Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989.

μου μίλας για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως έφτας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: The wine may have

0: ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω.
1: Είναι ο Alpha Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Look, mommy, there's no plane up in the sky.

Ακούτε Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας και αυτό το πρωινό Δευτέρας. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας λοιπόν. Η Ντίνα Μόσχο θα είναι στην παρέα σας μέχρι τις 8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα μεγάλη γιορτή. Τάσο μου, γιορτές γενέθλια πια. Πολύ γλυκό, πολύ γλυκό στις μέρες. Γλυκόχρονοι να είμαστε όλοι, εν πάση περιπτώσει. Εδώ μετά τον Τάσο είναι η δική μου η σειρά, η αγενέθλια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινήσατε και τους φίλους ακροατές που στείλανε και προσωπικό μήνυμα για ευχές. Να είστε καλά. Να είμαστε γεροί και να γιορτάζουμε κάθε ηλικία. Αυτό λέω και το πιστεύω ακράδαντα. Κάθε ηλικία. Κάθε ηλικία, κάθε κεράκι που σβήνεις, ένας επιπλέον χρόνος είναι προσωπικός θρίαμβος. Με όλα αυτά που περνάμε, πώς να το δεις διαφορετικά, είναι ένας θρίαμβος. Το ότι είμαστε ακόμη εδώ, το ότι έχουμε ακόμη το χαμόγελο στα χείλη. Τάσος Στάς Καλδυρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου, άνθρωπός μας. Για όλα.
1: Χρονιά πολλά και από κοντά.
0: Τάσο Λιμουνά, σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ωραίες ευχές σου. Και χθες ανήμερα, γι' αυτό έχεις και γλυκάκι, Τάσο μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Μα τι τώρα. Τάσος είναι εδώ δύναμη. Σε όλη την πρωινή ζώνη, αλλά πόσο μάλλον στη δική μας την πρωινή που είναι. Και μια δύσκολη ώρα, εν πάση περιπτώσει, εκ των πραγμάτων. Και η Αφροδίτη Σιμίτη σταθερά στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας και στην Αφροδίτη. Λοιπόν, έχει πολλά η επικαιρότητα να σας πω. Με τι να πρωτοξεκινήσω, θα σας πω με αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση πραγματικά. Ένα σοκαριστικό περιστατικό και είχαμε τον ήρωα της χθεσινής ημέρας. Αναφέρομαι βεβαίως σε αυτή την πυρκαγιά που είχαμε σε μια μονοκατοικία, θα το έλεγε κανείς. Έπιασε φωτιά λοιπόν σε κεντρικό σημείο της Καλυθέας. Ένα σπίτι στο οποίο έμεναν δύο ηλικιωμένοι. Η γιαγιά κάποια στιγμή εγκλωβίζεται στο μπαλκόνι. Οι φλόγες είναι τεράστιες, πάνε τα τζάμια, 20 μέτρα φλόγα έβγαλε. Δεν ξέρουμε ακόμη τι ήταν αυτό που πήρε φωτιά. Σε κάθε περίπτωση η γιαγιά βρισκόταν σε κατάσταση πανικού στο μπαλκόνι, δεν μπορούσε να κατέβει, εγκλωβισμένη. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι την έβλεπαν μεν, αλλά δεν μπορούσαν να αναλάβουν και την ευθύνη. Τι να της πούν, να της πούν πίδα, όπως της είπε ένας καλός μας φίλος. Delivery, το παλικάρι, αγά είναι το μικρό του όνομα. Ελληνοπόντιος, όπως είπε στους δημοσιογράφους. Ήταν η καλή συνάδελφος Κατερίνα Αθανασιάδη εκεί. Τρομερό θέμα, πραγματικά, από τα πιο συγκλονιστικά που έχει καλύψει η Κατερίνα στην πολυετή πορεία της, είμαι βέβαιη. Ο Αγά, λοιπόν, δεν χάνει χρόνο, αφήνει το μηχανάκι του, τρέχει από κάτω και μαζί με κάποια άλλα παιδιά. Έλεγε στη γιαγιά: πίδα, πίδα, θα σε πιάσουμε. 5 μέτρα τώρα το μπαλκόνι, έτσι. Η γιαγιά φοβόταν βέβαια. Εύκολο είναι να πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και μεγάλος άνθρωπος. Εδώ πέφτει στο ίσωμα, ας πούμε, και θα σπάσει όλα και τραυματίζει. Μπορεί και θανάσιμα. Πώς να μάλλον να πέσει από τέτοιο ύψος. Πήδα, γιαγιά, μη σε νοιάζει, θα σε πιάσουμε. Και τελικά, όντως, δίνει αυτό το σάλτο η γιαγιά. Μπάντζι τζάμπινγκ η γιαγιά σε αυτή την ηλικία. Που χαμογελάμε τώρα, γιατί ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Την έπιασαν λοιπόν τα παιδιά και να είναι καλά. Και οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη. Και μάλιστα, όπως είπε στην κάμερα του Αλφα ο φίλος μας, ο Αγά, ο ήρωας της χθεσινής μέρας, ρε παιδί μου, λέει, τι αγώνα έδωσαν αυτά τα παιδιά. Πραγματικά, αν δείτε, λέει, τα μηχανήματα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους για να σβήσουν αυτές τις φλόγες, ειλικρινά είναι να τους θαυμάζει κανείς. Έδωσαν μάχη για να μπορέσουν να τις σβήσουν. Τραυματισμένη γιαγιά, τραυματισμένα και τα παιδιά που την πήραν στην αγκαλιά τους, όμως να είναι καλά. Και να που πάντα, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί για να σε σώσει, για να σε βοηθήσει. Να μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Αυτό ήθελα να είναι το θετικό μήνυμα αυτής της ημέρας. Καλημέρες λοιπόν σε όλους. Η φίλη μας η Όλγα σταθερά καλή εβδομάδα μας εύχεται. Όλγα μου, αν το έχεις καταλάβει, τελειώνει και ο Ιούνιος, έτσι. Δηλαδή είμαστε σήμερα στις 29, αύριο 30 και από Τετάρτη Ιούλιος. Δεν ξέρω αν φύγατε, αν μας ακούτε από ένα σημείο καλοκαιρινών διακοπών. Αν έχετε λίγο ημέρη άδεια και μείνετε στην Αθήνα, εν πάση περιπτώσει. Όπως και αν περάσετε, σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα και να είστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ, στον Αλφα Radio 989. Η φίλη μας η Γιάννα μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρες, καλημέρες, καλή εβδομάδα. Σας ακούμε και μας φτιάχνετε την ημέρα. Και τι ωραία τραγούδια βάζετε. Με 4 ώρες ύπνο σας χρειαζόμαστε, λέει. Ακούς Αφροδίτη, εσύ που μέσα στη νύχτα τους κρατάς πολύ ωραία συντροφιά με την υπέροχη μουσική σου. Η Γιάννα είναι προσωπικό ασφαλείας στην Επίδαυρο, παρακαλώ. Γεια σου Γιάννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια και που είσαι στην παρέα. Ο φίλος μας ο Αριάν σταθερά, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Να είσαι καλά Αριάν μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε έτσι την πολιτική επικαιρότητα, θα έλεγε κανείς, στη χώρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη αποχώρησε από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, τους Δημοκράτες. Θυμίζουμε ότι δεν ήταν απλώς τέλεχος η κυρία Τζάκρη, ήταν αντιπρόεδρος των Δημοκρατών. Τώρα έχει αρχίσει ένα γαϊτανάκι, αντιλαμβάνεστε, δηλώσεων. Φυσικά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν πληροφορίες ότι η κυρία Τζάκρη με το Πασόκ συνομιλεί, που στο Πασόκ ήταν, θυμίζω. Μετά το Πασόκ είχε πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά το ΣΥΡΙΖΑ είχε πάει στον Στέφανο Κασελάκη και τώρα επιστροφή στις ρίζες, θα έλεγε κανείς. Εντάξει, είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, νομίζω ότι η ανακοίνωση απομένει και βρήκε και τη χρυσή ευκαιρία για να το κάνει όλο αυτό. Η χρυσή ευκαιρία για να το κάνει όλο αυτό ήταν η συνομιλία που είχε αυτή η παύλα συνέντευξη που έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Στέφανο Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης έχει μια εκπομπή διαδικτυακή εκεί στο YouTube, αν δεν κάνω λάθος, τη λέει Direct. Και κάλεσε λοιπόν τον Άδωνη Γεωργιάδη και είχαν μια φιλική συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Ξεκίνησε για το εσύ, αλλά γενικότερα υπήρχε ένα πολύ φιλικό πνεύμα στη συνέντευξη αυτή. Και στη χθεσινή της ανακοίνωση, η κυρία Τζάκρη ανέφερε ότι δεν είχα ενημερωθεί ότι ο Στέφανος συνομιλεί με τη δεξιά, συνομιλεί με το πιο ακροδεξιό κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, και εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω κλπ. Επικαλέστηκε λοιπόν ιδεολογική απόκληση με την πορεία που χαράσει ο Στέφανος Κασελάκης. Από την άλλη, ο ίδιος Στέφανος Κασελάκης δηλώνει ότι εκείνο ζήτησε την παραίτησή της και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα μπαίνει σε μια νέα φάση. Προσανατολισμός ποιος θα είναι, και εσείς φίλοι που ακολουθείτε τον Στέφανο Κασελάκη να ξέρετε, ο προσανατολισμός πια είναι το φιλελεύθερο προοδευτικό κέντρο. Τώρα εμένα αυτό το φιλελεύθερο μου κάνει και κοντά στο δεξιό, Τάσο μου. Λάθος, καταλαβαίνω. Φιλελεύθερο δεν είναι προς το δεξιό. Μπα. Νομίζω. Όχι μόρε κι εσύ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Πού θα πάει η Θεοδώρα. Πού θα πάει η Θεοδώρα, το ξέρουμε δηλαδή. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Εν τω μεταξύ.
1: Δεν θα πάει σπίτι.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Τι.
0: Είναι δυνατόν. Έχει να προσφέρει η γυναίκα. Τι λες τώρα.
1: Πασοκαρά.
0: Νέα γυναίκα είναι. Πασοκάρα, πασοκάρα πάντα. Επιστροφή στις ρίζες, δεν σου είπα. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Τα εμπόδια
0: είχε φτάσει
1: που
0: υπήρχαν, και ψηλά η αλήθεια.
1: Τα εμπόδια
0: είναι.
1: Που υπήρχαν, δεν
0: ποια εμπόδια, Τάσο, που εδώ έχουμε εκλογές, πρέπει να κερδίσει το Πασόκ με μία ψήφο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λες τώρα. Όλη στη μάχη.
1: Οπότε θα κουνηθεί βελόνα τώρα.
0: Και η Θεοδώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να δώσει κάτι. Δεν θα δώσει. Στην Μπέλα δεν θα δώσει, αν θυμάμαι καλά. Στην Μπέλα είναι η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το τεράστιο ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε τη χθεσινή ημέρα. Το είχαμε και έκτακτο έτσι το μεσημέρι. Έβλεπα κάποιες ενημερωτικές εκπομπές. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα από την κυρία Τζάκρη, να δούμε πού θα τοποθετηθεί τελικά, σε ποιο κόμμα. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, ετοιμάζεται το ψηφοδέλτιο εντωμεταξύ. Το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή θα κάνουμε τις εκλογές το 27 το Μάρτι,
1: ναι, ναι.
0: Που λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει πάρει σβάρνα λέτε τα γραφεία και κάνει συναντήσει ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας, ο νέος της Νέας Δημοκρατίας. Επικοινωνεί με πολύ κόσμο. Καταρτίζονται ψηφοδέλτια. Βλέπεις, υπάρχει μια κινητικότητα και γνωστοί άνθρωποι. Το όνομα του Θανάση Φυσκαδουράκη μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, που τον άκουσα χθες. Ότι θα είναι υποψήφιος, λέει, με τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, περιμένουμε και δηλώσεις του ιδίου να το επιβεβαιώσει κιόλας, γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία ρεπορτάζ έτσι που έχουμε ακούσει και έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες. Και παρεπιπτόντως, ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Εγάλεο σήμερα. Ομιλία. Και λες, έχεις ένα χρόνο για τις εκλογές, όμως παρόλα αυτά γυρίζεις, όπως είπε ένας καλός συνάδελφος, γυρίζεις τις ρούγες καθημερινά. Στη Νέα Σμύρνη δεν ήταν, τις προάλλες.
1: Ναι,
0: εκεί που έπαιξε το τάβλι. Το τάβλι σου που είναι και σένα. Την περιοδία στην Ασμύρνη.
1: Και το ελληνικάκι.
0: Και λέγανε εντωμεταξύ ότι πω, ο Πρωθυπουργός καλός και στο τάβλι, ρε παιδί μου, κέρδισε. Πετάγεται ένας άλλος και λέει: εντάξει, τον άφησε να κερδίσει, παιδιά. Πρωθυπουργός,
1: για όνομα. Το Σαββατοκύριακο έχει γίνει. Δεν είναι μόνο το τάβλι, είναι και ότι πρόβλεψε και τον κυνηγητή του Ράλι Ακρόπολης. Μιλάμε, έφερε γούρι στον Οζιέ.
0: Έφερε γούρι.
1: Ναι, έφερε
0: όχι,
1: γούρι,
0: αυτό να το λες, Τάσο μου. Γιατί
1: γούρι,
0: ο άνθρωπος.
1: Είναι τυχερός, ναι.
0: Εντάξει, λένε διάφορα, δεν θέλω.
1: Όχι,
0: καταλαβαίνετε, δεν θα ήθελα. Ορίστε, έφερε γούρι σε έναν άνθρωπο. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο, εξαιρετικά. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς με χαμόγελο ξεκινήσαμε σήμερα. Όλους τους πιάνουμε στο στόμα μας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό που ενδιαφέρει βεβαίως τους πολίτες περισσότερο είναι να δούμε τι θα γίνει με την καθημερινότητά μας. Είναι αν θα καταφέρουμε αυτό το καλοκαιράκι να δροσιστούμε, αν θα καταφέρουμε να πάμε διακοπές, λίγο να ξεκουραστούμε, λίγο να ηρεμήσει το μυαλουδάκι μας, όπως καταλαβαίνετε. Πολλούς χαιρετισμούς θα στείλω στο φίλο μας τον Παύλο. Που μας ακούει από την όμορφη Σύρο, την αρχόντισσα των Κυκλάδων. Χρόνια πολλά, αντί να πολύχρονη με υγεία και σε όλες τις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες σήμερα, Πέτρου και Παύλου. Καλό τύχη όλοι. Παύλο μου, χρόνια σου πολλά, είδες. Εκ παραδρομής τώρα λέω Παύλος. Γιορτάζει ο Παύλος μας σήμερα. Χρόνια πολλά, Παύλο μου, να είσαι καλά, γερός, δυνατός, χαρούμενος. Καλό τύχη όλοι, γιατί όπως λέγεται συχνά, στο Τιτανικό όλοι είχαν υγεία. Τύχη δεν είχαν. Η αλήθεια είναι αυτή, να σου πω την αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά τα νεότερα ως προς την πολιτική επικαιρότητα. Υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τσιμπήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει τσιμπήσει ακόμα περισσότερο. Είναι η τελευταία δημοσκόπηση της GPO και σήμερα να σας πω ότι τον κύριο Παπαργύρη θα τον φιλοξενήσει ο Γιώργος Ευγενίδης. Περιμένουμε να τον ακούσουμε έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις, το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι θέσφατο, δηλαδή δεν είναι το ιερό Ευαγγέλιο και δεν αλλάζουν. Σε κάθε περίπτωση, μια φωτογραφία της στιγμής. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε τι δείχνει αυτή η φωτογραφία της στιγμής. Και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν πέσει μέσα. Εντάξει, μην τις βάζετε όλες στο πύρτο εξώτερο. Και ακούω κάποια κόμματα και με ενοχλεί ιδιαίτερα που κατακεραυνώνουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Μα δεν σου φταίει η εταιρεία αν εσύ έχεις ζητήματα. Κοίταξε να λύσεις τα ζητήματά σου, να έχεις μια πύχη στον κόσμο και μετά επιτίθεσαι, αν θες, στην εταιρεία δημοσκοπήσεων. Λοιπόν, είναι αυτό που λέω εγώ, ότι η φτώχεια φέρνει γκρίνια, Τάσο μου, και όλοι γκρινιάζουμε όταν δεν πάμε καλά. Όταν πάμε καλά, είμαστε χαρούμενοι, αλλά εξακολουθούμε να γυρίζουμε τις γειτονιές για να πάρουμε ψηφαλάκι να διασφαλίσουμε, εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα. Λοιπόν, Νάτος και Βαρκάρη στον Αχαίροντα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Τι γράφεις εδώ, στο διακονιάρι κομμάτια. Α, δώσ' το ποσοκάκια, ξέρει. Για τον Πρωθυπουργό, βρε, το λες αυτό. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, χρόνια πολλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, φίλε μου Βαρκάρη στον Αχαίροντα, θα με κάνεις κάποια στιγμή μια βόλτα, σε πάρα πολλά χρόνια από τώρα, εύχομαι. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, με υγεία και κάθε καλό. Λοιπόν, άλλο ζήτημα έχει να κάνει με την εξωτερική επικαιρότητα και βεβαίως με το γεγονός ότι το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κόκκινο πανί για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι παίρνουμε πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν. Θα ενημερώσουμε σχετικά και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει ότι σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον λαμβάνει στα σοβαρά, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η Άγκυρα, λοιπόν, από τη δική της την πλευρά, καταλογίζει στο Ισραήλ την ενέργεια αυτή ως μια προσπάθεια να καλυφθούν τα εγκλήματα στη Γάζα. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύο γενοκτονίες τις οποίες δεν αναγνωρίζει η Άγκυρα και είναι κόκκινο πανί. Η μία είναι των Ποντίων και η άλλη είναι των Αρμενίων. Και το Ισραήλ, λοιπόν, δεν του έφταναν όλα τα υπόλοιπα μέτωπα που είχε. Εδώ τουλάχιστον προχώρησε σε κάτι θετικό, στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Και φαίνεται ότι θα έχουμε πολλά επεισόδια, έτσι, σε αυτή τη διένεξη των δύο χωρών. Μάλιστα, θυμάμαι κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ τις προηγούμενες μέρες, που έλεγε ότι είναι καλός τύπος, τέλος πάντων, ο Ερντογάν, τον συμπαθώ πάρα πολύ κλπ. Εγώ του ζήτησα να μείνει έξω από αυτόν τον πόλεμο και το έκανε. Και εγώ που θα πάω στην Άγκυρα για τη συνόδο του ΝΑΤΟ, θα του κάνω ένα δώρο που θα είναι πολύ πολύ ευτυχισμένος. Θα τον κάνω ευτυχισμένο, είπε. Τώρα βλέπεις όμως ότι αναζωπυρώνεται αυτή η ιστορία και η κόντρα με το Ισραήλ, και εδώ θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση των ΗΠΑ, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καθόλου καλά αν υπάρξει συνέχεια σε αυτή την κόντρα Ισραήλ και Τουρκία, το αντιλαμβάνεστε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει σίγουρα αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, χαιρετισμούς να στείλουμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο φίλος μας ο Αντώνης, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, ειδικά στο παιδί μου. Να είσαι καλά, να τον χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις πάντα, χρόνια του πολλά, πες μας αν είναι Πέτρος ή αν είναι Παύλος. Έχω να πω, λέει, κάτι για τα παιδιά χθες εκεί στην Πυρκαγιά με τη γιαγιά, στην Καλυθέα, αυτό που έλεγα νωρίτερα. Είχαν πάρει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο για τον απλούστατο λόγο ότι αν τους έφευγε θα πήγαιναν και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Πραγματικά ήταν τυχεροί μέσα σε όλο αυτό το χαμό, γιατί όσο ελαφρύς και να είναι ένας άνθρωπος, Τάσο μου, αν πέσει από ύψος 5 μέτρων, αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορείς με το χέρι να τον πιάσεις. 4 άνθρωποι ήταν από κάτω. Ήταν πραγματικά, ήμασταν όλοι τυχεροί και πήγαν όλα καλά. Όμως φαίνεται ότι η γιαγιά δεν είχε διέξοδο. Πραγματικά ήταν εγκλωβισμένη. Δηλαδή είχε τις φλόγες πάνω από το κεφάλι της. Πώς να το πεις. Εκεί είναι που πραγματικά το ρισκάρεις, θα πω. Ένα τεράστιο ρίσκο. Το οποίο βγήκε. Έχεις δίκιο, Αντώνη μου, θα μπορούσε και να
1: μην βγει. Δεν θα μπορούσε να έχει φτάσει νωρίτερα.
0: Προφανώς δεν έφτασε όμως και χρόνος δεν υπήρχε. Χρόνος δεν υπήρχε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε όμως αυτόν τον άνθρωπο ότι ήταν αυτός ο οποίος μπήκε μπροστά, αυτός που ξεκίνησε όλη την ιστορία. Ευτυχώς βρέθηκαν άνθρωποι δίπλα του οι οποίοι τον βοήθησαν. Δεν ήταν μόνος του, έτσι δεν μπόρεσε να πιάσει τη γιαγιά μόνος του με τα χέρια. Βοήθησαν τέσσερις, ήταν συνολικά τέσσερα παλικάρια. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τραυματισμένοι και οι ίδιοι, έτσι. Δεν ήταν εύκολη η κατάσταση αυτή. Και ευτυχώς όλα κύλησαν όπως έπρεπε να κυλήσουν. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα που μας στέλνει η καλή μας συνάδελφος η Κατερίνα Μαστραντονάκη από το αστυνομικό ρεπορτάζ. 5 παρα 10 Αχαρνών 338 στην Πατησίων. Κατάστημα ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Από άγνωστη αιτία προκλήθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα να σπάσουν και τζάμια. Στο συγκεκριμένο κατάστημα, τότε έμβρισκεται εκεί στο σημείο, αναζητεί τα στοιχεία, να δει τι συνέβη και είχαμε αυτή την έκρηξη. Αυτά είναι τα νεότερα λοιπόν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, κάτι το οποίο έγινε τα ξημερώματα. Αν περάσατε από το συγκεκριμένο σημείο και το είδατε, αυτό λοιπόν έχει συμβεί, γι' αυτό υπάρχει κινητοποίηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε ένα διάλειμμα όταν επιστρέψουμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες και γύρω στις 7.30 θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον γραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά. Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Γιατί θα μιλήσουμε για την λήξη της προθεσμίας για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Θυμίζουμε ότι είναι μέχρι αύριο, 30 Ιουνίου. Να μας πει λοιπόν ο κύριος Κρανίδης τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν από το σύντομο διάλειμμα Alpha Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας, αυτό το πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Πέτρο και Παύλο, είπαμε μεγάλη γιορτή σήμερα. Έχουμε δύο πολύ αγαπημένους Πέτρους, να μην ξεχάσω να τους ευχηθώ. Ο ένας είναι ο Πέτρος Καρσιώτης, το είδωλο, έτσι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, είναι είδωλο. Και έτερος είναι ο Πέτρος Γκάτζιας, βεβαίως, προϊστάμενος στο τμήμα Διεθνών Ειδήσεων της τηλεόρασης του Α. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, ο φίλος ο Θωμάς λέει καλημέρα και από την Κυψέλη, που μπορεί να μην είναι η παλιά Κυψέλη, αλλά τη γειτονιά του ο καθένας την αγαπάει όπως και αν είναι, διότι έχει και αναμνήσεις και επειδή έτσι είναι μαθημένος. Καλή εβδομάδα και ακόμη καλύτερο καλοκαίρι σε όλους σας, με ξεκούραστες και ξέγνιαστες διακοπές. Χρόνια πολλά στους Πέτρους και τους Παύλους, μας λέει και ο φίλος ο Θωμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σιγά σιγά και εμείς θα αρχίσουμε να παίρνουμε τις καλοκαιρινές μας άδειες. Τμηματικά, να ξέρετε, με έναν τρόπο θα μείνουμε με τον Δημήτρη Εναλλάξ εδώ, με τον Δημήτρη Γκόλια, και θα φτάσουμε μέχρι να ξεκινήσει το πρόγραμμα, που ένας από τους δύο θα είναι εδώ. Όλο το καλοκαίρι λοιπόν, είτε Γκόλια είτε Μόσχου, είτε Μόσχου είτε Γκόλια, θα σας κρατήσουμε παρέα, να ξέρετε. Χαιρετισμού στο φίλο τον Νίκο που τον αποκαλεί Γκόγια. Του μείνε τον Γκόγια, έτσι. Τάσου, θυμάσαι. Που του το αποδώσαμε το προσωνύμιο Γκόγιας.
1: Ο Γκόγια, ναι.
0: Γκόγια, έτσι ο ζωγράφος, εμείς το λέμε Γκόγιας. Ο Γκόγιας, λοιπόν. Η φίλη μας Μαρία, την πιο γλυκιά καλημέρα μου λέει από καρδιάς. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά, Μαρία μου, και ωραία λουλούδια μας στέλνεις. Πανέμορφα είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις ευχές και για τα πρωινά σας μηνύματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε σε τυχαία σειρά, όπως λέω πάντα, με την εφημερίδα Ναύτε Εμπορική. Το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Πρώτον, είναι το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, είναι ο γνωστός Μίδας, έτσι. Η νέα πλατφόρμα επίσης καταγραφής των ενοικίων. Τρίτον, είναι η πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είδαμε να παίρνουν επιδόματα άνθρωποι που δεν τα δικαιούντο. Μακάρι κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ένα σημείο να παίρνουν επιδόματα, και καλά χρηματικά επιδόματα, άνθρωποι που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Και τέταρτον, με το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Συνεχίζουμε, εφημερίδα Τα Νέα. Άσκηση απάντηση στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε, μας λέει χαρακτηριστικά. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. 10 συν 3 απλές συμβουλές για να μην διαλύονται οικογένειες και χαλάνε σχέσεις, και πραγματικά με τα κληρονομικά, αν δεν τα λύσεις με κατανόηση και αγάπη, εδώ βλέπεις σφάζονται και αδέρφια, έτσι, δεν το συζητώ, δεν μιλούνται και σκοτώνονται πραγματικά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι αγαπημένοι, πραγματικά. Είναι αυτό που λες και το λέγαν και παλιοί. Δεν θα τα πάρεις μαζί σου, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ένα πάνω, ένα κάτω, ένας περισσότερο, ένας λιγότερα. Πραγματικά, δεν θα τα πάρουμε και μαζί μας. Εδώ θα μείνουν στα παιδιά μας και στα εγγονάκια μας. Εμείς είμαστε όλοι περαστικοί, σαν να λέμε. Λοιπόν, εφημερίδα Εστία. Ένα πολύ σημαντικό θέμα αναδεικνύει η Εστία. Με τη σφραγίδα των συμμάχων είναι ο τίτλος. Συνάντηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος. Γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο Βασίλης Φεύγας δηλαδή, λέει επίσης να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Αυτό και αν είναι δήλωση πραγματικά, από τον κύριο Βασίλη Φεύγα. Και ενδιαφέρον άρθρο του καλού συναδέλφου του Μάνου Λικοτάκη στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, από την αριστερά του μαξιμαλισμού στα σαλόνια του ορθολογισμού. Συνεχίζουμε. Ελεύθερος τύπος. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Ναι, στο χθεσινό του μήνυμα επιχείρησε, ξέρετε, αυτήν την ανάρτηση την εβδομαδία που κάνει στο Facebook, επιχείρησε να κάνει μία σύνοψη όλης της επταετίας, όλων των προηγουμένων 7 ετών. Δεν στάθηκε μόνο στον απολογισμό της εβδομάδας, αλλά στον απολογισμό της επταετίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πυροδότησε σενάρια, βέβαια, για το γεγονός ότι μπορεί να έρθουν πολύ πολύ κοντά οι εκλογές. Για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές ακυρώνονται αναδρομικές μειώσεις, αναφέρει χαρακτηριστικά εφημερίδα, σε ένα ένθετο, το γνωστό ένθετο που έχει ο Ελεύθερος Τύπος, ασφάλιση και συντάξεις. Εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, σημειώνει η εφημερίδα, φέση 10 δισεκατομμυρίων στις πλάτες των φορολογουμένων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Και η Δημοκρατία το έχει το θέμα αυτό με τον Βασίλη Φεύγα. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση διαγραφής του Σαμάρα. Εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια εντός εισαγωγικών επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Εφημερίδα Κόντρα. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος επιφανής παράγοντας ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού και έχουμε και φωτογραφία από τη συνάντηση αυτή. Νευρική κρίση προκάλεσε στο Μαξίμου η συνάντηση που είχε ο Αντώνης Σαμαράς με την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Το γεγονός ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω φημών για την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά αποκαλύπτει τη βαθιά σχέση του πρώην Πρωθυπουργού με τον Αμερικανικό παράγοντα. Και το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Είναι άρθρο του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Αυτιά. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Και λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα, χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία, τεράστιες επιπτώσεις στις οικονομίες και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από την ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο dei.gr / Fiber.

0: Μαζί σου στο φως, εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σιμίτη. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα Αλφα Radio 989. Σταθερά στα ραδιοφωνά σας, η Δυναμόσχου είναι στην παρέα, εδώ ο Τάσος πάντοτε δίπλα μας. Τάσος Τάσης Καλλιδηρανιάν στη διρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Σιμίτη, όπως ακούσατε, στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Ο φίλος ο Ηλίας Χρυσικός από το ράδιο ενημέρωση στην Πιερία. Δύναμη το ράδιο ενημέρωση, μας αναμεταδίδει και μας στέλνει Τάσο μου το εξής μήνυμα. Ετοιμάζομαι να κάνω εκπομπή με την Τίνα και ηχολήπτη μόνο τον Τάσο. Πρέπει να κάνω την υπέρβαση. Κάνει την Ηλία μου. Εδώ είμαστε κι εμείς δια τη θέμεθα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμετάδοση της εκπομπής και όπως λέω χαρακτηριστικά, φροντίζεις να φτάνει η φωνή μας καμπάνα σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική αυτή την ώρα. Και γι' αυτό σε ευχαριστούμε θερμά. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Την αγάπη μας λέει από την Κατερίνη και τη δική μου αγάπη Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι πάντα εδώ. Λοιπόν, πρέπει να σας θυμίσω και το όμορφο ταξίδι, γιατί με αυτά και με αυτά φτάσαμε στην εβδομάδα της κλήρωσης και δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Η κλήρωση είναι αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Πάμε λοιπόν να σας θυμίσω κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και τον μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολιτικό Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Και ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Alpha Radio 989 και που κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Η κλήρωση λοιπόν, θυμίζω, θα γίνει αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Μπορεί να είστε τυχεροί. Είναι η τελευταία εβδομάδα. Θυμίζω πως μπορείτε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό μας. Γράφετε γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο 989. Αφήνετε κενό τη λέξη ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό το αποστέλλετε στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης και παραπώνων. Υπάρχει μια δώρο επιταγή για όλους, ένα συμβολικό δωράκι από το winnow.gr. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας alpharadio989.gr. Επαναλαμβάνω, γράφετε από το κινητό σας τηλέφωνο 989, αφήνετε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301. Καλή επιτυχία και όταν πάτε με το καλό να μας στείλετε ωραίες φωτογραφίες, να μας στείλετε εντυπώσεις, να δούμε κι εμείς πόσο όμορφα περάσατε. Λοιπόν, διαβάζω ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Ευγενίδη στο πρώτο θέμα. Θα ακούσουμε τον Γιώργο σε λίγο, στη συνέχεια του προγράμματος, το Alpha Radio, κανονικά στην ώρα του, στις 11. Σύσκεψη λοιπόν έχουμε στις 12 το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου, για τη Συμφωνία Κυρίων με στόχο μειώσεις τιμών στα ράφια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με τους Προέδρους του ΣΕΒ, Βιομηχανιών Τροφίμων και με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Δεδομένου οι μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αυτό θέλει δηλαδή η κυβέρνηση και ζητεί να γίνουν αισθητές ήδη από τον Ιούλιο. Νομίζω ότι το θέμα των εκλογών θα κριθεί στο ζήτημα της ακρίβειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξεχνάμε και πώς θα μπορούσαμε εξάλλου, όταν βλέπεις ότι ο μισθός φτάνει μέχρι τα μισά του μήνα. Καλά λέω. Σε κάποιους τελειώνει και νωρίτερα, με όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί πάρα πολύ. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, νομίζω είμαστε σε θέση να το καταλάβουμε όλοι. Σήμερα λοιπόν σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και το απόγευμα, σας είπα, το βραδάκι δηλαδή, θα έχει αυτή την ομιλία ο Πρωθυπουργός στο Εγάλεο, σε μια προσπάθεια λοιπόν να έρθει κοντά με τους πολίτες, να προσπαθήσει και ο ίδιος να περάσει την κυβερνητική πολιτική. Θεωρεί ότι τσιμπάει κάτι στις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε και εμείς ότι η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει, ωστόσο ακόμη δεν έχει κλειδώσει ο στόχος ο μεγάλος της αυτοδυναμίας. Ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο υπήρξε τις προηγούμενες μέρες και νομίζω θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα έχει να κάνει με τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν το είδατε, έχουν βγει τα μαχαίρια. Γιατί έχει αποφασιστεί οι δήμαρχοι να βγαίνουν από την πρώτη Κυριακή και να μην υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Αυτό λέει το κάνει για λόγους οικονομίας το κράτος, Για λόγους οικονομίας, Τάσο μου, τι, διπλές κάλπες πάλι, αυτού ξανά μανά τα ίδια μπρος πίσω. Μια φορά να πας, θέλω τον Τάσο, ας πούμε. Να βγαίνεις από την πρώτη Κυριακή, όχι.
1: Με 20.
0: Ξέρω εγώ. Άμα είναι να βγει κάποιος, θα βγει. Με όποιο, φαντάζομαι, ποσοστό. Ναι. Να τελειώνουμε, σου λέει. Γιατί τόσες Κυριακές. Εδώ το κάνουμε σε εθνικές εκλογές, να το κάνουμε και στην αυτοδιοίκηση. Τεράστια αντίδραση, κυρίως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι και αυτή την εβδομάδα θα μας απασχολήσει πολύ. Και κάτι το οποίο πέρασε επίσης και έχει ενδιαφέρον, την περασμένη Παρασκευή έγιναν αυτά, γι' αυτό σας το λέω και σήμερα, είναι ότι επιτέλους θα βγει αυτό το ποσό το οποίο πληρώναμε για τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ενέργειας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο βέβαια και οι ίδιοι δήμαρχοι ζητούσαν, αλλά η αγωνία τους τώρα είναι, γιατί μιλήσαμε τους δημάρχους. Και με την ΚΕΔΕ, βέβαια, ας πούμε, το κεντρικό τους όργανο, αν θα το πληρώνουν οι πολίτες. Τώρα αυτό θα λάβει μορφή δεύτερου έμφυα, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, θα έχουμε, είστε δυνατότητα. Θα έχουμε και καινούριο μάτς τώρα.
0: Χαμός θα γίνει, Τάσο.
1: Θα λένε οι ιδιοκτήτες, θα λένε, θα το πληρώνει ο ενοικιαστής, να δω πώς θα γίνει. Γιατί αν γίνει έμφυα, θα βγαίνει στα ονόματα, στο όνομα του ιδιοκτήτη.
0: Στον ιδιοκτήτη πια. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Τώρα
0: θα ρωτήσουμε τον κύριο Κρανίδη, είναι μια καλή ευκαιρία. Θα τον έχουμε σε λίγο, που εκπροσωπεί την Πομιδά, τους ιδιοκτήτες ακινήτων δηλαδή, να δούμε ποια είναι η άποψή τους, πώς το άκουσαν αυτό το μέτρο. Η αλήθεια είναι βέβαια, το έχω πει πολλές φορές, οι λογαριασμοί ενέργειας με αυτά τα τέλη, τα 20 κομίκο που λέγω χαρακτηριστικά, εκτοξεύεται το ποσό. Και άμα δεις τι πληρώνεις πραγματικά για την ενέργεια που έχεις καταναλώσει και όλα τα άλλα. Που, και αν αλλάξεις πάροχο, όλα τα άλλα σε ακολουθούν.
1: Και η ΕΡΤ θα πάει σε άλλο.
0: Όχι, η ΕΡΤ θα την πληρώνει εκεί, μάλλον.
1: Γιατί δεν θα μπορούσε να έρχεται και η ΕΡΤ όπως οι υπόλοιποι πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος. Δεν κατάλαβα.
0: Τώρα θυμήθηκα το κορυφαίο που μου είχε πει.
1: Όποιος θέλει να πληρώσει, η ΕΡΤ θα
0: την πληρώσει. Δικός μου άνθρωπος. Εγώ λέει την ΕΡΤ, γιατί την πληρώνω. Εγώ από την ΕΡΤ μόνο το Studio 4 βλέπω. Είναι άλλοι που δεν βλέπουν και καθόλου βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, τώρα το τελευταίο μήνα βλέπει πολλοί κόσμο λόγω του Μουντιάλ. Αλλά...
0: Καλά, τώρα έχει γνωρίσει δόξες, παιδιά. Τώρα έχει και μεγάλο διάστημα που γνωρίζει δόξες, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θα τα πάρει τα λεφτά όλα. Έχω την εντύπωση. Γιατί εντάξει, και στην Eurovision πηγαίνει καλά. Αλλά η Eurovision τι είναι, ο τελικός, άντε και κάποιοι μη τελικοί. Δεν είναι πολύ. Εδώ το Μουντιάλ σου λέει 1,5 μήνα. Εν τω μεταξύ, αυτό που βάζετε ξυπνητήρι και ξυπνάτε 4 ώρα, ας πούμε, το κάνουν φίλοι μου πολύ. 4 ώρα έχει παιχνίδι, βάζει ξυπνητήριο, ας ξυπνάει. Είναι φοβερό.
1: Εντάξει, τώρα τελειώσαμε με τα πολλά μάλιστα πρωινά δικά μας.
0: Ναι.
1: Από εδώ και πέρα που μπήκαμε στη φάση των νοκάουτ, ας το πούμε, θα είναι πιο εύκολο. Γιατί θα είναι βραδινά τα πιο πολλά. Μάλιστα, άντε μία μισή στο πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, έμεινε εκτός η Γερμανία, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν έμεινε εκτός.
0: Όχι.
1: Όχι, έχασε απλώς από ότι δεν είχε μείνει εκτός.
0: Πέρασε στους,
1: ναι,
0: 32.
1: Ναι, πέρασε στους 32. Απλώς έχασε.
0: Έχασε από το Εκουαδόρ, καλά θυμάμαι.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιον έχασε.
0: Το Εκουαδόρ ήταν σοκαριστική.
1: Δεν είχε καμία σημασία ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα. Γιατί ήταν πρώτη.
0: Γιατί έβλεπα πηχαίους τίτλους ότι η Γερμανία εκτός, την πέταξε το Εκουαδόρ, έκανε έρανε και μου κάνει εντύπωση.
1: Βασικά το Ιράν έμεινε εκτός με ένα περίεργο μάτς που έγινε μεταξύ.
0: Τα βλέπεις αυτά, ε.
1: Τα βλέπω, ναι. Ήταν ένα μάτς 3-3 που με ισοπαλία έμενε έξω το Ιράν. Και διαμαρτύρονται του Ιράν ότι έγινε ψιλοστησηματάκι.
0: Λόγω των γεγονότων, φαντάζομαι, λένε εκείνοι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ, το Κουρασάο τι έχει κάνει.
1: Πήγε σπίτι του.
0: Έχω καιρό να το ακολουθήσω. Τόσο νωρίς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τόσο γρήγορα. Δεν πειράζει. Πήρα το σχολικό το πουλμανάκι και πάλι πίσω στο Κουρασάο. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τώρα είναι 32. Ήδη ο ένας, χθες το βράδυ είχαμε τον πρώτο αποκλεισμό. Καναδάς έπαιζε με το. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι πιο πετά. Έχω χαθεί κιόλας. Δεν θυμάμαι κιόλας. Τέλος πάντων, κέρδισε ο Καναδάς. 1-0 στις καθυστερήσεις.
0: Καναδάς, πώς ήταν με τη Γαλλία.
1: Όχι, όχι. Ήταν Καναδάς με. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει, Τάσο μου. Εντάξει, ήδη ξέρεις πάρα πολλά, ήδη μας έχεις διαφωτίσει πάρα πολύ. Εμείς βλέπουμε κανένα τίτλο, ξέρεις πού και πού. Δεν θα κάτσω να δούμε.
1: Με την Νότια Αφρική ήταν.
0: Νότια Αφρική, να τόσο βαρκάρι στον αχαίροντα δίνει την απάντηση. Μα τι ωραία, πάνω στο τηλέφωνο είστε πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή σας. Λοιπόν, και ο φίλος ο Νίκ μας λέει: καλημέρα. Τα τελευταία 2 χρόνια η ΕΡΤ έχει καταπληκτικές σειρές, ειλικρινά. Εμείς χαιρόμαστε να πηγαίνει καλά η δημόσια τηλεόραση, γιατί πρέπει να πηγαίνει καλά και πρέπει ο κόσμος να τη βλέπει. Γιατί είναι μια τηλεόραση που δεν την κάνουμε για ένα-δυο. Εντάξει, την κάνουμε για τον κόσμο. Να τη βλέπει, να την παρακολουθεί. Δεν τις έχω δει εγώ, να σου πω την αμαρτία μου. Ξέρω, ας πούμε, ότι η εκπομπή αυτή του Studio 4 ήταν πάρα πολύ καλή. Και θα φύγει από την ΕΡΤ, από ό,τι μάθαμε. τελειώνει. Δηλαδή πάει, μεταφέρεται σε ιδιωτικό κανάλι.
1: Από εκεί που ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Δεν είμαι σίγουρη. Δεν θυμάμαι τώρα και τη διαδρομή των συναδέλφων, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, ήταν μια καλή εκπομπή σε κάθε περίπτωση.
1: Νομίζω θα μείνει και στην ΕΡΤ. Κάποιο
0: άλλο πράγμα όμως.
1: Ναι.
0: Άλλο πράγμα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι
0: θα, εντελώς,
1: θα μείνει το σλότ, δεν θα φύγει.
0: Εντάξει, ναι, το κόνσεπτ αν θέλεις, αλλά νομίζω ότι μια εκπομπή τη φτιάχνουν οι δημοσιογράφοι που τη στείλουν και η ομάδα. Γιατί εντάξει, εδώ από ό,τι έχω μάθει, δεν φεύγουν μόνο οι παρουσιαστές, φεύγει η ομάδα ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Σύσσωμη. Οπότε εκεί, εντάξει, θα δούμε τι θα μπει στη θέση της σε κάθε περίπτωση. Πάει καλά στο streaming, μας λέει ο φίλος ο Νίκ της ΕΡΤ. Ναι, έχεις δίκιο. Το streaming της ΕΡΤ πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και ο φίλος ο Μελέτης, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Πολύχρονη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία, ευτυχία. Υγεία, ευτυχία, να είμαστε καλά. Αυτό που λες και εσύ, Μελέτη μου. Και τύχη να έχουμε καμιά φορά, γιατί χρειάζεται. Παρεμπιπτόντως, μια που λέμε για την κρατική τηλεόραση, μια σειρά που έχω λατρέψει πραγματικά. Και το λέω κάθε χρονιά που πλησιάζει το καλοκαίρι ή που είμαστε στη διάρκεια του καλοκαιριού, ήταν το Κάμπινγκ. Με τον Νίκο Καλογερόπουλο, σε διπλό ρόλο. Καταπληκτικό, το θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Τάκι Μόσχο, δηλαδή Αλένωση.
1: Ήταν η εποχή που δεν έβλεπα πια την
0: Παιδιά, είναι η ιστορία ενός παιδιού το οποίο από αγρότης κτηνοτρόφος που ήταν μετά άλογα του αγριάνθρωπος, ας πούμε, τον καλεί ο ξάδελφός του να φέρει τα άλογα στο κάμπινγκ το καλοκαίρι για να κάνουν οι τουρίστες σε πασία. Βόλτα με τα άλογα. Και φυσικά ερωτεύεται και ο Μίτσος, όπως καταλαβαίνεις, μια Γερμανίδα. Και είναι μια καταπληκτική ιστορία. Δηλαδή, πολύ θα ήθελα πραγματικά, αν μπορεί να βρει μια ζώνη προβολής, η ΕΡΤ, να το ξαναδούμε. Να το ξαναδούμε. Πραγματικά θα άξιζε. Επίσης, ο φίλος μας εδώ που δεν μας γράφει το όνομά του, λέει ότι έχει περισσότερες καλές εκπομπές η ΕΡΤ από τα ιδιωτικά. Για να είμαι ειλικρινής, θα έλεγα ότι μόνο ποιοτικές εκπομπές είναι στην ΕΡΤ. Τα ιδιωτικά είναι μόνο για ανθρώπους. Καλά, εντάξει, νομίζω το χαρακτηρισμό τώρα δεν χρειάζεται. Η συνδρομή μας για την ΕΡΤ είναι γύρω στα 3,5 ευρώ. Α, η φίλη Βασιλική είναι. Να σε καλά, Βασιλική μου, εντάξει, όλες οι απόψεις είναι εδώ καλοδεχούμενες σε κάθε περίπτωση. Εμένα δεν με έχει τραβήξει κάτι ιδιαίτερο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν το βλέπετε, αν την παρακολουθείτε εσείς και σας αρέσει, έχω και αντίστοιχα μηνύματα που λένε ότι δεν τη βλέπουν καν και γιατί την πληρώνουμε. Παράδειγμα. Ο φίλος ο Νίκ θυμίζει ποιος ήταν ο δεύτερος ρόλος του Νίκου Καλογερόπουλου στη σειρά το Coming. Ήταν ο Μάιμος. Ναι. Ήταν εξαιρετικός πραγματικά. Η φίλη μας η Μαρία, χρόνια πολλά και καλά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο φίλος ο Ηλίας, στο Coming ήταν ο Καλογερόπουλος. Και ήταν λίγο καταπληκτικός. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει αυτή η σειρά. Να πούμε κι εμείς λοιπόν, να ενώσουμε τη φωνή μας με όσους αγαπούν αυτή τη σειρά. Θα θέλαμε πάρα πολύ να τη δούμε να επαναλαμβάνεται το καλοκαίρι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά

0: Σύντομο διάλειμμα, Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας και πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με τον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον γραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά, όπου Πομιδά είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κρανίδη που είστε μαζί μας. Καλή εβδομάδα.
1: Πάντα χαρά μου, το ξέρετε, και καλή εβδομάδα και ό,τι καλύτερο να ευχηθώ στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να θυμίσουμε ότι η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων είναι μέχρι αύριο, σωστά?
1: Μέχρι αύριο το βράδυ τελειώνει. Είναι κάποιο ήδη διεκδικηθεί και παρά τις 6 μήνες. Όποιος δεν έχει πάει, ας πάει. Έχουν πάει χιλιάδες συμπολίτες μας. Mm-hmm. Και μπράβο. Mm-hmm. Φαίνεται ότι προχωράει να γίνει η απογραφή. Τώρα μιλάμε για την απογραφή. Ότι υπάρχει ο ανελκυστήρας. Έτσι, αυτό είναι.
0: Σωστά.
1: Και μετά θα δοθούν νέες προθεσμίες για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα. Ανάλογα το έτος κατασκευής κλπ. Άρα θα έχουμε νέες προθεσμίες, νέο χρόνο για να κάνουμε την επόμενη ενέργεια που είναι η πιστοποίηση και η τελική ενέργεια. Για κάποιους ήταν κάτι πολύ απλό αυτό να έχουν τις προδιαγραφές. Κάποιοι που δεν έχουν θα πρέπει να κάνουν και μια επένδυση για να την αποκτήσουν, γιατί μιλάμε για την ασφάλεια του ανελκυστήρα πάντα, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η περίπτωση αυτή. Έχει πάει πολύ καλά. Έχουν δηλώσει πάνω από 300.000. Πολύ μεγάλο νούμερο. Τώρα δεν ξέρουμε πώς είναι σύνολο. Όποιοι δεν έχουν δηλώσει θα μπορούν και πάλι μετά να πιστοποιήσουν και να πληρώσουν και ένα πρόστιμο για την απογραφή.
0: Το κόστος τώρα αυτό διαμοιράζεται στους ιδιοκτήτες,
1: τους
0: ενοικιαστές? Τι γίνεται, για πείτε μου, σε πολυκατοικίες μας ενδιαφέρει. Είναι μόνο ιδιοκτήτης. Το διευκρινίζω, γι' αυτό ρώτησα. Να το διευκρινίσουμε και να το θυμίσουμε.
1: Ένα μίστομα, εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποτέ μεταξύ τους, αλλά επίσημα υπόχρεωση είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Υπόχρεωση ο ιδιοκτήτης, επομένως μοιράζονται.
1: Με τα χιλιοστά που έχει υποπίνακα χιλιοστών, έτσι, όχι σάξτε. Όχι δια 8, όχι δια 10.
0: Σωστά. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι ανελκυστήρες, ξέρετε, σε πολυκατοικίες και γνωρίζω, έχω υπόψη μου μια τέτοια περίπτωση.
1: Σίγουρα.
0: Που δεν το χρησιμοποιούν τον ανελκυστήρα.
1: Θα το δηλώσω και σου λέει,
0: ναι, και σου λέει, γιατί να πρέπει εμείς να την κάνουμε την αίτηση?
1: Όχι, θα κάνεις την αίτηση.
0: Όχι, το διευκρινίζουμε λοιπόν. Ακόμα και αν δεν το λειτουργείτε.
1: Σωστά.
0: Το άσανσερ, θα το δηλώσετε ότι υπάρχει.
1: Σε ακινησία. Μπορεί, έχει μέσα ειδικό κουτάκι, πεδίο.
0: Μπράβο.
1: Που λες είναι σε ακινησία.
0: Καλά κάνετε και το λέτε.
1: Δεν έχει κανένα κόστος. Mm-hmm. Όλοι το δηλώνουν. Απογραφή είναι το λαό. Mm-hmm. Ότι υπάρχει. Μπορεί στο μέλλον να μην είναι σε ακινησία.
0: Ναι. Θυμήστε μου ποιον ειδικό καλούμε για να κάνει αυτή την απογραφή.
1: Ή την κάνουμε μόνοι μας στους ιδιοκτήτες, ή την κάνει ο διαχειριστής, ή την κάνει ο εγκαταστάτης, ο συντηρητής, ή ακόμα και ο μηχανικός μας. Εγώ που είμαι μάχημος πολιτικός μηχανικός, έχω κάνει για κάποιους μεγάλους ανθρώπους. Κάποιους ανθρώπους δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Ωραία, ήρθαν και σας ζήτησαν βοήθεια. Το κόστος πόσο είναι για να το απογράψεις? Κόστος δεν υπάρχει, λέτε.
1: Μηδέν. Κόστος μηδέν.
0: Κόστος μηδέν. Ωραία. Το επόμενο στάδιο λοιπόν ποιο είναι? Είπαμε μέχρι αύριο το βράδυ η προθεσμία.
1: Και πάντα το απογράψει εκπρόθεσμα και έχει 1.000 ευρώ πρόστιμο για τις κατοικίες.
0: Τώρα είναι αμαρτία από το Θεό είναι αυτό τώρα.
1: Αμαρτία.
0: Καταλαβαίνετε όλοι. Λέω
1: και εγώ. Θα πάνε όλοι να μην φοβούνται. Ακούω και κάποια παιδιά στο το κάνουν. Δεν έχει καμία από πίσω τίποτα. Μια απογραφή είναι να δει το κράτος που επιτέλους πώς είναι ανελκυστήρες, που είναι ένα μεταφορικό μέσο και που είναι ασφαλές. Το οποίο ποιον ενδιαφέρει να είναι ασφαλές, όχι εσάς και εμένα, αυτόν που μένει μέσα στο σπίτι.
0: Αυτό που μένει, αλλά φανταστείτε για τους ανθρώπους που επισκέπτονται την πολυκατοικία, ας πούμε, και μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε.
1: Ανεβάζει και την αξία του σπιτιού. Εγώ καταλαβαίνω, ποια περίπτωση καταλαβαίνω, που είναι παλιά σπίτια με ανθρώπους χαμηλότερων εισοδημάτων που δεν έχουν το δυνατότητα, αλλά το δηλώσουν δεν έχουν κόστος.
0: Όταν το δηλώσει δεν έχει κόστος. Αναρωτιέμαι, το ίδιο πράγμα ισχύει και για τους ανελκυστήρες στα δημόσια κτίρια?
1: Όλα. Όλα. Mm. Και να δω, έχουν πάει τα δημόσια.
0: Καιρός ήταν, γιατί έχουμε δει διάφορα το προηγούμενο διάστημα.
1: Πρώτα πρέπει να γίνει το δημόσιο και να δίνει το πάντα το παράδειγμα.
0: Μπράβο.
1: Σε όλα τα πράγματα.
0: Και σε υπουργεία και σε νοσοκομεία.
1: Μπράβο. Το έχει δώσει εδώ. Θέλω να το απαντήσουν αυτό.
0: Θέλω και εγώ πάρα πολύ να έχω μια απάντηση και θέλω ένα συνολικό.
1: Οι Δήμοι τα έχουν δηλώσει.
0: Έτσι. Ένα συνολικό αριθμό για τα δημόσια κτίρια. Σωστά.
1: Γιατί ούτε στις ρυθμίσεις είχαν πάει πρώτοι, mm-hmm. ούτε στις ηλεκτρονικές ταυτότητες κτηρίων που είναι, ήταν υπόχρεοι εδώ στο πρώτο και παράδειγμα για τον αυτό, δηλαδή δεν είχαν πάει ίδιοι.
0: Mm-hmm.
1: Το δημόσιο κάποια στιγμή να δίνει το παράδειγμα.
0: Οπωσδήποτε το δημόσιο πρώτο.
1: Το δημόσιο πρώτα.
0: Το δημόσιο.
1: Δηλαδή κανονικά εγώ τι περιμένω. Mm. Πήγαμε εμείς στο δημόσιο, τελειώσαμε, πηγαίνετε κι εσείς τώρα.
0: Σωστό.
1: Έτσι έπρεπε να ήταν.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Το
1: 2026 θα αλλάξει αυτή η τακτική.
0: Μακάρι.
1: Το δημόσιο θα είναι πρώτο, θα δίνει το παράδειγμα. Και μετά θα ακολουθήσουν οι πολίτες και τότε θα φτιάξουν πολλά πράγματα στην κοινωνία μας.
0: Μακάρι. Ο στόχος είναι λοιπόν να υπάρχει ένας ανελκυστήρας ο οποίος να είναι λειτουργικός και καλοσυντηρημένος, σαν να λέμε.
1: Ασφαλής.
0: Το επόμενο διάστημα, ποιο είναι το επόμενο βήμα πρέπει να γίνει?
1: Το επόμενο βήμα, όπως λέει το Υπουργείο, είναι αφού δει τη μελετή στα στοιχεία της απογραφής, φαντάζομαι θα τους πάρει κάποιο καιρό, μες στο καλοκαίρι, να βγάλουν νέες προθεσμίες, ανάλογα τη χρονολογία των ανελκυστή, θα δουν ανάλογα την κατανομή, για την πιστοποίηση πια, την τελική φάση.
0: πιστοποιεί λοιπόν κάποιος ότι δουλεύει σωστά.

0: συγκεκριμένες εταιρείες, όχι κάποιος.
1: Ωραία.
0: Είναι περίπου 20
1: εταιρείες.
0: Μαζί με τους συντηρητές.
1: Δεν το πιστοποιώ εγώ.
0: Ασφάλεια των ηλικιστήρων. Όχι, βέβαια.
1: Καλή στον ειδικό, λοιπόν.
0: Είχαμε πει εμείς να απλοποιηθεί λίγο η διαδικασία και να μπορούν να πιστοποιήσουν και ίσως περισσότεροι φορείς, γιατί μου 20 είναι δύσκολο να πιστοποιήσουν 300.000 ηλικιστήρες και αυτό θα έχουν πάρα πολύ χρόνο. Και να είναι πιο απλοποιημένες προδιαγραφές, ώστε να μπορούμε να γίνει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία. Γιατί θα πάρει πολύ χρόνο μετά, γιατί είναι και θέμα κόστος εκεί. Εκεί θα υπάρχει ένα κόστος για πολλούς και θα είναι και μεγάλο για κάποιους.
1: Έτσι. Συνοψίζουμε λοιπόν, μέχρι αύριο το βράδυ η προθεσμία απογραφής ελικιστήρων.
0: Να υπάρχει μια επιδότηση για κάποιες παλιές πολυκατοικίες. Να υπάρχει και μια επιδότηση.
1: Ναι, αυτό επίσης θα ήταν πολύ σωστό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με τους ανελκυστήρες τελειώσαμε. Πάμε να δούμε τα ακαθάριστα που έχει λήξει η προθεσμία, θυμίζουμε.
0: Δεν τελειώσαμε. Για τώρα, για το καλοκαίρι τελειώσαμε. Λοιπόν, ακαθάριστα. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιες συμβουλές. Η πρώτη βασική συμβουλή που βγάλαμε για την Πομιδά και θέλω να δώσω σε όλους εκεί έξω. Να μην ταράζονται ούτε να ανησυχούν. Πείτε ότι δεν προλάβαν λοιπόν, δεν είχαν τα λεφτά, δεν βρήκαν συνεργεία να καθαρίζουν το οικόπεδο. Ας πάνε και σήμερα που μιλάμε. Να πάνε, έστω και τώρα. Έστω και τώρα. Εκεί θα είναι πολύ λιγότερο το κόστος για αυτούς. Θα έχουν μόνο ένα μικρό πρόστιμο που δεν δηλώσαν την πλατφόρμα, αλλά θα έχουν ικανοποιήσει την υποχρέωσή τους. Και έτσι, όταν έρθει η έλεγχο Δήμος, η πυροσβεστική, θα έχουν πολύ μικρότερο, ένα κόστος 100 ευρώ θα έχουν. Μόνο. Ας πάνε στο και σήμερα, λοιπόν.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό που το λέτε.
0: Ναι, να πάνε. Να πάνε. Είναι καλό και για τους αδυναμιστές τους και για την πόλη και για όλα. Γιατί έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Οι οποίοι είναι
0: δεν το ξεχνάμε.
1: Δειγματοληπτικοί μετά από καταγγελίες, έτσι, κύριε Κρανίδη.
0: Καταγγελίες ή και από κλασικό έλεγχο, τακτικό έλεγχο. Κυρίως οι Δήμοι, κοιτάξτε, σας το λέω και τώρα και ως Δημοτικός Σύμβουλος, κάνουν τον έλεγχο στα πιο επικίνδυνα σημεία ξεκινάνε. Που είναι κοντά σε ρεματιές, που είναι κοντά σε βουνά, που είναι κοντά σε δάση. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Τώρα το να είσαι ένα οικόπεδο αστικό και να είσαι μέσα σε 18 σπίτια. Ίσως να θεωρείται και μια άλλη προτεραιότητα. Και αυτό πρέπει να καθαρίζεται, αλλά λέμε.
1: Σωστά.
0: Είναι πολλά τα προβλήματα και ειδικά σε τα γνώστα ιδιοκτήτη. Και μπορεί ο Δήμος να το τονίσω και αυτό, αυτοπακέτος να καθαρίσει και να χρεώσει το λογαριασμό.
1: Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο σε προθεσμία το οποίο πρέπει
0: είναι
1: να
0: πολλά,
1: θυμίσουμε.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Θέλω να πούμε ένα θέμα που είναι μέχρι τέλος του χρόνου. Θα έχουμε χρόνο να το ξαναπούμε. Να το πω αν θέλετε να το ρίξω πρώτη αυτή και το ξαναθυμίζουμε μετά το καλοκαίρι.
1: Να το ρίξετε.
0: Πάμε να το ρίξουμε πρώτη, το ρίχνετε εσείς.
1: Πάμε πρώτη. Ναι.
0: Πρώτη, πρωτιά.
1: Πρωτιά.
0: Εσείς η ίδια. Λοιπόν, ναι. Όποιες επιχειρήσεις, ακούστε με καλά όλοι,
1: ναι.
0: Έχουν άδειες λειτουργίας, πολλές. Υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστίαση, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργαστήρια, ιατροί, όλοι οι πάντες που έχουν άδεια λειτουργίας. Ναι. Που είναι πριν από το 17, δηλαδή είναι σε φυσική μορφή, δεν ήταν ηλεκτρονικές άδειες. Ναι. Τώρα βγαίνουν όλοι από το Open Business, παλιά βγαίνουν από το Notify Business. Κάποιες δεν βγαίνουν καν από το Notify Business. Όσες λοιπόν είναι σε φυσική μορφή, πρέπει να απογράψουν την επιχείρηση στο Open Business, που είναι το νέο πόρταλ που είναι όλες οι άδειες, που βγαίνουν και καινούργιες άδειες, που βγάζουμε εμείς οι μηχανικοί μαζί με τους ιδιοκτήτες, να τις απογράψουν. Είναι μια διαδικασία που κάνει κυρίως μηχανικός πρέπει να την κάνει. Μπορεί να την κάνει και άλλους, θα καλύτερα να την κάνει μηχανικός για να δει και το φάκελο. Μέχρι τέλος του χρόνου έχουν δικαίωμα.
1: Συγγνώμη, έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση γι' αυτό.
0: Έχει υπάρξει, έχει βγει, αλλά δεν έχει
1: γίνει στο βαθμό.
0: Τα γνωστά τώρα, τα ξέρετε που κράτος δεν είναι.
1: Τα γνωστά τώρα, αλλά είμαστε τέλη Ιουνίου και άμα βλέπετε μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Εγώ σας δίνω πάντα ένα μικρό ρεπορτάζ από
1: το Μεχανίδη.
0: Πέρα από θεσμικό, έχω ένα πλεονέκτημα, δεν θέλω να διαφημίσω τον εαυτό μου, αλλά είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είμαι μάχημος μηχανικός και θα κάνω στην πράξη αυτά όλα.
1: Βέβαια.
0: Και σας τα δίνω, να μην φτάσετε το Δεκέμβριο και να σας το πούνε. Κρίμα είναι.
1: Λοιπόν, φίλοι μας, ακούστε την πληροφορία που μας έδωσε ο κύριος Κρανίδης.
0: Ό,τι έχετε άδειες λειτουργίας σε φυσική μορφή, κάντε την απογραφή σαν άνθρωποι. Και μια επικαιροποίηση να είστε πρώτοι. Γιατί το λέω και κάτι άλλο εδώ. Ναι. Μυστικό τώρα. Δίνουμε τα μυστικά.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, αυτές οι άδειες λειτουργίας μεταβιβάζονται όπως και οι επιχειρήσεις.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό πρέπει να είναι επικαιροποιημένες και ηλεκτρονικές για να μπορούν να μεταβιβαστούν μια αξία.
1: Μπορείς να τη μεταβιβάσεις μετά.
0: Έχω
1: σωστά.
0: Αξία.
1: Έχετε δίκιο. Κλείνοντας, θέλω ένα σχόλιο σας για αυτή την απόφαση τελικά να απεμπλακούν, να αποσυνδεθούν τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ενέργειας.
0: Θεωρώ ως μια ιδέα τώρα που μπαίνει στα φιλολογία. Γι' αυτό ακούω όταν ακούω 2 χρόνια μετά, 3 χρόνια, ξέρετε, είμαι στο υπερπαίνω.
1: Αυτό από το 28 θα εφαρμοστεί.
0: Ναι, εντάξει. Μια άλλη κυβέρνηση λοιπόν.
1: Μια άλλη κυβέρνηση. Άρα, δεν ξέρουμε τώρα και εσείς προδικάζετε.
0: Εγώ νομίζω προσωπικά θα σας μιλήσω, ναι. Αλλά και η Πομιδά το πιστεύει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Φαντάζει λογικό σου λέει να μην είναι και εγώ το έχω πει, ο λογαριασμός του ρεύματος μόνο ρεύμα δεν είναι. Απ' την άλλη πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος να έχουν βιώσιμα να εισπράττουν τα έσοδα οι Δήμοι, γιατί δεν μπορούν να κάνουν ούτε τα ανταποδοτικά, την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι κάτι βιώσιμο. Θα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω τι σκέφτονται αυτοί που το προτείνουν. Πρέπει να μας το παρουσιάσουν.
1: Θα είναι υπό τη μορφή νέου έμφυα, μαθαίνουμε.
0: Να... Α, ναι, αλλά πώς θα καταβάλουμε.
1: Θα πληρώνουμε σε 12 δόσεις. Μήπως πάει στην εφορία και αυτό.
0: Ναι, ο λογαριασμός του ρεύματος ήταν ένα σπαρκτικό μέσο. Είναι σπαρκτικό όπως είναι και η ΕΡΤ. Όπως είναι και η ΕΡΤ και άλλοι φόροι. Το να βγει καλό είναι για να μείνει μόνο το ρεύμα στο τέλος. Αλλά πώς θα γίνει πρακτικά, αυτό πρέπει να δούμε.
1: Κύριε Κρανίδη, θα το δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Θα μιλήσουμε ξανά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο γραμματέας ενημέρωσης Πομιδά, ο κύριος Μάνος Κρανίδης. Πριν κλείσουμε, να σας θυμίσω ότι για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο day.gr/fiber. Να στείλω ιδιαίτερες καλημέρες στο φίλο μας τον Ανδρέα, τον Θωμά, τον Δημήτρη, τον Ποσειδώνα, τι ωραίο όνομα, και στο φίλο μας τον Γιάννη. Ευχαριστώ θερμά για την πρωινή παρέα και στη ζωή μας που έστειλε τελευταία το μήνυμα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ θερμά για την παρέα σας και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Η Ντίνα Μόσχου ήταν στο μικρόφωνο για την ώρα που πέρασε. Τα σωστά Σκαλιδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Σιμίτη στις ωραίες μουσικές επιλογές. Και η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς ορίσατε και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Και ένα καλό δελτίο, Λένα μας. Και όχι μόνο καλό, το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο. Δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Ακολούθησε Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναής Νέγκα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην περιφερειακή Μυτού στο ρεύμα προς Κατεχάκη Αθήνα Κέντρο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα από τα Γλυκά Νερά και το ύψος της Δουκής Πλακεντίας ως την Αγία, ως τον κόμβο Αγίας Παρασκευής. Τροχαίο νωρίτερα και στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί από τον Ασπρόπυργο μέχρι και το δάσος Χαϊδαρίου στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά και στο ρεύμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από την Ιερά Οδό προς τη λίμνη. Επίσης, δυσκολίες για τους οδηγούς στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι κόμβο Κηφισία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στη Λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη Λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της Συγκρού και στις Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς επίσης στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη ανατμήματα προς το Χαλάνδρι. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στόχος της σύσκεψης είναι η επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του ορμού, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο ιστότοπος Άξιος μετέδωσε πηγές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν και οι ΗΠΑ της Αμερικής έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις προς το παρόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη διεμήνυσε πως η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και απείλησε με νέες επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων στην περιοχή αν επιχειρηθεί απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους. Την έντονη δυσαρέσκεια του Ισραήλ για την κλιμάκωση των απειλών εκ μέρους της Τουρκίας εξέφρασε μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Δεν περνάει ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Αν υπάρχει κάποιο πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνει στα σοβαρά, είπε μεταξύ άλλων Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι θα μεταφέρει τις ανησυχίες του στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Δύο αγόρια 11 ετών ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει περισσότερες από τρεις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Στους 1.450 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 50.000. Την παρέτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδόρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο πρόεδρος του, όπως υποστήριξε. Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί, δεν υπάρχει χώρος για προσωπική ατζέντα, ισχυρίστηκε από πλευράς του ο Στέφανος Κασελάκης. Σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα κοντά στο Λεωνίδιο. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χαρακαλακωνίας σε εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Συνελήφθη αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, καθώς το βράδυ του Σαββάτου φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διατάχθηκε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, προκειμένου να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει το μεσημέρι το Υπουργείο Τουρισμού σε ειδική συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ωνάση της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα. Η παρουσίαση θα γίνει από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, Νότιος Αφρική-Καναδάς 0-1 στις 8 απόψε Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11:30 Γερμανία-Παραγουάη.
2: στην Πειραιώς. Είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά του νομού 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 ως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Μπαίνουμε στον Ιούλιο, τον πιο καλοκαιρινό μήνα του χρόνου, και το μήνα άλλοι το μετράνε μέρες για τις διακοπές, άλλοι μποφόρ στο Windy, μποφοράκια. Ευτυχώς, παιδιά, είναι ο κλιματισμός. Μέχρι στιγμής πάντως σταθήκαμε τυχεροί. Με εξάρια, εφτάρια, μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες δεν είχαμε τη μεγάλη φωτιά. Εντάξει, τρέχει από εδώ και από εκεί, μην το ματιάσουμε. Φτού να μην το ματιάσουμε. Γιατί να συνεχίσουμε έτσι, γιατί το καλοκαίρι μόλις άρχισε και εννοώ έτσι τα πικ του. Και ο Αύγουστος έχει τη φήμη του δύσκολου παιδιού. Και βέβαια καίγονται στην Ευρώπη πάρα πολύ νεκροί. Άλλοι μιλάνε για το Ελνίνιο, άλλοι για την κλιματική κρίση. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι πραγματικά αυτό παρακολουθούμε στην Ευρώπη. Και μιλάμε τώρα για σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες όμως δεν έχουν προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες. Είναι δύσκολο, θα μου πείτε, από τη μία, αλλά από την άλλη συνεχώς μιλάγαμε για την κλιματική κρίση, για τους καύσωνες που έρχονται. Οι επιστήμονες φωνάζανε και είναι συγκλονιστικό να ακούς ότι οι άνθρωποι πνίγονται στα ποτάμια, γιατί δεν πνίγονται με την έννοια ότι δεν ξέρουν να κολυμπάνε, πνίγονται από το θερμικό σοκ κυρίως. Δηλαδή, όταν πέφτεις με τους 35-40 βαθμούς, και είναι άλλο πράγμα να έχεις στην Αγγλία 35, άλλο στη Γαλλία 35, άλλο στη Γερμανία 35, έτσι είναι διαφορετικές συνθήκες. Αλλά να μπαίνεις με πολύ ψηλές θερμοκρασίες στα ποτάμια που κατεβαίνουν από τα βουνά που έχουν χιόνια με πολύ χαμηλή θερμοκρασία, παθαίνει ο οργανισμός σου θερμικό σοκ. Δηλαδή πνίγονται από αυτόν τον τρόπο, από αυτό το λόγο, από αυτή τη διαδικασία. Όχι δεν ξέρουν μπάνιο, αλλά είναι απίστευτο, ρε παιδιά, ότι αυτές οι χώρες που κουνάνε το δάχτυλο σε κάποιες άλλες να μην έχουν φτιάξει συστήματα να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Δεν έχουν κλιματιστικά, δεν είναι οι δημόσιοι τους χώροι. Και μάλιστα στη Γαλλία έχει ξεσπάσει και πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους ακροδεξιούς και στους ακροαριστερούς για το αν το κλιματιστικό πρέπει να μπει ή δεν πρέπει να μπει. Δηλαδή το μεγάλο ιδεολογικό πρόταγμα είναι κλιματισμός ή μη κλιματισμός. Όχι, λέμε στον κλιματισμό, όχι στα air condition, παιδιά, τι άλλο να ζήσουμε. Τέλος πάντων, από την άλλη όμως, δεν γλιτώσαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα τα μεγάλα δράματα της ελληνικής επικαιρότητας. Η Αθηνά Οικονομάκου συγκινήθηκε στους όρκους του γάμου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Τι πάθαμε, ρε παιδιά, τώρα. Αν πείτε, εντάξει, να πέφτουν και τα υπόλοιπα, γιατί, εντάξει, οκ, okay, να δούμε κανένα lifestyle, κανένα αυτό, αλλά δεν το κατάλαβα τώρα γιατί τόσο μεγάλη δημοσιότητα για αυτό το γάμο. Τέλος πάντων, πήγαν τα celebrities εκεί. Βλέπετε πώς ζει ο κανονικός κόσμος, έτσι, πώς γίνεται ένας κανονικός γάμος. Ας πούμε, παρακολουθήστε το συγκεκριμένο γάμο, τα βιντεάκια. Παιδιά, υπάρχει χρήμα στη χώρα, σας παρακαλώ. Και θα βγουν τώρα κυβερνητικοί και θα μας πούνε να δείτε το γάμο της Οικονομάκου που γκρινιάζει στα μάτια ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και λεφτά υπάρχουν και λεφτά έχουμε και λεφτά θα δώσουμε. Αυτούς θα φορολογήσει ο Τσίπρας. Τους υπερπλούσιους που κάνουν τέτοια, προσέξτε. Θα έρθει ο Τσίπρας, θα βλέπει τα Facebook και θα σας στέλνει μιλιετάκι υπερπλούσιοι εκεί έξω. Από αύριο ξεκινάει, παιδιά, και το νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Επειδή είπα Τσίπρας, πριν από τις διακοπές, μη βιάζεστε να αγοράσετε σαμπάνιες. Οι αριθμοί πάνω κάτω ήδη είναι. Η Νέα Δημοκρατία εκεί γύρω στο 30. Ο Αλέξης Τσίπρας στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ ψάχνει ακόμα τη μεγάλη αντιεπίθεση. Η Καριστιανού κρατά το κοινό της, όπως λένε οι δημοσκόποι. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Αυτό το κοινό που ψηφίζει την Καριστιανού δεν απαντάει στις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό και κρατάνε μικρό καλάθι σε σχέση με κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν πτώση της Καριστιανού. Δεν σκόνουν τηλέφωνο, καταλάβετε. Αφήστε που δεν πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις. Οπότε τελειώνει η ιστορία εκεί πέρα. Θα δούμε. Η κάλπη θα δείξει, παιδιά. Όσες δημοσκοπήσεις και να κάνουν δημοσκόπη, έτσι κι αλλιώς πεταμένα λεφτά είναι. Το έχω πει. Γιατί έτσι κι αλλιώς πέφτουν έξω. Κάνουν άλλη δουλίτσα, βέβαια, αλλά οκ. Okay, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Πάντως είναι από αυτούς γενικότερα που δεν αλλάζουν γνώμη με δημοσκοπήσεις οι άνθρωποι που τέλος πάντων ψηφίζουν διαφορετικά κόμματα, αντισυστημικά κόμματα κτλ. Χρόνια πολλά, Αλέξη, χρόνια πολλά. Αλέξη, 11 χρόνια από τότε που έκλεισαν οι τράπεζες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το ξεχνάτε. Ότι χρωστάτε, χρωστάτε, αλλά μην το ξεχνάτε, παιδιά. Αλλά ο Αλέξης λέει ότι έπρεπε να τις είχε κλείσει αυτός νωρίτερα. Επομένως, σιγά την επέτειο. Αλλά εντάξει, ο κόσμος γουστάρει. Γουστάρει περιπέτεια, survivor, escape room, παιδιά. Πάμε, πάμε να τα δώσουμε όλα. Σήμερα πάντως το μεγάλο επεισόδιο παίζεται στο Μαξίμου, σας παρακαλώ. Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για τη βιομηχανία για να πέσουν οι τιμές. Εγώ μια απορία έχω. Τόσα χρόνια δεν ήταν κύριοι αυτοί οι σούπερ μαρκετάδες. Γιατί αν οι τιμές μπορούν να πέσουν από σήμερα, τότε κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει γιατί δεν έπεφταν χθες. Εύλογο δεν είναι το ερώτημά μου. Και γιατί δεν έγινε αυτή η συμφωνία
χθες, προχθές, παραπροχθές που έχουμε πληρώσει στον Κουκουαϊδόνη. Και μην μου πείτε ότι χρειάζονται επίσημη πρόσκληση από το Μαξίμου για να μειωθεί η τιμή στα μακαρόνια, έτσι. Και ενώ οι υπουργοί διαπραγματεύονται τις τιμές, ο κυβερνητικός, τέλος πάντων, παράγοντας και βραχίωνας προσπαθεί επικοινωνιακώς να μας πείσει ότι, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Ο Μητσοτάκης τους βλέπει από τη μία, αλλά συνεχίζει και, και τις βόλτες σε προεκλογικούς ρυθμούς, περιοδίες κτλ. Πάντως, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Δηλαδή, σε ένα χρόνο από τώρα, παιδιά, θα αντέξουμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά. Καλή σας ημέρα εκεί έξω, σε όλους και όλες. Έχουμε διάφορα ωραία θέματα. Είπαμε, είναι η τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου. Πέρασε και αυτός. Ήταν δροσερός έτσι κι αλλιώς. Αλλά τις επόμενες δύο μέρες μας λένε για 38 βαθμούς. Δεν είναι καύσωνας δύο μέρες, παιδιά. Ψυχραιμία. Πέφτουν τα μελτέμια που μας έτσι βοήθησαν. Αλλά από σήμερα αρχίζει καρφαλώνει ο υδράργυρος. Πέτρος και Παύλος, χρόνια πολλά, παιδιά. Πέτρο και Παύλο, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη εορτή. Αλλά μην ξεχνάτε, είμαστε στο ελληνικό καλοκαίρι. Ηρεμήστε λιγάκι, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο θα βγάζουμε έκτακτο δελτίο για τους 32 βαθμούς και θα ανοίγουμε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που έχουμε εμείς. Χαχαχα, εσείς εκεί οι Ευρωπαίοι. Γιατί όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, είχαμε κλιματισμό, εσείς βουτάγατε στα ποτάμια. Έτσι, για να ξέρουμε να βάζουμε τα πράγματα στο όνομά τους και στη θέση τους. Λοιπόν, πάντως η υπόλοιπη Ευρώπη έχει δυσκολίες και οικονομικές και θερμοκρασιακές, υποδομές. Πάντως η χώρα αλλάζει φόβους με ταχύτητα. Έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα μας κυνηγούσε ο λαγοκέφαλος. Αυτή τη εβδομάδα έρχεται ο καύσωνας. Μετά τι έχει? Έχουμε τσούχτρες, μέδουσες. Έχουμε τον αφρικανικό κίνδυνο. Είναι το αφρικανικό κουνούπι τίγρης. Κάποιος να μας πει το πρόγραμμα του τρόπου μέχρι το 15 Αύγουστο, παιδιά, γιατί έτσι θα πάμε. Δηλαδή, βλέπεις παρουσιάστρια στα δελτία ειδήσεων που σου λένε και το λαγοκέφαλο και σου έρχονται σκηνές και τρέιλερ από τον Καρχαρία. Από την ταινία, θυμάστε τον Καρχαρία, έτσι. Λοιπόν, ούτε στην Αυστραλία να ήμασταν. Και λες, ρε παιδί μου, τώρα πού ζω και τσιμπιέσαι εσύ? Και για τους λάτρεις της στατιστικής, οι Δημοκράτες είναι το τρίτο κόμμα από το οποίο αποχωρεί η Θεοδόρα Τζάκρη. Πω, έχουμε εκεί πέρα. Είδες τα μάτια, έτσι. Ένας έρωτας, μία πολιτική αγάπη ανάμεσα στην Τζάκρη και στον Κασελάκη τελείωσε. Και έχει μπει, έχω να καταγγείλω αυτόν που μπήκε ανάμεσά τους. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έλεος. Έκλεισε το σπίτι αυτής της οικογένειας. Ντροπή. Γιατί εκεί τι έγινε? Πήγε ο Κασελάκης, κάλεσε τον Γεωργιάδη και αυτό πια αναστάτωσε την Τζάκρη και τον κάλεσε σε αυτά τα διαδικτυακά που κάνει. Και όλα αυτά που είπε και τα καλά λόγια δεν της άρεσαν της Θεοδόρας και τα βρόντιξε. Βέβαια ο Κασελάκης λέει, εγώ την έδιωξα. Γιατί υπάρχει από πίσω μουσου του, ξέρετε, υπάρχει μια διαπραγμάτευση με το Πασόκ να πάει η Τζάκρη στο Πασόκ, να επιστρέψει στο Πασόκ δηλαδή, θα κλείσει τον κύκλο της κι αυτή, γιατί όλοι ψάχνουν μεταγραφές αεροδρομίου, παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με το πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας, όπου επιστρέφει, έχει βρει κάτι τριτοτέταρτους από Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ουσιαστικά λειτουργεί σαν επιχείρηση που βλέπει βιογραφικά. Κόβει όσους είναι παλιοί, αλλά τα βιογραφικά τώρα, όλοι αυτοί, οι περισσότεροι από αυτούς δηλαδή, συμμετείχαν σε κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν χαμηλά στελέχη, τα οποία δεν τα ήξερε ο κόσμος. Ψάχναν να ανέβουν και αυτοί, αλλά δεν μπορούσαν, υπήρχε το βαρύ πυροβολικό. Κάποιοι Πασόκοι, οι οποίοι δεν είχαν στον ηλιομοίρα, δεν βγαίναν πουθενά, δηλαδή πηγαίναν, κατεβαίναν υποψήφοι δήμαρχοι αυτοί, τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν προχωράγανε, τους πήρε και μια χαρά είμαστε. Αλλά θα πανηγυρίσουμε σήμερα τη μεγάλη συμφωνία στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Και το μεγάλο ερώτημα που θα πρέπει να μας απαντήσουν είναι γιατί δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία τόσο καιρό. Γιατί δεν την κάναμε? Και μιας και μιλάμε για την τσέπη, όλοι κοιτούν πλέον προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παιδιά, είσαστε οι αγαπημένοι τους, να το ξέρετε. Για σας δουλεύουν όλοι. Θα σας τάξουν, θα σας ταράξουν στο τάξιμο, έτσι, για να το ξέρουμε. Λέει, ξεκινήσαμε, παιδιά, με 1 δισεκατομμύριο παροχές για την κυβερνησάρα μας, για τη ΔΕΘ. Αλλά όσο οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτοδυναμία και είναι κάτω από το 30, λίγο πάνω από το 22-23, ανεβαίνει το ποσό. Πάμε στα 2 δισεκατομμύρια. Ρε, τι έχει να γίνει, το αφεντικό τρελάθηκε, θα μοιράσει. Εκεί που κάθε Σεπτέμβριο λοιπόν ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει μεσαία τάξη με ΔΕΘ, τώρα θα την ανακαλύψουν πιο βαθιά. Οι μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τότε υπομονή. Μετά γίνονται εθνική προτεραιότητα. Τώρα είμαστε εθνική προτεραιότητα, παιδιά, για όλους. Το πακέτο επεξεργάζεται, θα δούμε.
Όλα εξετάζονται, τίποτα δεν έχει αποφασιστεί. Η ΔΕΘ στην Ελλάδα είναι λίγο σαν το τρέιλερ των σειρών. Βέβαια τώρα είναι και προεκλογική η ΔΕΘ, ακόμα καλύτερα. Στο τέλος βλέπεις όταν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, βέβαια τι γίνεται. Τώρα τι θα δώσουνε, είπαμε. Τέλος πάντων, στην κεντροαριστερά έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αποφάσισε ότι η περίοδος σιωπής τέλειωσε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης περνά, λέει, στην αντεπίθεση απέναντι στον Τσίπρα. Ότι δεν είναι νέο κόμμα, είναι ανακύκλωση. Και εκτός από την πολιτική αντιπαράθεση, σηκώνει και το θέμα της χρηματοδότησης του Αλέξη Τσίπρα. Ποιος είναι? Και βέβαια υπάρχει ένα θέμα διαφάνειας της υπερπροβολής μέσα από την τηλεόραση. Με απλά λόγια, το ΠΑΣΟΚ λέει ωραία επιστροφή, αλλά ποιος πληρώνει το εισιτήριο? Η αλήθεια είναι ότι η επόμενη περίοδος δεν θα είναι μάχη προγραμμάτων, θα είναι και μάχη αξιοπιστίας. Μια χαρά, παιδιά, είμαστε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, και μην ξεχνάτε τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί αυτοί είναι σημαντικοί για να έχουμε την διαδραστικότητα και την αμφίδρομη έτσι επικοινωνία μας. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber 6947-989-989, να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Επίσης, να σας πω ότι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Νίνα Ζαφυροπούλου. Μουσικές επιλογής η Αφροδίτη Σιμίτη. Επιμέλεια ροής της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με συμφωνίες κυρίων, αλλά με πραγματικό ανταγωνισμό και αποτελεσματικούς ελέγχους. Δηλαδή, δεν ήταν κύριοι χθες, προχθές ή κύριοι σπορμαρκετάδες που θα τους συναντήσει ο Πρωθυπουργός σήμερα. Αν αρκούσε λοιπόν μία σύσκεψη στο Μαξίμου για να πέσουν οι τιμές, τότε το ερώτημα είναι προφανές. Γιατί δεν έγινε νωρίτερα? Η ίδια η ανάγκη μιας πολιτικής διαπραγμάτευσης μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας, των σούπερ μάρκετ και σούπερ μάρκετ κτλ. Αποτελεί έμεση παραδοχή ότι η αγορά δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε και δεν λειτουργεί. Οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται για το αν οι μειώσεις θα προκύψουν από πλαφόν, συμφωνίες ή πιέσεις. Τους ενδιαφέρει τι θα πληρώσουν στο ταμείο. Και αν οι τιμές μπορούν να μειωθούν σήμερα, τότε γεννάται το ερώτημα γιατί παρέμειναν τόσο υψηλές επί τόσο μεγάλο διάστημα. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης θα κριθεί όχι από τις ανακοινώσεις και τις φωτογραφίες των συσκέψεων, αλλά από την πραγματική διαφορά που θα δει ο πολίτης στο καλάθι του εκεί στο σούπερ μάρκετ. Γιατί η ακρίβεια δεν νικέται με επικοινωνία. Νικέται μόνο όταν πέφτουν οι τιμές και υπάρχει έτσι ένας ανταγωνισμός. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην σχολιάσω τη φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά με την Kimberly. Έλεγα την Παρασκευή, πού είναι η Kimberly, με όλα αυτά που γίνονται με τα F-35, τους κινητήρες που θέλει να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος πάντων, βγήκε μια φωτογραφία, μια συνάντηση της Kimberly, η οποία είπε: τέλος πάντων, εγώ συνεργάζομαι και θέλω να επικοινωνώ με προσωπικότητες κτλ. Και έχει γίνει μεγάλο θέμα. Βέβαια, ένας πρώην πρωθυπουργός, τώρα, ο οποίος έχει ανάγκη μια φωτογραφία από τον εκπρόσωπο των Αμερικανικών συμφερόντων στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι η Kimberly, έτσι. Άσχετα αν κατά καιρούς έχουμε κοινά συμφέροντα κτλ. Για να δείξει ότι έχει τις ευλογίες των Αμερικανών, δείχνει μια επαρχιώτικη πολιτική. Ό,τι έλεγα για τους υπουργούς που τρέχανε γύρω από το φουστάνι της Kimberly στις πρώτες μέρες, που πηγαίνουν να τις συναντήσουν και αυτά κτλ., δείχνει έναν πολιτικό επαρχιωτισμό. Και πραγματικά απορώ. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ψάχνει να βρει τώρα ένας πρώην πρωθυπουργός που θέλει να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα, θέλει να ρίξει εδώ στους ηθαγενείς ότι κοιτάξτε να δείτε, έχω τις πλάτες των ΗΠΑ. Είναι πολύ φτηνό επικοινωνιακό κόλπο αυτό. Γιατί βλέπω και κάτι πρωτοσέλιδα τώρα με τη σφραγίδα των συμμάχων, συνάντηση τη πρέσβεω των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle, με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, κάπου το έχουμε χάσει, ρε παιδιά. Κάπου το έχουμε χάσει και ψάχνουμε να το βρούμε. Δεν ξέρω αν θα το βρούμε στην κάλπη. Ελπίζω να μην τη βρούμε από την κάλπη. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Νιώθεις ότι ο καναπέ σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
5: Καλημέρα κόσμε! Καλώς IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
6: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
7: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και βγαίνουμε παιδιά από τον Ιούνιο με φόρα, πάμε για τον Ιούλιο και εντάξει, μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε, όλα λύνονται. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Πέτρο, χρόνια πολλά Πέτρο, να σε καλά, μεγάλη γιορτή σήμερα, Πέτρου και Παύλου, μην τα ξεχνάμε αυτά. Την καλημέρα μου στον Νίκο, στον Αντώνη, την καλημέρα μου στον Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο τώρα, πολιτικός απατεώνας ο Αλέξης Τσίπρας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω, πιπέρι στη γλώσσα θα σου βάλω τώρα, γιατί ο Αλέξης έρχεται με φόρα, όπως έλεγε μια ψυχή, έλα με φόρα, έλα με φόρα. Ο Κώστας μου λέει, ας τον Τσίπρα τώρα να μας πάει καλά η εβδομάδα. Θα βγει, που θα βγει πρωθυπουργός, στον ύπνο του λέει ο Κώστας. Θα γενικώς φορολογήσει για τα κότερα που κόβουν βόλτες. Έτσι θα δίνει το καλό παράδειγμα στις αρλούμπες που λέει. Δεν τις πιστεύει κανένας, ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να βρει και τον Καλογρίτσα με τα αραβικά κονέ για να κλείσουν τα κανάλια μαζί με τον παπά. Οι καλύτερες εποχές δημοκρατίας. Τι λες, ρε Κώστα, ο Γιώργος μου λέει, μας κλείσανε τις τράπεζες. Εντάξει, ρε Γιώργο, έκλεισε τις τράπεζες, έπρεπε να τις κλείσει νωρίτερα, είπε ο Αλέξης. Δεν βγήκε το σχέδιο. Και ξέρετε τώρα, 11 χρόνια από τα Capital Controls έρχεται όλη αυτή η ιστορία. Και ο ίδιος δήλωσε στον Χατζηνικολάου ότι εγώ θα τις έκλεινα νωρίτερα, αν το είχα καταλάβει. Καταλάβατε, δεν το κατάλαβε. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μία κίνηση που έκανες. Πάει χαλάλι, πες ότι να το κάναμε αυτό, γιατί δεν ξεχνάμε τώρα την αγωνία των επιχειρήσεων, των συνταξιούχων, οι ουρές, τα ATM και όλα αυτά. Αλλά αν έβγαζε ένα αποτέλεσμα, κανείς δεν του λέγει όχι. Δηλαδή. Οκ, okay, να θυσιαστούμε ρε παιδί μου όλοι, να πάμε μπροστά για να γίνει η διαπραγμάτευση. Αλλά μετά, από αυτά που προέκυψαν στη συνέχεια, ήταν ότι κλείσαν οι τράπεζες, μπήκε σε μια δοκιμασία, χαθήκανε χρήματα, πολλά, έτσι. Κόσμος βγήκε με την ψυχή στο στόμα σου, λέει τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Να του βγαίνει και η διαπραγμάτευση, δεν του βγήκε, έκανε μια κολοτούμπα. Τσακ και έφερε το μνημόνιο το τρίτο. Άρα όλα αυτά που έκανε, όλο αυτό το διάστημα που έκλεισε τις τράπεζες, που ταλαιπώρησε τόσο κόσμο και όλο αυτό με την υπερήφανη διαπραγμάτευση, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Άρα ποιος την πλήρωσε την ιστορία αυτή. Εκεί είναι το θέμα, καταλαβαίνετε. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα Όλγα μου από την ομορφή Ζάκυνθο. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, όπως είπα, έχουμε κρίσιμα ζητήματα, έχουμε τη ΔΕΘ, έχουμε θέματα, έχουμε Αντώνη Σαμαρά, έχουμε τέλος πάντων όλο αυτό το μαλευράσε το πολιτικό, τι θα γίνει, ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, έχουμε το χαμό στην Καριστιανού, τι γίνεται, εκεί πέρα φεύγουν, αποχωρήσει, την καταγγέλουν και ίντρικες, δολοπλοκίες. Από την άλλη έχουμε και το Στέφανο Κασελάκη με τη Θεοδόρα Τζάγκρη που τι πάθανε. Όλος αυτός ο κακός χαμός. Έχουμε τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πραγματικά σήμερα, αυτές τις μέρες μάλλον, πλέον εξαντλούνται και τα περιθώρια να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι. Και οι εκτιμήσεις είναι πολύ δυσάρεστες. Μιλάνε για νεκρούς που θα ξεπεράσουν τις 60.000. Πραγματικά είναι μια εικόνα που βγαίνει από αποκάλυψη. Δηλαδή είναι ώρες που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δυστυχώς. Λοιπόν, και από την άλλη τώρα έχουμε την κυβέρνηση η οποία καταλαβαίνει ότι το θέμα της ακρίβειας είναι τεράστιο το πρόβλημα και έχουμε την Ευρώπη, έχουμε τον καύσωνα. Και βλέπουμε εδώ το τι ακριβώς γίνεται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί εδώ ο φετινός ευρωπαϊκός καύσωνας είναι μια ακόμα υπενθύμηση ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση δεν αποτελεί μια θεωρητική απειλή του μέλλοντος, αλλά μια πραγματικότητα με ανθρώπινο κόστος. Χιλιάδες επιπλέον θάνατοι, νοσοκομεία σε πίεση και υποδομές που δοκιμάζονται δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και η ετοιμότητα κάθε χώρας να τις αντιμετωπίσει. Η Ελλάδα, έχοντας βιώσει τραγικές εμπειρίες από ακραίους καύσονες, γνωρίζει ότι η προσαρμογή δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα και δεν αρκούν μόνο οι έκτακτες οδηγίες κάθε φορά που ανεβαίνει ο υδράργυρος. Απαιτείται ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, περισσότερες πράσινες υποδομές της πόλης, καλύτερη προστασία των ευάλωτων ομάδων, αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων και των υπηρεσιών υγείας. Θέλω να πω, βέβαια, σε αυτό το κομμάτι, στις υποδομές, του κλιματισμού και όλα αυτά, έχουμε προχωρήσει. Και από ό,τι φαίνεται, είμαστε και σε καλύτερη κατάσταση από κάποιες χώρες που είναι η αθμομηχανή της Ευρώπης κτλ. Η συζήτηση όμως για την κλιματική κρίση πρέπει να περάσει από τα συνθήματα στις πρακτικές λύσεις. Γιατί όταν οι καύσονες γίνονται συχνότεροι και εντονότεροι, η αποτελεσματικότητα των κρατικών πολιτικών μετριέται τελικά όχι σε εξαγγελίες, αλλά σε ανθρώπινες ζωές. Και εδώ είναι το θέμα. Και πραγματικά, αυτές οι περιπτώσεις, ας πούμε, διάβαζα μια δήλωση του Μακρόν, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί κανείς να προσαρμοστεί σε ένα ακραίο θερμοκρασιακό φαινόμενο που δεν είχε προηγούμενο σήμερα στην Ευρώπη και που δεν είχε ποτέ προηγούμενο στην ιστορία μας. Ναι, όμως, κύριε Μακρόν, οι επιστήμονες τα λέγανε. Η μεγαλύτερη αυταπάτη απέναντι στην κλιματική κρίση είναι να την αντιμετωπίζουμε κάθε ακραίο φαινόμενο ως μια ατυχία που δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Η επιστήμη προειδοποιεί εδώ και χρόνια ότι τα πρωτοφανή γεγονότα θα γίνονται όλο ένα και συχνότερα. Το έκτακτο τίνει να γίνει η νέα κανονικότητα. Γι' αυτό και το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ένας νέος καύσωνας ήταν άνευ προηγουμένου, αλλά αν οι κυβερνήσεις, οι πόλεις και οι υποδομές προετοιμάζονται για όσα ήδη γνωρίζουμε ότι έρχονται. Η άρνηση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να αποτελεί ιδεολογική επιλογή για ορισμένους. Όμως η αδράνεια έχει πραγματικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές, στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής. Η προσαρμογή δεν είναι πλέον μια επιλογή μέλλοντος, είναι επίγουσα ανάγκη του παρόντος. Και βέβαια η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι μόνο να πουλάς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο να εστιάζεις σε πράγματα τα οποία έχουν μια εμπορική αξία για αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης, της Γερμανίας, της Κίνας και δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί βλέπουμε γύρω μας ότι τίποτα άλλο δεν γίνεται. Τσιμεντοποίηση παντού. Μήπως έχουμε ελεύθερους χώρους. Έπρεπε να έχουμε να ατινάξει κόπεδα για να φτιάξουμε πράσινες νησίδες. Κάνουμε τίποτα γι' αυτό? Όχι, απολύτως τίποτα. Το μόνο που κάνουμε, έχουμε επαναπαυτεί στην μετάβαση, λέει, προς τον ηλεκτρισμό. Ναι, ωραία, η μετάβαση προς τον ηλεκτρισμό μέχρι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα, τι κάνουμε για τη διαχείριση των νερών, για τις πράσινες νησίδες? Έχουμε τσιμεντοποιήσει όλα τα νησιά. Δηλαδή, πόσο με τον υπερτουρισμό και όλο αυτό. Και θα υπάρχει και πρόβλημα ως μια επίπτωση των θερμοκρασιακών αλλαγών και κρίσης στον τουρισμό και στις οικονομίες πολλών χωρών. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onera@alpharadio989.gr. Και συνεχίζουμε με το θέμα των υψηλών θερμοκρασιών, του καύσωνα στην Ευρώπη, των συνθήκων που αλλάζουν. Έρχονται αυτά τα φαινόμενα και είναι πιο συχνά, πιο ακραία. Για να δούμε τελικά ποια είναι τα αίτια και τι κάνουμε. Ο κύριος Κίμων Χατζημπύρος, ομότιμος καθηγητής οικολογίας και περιβαλλοντικής πολιτικής στο Πολυτεχνείο, είναι κοντά μας. Κύριε Χατζημπύρο, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
7: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Πώς το αξιολογείτε εσείς?
7: Το κύμα καύσωνα αυτό είναι πρωτοφανές, όπως το λένε οι ειδικοί επιστήμονες, με βάση ιστορικά αρχεία. Και είμαστε πολύ τυχεροί που δεν μας έχει αγγίξει και που δεν προβλέπεται να μας αγγίξει τις επόμενες μέρες. Mm-hmm.
0: Εδώ τώρα υπάρχει σύνδεση με την κλιματική κρίση, την αλλαγή, την προετοιμασία που έχουν οι χώρες, τις πολιτικές που ακολουθούμε. Η δική σας άποψη ποια είναι?
7: Η δική μου άποψη βασίζεται σε έρευνες και αποτελέσματα επιστημονικά που ήταν το φως τις τελευταίες μέρες και που λένε ότι αναμφισβήτητα αυτό το υπερβολικό κύμα καύσωνα οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Δεν θα μπορούσε να συμβεί εάν δεν είχαμε αν δεν είχε εξελιχθεί η κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια. Βέβαια τέτοια φαινόμενα συνέβαιναν και στο παρελθόν, καύσωνες περιοδικοί ακόμα και στην Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, αλλά δεν είχαν αυτή την ένταση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μερικούς βαθμούς Κελσίου πιο πάνω το φαινόμενο λόγω της κλιματικής αλλαγής.
0: Εδώ εσείς οι επιστήμονες τα λέτε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί διαβάζω τώρα και δηλώσεις του Μακρόν και άλλων ότι όντως είναι πρωτοφανή αυτά που ζούμε. Αλλά αυτά τα πρωτοφανή πριν από 10-20 χρόνια και έχουν βγει οι προβλέψεις σας όλων της επιστημονικής κοινότητας, που το λέγατε ότι πριν 10-20 χρόνια ότι θα έρθει η εποχή που οι θερμοκρασίες θα φτάνουν και θα έχουμε ακραία κτλ. Κτλ. Τι δεν κάνουμε σωστά ή αν δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα.
7: Προφανώς μπορούμε να κάνουμε. Όχι βέβαια για να αντιμετωπίσουμε το άμεσο φαινόμενο που έτσι κι αλλιώς εξελίχθηκε και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να προφυλαχτούμε, αλλά πρέπει να κάνουμε ενέργειες αντιμετώπισης της μεγαλύτερης κλιματικής αλλαγής που έρχεται σιγά σιγά, για να προφυλάξουμε τουλάχιστον τον κόσμο τα μελλοντικά χρόνια. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα φαινόμενο που εξελίχθηκε και τελείωσε. Τις επόμενες δεκαετίες θα είναι πολύ ισχυρότερη. Επομένως πρέπει σήμερα να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε βέβαια πριν από χρόνια. Δηλαδή το βασικότερο είναι να περιορίσουμε σχεδόν μέχρι κατάργηση τα ορυκτά καύσιμα και να παράγουμε ενέργεια με άλλο τρόπο.
0: Οι πολιτικοί είχαν το χρόνο από τις προειδοποιήσεις. Είναι μεγάλο το πολιτικό κόστος? Είναι η μετάβαση αυτή κοστίζει πάρα πολύ και δεν ξέρουμε πού να στείλουμε το λογαριασμό? Πού είναι η δυσκολία του να πραγματοποιήσουμε πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει αυτές τις ακραίες μεταβολές του καιρού? Και βέβαια από την άλλη έχει πολιτικοποιηθεί αυτό το ζήτημα, γιατί γνωρίζετε τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, ένας υπουργός του αυτές τις μέρες λέει και βγήκε και είπε ότι εντάξει, πώς κάνετε έτσι, λέει, για τον καύσωνα. Τον ίδιο αριθμό νεκρών έχουμε και με το κρύο.
7: Τέλος πάντων, αυτά είναι ξυπνάδες ορισμένων. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι υπήρχε ένα κόστος βέβαια αντιμετώπισης τα προηγούμενα χρόνια που δεν καταβλήθηκε. Από την άλλη μεριά όμως η τεχνολογία έχει καταφέρει σήμερα που μιλάμε να παράγεται ηλεκτρισμός από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πολύ φθηνότερα από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Επομένως δεν είναι το κόστος η πραγματική αιτία. Η πραγματική αιτία είναι ότι μεγάλα συμφέροντα, και συγκεκριμένα θα ονομάσω τις χώρες που παράγουν ορυκτά καύσιμα και τις βιομηχανίες, μεταφορικές εταιρείες και τα λοιπά που τα διαχειρίζονται, που δεν θέλουν πουδενή λόγο να υποχωρήσουν τα ορυκτά καύσιμα, διότι θα υποχωρήσουν πάρα πολύ οι απολαβές τους.
0: Εδώ τώρα, κύριε Χατζημπύρο, πέρα από τους θανάτους και τις ψηλές θερμοκρασίες, οι επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγάλες και για τις οικονομίες, αλλά και για το θέμα του πρωτογενούς τομέα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα έχουμε και άλλες, θα έχουμε στο μεταναστευτικό, θα έχουμε κλιματικούς μετανάστες. Υπάρχει μια σειρά από επιπτώσεις λόγω αυτής της κλιματικής αλλαγής.
7: Είναι όπως το λέτε. Οι επιπτώσεις είναι ήδη μεγάλες και θα είναι μεγαλύτερες στο μέλλον. Όμως αυτοί που προανέφερα δεν σκέφτονται το μέλλον, σκέφτονται το άμεσο όφελος, το οποίο θα μειωθεί αναμφισβήτητα εάν εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζημπύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, και βέβαια εδώ έχουμε τα ζητήματα τα οποία προφανώς και θα πρέπει να λυθούν, αλλά από την άλλη υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις οι οποίες μπαίνουν σε αυτή τη ζυγαριά, και εδώ προφανώς και οι πολιτικές ηγεσίες παγκοσμίως, έτσι, δεν έβαλαν στο τραπέζι τα προβλήματα για να τα λύσουν. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το θέμα της κλιματικής κρίσης. Και υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το τι φταίει, ποιος φταίει και όλα αυτά. Εδώ θα έπρεπε όμως να έχουν ενεργοποιηθεί μηχανισμοί ώστε να μπορούν να τεκμηριώσουν τις προσεγγίσεις και από την άλλη να βρουν εναλλακτικούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι πάλι με μία προχειρότητα, με εξαγγελίες, όπου προφανώς δεν οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα, το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν και το περιβάλλον, αλλά υπάρχει και το κοινωνικό κόστος το οποίο μπαίνει σε όλες αυτές τις διαδικασίες μετατροπής και αλλαγής οικονομικών συσχετισμών. Γιατί προφανώς αυτό το κόστος, το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε την ενεργειακή κρίση και όλα αυτά και τις μεταβάσεις, πέφτει στους πολλούς και αδύναμους. Επομένως, εδώ υπάρχει και φαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ένα σχέδιο για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Πράσινο Λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση, όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανελαίου, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι, Πράσινο Λάδι App, λατινικά έτσι όπως το ακούτε, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-989-989, το email μας onair@alfaradio989.gr. Ο Κώστας μου στέλνει φωτογραφίες ο Ταμπάκης, μας λείπει το 80, κότερα, αεροπλάνα και αυτά. Ο Νίκος θα σε παλώσω, μου λέει, γιορτάζει σήμερα Γκρέσ, δεν το ξέρα, ναι. Σοβαρά. Πού, α, πώς. Καλημέρα, Σάκη. Καλή εβδομάδα. Πέτρου και Παύλου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Σας γιορτάζουν. Επίσης, χρόνια πολλά στην Κόρινθο. Ο Κώστας μου λέει: η Αθήνα έχει το καλύτερο κλίμα στην Ελλάδα. Δεν αναπνέει καθόλου λόγω της μετοποίησης. Άσε για το βαθμό επικινδυνότητας που εγκυμονεί όλο αυτό. Βλέπει πλημμύρες με άνδρα, νερό, μπαζωμένο και φυσό. Ναι, το έχουμε καταστρέψει μόνοι μας. Ενώ αυτό που λες, κοίταξε να δεις. Το ότι υπάρχουν οι πολιτισμοί που διαρκούν επί πολλά χρόνια και όλα αυτά, ένας παράγοντας είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, έτσι. Και η Αθήνα όντως έχει το καλύτερο κλίμα. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Γιώργος διαφωνεί με το θέμα των ορυκτών καυσίμων. Είπα, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα μπορούσε να περιοριστεί η χρήση τους στον πρωτογενή τομέα. Καλημέρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, από τη μία άκρη στην άλλη. Ναι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να μπω στη συζήτηση αυτή. Το θέμα είναι ότι πρέπει οι πολιτικές παγκόσμιες ηγεσίες, γιατί το αποτύπωμα της Ελλάδας είναι πολύ μικρό για να αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Ελλάδα ή οι μικρές χώρες που δεν είναι στην βιομηχανική παραγωγή τόσο έντονα, δηλαδή όταν έχεις μπροστά την Ασία, την Κίνα και όλα αυτά, τη Ρωσία, την Αμερική, προφανώς είσαι έτσι τίποτα για να διαμορφώσεις είτε πολιτική να ανατρέψεις σχετισμούς. Αλλά η Ελλάδα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργεί μηχανισμούς και υποδομές έτσι ώστε να αντιμετωπίζει αυτή την κρίση. Την κλιματολογική. Και από την άλλη, βέβαια, να συμβάλλει σε διάφορες πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος πάντων, είναι σύνθετο το θέμα και υπάρχουν πολλά ζητήματα. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι καιρικές συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Βλέπουμε εδώ, μιλάμε τώρα, βγαίνουν τα στοιχεία και μιλάνε για χιλιάδες νεκρούς, έτσι, λόγω της θερμοκρασίας και του καύσωνα. Αλλά από την άλλη, πέρα από τις ζωές, υπάρχουν και θα υπάρξουν προφανώς σημαντικά προβλήματα τα οποία θα τα δούμε και στην αγροτική παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα, αλλά θα το δούμε και στην λογική της μετανάστευσης. Βγαίνουν τα στοιχεία και σύμφωνα με ανάλυση του Economist, μέσω της χρήσης μοντέλων παρατήρησης, η ακραία ζέστη μπορεί να προκάλεσε μέχρι και 12.000 επιπλέον θανάτους. Ενώ μόνο στη Γαλλία οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει ήδη περισσότερους από 1.000 επιπλέον θανάτους. Λοιπόν, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε περισσότερους από 1.300 θανάτους. Το ποσοστό θνησιμότητας στο Παρίσι εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 300%, στο Λονδίνο κατά 200% και στο Μιλάνο κατά 170%. Οι υπολογισμοί του γαλλικού πρακτορείου έδειξαν επίσης ότι επηρεάστηκαν τουλάχιστον 193 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια Γερμανοί, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών. Συνολικά, περισσότεροι από 404 εκατομμύρια άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ηπείρου βίωσαν μέγιστες θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς. Αυτά είναι στοιχεία που βγαίνουν και βέβαια δείχνουν το πώς μπορεί να επηρεάσει μια κλιματική αλλαγή και πόσους ανθρώπους, έτσι, και τη ζωή τους και τα πάντα όλα. Επομένως, εδώ πραγματικά πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και βέβαια από την άλλη δεν μπορεί ο κύριος Μακρόν να λέει ότι είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν, γιατί οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει. Και τώρα φαίνεται και η ανεπάρκεια των πολιτικών που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα για να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ.

Λοιπόν, για ακούστε κάτι προσεκτικά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αποδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο, η Αθηναίδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατόδοτη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμή στο όρομα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι ιστορίες της Ελπίδας είναι διαθέσιμες στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-214-4800 και το Viber 697-989-989, το email μας on air alpharadio989.gr. Γεια σου Αντώνη Σαμαρά, μεγάλε πατριώτη, με την σφραγίδα των συμμάχων Κίμπερλι, έχω ανατριχιάσει πραγματικά, δηλαδή συγκλονίζομαι ρε παιδιά. Τέτοια επαρχιωτική πολιτική δεν υπάρχει, δεν έχει ματαξαναδεί η χώρα, λέω εγώ τώρα σιγά. Λοιπόν, από τα φουστάνια της αστερόησας κινούμεθα. Δηλαδή, ρε Αντώνη, συγγνώμη τώρα, έτσι, έχεις βγει και λες για την εθνική εξωτερική πολιτική. Φωνάζεις για αυτή την κυβέρνηση η οποία τέλος πάντων είναι στα όρια της προδοσίας. Δεν το έχεις πει ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων. Και πας στα φουστάνια της Κίμπερλι να πάρεις το χρήσμα για να κατέβεις κόμμα και βγαίνουν τα πρωτοσέλιδα σήμερα εφημερίδες ότι με τις ευλογίες των συμμάχων κτλ. Κτλ. Ονειρόξεις είναι αυτά. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία πολιτικές ονειρόξεις εννοώ. Λοιπόν, αλλά συγγνώμη τώρα, είμαστε σοβαροί σε αυτή τη χώρα? Είμαστε σοβαροί? Βγαίνει ο Αντώνης Σαμαράς και κατακεραυνώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική και πάει να συναντήσει την Κίμπερλι. Και αλήθεια, εγώ απορώ. Θα περίμενα μια ανακοίνωση από τον κύριο Σαμαρά, όχι να προωθούν τη φωτογραφία που είναι χαμογελαστή με την Κίμπερλι, να ατρίζει τα δόντια της Κίμπερλι για αυτά που λέει ο Τραμπ, ότι θα δώσει F-35, ότι θα δώσει αμερικανικούς κινητήρες κτλ. Κτλ. Γιατί καλό είναι να κάνουμε κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Αλλά όταν πηγαίνουμε στους συμμάχους μας και στους Αμερικάνους, έτσι, οι οποίοι έχουν κάνει τόσα που έχουν κάνει στην Ελλαδίτσα μας, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί, ρε μεγάλε, να πηγαίνεις να φωτογραφίζεσαι την ώρα που έχει βγει ο Τραμπ και λέει για τον Ερντογάν αυτά που έχει πει για τον Ερντογάν. Ότι είναι ένας καλός άνθρωπος και αυτά και δυνατός και ισχυρός και θα του κάνω ένα δωράκι τώρα που θα πάω στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δηλαδή δουλευόμαστε εδώ. Δηλαδή, βρε πατριώτες, εσείς που είσαστε έτοιμοι να ξεφουλκίσετε, να πάρετε τα γιάνια. Πες το ρε, σταμάτη. Λοιπόν, τα για τα γάνια, αυτό λέμε. Μας σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πηγαίνεις στην Κίμπερλι και να φωτογραφίζεσαι. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Και υπάρχει έντονη αντίδραση από τους δημοκρατικούς, αλλά και τους ρεπουμπλικάνους. Υπάρχει το ελληνικό λόμπι εκεί. Και δεν είναι μόνο το ελληνικό λόμπι. Όπου του λέει του Τραμπ, κάτσε μεγάλε, εδώ υπάρχει νόμος. Που ούτε F-35 ούτε οτιδήποτε άλλο μπορούμε να δώσουμε στον Ερντογάν. Και πώς ακριβώς λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, πηγαίνει, συναντιέται και βγάζει φωτογραφίες όταν μιλάει για εξωτερική πολιτική, πατριωτική πολιτική κτλ. Κτλ. Δηλαδή, καταλάβατε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πώς κάποιοι πολιτεύονται και πώς κάποιοι θέλουν να πουλήσουν σανό στον κόσμο. Δηλαδή από τη μία το παίζουμε σκληροί πατριώτες και από την άλλη υποκλινόμαστε στην κυρία Κίμπερλι. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει να προμηθεύσει τους Τούρκους αμερικανικούς κινητήρες αεροσκαφών για αυτά τα τελευταίας γενιάς αεροσκάφη τα οποία ετοιμάζει ο Ερντογάν.

Ερντογάν, σύν ότι του υπόσχεται θα τον βάλει και στα F-35 και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, έτσι, για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alpharadio989.gr. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βαρθήκαμε τις κολοτούμπες του κύριου Σαμαρά. Δεν ξεχνάμε τι έχει κάνει. Δέλτα Λάμδα μου υπογράφει. Στέλνω με το ονοματάκι σου. Ο Χάρης μου λέει. Πού είναι ο Χάρης, κάτσε να δω. Νίκο μου, καλημέρα. Κάνεις λάθος η ανάλυση σου. Ο Σαμαράς ήθελε να κλείσει τραπέζι στον Αργυρό, γι' αυτό πήγε στην κυρία Κίμπερλι. Καλό, καλό, το σημειώνω. Ο Κώστας μου λέει πως οι άνθρωποι αρρωσταίνουν και πεθαίνουν κάθε χρόνο από τα διάφορα προϊόντα, πλαστικά ρούχα και τα λοιπά και τις συσκευασίες τροφίμου και αυτά. Τώρα για τον πατριώτη Σαμαρά, ας μην ξεχνάμε ποιος έφερε και τους Αλβανούς το 93 στην Ελλάδα, άλλος ένας φαυλατάς καρεκλοφάγος. Ο Γιώργος. Καλή εβδομάδα. Τώρα που έφυγε η Τζάκερ, βγήκε η ευκαιρία ο Κασελάκης να αλλάξει πάλι το κόμμα και να το κάνει φιλελεύθερο κέντρο. Ναι, υπάρχει έτσι ένα, στην πηξίδα ένα θέμα. Γύρω-γύρω πάει. Ο Κασελάκης ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αριστερή προοδευτική συμμαχία κτλ. Μετά έκανε το κίνημα Δημοκρατίας πάλι με αριστερό αποτύπωμα. Μετά έκανε τους δημοκράτες για να πάει λίγο πιο πολύ στο κέντρο. Τώρα εντάξει, όλα αυτά θα κρυθούν παιδιά στην κάλπη. Απλώς να υπάρχει η μνήμη, αυτό έχει σημασία. Η μνήμη είναι ένα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το πρόβλημα του ελληνικού λαού δεν ξέρω τώρα αν είναι θέμα μνήμης ή συμφερόντων, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε και πολύ καλή μνήμη, παιδιά. Ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα, παραμυθιαζόμαστε ή δεν ξέρω. Μας πιάνει και ένα πάθος. Αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, δηλαδή μας πιάνει ένα πάθος. Είμαστε γενικώς αντί, ρε παιδί μου. Είμαστε αντί. Είμαστε αντί Ολυμπιακοί, είμαστε αντί Μητσοτακικοί, είμαστε αντί Τσιπρικοί. Υπάρχει ένα αντί, καταλάβατε. Και αυτό πολλές φορές δημιουργεί διάφορες στρεβλώσεις στο πώς βλέπουμε τα πράγματα. Αλλά αυτό όμως δεν είναι μόνιμη κατάσταση. Ξέρετε, αυτό αλλάζει. Δηλαδή σήμερα είσαι αντί Μητσοτάκης, αύριο είσαι αντί Τσίπρας, μεθαύριο είσαι αυτό. Είναι ανάλογα, ρε παιδί μου, καταλάβατε. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε όλα αυτά και στις παπάντζες που ακούμε, γιατί θα ακούσουμε και άλλες παπάντζες, πώς θα φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι, που δεν μας λένε ποιοι είναι αυτοί οι υπερπλούσιοι, για να δούμε, ρε παιδί μου, αυτό το 1% μπορεί να καλύψει τις ανάγκες δικές μας. Ή για παράδειγμα, η μεγάλη αυτή, ρε παιδί μου, μεταρρύθμιση για τζάμπα μεταφορές. Παιδιά, υπάρχει κάρτα που είναι 25 ευρώ. 25 ευρώ μπορείς να μετακινηθείς. 25-27 ευρώ είναι, έτσι. Δηλαδή, ούτε ένα ευρώ τη μέρα. Δηλαδή, ωραία, δεν το ακούω κακά, αλλά αυτό υπάρχει ένα κόστος το οποίο το πληρώσουμε εμείς. Αλλά το ένα ευρώ τη μέρα είναι κόστος για τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι τόσο φοβερή μεταρρύθμιση το οποίο. Καταλάβατε τώρα πώς προβάλλεται όλο αυτό το πράγμα. Και μετά υπάρχει και αυτό το κλασικό. Δηλαδή, το ηθικό πλεονέκτημα. Το είδαμε, το ζήσαμε το ηθικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, οι καθαροί με τους βρώμικους, οι διεφθαρμένοι με τους αδιάφθορους. Ποιοι είναι όλοι αυτοί όμως? Γιατί εγώ όταν ακούω ηθική στην πολιτική, γιατί η ηθική έχει ένα φίλτρο το οποίο λέγεται δικαιοσύνη. Έτσι. Αν παρέμβει στους αρμούς της εξουσίας, τι λέω εγώ τώρα. Λέει ένα Βασιλάκου, φτού, πιπύρι. Ξέρεις ποιο είναι το πιπύρι?
1: Ξέρω ότι είναι το παπύρι.
0: Και το πιπέρι. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα? Πού ήσουν, Αλένα? Πού είχες εξαφανιστεί ένα μήνα?
1: Ένα μήνα. Διασταλτική ερμηνεία.
0: Καλά, και εγώ.
1: Τρεις εργάσιμες.
0: Σύντομα, σε πείραξε που είπα για ένα μήνα. Εδώ οι πολιτικοί μοιράζουν αυτά. Θα πάρουμε 2 δισεκατομμύρια από την κυβερνησάρα στη ΔΕΘ. Ο άλλος λέει τζάμπα, μεταφορές, μετακομίσεις. Και μετακομίσεις θα βάλει τζάμπα. Να το θυμηθείς. Πέρα από τις μετακινήσεις, θα έχουμε και μετακομίσεις. Ναι, σε πείραξε που είπα εγώ ένα μήνα. Εντάξει, ήταν 15 μέρες, λέει, να μην το κάνεις για θέμα. Τι γίνεται εκεί έξω που επέστρεψες?
1: Δύσκολα. Γιατί τις τρεις μέρες που έλειπα ήταν πένα όλα.
0: Εντάξει. Είχε κίνηση. Δεν ξέρουμε, δεν σε έχουμε τσεκάρει που βρισκόσουνα.
1: Τι εννοείς, εκεί που βρισκόμουν? Τίποτα. Μουλάρια μόνο.
0: Μουλάρια μόνο. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου που επέστρεψε μετά από 15 μέρες άδειας. Λοιπόν,
1: έσκωσε.
0: Διαμαρτύρομαι. Τάξη κατ' εσύ Αθηνά. Είπαμε, είμαστε προεκλογική περίοδο. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σε καταγγείλω.
1: Την άνοιξη.
0: Ότι με υπονομεύει.
1: Την άνοιξη.
0: Λοιπόν, τάξη κατ' εσύ Αθηνά. Είδανε για 2 ώρες μαζί σα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Προσοχή στου δρόμου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μία ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο για Λαμία. Οι μικρότερες καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, από Δουκής Πλακεντίας ως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, κατά μήκος του Ασπροπύργου και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω διαδοχικών τροχαίων. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών προς Κόρινθο από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι τα Κτέλ και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Ουρά ενός χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Αυξημένη παραμένει κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Σκοπός της σύσκεψης είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Στη σύσκεψη θα λάβουν μέρος οι πρόεδροι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Supermarket Ελλάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν προς το παρόν τις εκατέρωθεν επιθέσεις και αύριο στην Ντόχα του Κατάρ αναμένεται να έχουν συνάντηση αντιπροσωπείες τους ώστε να επιληθεί η διαμάχη σχετικά με τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει στις 25 Ιουνίου από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 1.450 θανάτους, 3.150 τραυματισμούς από το σεισμό, ενώ εκτιμάται πως οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 50.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στο καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα X του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, υπολογίζει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο υδράργυρος αναμένεται να υπερβεί τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές. Ισχυρή βροχόπτωση σάρωσε το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Την παρέτησή της από το κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα εναντί της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα πρόεδρός του, όπως υποστηρίζει η ίδια. Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί, δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες, ισχυρίστηκε από πλευράς του ο Στέφανος Κασελάκης. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα στη λεωφορώ Αχαρνών στα Πατήσια. Εντοπίστηκαν εκρηκτική ύλη σε σακούλα και βραδίκαυ στο φυτίλι. Λόγω της έκρηξης ορατός μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες και σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στον εξωτερικό χώρο. Συνελήφθη αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, καθώς το βράδυ του Σαββάτου φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Δόθηκε εντολή για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα κοντά στο Λεωνίδιο. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας σε εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1, στις 8 απόψε Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος. Στην Αττική άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 9, σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Γιορτάζουν σήμερα τα ζαχαροπλαστεία, βασικά. Γιορτάζουν και οι Πέτροι και οι Παύλοι και όλα τα ονόματα που βγαίνουν από αυτό. Η Ευρώπη, όπως ξέρετε, δεν γιορτάζει, γιατί ζει σε έναν καύσωνα που είναι περίπου σαν να έχουν κλείσει, όχι απλώς το θερμοκήπιο, σαν να έχει κάποιος κλείσει την πόρτα και έχει ανοίξει το καλοριφέρ. Άκουσα ότι είναι αντίστοιχο αυτό που συμβαίνει στους Γάλλους, στους Πολωνούς, είναι αντίστοιχο με το να είχαμε εδώ ένα καύσωνα 10 ημερών με 50 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε δηλαδή τι ζουν αυτοί και τι ζούμε εμείς. Χτυπάει το αεράκι, νομίζουμε ότι έχουμε ξεφύγει από όλες τις δυσκολίες. Ο Τάκης ο Χατζής είναι εδώ και κάθεται. Φυσάει το αεράκι, Τάκη. Φυσάει το αεράκι.
1: Τώρα εγώ τι που ήμουνα.
0: Στο αεράκι μάλλον ήσουν. Στο αεράκι ήσουν.
1: Καλημέρα. Έχω, κοίταξε, τώρα μπαίνουμε σε μια περίοδο που έχει δύο όψεις η περίοδος αυτή. Η μία όψη είναι η πλάκα που θα γελάσουμε με πολλούς, γιατί θα ακούσουμε απίστευτα πράγματα. Εντάξει, κάποιοι τα πιστεύουν, κάποιοι όχι. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός προς όλους που βγαίνουν και τάζουν. Προς όλους. Από την άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά. Δεν πιστεύω τίποτα. Πιστεύω μόνο αυτό που θα δώσω στο τέλος. Δηλαδή την πράξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι περίοδος προεκλογική. Βέβαια θα μεσολαβήσει το καλοκαίρι, θα έχουμε λίγο ησυχία. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξετυλίγουν τα προγραμματά τους τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Παραμύθι δηλαδή, ναι, σαν να διαβάζω τα παραμύθια του Άντερσεν, τα θυμάσαι?
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ωραία, τα θυμάσαι. Κάτι τέτοιο δεν πείθομαι εύκολα, εγώ τουλάχιστον, γιατί ο καθένας από όλους αυτούς που είναι υποψήφοι έχουν κυβερνήσει. Ο Αντουλάκης βέβαια δεν έχει κυβερνήσει, αλλά έχει κυβερνήσει το κόμμα του. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Νίκος μας στέλνει καλημέρα, λέει, και η Όλγα Ιβλάχου από τη Ζάκυρθο. Να κάνετε ένα ρεπορτάζ, λέει, για το app της κυβέρνησης που και καλά μας βρίσκει τα πιο φθηνά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και λοιπά. Βείτε τι είπε ο πρόεδρος καταναλωτών και θα καταλάβετε. Εγώ είμαι πρόεδρος καταναλωτών αυτού του είδους, δεν συζητάω. Για να ξυγιόμαστε. Έτσι. Γιατί καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα ανεξάρτητο δεν υπάρχει. Όταν φοράει μανδύα το καταναλωτικό κίνημα, πολιτικό και κομματικό, κυρίως πολιτικό, μπορεί να φοράει αλλά κομματικό, εγώ να με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσω. Λέγεται ότι θα προκηρύξει εκλογές 30 Αυγούστου. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, έχουμε εκείνο μέχρι τον Μάρτιο, έχουμε καιρό. Γιατί να κάνει εκλογές 30 Αυγούστου ο Μητσοτάκης? Για ποιο λόγο? Πρέπει να πάει πρώτα στην έκθεση. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, ο Καραμαλής το είχε κάνει το 7, μεσολαβήσαν οι φωτιές, κέρδισε τις εκλογές μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό που μετράει για τον κόσμο είναι τι του δίνεις. Δεν είναι. Τα υπόλοιπα είναι και δεν το καταλαβαίνουν και τα κόμματα, και αυτό είναι στενάχωρο. Η κυρία Τζάκρη το κατάλαβε, η οποία έφυγε από το κίνημα δημοκρατών.
0: Την
1: του
0: επίσημη δικαιολογία την άκουσες?
1: Τι? Μίλησα με κάποιους εκεί, αλλά δεν.
0: Δεν της άρεσε που ήταν ο κύριος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη σε αυτό το ιντερνετικό. Σαν debate, μια συζήτηση που έκαναν.
1: Μια χαρά ήταν η συζήτηση.
0: Ναι, δεν της άρεσε αυτό.
1: Και
0: ξέρεις, κυρία Τζάκρη, όταν δεν της αρέσει κάτι τέτοιο, αυτό είναι λόγος για να σηκωθεί να φύγει. Ω, αυτό πιστεύω.
1: Όταν το έχει ψηφίσει τρία μνημόνια όμως. Συγγνώμη τώρα, εντάξει, γιατί κάπου εντάξει, υπάρχει και η λογική. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει η κυρία Τζάκρη. Ενδεχόμενος μπορεί να μην της άρεσε και λογικό είναι. Και ούτε εμένα μπορεί να μου άρεσε αυτό, αν ήμουν στο κόμμα το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: να μην αρέσει μια συζήτηση όμως. Μια συζήτηση είναι. Δεν είναι κάτι που μπορεί, πιστεύω.
1: Ναι. Ήθελα να σου πω το εξής. Ναι. Ένας φίλος, ο Ανδρέας, μου είπε. Μου λέει, γιατί δεν λες για το χαμό που γίνεται στο ποτάμι. Δεξιά, αριστερά, σκουπίδια, φερτά υλικά, ένας χαμός γίνεται και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ο κύριος Χαρδαλιάς, λέει, δεν κάνει κάτι. Κοιτάξτε, ο κύριος Χαρδαλιάς είναι πυλώνας της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να κάνει να ασχολείται με σκουπίδια. Ο κύριος Χαρδαλιάς ασχολείται με μεγάλα προγράμματα, μεγάλα έργα, που κάνουν και πολλά εκατομμύρια αυτά τα έργα. Δεν αντιλαμβάνομαι βέβαια γιατί δεν έχει βάλει λίγο νερό στο κρασί του να ασχοληθεί και με την καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Μια τέτοια πολιτική προσωπικότητα σαν τον κύριο Χαρδαλιά, δεν θα μου πεις ασχολείται με τα σκουπίδια. Δεν μπορεί να ασχολείται με τα σκουπίδια. Η υπόθεση σκουπίδια στην Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη. Το 2011 είχε κάνει μια πρόταση ως γουρός για τα σκουπίδια,
0: ναι,
1: για να γίνεται η ανακύκλωση, να γίνεται όπως κάνουν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Να τα βάζω σε ένα εργοστάσιο και να τα ανακυκλώνουν κτλ. Για να καταλάβεις, μέσα στη Δανία, μέσα στην πόλη, στην Κοπεγχάγη, υπάρχει εργοστάσιο τέτοιο, μέσα στην πόλη. Μέσα στο κέντρο της πόλης.
0: Γιατί εγώ τα χωρίζω, τα βάζω και μετά τα παίρνει το σκουπιδιάρικο.
1: Ναι, λοιπόν, εκεί λοιπόν ο κύριος Χαρδαλιάς δεν έχει κάνει κάτι. Όπως είπα, από το 11 ως γουρός του Πασόκ, δεν έχει καμία σημασία, γιατί να μην τα ξεχωρίσουμε τώρα αυτά. Έχει κάνει αυτή την πρόταση, δεν εισακούστηκε. Ο κύριος Χαρδαλιάς προφανώς περί άλλων τη ρβάζει. Είναι ένας, πώς τους λέει, περιφερειάρχης, τι είναι,
0: περιφερειάρχης,
1: ναι, περιφερειακός.
0: Περιφερειακός, είναι άλλο.
1: Περιθωριακός είπα.
0: Περιφερειακός.
1: Α, περιφερειακός, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει για τη δουλειά, δεν νομίζω, ήταν αποτυχημένος, είναι πλήρως, δεν το συζητάω. Δεν βλέπω εγώ, αυτά τώρα βγαίνουν και λένε έκανα εκείνο, έκανα τούτο, έκανα τάλλο. Το αντιλαμβάνομαι το τι λέει ο καθένας, αλλά το παραμύθι δεν το τρώμε, γιατί όπως σας είπα νωρίτερα, ό,τι και να μας λένε παιδιά, πρέπει να βλέπουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι λέει, ασερετάκι.
0: Ναι, το γνωστό αυτό βίντεο με τον Καρδαλιά που κάπου μιλάει.
1: Α, ναι.
0: Και κάνει το γνέφι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Καρδαλιάς, λοιπόν, είναι μια περίπτωση που παίρνω αυτό το περιστατικό για το ποτάμι, δηλαδή. Βέβαια στην Ελλάδα, θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Μου λένε πολλοί, κοίταξε, μου λέει στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, έχουν βάλει φυτά, έχω πάει
0: λουλουδάκια, φορές, παρτεράκια. Ναι,
1: βέβαια εκεί υπάρχει σουλτάνος, δεν είναι η δημοκρατία ακριβώς όπως είναι εδώ.
0: Όχι, όχι.
1: Εδώ είναι, η δημοκρατία είναι λίγο παραπάνω από το κανονικό. Η δόση εδώ είναι λίγο παραπάνω, η οποία αγγίζει άλλα όρια, θα τα πω. Αλλά εκεί, ας πούμε, πας, έχει λουλούδια και βέβαια ο Ερντογάν έχει ξεφτυλίσει τα δάση, έτσι.
0: Mm.
1: Έφτιαξε αυτό το φαραλωνικό αεροδρόμιο και έκοψε ό,τι δάσος υπήρχε, το καθάρισε στεγνά.
0: Κοντάει
1: να μιλήσει οικολόγος εκεί. Δεν του πήγε το αίμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, θέλω να πω ότι.
0: Μιλάμε τώρα για μια χανή χώρα όμως, έτσι.
1: Κοίταξε, έχει 20 εκατομμύρια η Κωνσταντινούπολη, δύο Ελλάδες.
0: Όπου κοίτα, όταν περάσει τη γέφυρα, δεν ξέρω αν έχει λουλουδάκια και πατεράκια.
1: Έχει, έχει.
0: Έχει εκεί.
1: Ναι, παντού, ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει είναι μια χώρα διαφορετική.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ λες να φτιάξω το δρόμο.
0: Ναι.
1: Ή να κάνω αυτή τη δουλειά με τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια δεν τα κουμπάς, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα όπως είναι η επιχειρήση της, μικρομεσαία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια μικρομεσαία
0: σε όλα
1: χώρα.
0: Της,
1: σε όλα. Είναι μια μικρομεσαία που θέλει να παριστάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αν δεν είναι το μεγαλύτερο. Είμαστε μια μικρομεσαία χώρα. Εκεί λοιπόν σου λέει ο άλλος, θα δημοπρατήσω το έργο, τάδε.
0: Ναι.
1: Δημοπρατεί το έργο τάδε. Ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, ο νομάρχης, ό,τι διάολους έχουν. Μάλιστα. Το δημοπρατεί, το παίρνει μια εταιρεία, μετά ο άλλος εργολάβος κάνει ένσταση. Πάει το έργο. Έχουν συμβούλιο της επικρατείας εδώ. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Το οποίο για να συνεδριάσει πρέπει να κάνει αίτηση του μεταλλόγου καλοδύναμου.
0: Ναι. Περιμένουν τα σκουπίδια εδώ μεταξύ.
1: Ναι, σαν τον άλλον που κλαίγε τον Εβραίο, το ξέρεις.
0: Ποιον?
1: Ένας Εβραίος,
0: ναι,
1: που κάθε πρωί,
0: ναι,
1: πήγαινε στο τείχος τα κρύων εκεί που έχουν και έκλαιγε. Και έλεγε: Μεγαλοδύναμε, Θεέ μου, σε παρακαλώ. Το ίδιο Θεό έχουμε.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται, ναι.
1: Θεέ μου, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατέβα, θέλω να μιλήσουμε. Έχω ένα πρόβλημα.
0: Mm.
1: Δεν κατέβαινε. Περνάνε τα χρόνια, πέρασε για δεκαετία. Λέει ο Θεός μια μέρα, τι να τον κάνω αυτόν τον τύπο, θα κατέβω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Του λέει, ρε μεγάλε, τι έγινε, του λέει. Κάθε μέρα έρχεσαι και μου λες να κατέβω, ορίστε, κατέβηκα, τι θες. Του λέει, Θεέ μου, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω μια ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Την έχω κληρονομήσει τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου από τον προπάπου μου και πάει λέγοντας, η ταβέρνα αυτή, του λέει, είναι 2025 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ωραία, του λέει, τι πρέπει να γίνει. Το ξέρω, του λέω, Θεός, γιατί ο Θεός τα ξέρει αυτά. Δεν είναι, έχει και τα μητρώα και τα φημί όλα. Τι πέρα, ναι, τότε του λέει, πριν από 2025 χρόνια,
0: ναι,
1: ήρθε που ήταν ο πρώτος πάπους μου, ήρθε ο γιος σου, έφαγε με άλλους 12 και δεν πληρώσανε. Θέλω τα λεφτά, του λέει. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και με το Συμβούλιο της Επικρατείας και με όλα αυτά. Γίνεται λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν γίνεται το έργο και ξεκινάει πάλι από την αρχή. Πάρτε παράδειγμα την πολιτική, την τεράστια πολιτική ευθύνη που έχουν τα κόμματα, όλα τα κόμματα, προσέξτε και θα σας το πω γιατί, για την υπόθεση των Ντεμπών. Υπάρχει μια σύμβαση, η οποία η 717 γνωστή, την ξέρετε όλοι πλέον, η οποία υπογράφεται το 2014 με συγκυβέρνηση τότε Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Αυτή έχει οριστεί να τελειώσει το 2, με σύμφωνη γνώμη όλων, σε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 16 μεσολαβούν οι εκλογές, κερδάει ο Τσίπρας, το ΣΥΡΙΖΑΣ, ο κύριος ΣΥΡΙΖΑΣ που λέει και ο Αντώνης Στρόιτερ. Λοιπόν, έτσι τον είπε, κύριος
0: ΣΥΡΙΖΑΣ. Ξέρω, ναι.
1: Λοιπόν, κερδάει, λοιπόν, έρχεται αυτό στην κυβέρνηση, ορίζει τον υπουργό έργων Πεχοδέ, τέλος πάντων ορίζει έναν εκεί, τον βάζει, δεν το τελειώνει το 16 αυτός το έργο. Δεν το τα λεφτά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεταξύ, έτσι. Αλλάζει η κυβέρνηση, περνά τα χρόνια και έρχεται η Νέα Δημοκρατία το 19. Έχουν περάσει δηλαδή από το 14 μέχρι το 19, 4 χρόνια, 5 περίπου κτλ. 4,5 χρόνια. Το έργο δεν έχει γίνει. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, τάχα, που είναι γρήγορη, υποτίθεται σε αυτά και τα κάνει
0: νοικοκυρεμένα.
1: Κάνει την διφυτεία της Νέας Δημοκρατίας, δεν έγινε το έργο. Γιατί? Γιατί ήταν λάθος η προκήρυξη.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί το δώσαν σε δύο εταιρείες, οι οποίες δεν είναι συμβατές μεταξύ τους.
0: Οπότε.
1: Και δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί το έργο. Δεν μπορούσε να γίνει. Αυτό είναι δείγμα το πώς λειτουργεί το κράτος αυτό. Δεν είναι τα χρώματα, παιδιά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν όλα τα συστήματα.
0: Και αυτό είναι διαχρονικό και βαθύ. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Καλά, όταν βλέπεις, όταν είσαι υπουργός όμως και βλέπεις ότι δεν είναι συμβατές εταιρείες και ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, δεν μιλάς.
1: Ναι, περίμενε τώρα εδώ, λέει η Άντζελα. Ναι. Έχετε αντιληφθεί ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει αυξηθεί το πάγιο της ΕΙΔΑΠ στο τριπλάσιο από ό,τι πληρώναμε? Η ΕΙΔΑΠ ανήκει στο υπερταμείο. Πλέον είναι εκεί. Είναι. Που έγινε η συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο και είναι ανοίξει το υπερταμείο. Τώρα εκεί πέρα δεν ξέρω ποιοι κουμαντάρουν το μαγαζί αυτό. Είναι αξιοφρήνητη κατάσταση. Πάντως σε ΕΙΔΑΠ δεν είναι μόνο αυτό. Θυμάστε, είχαμε παρουσιάσει με την Αθηναίδα.
0: Να.
1: Που βάζουν τα φορτηγά πάνω στα.
0: Ήταν το αγαπημένο μας θέμα, όλο το τραγικό δηλαδή. Εντάξει, τώρα εμείς προσπαθούμε λίγο να το διακομωδήσουμε. Οι συνεχείς πλημμύρες αυτές αντιμετωπίζονταν με το φορτηγό της ΕΙΔΑ που πήγαινε σαν ήταν φορτηγό τάπα αυτό,
1: ναι,
0: και πάρκαρε ώστε να μην σκάει το καπάκι από την ορμή των νερών και να περιορίζεται κατά κάποιο τρόπο αυτή η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ήταν σαν σαμπάνια το καπάκι της ΕΙΔΑ.
1: Ναι, ήταν
0: της αποχέτευσης.
1: Ναι, της αποχέτευσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέει, ανάπλαση φαλιρικού δέντρα στο ύψος του Μοσχάτου. Τα μπάζα έχουν φτάσει στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας. Οι περιπατητές θα μπορούν να ξεκαρφαλώνουν σε βουνό. Και βουνά θα σας φέρω. Έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή, εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, στο... τι λέει εδώ, Σπύρος, καλημέρα κύριε Χατζή, όπως το πας...
1: Όπως φαίνεται ότι πουλάς τρέλα, αυτό λες. Δηλαδή εσύ, ναι, ναι, όταν αγοράσεις από κάποιον μια επιχείρηση, δεν θα προσπαθήσεις να βάλεις τη δική σου πινελιά? Δηλαδή αν κάτι δεν πάει καλά θα το αφήσεις έτσι?
0: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Ούτε εγώ το κατάλαβα, αλλά ναι. Σου λέει πίσω ο Μέρο ότι είσαι μεγάλος καθηγητής. Το ανέκδοτο μας ο
0: μεγάλος.
1: Με λίγα λόγια λέει, στη χώρα μας ο Πάτροκλος γίνεται το εξής μεταφορικά. Σύζυγοι και εραστές, κάντε το καθήκον σας, μη βασίζεται ο ένας τον άλλον. Καλημέρα στην παρέα. Τα βάλω όλα μέσα. Ο Δημήτρης, ο Σικαράς λέει τη συμφορά που έφυγε η Τζάκρη και τα λοιπά. Στο Λουτράκι λέει έχουν υποχρεωτική κατανάλωση 60 κυβικά μέτρα νερού ίδρευσης το τετράμινο, 29,5 άσχετα αν έχει καταναλώσει 3 κυβικά.
0: Αυτό τι φρούτο είναι τώρα?
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Τι είναι υποχρεωτικό, δηλαδή, και άμα να κάνω, ανοίξει το νερό να τρέχει.
0: Και εδώ που λέγαμε, θυμάσαι, και το θυμούνται οι ακροατές πάρα πολύ, το είχαμε πει και στον κύριο Μητσοτάκη όταν είχε έρθει στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Ότι πρέπει να αποσυνδέσει τα δημοτικά τέλη από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Και ανακοινώθηκε ότι αυτό ξεκινάει ως διαδικασία. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει ως διαδικασία. Οπότε
1: ό,τι φαίνεται το 28 θα.
0: Ναι, εντάξει, τέλει χρόνο 27, αυτό, 28, γιατί 28, να δημιουργηθεί ένα δεδομένο. Εντάξει, ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Εντάξει, είναι πιο δίκαιο βέβαια, έτσι. Δίκαιο.
0: Ναι. Ό,τι λέει δεν σου αρέσει, δεν το διαβάζεις.
1: Εμείς.
0: Ναι,
1: τέτοιους μας έχεις. Εδώ διαβάζουμε ανθρώπους που μας βρίζουν, που γράφουν του κόσμου τα πράγματα.
0: Δεν το διαβάσαμε τώρα το μήνυμα.
1: Μόλις το διαβάσαμε. Πριν μας στείλεις μήνυμα, Σπύρο. Στείλτε και εσείς ό,τι θέλετε να μας πείτε.
0: Αλλά
1: στο
0: και σε
1: Viber.
0: Τελευταία ανάλυση δεν είμαι υποχρεωμένος να διαβάζω ό,τι γράφετε. Για να εξηγιόμαστε. Άσχετα τα διαβάζουμε εμείς. Έτσι. Είμαι υποχρεωμένος να λέω αυτό που πιστεύω. Δεν
1: και
0: είναι...
1: αυτό που συμβάλλει στην εκπομπή και στη συζήτηση.
0: Ναι, δεν είναι υποχρεωμένος. Δεν είναι ένας τύπος, δεν θα πρέπει να σας πω, ο οποίος επί παντός του επιστητού έχει άποψη. Λέει διάφορα. Τι κάνει αυτός? Λέμε εμείς κάτι σχετικά, ας πούμε.
1: Με την ΕΙΔΑΠ.
0: Με την ΕΙΔΑΠ. Βάζεις τη, στο. Πώς το λένε αυτό που εσείς λέει.
1: Στο έχετε, AI.
0: Στο AI αυτό το ΕΙΔΑΠ. AI. Σας έφαγε το AI. Βάζεις το AI πληροφορίες.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Και μα τη στέλνει μετά τις πληροφορίες. Τώρα εντάξει, αυτή η δουλειά.
1: Που λέει το 1984 έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Συμβάλλει.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Ο σκοπός είναι αυτό κάπως στη συζήτηση που στέλνετε να μας πηγαίνει και εμάς λίγο πιο πέρα και να. Γύρει και κάποια θέματα και να μπορούμε να συζητήσουμε. Μπορείτε λοιπόν στο Viber να στέλνετε SMS στο 6947-989-989.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα έτσι μουσικό θέμα για λίγο, για δευτερόλεπτα. Λέει εδώ πέρα, θα μπορούσατε να σχολιάσετε θετική ψήφο των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην ψηφοφορία για τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα στην Ευρωβουλή που μας οδηγεί αυτό. Τι να περιμένουμε ως καταναλωτές? Ναι. Είχε πει και τη μεγάλη ατάκα ο Φαραντούρης. Mm-hmm. Με το Πασόκ θα τρώτε ασφαλώς. Εκεί έμεινε, ξέμεινα εκεί. Ναι, θα πάρουμε έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να μας το εξηγήσει. Γιατί όχι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αν αποσυνδέσουν, λέει ο Δημήτρης Σικαράς, τα δημοτικά τέλη από το λογαριασμό ρεύματος, τα ενίκια θα αυξηθούν. Κι άλλο, γιατί θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες και έτσι θα μετακυλήσει το πώς. Πώς το λες αυτό,
1: θα μπει, γιατί να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες.
0: Όχι, δεν πληρώνουν. Πώς θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες. Όχι, όχι. Όταν πας να νοικιάσεις ένα σπίτι, εγώ που νοικιάζω ένα σπίτι εδώ που μένω, έχω υπογράψει το νερό είναι στο όνομά μου.
1: Βέβαια.
0: Εμένα θα κυνηγάνε, θα κυνηγάνε τον ιδιοκτήτη. Άμα γίνει γκέλα με τα νερά.
1: Ναι, πώς θα γινόταν, θα αφήνω όλη
0: όχι το ρεύμα. Εμένα θα γίνει. Εγώ είχα κάνει το λάθος στην Πάτρα. Είχαμε ένα σπίτι το οποίο το είχαμε νοικιάσει το πατρικό μου σε κάποιους. Και τι κάνανε.
1: Ναι.
0: Αυτός λοιπόν ήταν συνταξιούχος. Μου λέγει η διοίκηση, μου λέει δεν έχει πληρώσει το νίκη. Εντάξει, άστο, συνταξιούχος θα το πληρώσει. Πέρασαν 8 μήνες, δεν είχε πληρώσει. Λέω, εντάξει ρε παιδί μου, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Τι τηλέφωνο, είχε αδειάσει το σπίτι και φύγει.
1: Εσύ
0: δεν πλήρωσε
1: περίμενες.
0: Τίποτα και πληρώσαμε δεν ξέρω πόσα λεφτά στην ΔΕΙΑΠ στην Πάτρα, ναι. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης. Στη ΔΕΙΑΠ πέρασε όλα λεφτά και όχι στη ΔΕΗ, είχε πληρώσει αυτός. Γιατί δεν το είχαμε, δεν είχα σκεφτεί να το βάλω στο όνομά του το νερό. Και τα πλήρωσα εγώ τα σπρώματα και πιο 8 νίκια που δεν μου πλήρωσε. Συμβαίνουν αυτά τα
1: εξωτερικά. Τώρα λέει την ιστορία αυτό, αν ζει ακόμα.
0: Αυτό για τους ευρωβουλευτές ψάχνουμε, αγαπητή Κατερίνα, ψάχνουμε να βρούμε έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας πρόχειρο να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Ο Φαραντούρης τα έχει πει εδώ ούτως ή άλλως σε κάποιον άλλο συνάδελφο εδώ στο σταθμό μας. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Εκείνο που αξίζει να πούμε μόνο είναι ότι έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Πρέπει να στο μαρτυρήσω
1: για
0: αυτό
1: μου,
0: τώρα.
1: Γιατί σε βλέπω
0: τζάκρη
1: από το πρωί ότι είσαι
0: στεναχωρημένος. Έχω άγχος.
1: Πώς ακριβώς θα περιγράφεις το άγχος σου για την τζάκρη.
0: Πώς να σου πω, δηλαδή σκέφτομαι ένα τέτοιο μέγεθος πολιτικής.
1: Άρα έχεις κρίση πανικού.
0: Λες.
1: Αυτό είναι της μόδας τώρα. Όλοι έχουν κρίση πανικού.
0: Είναι κρίση πανικού. Εντάξει. Άμα εγώ γράψω τη κρίση πανικού που έχω περάσει, παίρνω άδεια τουλάχιστον για 6 χρόνια. Προσθέσω τη κρίση πανικού που έχω περάσει κάθε φορά εδώ. Λοιπόν, όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κυρία Τζάκρη έχει ψηφίσει 3 μνημόνια. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έφυγε για τους 6 λόγους που αυτή είχε εξηγήσει τότε και πήγε με τον κύριο Κασελάκη, τον οποίο τον υπερασπίστηκε.
1: Πολύ.
0: Με 1000, όπως και άλλοι πολλοί.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τον υπερασπίστηκε όσο ήταν αρχηγός του.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα, αμίμητο αυτό που είχε πει ο Ζαχαριάδης. Τι με βάζανε και έλεγα, λέει.
1: Πατρίς θρησκεία.
0: Πατρίς οικογένεια και καθόμουν και τα άλλα. Και λες και τον πείραξε και αυτό, λέει. Πατρίς θρησκεία και οικογένεια, επειδή αυτό το σύνθημα το χρησιμοποίησε η Χούντα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
1: Ναι,
0: το θέμα δεν είναι ποιος το χρησιμοποιεί, αλλά ποια έννοια δίνει ο καθένας και πώς αξιοποιεί ένα πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, άμα είσαι χουντικός γενικότερα.
0: Να σας πω
1: το
0: πάλι.
1: Αλλού το πρόβλημα.
0: Ο έμισος Ανδρέας, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εφνάρχης βγαίνει μια φορά και λέει ανήκουμε στη Δύση κτλ.
1: Ναι.
0: Γιατί ανήκουμε στη Δύση. Και
1: πάνε.
0: Βγαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου εκείνη τη εποχή ο Ανδρέας Παπανδρέου και λέει εμείς προτιμάμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Ναι, αλλά όμως τα λεφτά από τη Δύση τα παίρνει και αυτός.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, όχι, θέλω να πω τα στοιχήματα.
1: Άνθρωπος της Δύσης ήταν 100% έτσι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Αυτό που με ρωτάς Κωνσταντίνα μου περί ανατίναξη μηχανημάτων δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα. Να λέμε αυτά που ξέρουμε, γιατί κάνουμε τους πολύ ξερίδιδες εδώ πέρα. Λοιπόν, μου στέλνει, ο Γιώβας μας στέλνει ένα πολύ ωραία φωτογραφία, ένα λαγοκέφαλο. Λέει οι πρώτες μέρες της επικήρυξης για το λαγοκέφαλο μέχρι στιγμής δηλώθηκαν στην Κρήτη 1724 κιλά, Νάξο 1672, Κυσέρες 1652, Όλυμπος 1132 κιλά, Καρπενής 1295. Έτσι, πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Επιτυχημένο. Ναι. Επιτυχημένο, εντάξει. Να δω, ο λαγοκέφαλος χαρακτηρίζει ο Κώστας Ταμπάκης τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν, παιδιά, αυτό που κάνει στην Τουρκία, αν ακούσετε την τελευταία του ομιλία, αυτό θέλει να γίνει ο ηγέτης των απανταχού μουσουλμάνων. Αυτό είναι η κάψα του. Λοιπόν, έχει βγάλει ένα σποτάκι, φανταστικό όμως για τα δικά τους μέτρα. Εντάξει, μπορεί να μας αρέσει, αλλά ναι,
1: για αυτό. Είναι άλλη αισθητική, είναι άλλη.
0: Όχι, όχι, από άποψη. Και πολιτικά, δηλαδή εκεί πέρα, αυτός τι έχει κάνει. Έχει βγάλει ένα σποτάκι για το 28 έχουν εκλογές.
1: Ναι. Πολύ ο λόγος.
0: Ναι, για παράδειγμα, έχει εκλογές. Λοιπόν, και στις εκλογές που έχει, διαφημίζει, ας πούμε, τα έργα που έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Και εδώ ο κόσμος και εγώ ήταν, λέει, αλλά εμείς εδώ είμαστε ασφαλείς στην Τουρκία. Δεν άνοιξε μύτη. Έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι αυτά τα όνειρα που έχουν περί γαλάζιας πατρίδας, περί Μεσογείου, περί. Μην ξεχνάτε ότι κάποια χρόνια, όταν και πριν τη δικτακτορία, όταν γινόταν συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά, υπήρχε η πρόταση μέρους των Αμερικάνων,
1: ναι,
0: για να δοθεί το Καστελόριζο στην Τουρκία ή να επιτρέψουν στους Τούρκους να έχουν βάση στο Καστελόριζο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτές οι ιστορίες δεν είναι καινούργιες.
1: Mm.
0: Είναι παλιές. Το ότι έχουμε όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν αμυνθεί απέναντι σε αυτό. Όλες όμως.
1: Όλες, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που το έχει παζαρέψει. Ο Σιμίτης, θυμάμαι, μετά τα Ήμια, είχε γίνει μια πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν τους στέλνει κανείς, αλλά σε αυτούς προσκυνάνε όλοι, όπως τα λέει και ο Νίκος Ρωρίτα και ο Σαμαράς, με την Κίμπερλι έβγαζε φωτογραφίες. Mm. Είναι και αυτός αντιστασιακός, αυτός είναι.
1: Και αυτός αντιδυτικός.
0: Στα βουνά, κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση και αυτός. Του γράφω σήμερα στον λοιπό σχετικά. Λοιπόν, τι έλεγα. Αυτοί οι τύποι όλοι.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το ψινοθύλευμα όλων αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Επισημίτη θα σου πω. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι λένε οι Αμερικάνοι, κοίτα να δεις, θα έχετε τόσα μίλια από την Πιστεριά, τόσα από τις Κυκλάδες, τόσα από το Αιγαίο και από τα νησιά που είναι κοντά στην Τουρκία και τα λοιπά. Ο Σιμίτης, προς τιμήν του αυτό, ας λένε διάφορα ότι ευχαριστώ στους Αμερικάνους, εντάξει το είπε, αλλά τέλος πάντων, δεν το δέχτηκε, δεν το άφησε στο πλάι. Ήταν εκλογές τότε, δεν έκανε κάποια συζήτηση γι' αυτό. Αντιφέτως οι Τούρκοι είχαν δείξει ενδιαφέρον ότι θα μπορούσαν ίσως με κάποιες μικροαλλαγές να το δεχτούν. Όπως έγιναν και τα παζάρια στην Κύπρο. Τα παζάρια στην Κύπρο έτσι έγιναν επί Μακαρίου, πώς το θα πάρετε εσείς, να πάρει ένα κομμάτι η Τουρκία, ένα 20% το τους δίνανε, εμείς δεν το δεχτήκαμε, δεν το δεχτήκαν οι Κύπροι δηλαδή, μετά δεν το δεχτήκαν οι Τούρκοι. Έτσι γίνονται τα παζάρια αυτά. Τα παζάρια αυτά δεν γίνονται μεταξύ ημών και ημών. Γίνονται μεταξύ ημών και ημών και των Αμερικανών.
1: Ναι.
0: Διότι αυτοί κάνουν τα κουμάντα.
1: Δεν θες τώρα ο Τραμπ να ασχοληθεί με αυτό, θέλεις? Δεν θέλεις?
0: Όχι, δεν θέλω να ασχοληθεί. Δεν θέλω.
1: Τι, αυτό δεν είναι και πολύ, ξέρεις, τα ψάχνει τα πράγματα και πολύ.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω να ασχοληθεί, γιατί αυτός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Αυτός μπορεί να σου παρουσιάσει μια λύση, η οποία μπορεί να σου σηκώσει τις τρίχες στο κεφάλι σου. Δηλαδή, γιατί δεν τον νοιάζει.
1: Τι τον νοιάζει?
0: Και τώρα, κοίταξε, θα δώσει. Αυτό το είχαμε πει από προχθές. Θα δώσει τους κινητήρες, τα αεροπλάνα τα τουρκικά που έχουν φτιάξει εκεί. Γιατί με τους κινητήρες του F-16 δεν πέθανε αυτά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, με τέτοιο κινητήρα το δοκιμάσανε. Αλλά θα τους δώσει τους καλούς κινητήρες τώρα. Βέβαια, θα πάει στο Κογκρέσο, θα εγκρίνει το Κογκρέσο και έχει διαδικασία αυτό. Δεν είναι ότι θα πάει μαζί του με βαλίτσες και θα ξεφορτώσει τα μηχανήματα. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό πάντως. Και δήλωσε μάλιστα ότι δεν θα πήγαινε, λέει, η Σύνοδο του ΝΑΤΟ εάν δεν μας φιλοξενούσε ο Ερντογάν. Στα παλάτια τον έχει. Ναι, πέρα γύρω-γύρω. Υπηρεσίες και τα λοιπά.
1: Διάφορα παλάτια.
0: Και όπως σου είπα, έχουν βρει δύο δάση για να πάει ο Γάλλος πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται αυτός?
1: Ο Μακρόν.
0: Σαρκοζή, όχι.
1: Ο Μακρόν.
0: Είναι φυλακή. Ο Μακρόν για να κάνει τζόκινγκ. Γιατί κάνει τζόκινγκ ο Μακρόν. Κάνει τζόκινγκ για να κρατιέται.
1: Κάνει τζόκινγκ, ειδικά άμα θυμώσει η Μπριζίτ. Το τζόκινγκ είναι πολλά χιλιόμετρα μετά και πολύ γρήγορα.
0: Για να φάει τίποτα ασφαλιάρες.
1: Κάνει σπριντ.
0: Τον έπιασε από αυτό το φόρο που ήστανε μηνύματα σε 9 ηθοποιό. Ωραία, έφαγε κατά κεφαλιές. Αντιστημάτες όλη τη ζωή.
1: Έτσι είναι.
0: Τον έκανε ταλατιού.
1: Σου πω εγώ τώρα.
0: Σου πω, θες μηνυματάκια. Ή να χάθεις λιμοντάγαρο από εκεί. Θες και μηνύματα έτσι που είσαι. Ωραία φάτσα ο Μακρόν. Υπάλληλος ήταν υπάλληλος του Γιάννη του Παπαντονίου. Στην Ευρώπη, το ξέρεις.
1: Τι να κάνεις, όλοι έχουν.
0: Ήταν υπάλληλος του Γιάννη.
1: Στην
0: Ευρώπη, ο Γιάννης ήταν στην Ευρώπη. Ναι. Πάση περιπτώσει. Έχεις λίγες νότες και διαφημίσεις. Και
1: επιστρέφουμε,
0: πάμε.
1: Ναι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπος τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Τσιόρδρας. Καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
9: Έχουμε κατόπιν αιτήματος ακροατών μας σχετικά με αυτό που ψηφίσατε για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Έχει βγει ήδη ο κ. Φαραντούρης και εδώ σε εμάς σε άλλη εκπομπή εδώ του ραδιοφώνου και έχει εξηγήσει ότι αυτό ήταν μεγάλο λάθος που κάνατε και σε λίγο δεν ξέρουμε τι θα τρώμε, ότι
10: από μόνο που με προέρχονται, ναι. Πώς μεγαλώνουν αυτά και όλα τα σχετικά, ναι, ναι, ναι. Τα...
9: Γιατί ψηφίσατε κάτι τέτοιο που κατηγορήστε από την αντιπολίτευση για κάτι τέτοιο?
11: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πω το εξής, ότι και το Ευρωκοινοβούλιο και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ως κυβέρνηση της χώρας είμαστε κατά των μεταλλαγμένων. Το λέω γιατί. Γιατί σε όλες τις ψηφοφορίες, σε αυτές που έγιναν ακόμα την προηγούμενη εβδομάδα, σχετική επιτροπή, ψήφισαμε για τα. Τι ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο υπέρ? Με 431 ψήφους υπέρ, 201 κατά. Υπέρ των νέων γονιδιωματικών τεχνικών. Τι είναι αυτό? Είναι οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Τα μεταλλαγμένα τι κάνεις? Παίρνεις γονίδιο από ένα φυτό και το βάζεις σε άλλο. Παίρνεις, ας πούμε, από το μάτα και το βάζεις στο καλαμπόκι. Παίρνεις από το καλαμπόκι, το βάζεις στη σόγια. Εδώ δεν μιλάμε.

0: είναι μια νέα λογική προσέγγισης της κοινωνίας. Εντάξει, το καταλαβαίνω απολύτως. Το θέμα είναι ότι όπως και στην Ιταλία και εδώ, γιατί μοιάζουν πάρα πολύ τα γεγονότα, κυβερνήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι ήρθαν, γιατί μου λέει ένα συνεργάτης του, μου λέει, είμαστε νέο κόμμα. Πώς είσαι νέο κόμμα? Τι νέο κόμμα? Νέο κόμμα είσαι, αλλά υπάρχει ιστορία, όπως και το Πασόκ, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Τι να ισχυριστεί ο Μητσοτάκης, ότι είναι νέο κόμμα επειδή είναι ο Μητσοτάκης αρχηγός?
1: Όχι, βέβαια.
0: Έχει τις αμαρτίες της δεξιά, όπως έχει τις αμαρτίες του και το Πασόκ και αριστερά. Τι να κάνουμε τώρα? Εμείς λοιπόν, Ανδρέα, αυτό που έλεγα και θέλω το δικό σου το σχόλιο, είναι ότι εδώ που φτάσαμε και έτσι όπως φτάσαμε και έτσι όπως διαμορφώθηκε το πολιτικό σκηνικό στη χώρα, θα είναι δύσκολο να γίνει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Τελεία. Δηλαδή, πώς το βλέπω, δηλαδή.
2: Την πρώτη κάλπη, ναι.
0: Και στη δεύτερη, γιατί, Ανδρέα, από πού θα προκύψει, άμα πάλι πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία, από πού θα προκύψει η κυβέρνηση? Σε ρωτάω.
2: Εγώ μαζί σου και εκεί, σε αυτό που λες για να το ενισχύσω. Το διάβαζα τώρα το πρωί πριν μιλήσουμε, μια εισήγηση του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού του κυρίου Φεύγα, δεν θυμάμαι το μικρό.
0: Φεύγα, ναι, Φεύγα.
2: Ο οποίος είπε, έχει στείλει μια εισήγηση στο Μητσοτάκη που λέει τρία πράγματα. Κατάργηση του γάμου των ομόφυλων που μας τύχησε, επανασχεδιασμός της κεντροδεξιάς και απόκτηση επαφής με το Σαμαρά.
1: Άρση της διαγραφής, είπε. Λέει, άρση
2: της διαγραφής. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, είναι τόσο κρίσιμες οι εκλογές, ειδικά η πρώτη κάλπη, είναι τόσο κρίσιμη, γιατί θα κρίνει και σε μεγάλο βαθμό αυτό που λες στη δεύτερη κάλπη.
1: Ναι, εδώ δεν σου κάνει εντύπωση όμως, πώς βγήκε στη δημοσιότητα αυτή η εισήγηση?
2: Πώς βγήκε, γιατί...
1: Δηλαδή, τόσες εισηγήσεις έχει λάβει. Γιατί βγήκε αυτή η εισήγηση τώρα στον αέρα? Γιατί, πώς το λένε, κάποιος την έδωσε. Δεν την βρήκα στον δρόμο, δεν την βρήκε ο άλλος στον δρόμο.
2: Αυτή πάντως η
1: εισήγηση. Άρα έχει μια σκοπιμότητα, αυτό θέλω να σου πω. Αυτή το περιεχόμενο.
2: Αν, εκτός και αν είναι πρωτοβουλία του κύριου Φεύγα αποκλειστικά δικιά του.
1: Εντάξει, άλλο αυτό.
2: Είναι και άλλον και κατέληξε σε αυτό. Είναι ότι εδώ πέρα πρέπει να γίνει επανασυσπήρωση. Με κάποιους ατυχείς νόμους όπως τον ομόφυλο ζευγαριών και τα λοιπά.
0: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Πάει, έγινε τώρα.
2: Αυτό λέει όμως.
0: Αυτό να λέει, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά εδώ υπάρχει μια προσέγγιση από πλευράς ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώην Πρωθυπουργό τον Κώστα τον Καραμαλή. Ακούω μάλιστα προχτές σε μια εκδήλωση ο Καραμαλής κάφησε με τον Βενιζέλο, δεν κάφησε με τον Σαμαρά μαζί. Στο βιβλίο του Σάλα. Έτσι.
1: Ο Βενιζέλος ακούγεται, δηλαδή σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του Πασόκ, έτσι.
0: Μακάρι να είναι. Χρειάζεται πολύ. Απλά τέτοιο μας έχει λείψει. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Σε αυτά τα
3: θέματα.
0: Έριξε και τον Γιώργο. Εντάξει, είναι ο καθένας έχει. Σου λέω έχουν ιστορία, δεν είναι έτσι απλά.
1: Ναι. Θα γίνει μία εκδήλωση από αυτά που κάνει τις θεματικές εκδηλώσεις στο Πασόκ που θα είναι για την εξωτερική πολιτική την άλλη εβδομάδα 6 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Δίπλα-δίπλα θα είναι Γιώργος Παπανδρέου και Βάγγελος Βενιζέλος. Και οι δύο, εκτός από πρώην πρόεδροι του Πασόκ, ήταν και πρώην υπουργοί εξωτερικών. Έτσι. Και το θέμα θα είναι η εξωτερική πολιτική και θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, καλά. Λοιπόν, εδώ έχω μια πολύ σημαντική είδηση, Ανδρέα, που μας αφορά όλους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε καλεσμένοι για αρκαδική φιλοξενία στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου στο πανηγύρι πάρτι με το μουσικό σχολείο Τρίπολης. Κέφι, ήθη έθιμα, παραδόσεις και την Κουστή Γουρνοπούλα σας περιμένουμε με πολύ αγάπη. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να μας πεις αυτό αν είναι μεσημέρι ή βράδυ, δεν ξέρω πότε γίνονται αυτές οι δουλειές. Εγώ θα έρθω.
3: Τι άρεσε
2: η πέρυσι στην Τρίπολη με 45 βαθμούς Γουρνοπούλα.
1: Όχι, εκεί που σου λέξε η δροσιά έχει.
0: Εκεί είναι,
3: τελείωσε.
0: Άμα δεν ξέρει γεωγραφία, μην αναγκάτευεσαι, φίλε. Τράβα, μάθε γεωγραφία. Μάθε μπαλίτσα. Εγώ θα πάω. Όποιος θέλει έρχεται. Εγώ θα πάω.
1: Θα έχω άδεια, πρόσεξε.
0: Ναι, εγώ θα πάω, σου λέω. 18 Ιουλίου θα πάω. Θα πάω στους ανθρώπους αυτούς γιατί μας ακούνε, μας τιμάνε και είμαι υποχρεωμένος να πάω και εγώ και η κυρία Νέγκα.
3: Έχει γενέθλια η κόρη μου.
0: Τι, να την πάρουμε μαζί.
3: Μεγάλη.
0: Αντισκόψουμε τούρτα Γουρνοπούλα.
3: Πες, αντί να είσαι με τις φίλες σου, θα πας Γουρνοπούλα. Και μετά εγώ θα κρυφτώ και θα πρέπει να την αντιμετωπίσεις εσύ.
1: Τα ίδια τραβάμε από την Αίδα. Εμένα έχουν 17.
3: Έτσι, ναι.

0: Λοιπόν, ωραία, κατάλαβα.
1: Ναι. Ίδια μέρα με τη Μέρκελ. Λοιπόν, ειλικρινά μας λέει ο Γιώργης, μια και μιλάτε λέει για πολιτική, έχω απογοητευτεί από τις κυβερνήσεις που βγάζουμε και το γράφω αυτό όχι για να με λυπηθείτε ή να μου πείτε μην το κάνεις. Εδώ και καιρό έχω πάψει να παίρνω τα φάρμακά μου γνωρίζοντας ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Γιατί, αγαπημένα μου, ας φίλε, είναι απόφασή μου και δικαίωμά μου. Το λέω, μπας και γίνει κάποια αλλαγή και σταματήσουν να ταλαιπωρούν τις συμπολίτες μας. Θα δει, λέει ο κινητής, τυφλός φως, θα βγάλει ο ανάπηρος πόδι. Εσύ την υγεία σου πρέπει να κοιτάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Άμα είναι λέει τζάμπα, θα έρθει και ο Ευγενίδης μας κάνει εδώ, μας λέει ο φίλος.
2: Και η Νέγκατη, το ίδιο.
1: Εδώ όλοι οι τσιγκούνιδες. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, εγώ θα πάω. Το δηλώνω. Γιάννη, στείλε μου στοιχεία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιον βρίσκω, τι κάνω, τι ράνω. Το πώς έρχομαι, ξέρω. Αλλά θέλω στοιχεία. Μεσημέρι θα γίνει αυτό, βράδυ, δεν ξέρω. Γιατί θα γίνει βράδυ, δεν
1: απλώνει. Είναι πολλές ώρες αυτά τα πανηγύρια. Δεν είναι...
2: Θα πάω μεσημέρι.
1: Δεν είναι 8 με 10, δεν είναι κυρίλλε. Αν μπορέσω θα έρθω, βεβαίως, γιατί όχι. Όπου γάμος και χαρά.
0: Ξέρω, έχω τα γενέθλια και εγώ 17 Ιουλίου, μπορεί να τα κάνουμε 18, είναι τα παιδιά.
1: Δεν είναι το πρόβλημα, κάτσε να δω τη μέρα πέφτει.
0: Τα παιδιά μου, είναι μερκελάκια, έχουν την ίδια μέρα γενέθλια με τη Μέρκελ. Τρομερό έτσι.
2: Δεν γελάει κανείς.
0: Κανένα.
2: Δεν γελάει κανείς με αυτά. Ανδρέα, πότε έχεις γενέθλια σήμερα, ξέρω.
3: 14 Ιουλίου.
2: Τι στο διαλόγιο.
0: Και 26 Ιουλίου έχω εγώ, έτσι. Πάρτι.
2: Εγώ 31 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλοι τον Ιούλιο γεννηθήκα. Τι διάλογο.
3: Κρύο το χειμώνα και.
0: Και κρύο, ναι.
3: Δεν είχαν πάρει και τηλεόραση.
1: Τότε δεν υπήρχαν.
2: Και έμαθα ότι ο πατέρας σου μετά πήγε και ζήτησε το 500 πίσω από την μαμία της που βγήκες. Περίμενε κάτι καλύτερο. Ναι. Τέλος πάντων. Έχω πάει σε πανηγυρία, φίλε μου, όχι μία φορά. Αλλά αρκετές φορές μου αρέσει. Δεν πίνω βέβαια, γιατί δεν πίνω, είναι όπλευμα. Αλλά μου αρέσει η γουρνοπούλα.
0: Αυτό είναι το.
2: Την πίνω.
0: Ναι.
2: Η γουρνοπούλα. Σαν ένα φίλο μου πάει σε ένα κέντρο ένα βράδυ, του λένε στα μάτια τι θα πιεις, μια μπριζόλα χοιρινή. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και σημερινή μας εκπομπής. Ανδρέας, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια το απόγευμα 6-8 πάντα. Όπως τώρα και στη νέα σεζόν το ίδιο, το ανακοίνωσα. Οπα. Ναι, ναι, θα είναι, θα είναι πάντα 6-8 ο Ανδρέας.
3: Παρέα Ανθιγυνά, ναι.
2: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
3: Παρέα Ανθιγυνά, ναι.
2: Ναι, τι παρέα και Ανθιγυνά.
1: 6-8.
2: Δύο ώρες έρχεσαι, δουλεύεις και φεύγεις. Για σκέψου και εμένα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς θα είμαστε κοντά σε αύριο το πρωί ώρα 9 από τον Τάκη Χατζή, την Αφήνα ήταν για τον Αντώνη Αντωνόπουλο και τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Ευχές για τα καλύτερα. Τσάω τούτη.
1: Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι το Περιστέρι. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς την συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με τη λεωφόρο Σχιστού. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας έχει προγραμματιστεί σε μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Επιδίωξη η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για τη μείωση τιμών σε 40 κατηγορίες προϊόντων, όπως τρόφιμα, ανάμεσά τους και τον οποκρέας, αλλά και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς είναι προϊόντα που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό των τροφίμων, αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος είναι οι μειωμένες τιμές να εφαρμοστούν από την 1η Σεπτεμβρίου και να διαρκέσουν τουλάχιστον 4 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους, 31η Δεκεμβρίου. Αύριο εξάλλου λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων και τα αποτελέσματα της σημερινής σύσκεψης αναμένεται να καθορίσουν το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τους επόμενους μήνες. Πέμπτο 24ωρο από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται. Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια στην Καραμπαλέδα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας. Αυτή η ελπίδα σε έφεραν και δύο διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 1.450 θανάτους και 3.150 τραυματισμούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000, ενώ τουλάχιστον 774 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, εκ των οποίων τα 189 έχουν καταρρεύσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν συμφώνησαν στην αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ιστότοπος Άξιος μετέδωσε πως αύριο οι δύο πλευρές θα έχουν συνάντηση στην Ντόχα του Κατάρ, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες νέους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ανέφεραν πως οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν μακρά υπόγεια σύραγγα της Χεζμπολά. Οι νέες επιθέσεις λαμβάνουν χώρα παρά την υπογραφή την περασμένη Παρασκευή Συμφωνίας Πλαισίου με στόχο διαρκή ειρήνη, την οποία ενταφιάζει ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου, Ναμπί Μπέρι, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, λέγοντας πως δεν θα υιοθετηθεί από το σώμα. Αυξάνονται οι νεκροί λόγω καύσωνα στην Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Ο υδράριος αναμένεται να υπερβεί τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης σήμερα, την ώρα που καταιγίδες πλήττουν άλλες περιοχές όπως το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημά του. Σε ποινή 10 μηνών με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιωδικείο τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για διαταράξη ασφάλειας συγκοινωνιών σχετικά με τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2022. Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, αλλά απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, υπό την έννοια ότι προσπάθησαν να άρουν τις επιπτώσεις των πράξεών τους με την παροχή 2.000 ευρώ σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό. Θέμα χρόνου θεωρείται η επιστροφή της Θεοδόρας Τζάκρη στο Πασόκ. Η εκλεγμένη με το ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον επικεφαλής του Στέφανο Κασελάκη ότι επιχειρεί δεξιά απόκληση. Ο ίδιος πάντως αντέτεινε ότι εκείνος ζήτησε την παραίτησή της. Έκρηξη σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια. Εντοπίστηκαν εκρηκτική ύλη σε σακούλα και βραδύκαυστο φυτίλι. Ορατός είναι μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στον ιαλοπίνακα και σε σταθμευμένο όχημα. Σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα κοντά στο Λεωνίδιο. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας, σε εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1 για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Στις 8 απόψε Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, να είστε καλά εσείς και οι αγαπημένοι σας. Λένε οι μετεωρολόγοι ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι πιο ζεστές, μην ακούτε βεβαίως τα φίδια ότι μας έρχεται εδώ ο κέντρο ευρωπαϊκός καύσωνας, θα επηρεάσει βεβαίως τα Βαλκάνια, θα έχουμε και εδώ κάπως πιο ζεστές μέρες, αλλά τι διάλογο, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου είναι άμα δεν κάνει ζέστη και στο μέσο του καλοκαιριού. Πότε θα κάνει, οπότε ας μην πανικοβαλόμαστε προκαταβολικά και για κάτι το οποίο μπορεί να μην συμβεί. Εδώ στα πολιτικά της περίοδου, παρότι είναι καλοκαίρι και τώρα θα έπρεπε οι ρυθμοί να πέφτουν, τα κομματικά επιτελεία κάπως να δουλεύουν στο ρελαντί μέχρι τον Αύγουστο που κατεβάζουν κανονικά ρολά για 2-3 εβδομάδες. Η κινητικότητα είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ έντονη. Εχθές, για παράδειγμα, το απόγευμα, στην ολοκλήρωση. Είχαμε μάλλον την ολοκλήρωση ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου υπό την έννοια ότι ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος των Δημοκρατών, και η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, η αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες. Έφτασε η Τζάκρη να είναι αντιπρόεδρος κόμματος. Αλλά ποιος είμαι εγώ να κρίνω, εν πάση περιπτώσει. Φτάσανε σε πολιτικό διαζύγιο και οι άνθρωποι. Εντάξει. Χωρίσανε με κάποιο κυριλίκι, ας πούμε, παρά τις αιχμηρές αναφορές. Η κυρία Τζάκρη είπε ότι παραιτήθηκε γιατί δεν μπόρεσε να βλέπει τον κύριο Κασελάκη να συνδιαλέγεται με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Κασελάκης είπε ότι τη ζήτησε την παραίτησή της και της την είχε ζητήσει μέρες, αλλά αυτή τώρα την υπέβαλε, γιατί κάνει κεντρό αστροφή ο κύριος Κασελάκης μόνος του. Μόνος του κάνει αριστερή, μόνος του κάνει και κεντρό, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Η δε κυρία Τζάκρη ετοιμάζεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ, ακόμα και στην κλίμακα Τζάκρη. Αυτό το οποίο πάει να κάνει η Τζάκρη είναι κορυφαίο, διότι μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια θα έχει πάει σε 4 κόμματα. Μιλάμε για θεά. Εξελέγει η κυρία Τζάκρη το 23 και το 23 μάλλον με τον ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα. Έφυγε ο Τσίπρας, ήρθε ο Κασελάκης, έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε ο Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ ή τον έφυγαν, τέλος πάντων, όπως έγινε αυτή η ιστορία, τον έφυγαν στην πραγματικότητα τον άνθρωπο. Πήγε μαζί του η Τζάκρη. Το κόμμα λεγόταν Κίνημα Δημοκρατίας. Άλλαξε όνομα το κόμμα, άλλαξε και προσανατολισμό το κόμμα. Το κόμμα έγινε Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Αντιπρόεδρος η Τζάκρη. Φεύγει η Τζάκρη από τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Πάει για το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο βουλευτής έχει μία βασική αρχή, την επανεκλογή του, την έδρα του. Υπήρχε περίπτωση ποτέ στην τετραεδρική περιφέρεια της Πέλλας, η οποία συνήθως σπάει 3-1, τρεις έδρες υπέρ του πρώτου κόμματος, μία υπέρ του δεύτερου, άντε σε σενάριο μεγαλύτερου κατακερματισμού, να πάει 2-1-1. Υπήρχε ποτέ περίπτωση με το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο η τελευταία μέτρηση της GPO δεν το εμφάνισε, δεν το έχει στο ταμπλό των κομμάτων που μετριούνται. Μέτρησε 1,2 το ΣΥΡΙΖΑ, 1,1 τη Νίκη. Άρα ο κύριος Κασελάκης στη GPO, θα τα συζητήσουμε και με τον Αντώνη Παπαργύρη σε λίγο, το διευθυντή ερευνών της GPO, είναι κάτω της μονάδας. Υπήρχε λοιπόν περίπτωση η Τζάκρη να εκλεγεί με κόμμα κάτω της μονάδας, με τίποτα. Σου λέει τώρα, ανακαλύπτει ξανά τις αρχές του πατριωτικού σοσιαλισμού. Όπως ο Κασελάκης ανακαλύπτει ξανά το φιλελεύθερο κέντρο, ο οποίος θυμίζω μέχρι πριν από 1,5 χρόνο ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς λέγεται το κόμμα. Δεν λέγεται En Marche του Μακρόν ή Liberal Democrats ή Lib Dems που λέμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. ΣΥΡΙΖΑ λεγόταν το κόμμα. Και ΣΥΡΙΖΑ λέγεται. Η κυρία Τζάκρη λοιπόν ξανανακάλυψε τον πατριωτικό σοσιαλισμό και βάζει πλώρη για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ βέβαια πρέπει να βρει κάποια μόντα για να υπερβεί τους περιορισμούς που έθεσε στο πρόσφατο συνέδριό του. Ότι τι δηλαδή, ότι ένας βουλευτής δεν μπορεί να είναι στα ψηφοδέλτια, ένας υποψήφιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν μπορεί να περιλαμβάνει στα ψηφοδέλτια, αν έχει συμπληρώσει 20 χρόνια κοινοβουλευτικής διαδρομής. Κυρία Τζάκρη, έχει συμπληρώσει 23. Και μπράβο της. Θέλω πάρα πολύ να δω, μα πάρα πολύ να δω, και θα γελάσω, το λέω προκαταβολικά, πώς ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια τον κύριο Χάρη Καστανίδη,
ο οποίος είναι πολύ πιθανό να πάει στο Τζίπρα, αλλά αυτό είναι άσχετο. Πώς θα αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια της Αλφα Θεσσαλονίκης το Χάρη Καστανίδη με το επιχείρημα ότι έχει χρηματίσει βουλευτής για πάνω από 20 χρόνια και θα βρει καταστατική μόντα, θα βρει, δεν υπάρχει περίπτωση, για να εντάξει στο ψηφοδέλτιο της Πέλλας στην Τζάκρη. Θα πει ότι εντάξει, τα 20 χρόνια είναι με το Πασόκ, δεν είναι... η Τζάκρη δεν έχει εκλεγεί 20 χρόνια με το Πασόκ, έχει εκλεγεί και με το ΣΥΡΙΖΑ και με άλλους, όχι με άλλους, δεν έχει προλάβει να εκλεγεί, αλλά έχει χρηματίσει πολλά χρόνια και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας αποχωρήσει από το Πασόκ προ πολλών ετών. Η Τζάκρη βεβαίως, πρέπει να το πούμε και αυτό, η κυρία Τζάκρη, κυρία, έχει το ρεκόρ ψήφισης μνημονίων. Τα έχει ψηφίσει όλα. Δεν έχει αφήσει μνημόνιο αψήφιστο. Ούτε ο Άδωνης νομίζω δεν έχει ψηφίσει όσα μνημόνια έχει ψηφίσει η Τζάκρη, για να είμαι δίκαιος. Και αυτή θα είναι πράγματι μια καλή μεταγραφή για το Πασόκ, το οποίο ακούω ότι ψήνει και άλλες μεταγραφές αεροδρομίου. Ακούω Νίνα Κασιμάτη, ακούω τον Άβαρχο τον Βαγγέλη τον Αποστολάκη, ακούω διάφορους τέλος πάντων. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει, γιατί άρχισε μια κουβέντα, μήπως οι ΣΥΡΙΖΕΙ τώρα που φάγαν πόρτα από τον Τσίπρα και είναι ολοκάθαρη η πόρτα, την κατάλαβε μέχρι και ο Φάμελος, ψάξουν προς το Πασόκ. Πολύ θέλω να δω τον Πολάκη βουλευτή του Πασόκ. Θα τα έχω δει πραγματικά όλα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πιει το πικρόν ποτήριον της αυτόνομης καθόδου και της εκλογικής διάλυσης, διότι το θεωρώ άκρος απίθανο να μπορέσει να υπερβεί αυτή την ώρα το κατόφλι του 3% και να ξαναμπεί στη Βουλή. Τώρα, αν μπορέσει να ξανασυνεργαστεί με τον Τζακαλώτο και το Φίλι και το Σκουρλέτη, μικρή σημασία θα έχει κατά τη γνώμη μου. Τώρα, αν οι εναπομείναντες ΣΥΡΙΖΕΙ μπορούν να βρουν κάποιο είδους μόντα με το Βαρουφάκι, ο Θεός και η ψυχή τους, εγώ αριστερός δεν είμαι, οι άνθρωποι στην αριστερά θα τα έχουν καταφέρει όλα και εμείς θα τα έχουμε δει όλα αν συμβεί και αυτό. Το βρίσκω και αυτό, να το ξαναπώ, εξαιρετικά απίθανο. Ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν εδώ ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στην μουσική μέλα και η Μαρία Καραουλάνη στην αρχιδεξιά της εκπομπής. Η Δύναμό σου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι το 212-212-4800. Το owner papakialfa-radio-989.gr που είναι το email μας και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Να θυμίσω ότι μπαίνουμε στην εβδομάδα της κλήρωσης για το ταξίδι δώρο στην Αλσατία που σας δίνουν ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Η κλήρωση γίνεται την ερχόμενη Παρασκευή στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Σας δίνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την αξιοπιστία του Versus Travel. 6 βράδια, 7 ημέρες στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στην Αλσατία, στο Ρήνο κλπ. Θα στείλετε SMS στο 54301, θα γράψετε 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Σε 5 μέρες η κλήρωση για να πάτε ωραίο καλοκαιρινό ταξίδι τώρα που πέφτει και ο καύσωνας εκεί. Για πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι με τα παρατράγουδα της Νέας Δημοκρατίας, με τη συνάντηση του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Γκίλφοϊλ. Το Σαββατοκύριακο γενικώς είχε πραγματάκια.

0: στη Νέα Δημοκρατία τώρα και στην κυβέρνηση εν τη ευρεία ενία. Σήμερα έχει ενδιαφέρον αυτό το ραντεβού που γίνεται με τους παράγοντες αγοράς για αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων που αναζητείται για να επέλθει μείωση σε βασικούς κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Προσέξτε, η συμφωνία θα τρέξει ούτως ή άλλως από 1η Σεπτεμβρίου. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει αυτούς τους δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, που η κυβέρνηση λέει στους σούπερ μαρκετάδες μειώστε από τώρα τις τιμές. Οι δε σούπερ μαρκετάδες θέλουν να εκμεταλλευτούν και το τουριστικό κύμα, σου λένε να βγάλουμε ό,τι είναι να βγάλουμε. Και τις αυξήσεις, μα τις μειώσεις μάλλον, να τις κάνουμε πιο ουσιαστικά και εμπροστοβαρός από το Σεπτέμβριο που γυρίζει και ο πολύς ο κόσμος. Η κυβέρνηση έχει ένα βασικό εργαλείο που λέγεται πλαφόν, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο εκπνέει αύριο, 30 του μήνα. Και τι λέει στους σούπερ μαρκετάδες? Λόγω του πλαφόν έχετε κάνει μειώσεις περίπου 6-7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και λόγω και της μείωσης των διεθνών τιμών. Εγώ είδα, παρένθεση, το Σάββατο που πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, είδα μια μικρή μείωση σε παρόμοιο όγκο πραγμάτων, σε παρόμοιες κατηγορίες πραγμάτων που πήραμε. Δεν παίρνεις κάθε φορά ακριβώς τα ίδια προϊόντα, ακριβώς το ίδιο καλάθι. Εκεί που ήταν, ξέρω εγώ, 79 ευρώ, ήταν 75 ευρώ. Θα μου πεις, είναι λίγα για τρεις σακούλες πράγματα? Όχι, θα σας πω, αλλά μία μικρή μείωση είδα σε κάποια πράγματα. Τι λέει η κυβέρνηση λοιπόν? Αν εγώ βγάλω το πλαφόν, εσείς θα διατηρήσετε τις τιμές στα επίπεδα που έχουν διαμορφωθεί με το πλαφόν. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση που περιλαμβάνει τους παράγοντες αγοράς, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της καινούργιας για την εποπτεία της αγοράς, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Όλο αυτό θα πρέπει βεβαίως να συνοδεύεται και από ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχων και από την απειλή, την προειδοποίηση για σοβαρά πρόστιμα τα οποία δαγκώνουν, εφόσον και οι παράγοντες αγοράς θα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων λόγω της άρρησης του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Καλά, εγώ βλέπω τώρα διάφορα πρωτοσέλιδα που λένε είδε η Γκυλφόιλ το Σαμαρά και είναι ψήφος εμπιστοσύνης των Αμερικανών στο νέο κόμμα κλπ. Πρώτα απ' όλα το ραντεβού το ζήτησε ο κύριος Σαμαράς. Ξεκινήσουμε από εκεί. Και καλά έκανε. Πρώην πρωθυπουργός είναι. Αν μη τι άλλο, φαντάζομαι ότι έχουν και ένα ενδιαφέρον και οι Αμερικανοί για να τον συναντούν αυτή την περίοδο. Μην πηγαίνουμε τώρα σε δρακοντό σενάρια περί αμερικανικής στήριξης στο Σαμαρά. Επίσης, αυτή την περίοδο δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι το να έχει ένα κόμμα την ευθεία αμερικανική στήριξη είναι και ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς είναι αρκετά έμπειρος για να τα γνωρίζει αυτά. Βλέπω πάντως, μιας και λέω για τον κύριο Σαμαρά, το βλέπω σήμερα και στην πρώτη σελίδα της Εστίας, μου ήρθε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μία επιστολή που απέστειλε, λέει, στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Φεύγας, ο οποίος είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Τον φιλοξενούμε και εδώ πολλές φορές στην εκπομπή και συζητάμε για τα πολιτικά τινά. Ο κύριος Φεύγας πολιτεύεται στην Αιτωλό Ακαρνανία και έστειλε μια επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη, όπου του κάνει τρεις κεντρικές προτάσεις και τρεις προτάσεις τοπικές για την Αιτωλό Ακαρνανία. Πες για την Αιτωλό Ακαρνανία, εγώ το καταλαβαίνω, ο καθένας ξέρει τον τόπο του καλύτερα. Πάμε τώρα στις κεντρικές προτάσεις. Πρώτη πρόταση του Φεύγα. Να καταργηθεί ο γάμος των ομόφυλων. Μα τώρα υπάρχει καμία σοβαρότητα πλέον? Υπάρχει καμία σοβαρότητα? Επειδή αναζητώ διάφορες δηλώσεις, δεν θυμάμαι τον κύριο Φεύγα το 24 να λέει τι κακός που είναι ο γάμος των ομόφυλων. Ανακαλύψαμε τώρα ότι ένα βασικό δικαίωμα που αφορά ελάχιστους ανθρώπους, χωρίς να θίγει το δικαίωμα κανενός άλλου, είναι η γενεσιουργός αιτία της δημοσκοπικής απίσχνασης της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, για να είμαστε καθαροί, για να είμαι και απολύτως καθαρός, έχει κάνει και άλλες προτάσεις, λέει να ξαναδούν το τεκμήριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι το αξιολογούν στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Και να αρθεί, λέει, η διαγραφή του Σαμαρά. Να αρθεί η διαγραφή. Α, δηλαδή ο Σαμαράς θα λέει προδότη το Γεραπετρίτη, αλλά ο Μητσοτάκης θα αυτομαστιγωθεί και θα πει άρον-άρον μαστίγωσον εμένα. Θα έρθει η διαγραφή του Σαμαρά και ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Εγώ σας το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί αυτή είναι μαεστρική πρόταση. Αλλά να μείνω για ένα λεπτάκι και με αυτό κλείνω στην πρόταση περί γάμου ομοφύλων. Αυτή ήταν μια κεντρική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει ερωτηθεί εδώ και καιρό ο κύριος Μητσοτάκης για το αν μετανιώνει το γάμο των ομόφυλων, αλλά μετανιώνεις, δεν μετανιώνεις, αν παίρνεις πίσω και ξυλώνεις ένα νόμο τον οποίο εσύ ο ίδιος εν χορδές και οργάνης ψήφισες πριν από δύο χρόνια, δεν έχεις καμία σοβαρότητα. Αν ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας προτείνει το κόμμα του να μην έχει καμία σοβαρότητα, να μας το πει να το ξέρουμε. Ή είναι όμοιρος των ψηφοφόρων του που τον βρίζουν στην Ετωλοακαρνανία, αυτόν και τους άλλους, ή είναι γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος. Εγώ λοιπόν κάνω μια πρόταση εδώ πέρα και την κάνω και στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Φεύγα. Να απαλλάξουν τον κύριο Φεύγα από τα καθήκοντά του ως γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αν αυτός είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας, άστο καλύτερα. Άμα θες απλά να πάρεις την πρίκα των ψηφοφόρων του Σαλμά από την Ετωλοακαρνανία, ο οποίος δεν θα ξαναπολιτευτεί, πες το καθαρά. Να απαλλαγεί των καθηκόντων του ο κύριος Φεύγας, να μείνει στο ψηφοδέλτιο άνθρωπος και να δούμε τι ψάρια πιάνει και με τους αντιπεριφερειάρχες που θα μπουν μέσα τώρα, οι οποίοι κουβαλάνε ο καθένας από 15 έως 20.000 σταυρούς. Για να δούμε λοιπόν. Να μετρηθεί ο καθένας. Λέω εγώ. Προτείνω εγώ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κυρανάκης και η ΣΥΝ αυτό θα το ακούσουν. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζήτησαν από τον κύριο Φεύγα αυτή την ανάρτησή του, η οποία έχει κυκλοφορήσει στα μέσα ενημέρωσης της Ετωλοακαρνανίας, να την, όχι να την αποσύρει, γιατί δεν αποσύρεται κάτι που δημοσιεύθηκε, να μην φαίνεται στο Facebook του, στη σελίδα του στο Facebook. Όπερ και εγένετο. Τώρα, αν αυτά είναι σοβαρά πράγματα, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτων. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989, είναι 11:25. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Τρεις τρόποι επικοινωνίας, το 212-214-800, το onerpapakialfaradio989.gr και το 6977-989-989, το Viber του σταθμού. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής καλημερίζω τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το κόμμα του κ. Τσίπρα δηλαδή, τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Ευγενίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα, πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω κάτι διαδικαστικό. Συνεδρίασε το Σάββατο αυτό το Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος, το οποίο αριθμεί περίπου 400 μέλη. Αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα διορισμένο όργανο, υπό την έννοια ότι δεν έχει προηγηθεί ένα συνέδριο από το οποίο συνήθως τέτοια όργανα εκλέγονται. Είναι στον προγραμματισμό σας ένα συνέδριο ή μετά τις εκλογές?
7: Σωστά το είπατε. Τα όργανα σήμερα δεν έχουν προκύψει από εκλογικές διαδικασίες. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να τρέξουμε με γρήγορους ρυθμούς και να προετοιμαστούμε για τις επερχόμενες εκλογές. Όλες αυτές οι διαδικασίες θα ακολουθούν μετά και τις επόμενες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά τα όργανα έχουν μια συνολική εκπροσώπηση από διάφορους τομείς της κοινωνικής, ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και πολιτικής ζωής και θα πορευτούμε όλοι μαζί για τη δημιουργία του προγράμματός μας. Φαντάζομαι, είδατε και τις προηγούμενες μέρες ανακοινώθηκαν και οι τομεάρχες.
0: Ναι, βέβαια. Αυτή η σκιώδης κυβέρνηση που λέγεται, ας πούμε.
7: Οι οποίοι ουσιαστικά θα δουλέψουν και πιο συγκεκριμένα στην αποτύπωση του προγράμματός μας και στη διαβούλευσή του μαζί με την κοινωνία. Έτσι ώστε πλησιάζοντας προς τη ΔΕΘ να έρθουμε πλέον με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να απαντά σε όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας.
0: Άρα εσείς στη ΔΕΘ θα πάτε και θα παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα συνολικό?
7: Ναι, νομίζω ότι ο στόχος είναι αυτός, κύριε Ευγενίδη. Mm-hmm. Η ΔΕΘ που είναι κατεξοχήν ουσιαστικά και η έναρξη της προεκλογικής
0: περίοδου. Κιόλας, ναι.
7: Σήμερα αυτή η χρονιά είναι προεκλογική, είτε γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν την άνοιξη εκλογές. Εκεί λοιπόν νομίζω θα αποτυπωθεί σε όλη του την ανάπτυξη το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Mm-hmm.
0: Τώρα, ένα άλλο που έχω να ρωτήσω είναι αναφορικά με τους φόρους. Έχει ανοίξει μια κουβέντα μετά από δηλώσεις κάποιων στελεχών σας για κότερα, ελικόπτερα και ιστορίες που θα φορολογηθούν. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα στην κεντρική του ομιλία να λέει ότι εμείς δεν θα αυξήσουμε τους φόρους, εμείς θα ανακατανείμουμε τους φόρους στην πραγματικότητα. Πώς το εννοείται αυτό το πράγμα εντός των δημοσιονομικών πλαισίων που υπάρχουν?
7: Πολύ σωστά. Νομίζω ότι την κουβέντα για το τι θα φορολογηθεί και πώς, γιατί υπήρχαν διάφορα το τελευταίο διάστημα, νομίζω έκλεισε και με την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και με τις δηλώσεις του. Αυτό που είπε ότι σήμερα υπάρχει το δημοσιονομικό πλαίσιο για να γίνουν όλα αυτά τα οποία λέμε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η αλλαγή του μείγματος πολιτικής. Και εξηγώ, σήμερα η ελληνική οικονομία έχει την υποχρέωση για ένα πλεόνασμα 2%. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Επιλέγει η σημερινή κυβέρνηση να έχει ένα υπερπλεόνασμα 5%, ναι. Το οποίο προκύπτει ουσιαστικά από έμεσους φόρους και προκύπτει από τις τσέπες των πολιτών. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε εμείς είναι πώς θα υπάρχει και δικαιότερη φορολογία. Δικαιότερη φορολογία, γιατί ο δικός μας ο στόχος είναι η μείωση της φορολόγησης των μισθωτών, των εργαζομένων, των μικρών ελεύθερων επαγγελματιών, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Εκεί, κύριε Ευγενή, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εκεί θέλουμε να δώσουμε μία έμφαση. Γιατί παρόλο τα νούμερα που ευαγγελίζεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία, είδα και χθες το Κυριακάτικο πώς ο κύριος Μητσοτάκης έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο γραφιστικά PowerPoint που εξηγούσε με πάρα πολύ ωραία γραφιστικά μια οικονομική ουτοπία που δούμε στην Ελλάδα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Ευγενή, να σας πω ότι αυτό δεν το συμμερίζεται η ελληνική κοινωνία σήμερα. Αυτά τα νούμερα τα οποία αποτυπώνει στο Κυριακάτικο πόστο ο κύριος Μητσοτάκης, θα σας πω ότι δυστυχώς δεν το ζει ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο μικρομεσαίος, η οικογένεια. Και
0: δεν
7: τα
0: είναι
7: νούμερα
0: αυτά τα νούμερα πέρα, όμως ακριβή.
7: Τα νούμερα, ξέρετε, έχουν πάρα πολλούς τρόπους να παρουσιαστούν και να παρουσιάσουν ένα αφήγημα. Αυτό που είναι ακριβές είναι ότι σήμερα η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία. Αυτό είναι ένα ακριβές νούμερο. Mm-hmm. Αυτό που επίσης είναι ένα ακριβές νούμερο είναι ότι σήμερα η ανάπτυξη είναι στο 2,1. Το 2019 ήταν στο 2,3, κύριε Ευγενίδη, με 70 δισεκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης και ΕΣΠΑ που πέρασαν.
0: Επειδή το λέτε και το ξαναλέτε, δεν είναι το ίδιο μέγεθος του ΑΕΠ πάντως. Το 2% σε μεγαλύτερο ΑΕΠ είναι μεγαλύτερο νούμερο συγκριτικά με το 2,3 σε μικρότερο ΑΕΠ.
7: Αντίστοιχα θα σας πω ότι με αυτή τη λογική έχει αυξηθεί και το δημόσιο χρέος της Ελλάδας από τα 339 δισεκατομμύρια στα 363.
0: Μα το ζήτημα για το δημόσιο χρέος, επειδή είστε άνθρωπος αγοράς, δεν έχει σχέση. Πρώτα απ' όλα, επειδή αποπληρώνεται ένα μέρος του χρέους, προφανώς αυτό διευκολύνει και την εξυπηρέτηση. Πάντα στο χρέος το ζήτημα είναι η εξυπηρέτηση.
7: Και η πρόωρη αποπληρωμή που κάνει η κυβέρνηση προφανώς και βοηθάει σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η μείωση του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ που ευαγγελίζει τη σημερινή κυβέρνηση, δεν είναι επιτυχία των πολιτικών που εφαρμόζει. Ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα του πληθωρισμού και της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Εγώ θα σας πω το εξής. Mm-hmm. Σήμερα το κράτος χρωστά περισσότερο στους πολίτες. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου αυξάνονται από 2 δισεκατομμύρια που ήταν σε 3,3 δισεκατομμύρια
0: ευρώ. Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή, άρα εσείς τι θα κάνετε, πώς θα μειώσετε και τα ληξιπρόθεσμα και θα αλλάξετε και το μείγμα της φορολογίας? Γιατί υπάρχουν και δημοσιονομικές οροφές. Η Ευρώπη, πέρα από πλεώνασμα, μας υποχρεώνει σε συγκεκριμένες κατηγορίες κοινωνικών δαπανών.
7: Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και κύριε Ευγενίδη, αυτό το οποίο απέδειξε νομίζω και η περίοδος διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας και πώς να δημιουργούμε κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι επί Αλέξη Τσίπρα η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, επί Αλέξη Τσίπρα η χώρα είχε 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία. Αυτά όλα τα γνωρίζουμε και προφανώς το πρόγραμμα το οποίο θα εξειδικευτεί θα έχει με πολύ συγκεκριμένο και σαφή τρόπο όλα αυτά τα οποία προτείνουμε μέσα στους δημοσιονομικούς στόχους, γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι ο στόχος μας δεν είναι να θέσουμε σε κίνδυνο την Ελλάδα. Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών και να αλλάξουμε λίγο το παραγωγικό μοντέλο. Γιατί δυστυχώς η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια δεν πέρασε από την παραγωγή. Χαρακτηριστικό είναι ότι το εμπορικό έλλειμμα ήταν 1,7 δισεκατομμύρια του 2019 και το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο σήμερα είναι 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έχασε 3 μονάδες στην ανταγωνιστικότητα. Mm-hmm. Σύμφωνα με το World Competitiveness Report. Mm-hmm. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Και η όποια επιτυχία προέρχεται από τους ουσιαστικά έννοιες φόρους και τις πληθωριστικές πιέσεις και τα υπερκέρδη των μεγάλων αλυσίδων, τα οποία τα πληρώνουμε εμείς.
0: Κάτι τελευταίο και θέλω σήμερα... να. Συγγνώμη, πείτε το. Ολοκλήρωσε τη φράση.
7: Και σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει μία συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά νομίζω μαζί με το report που έβγαλε χθες εντάσσονται σε μια επικοινωνιακή πολιτική η οποία εδράζεται στο γεγονός ότι 7 χρόνια δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα. Και επειδή είμαστε στην προεκλογική χρονιά, ναι, αντιλαμβάνουμε και το άγχος τους επικοινωνιακά να δείξουν ότι κάτι κάνουν.
0: Με συγχωρείτε πάντως, εσείς τι θα κάνετε?
7: Αντιλαμβάνεται στην τσέπη του.
0: Εσείς θα ρίξετε δηλαδή και τους έμεσους και τους άμεσους φόρους για τη μισθωτή εργασία?
7: Κοιτάξτε, αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε, προφανώς σε κάποια στιγμή θα μειωθούν και οι άμεσοι φόροι. Ο στόχος μας, ξαναλέω, είναι η ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, η ελάφρυνση του μικρομεσαίου. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι έτσι μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά αν δεν κοιτάξουμε και το κόστος, αν δεν κοιτάξουμε όλη την αλυσίδα παραγωγής, ναι, αν δεν ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν δεν κάνουμε όλο τον έλεγχο στην εφοδιαστική αλυσίδα με συγκεκριμένα εργαλεία, πώς πάει μια τιμή από το χωράφι στο ράφι, αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Και προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς η κυβέρνηση το μόνο που προτείνει είναι εργαλεία τύπου πόσο κάνει, κατά τα άλλα χρήσιμα, σε μια αγορά η οποία λειτουργεί υγιώς. Η αγορά σήμερα δεν λειτουργεί δυστυχώς υγιώς. Και καταλήγει ο κόσμος σήμερα τι, να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να βρει ένα προϊόν με 10 λεπτά πιο χαμηλή τιμή? Νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνει και την κοροϊδία, κύριε Ευγενίδη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Καρπουχτσή. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής, από τα νέα πρόσωπα του κύριου Τσίπρα, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Με μένα την είχε κάνει την πρεμιέρα του. Μπορεί να την είχε κάνει και με μένα την πρεμιέρα του. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μου γράφει ένας φίλος επίμονος κυπουρός στο κινητό. Μου λέει δεν υπήρχαν 37 δις στο ταμείο το 19. Και να υπήρχαν 37 δις, δεν υπήρχαν προσδιάθεση στην κοινωνία. Μην τα ξεχνάμε. Αυτά ήταν collateral για το χρέος. Τώρα το λέω για να θυμόμαστε, γιατί δεν έχουν περάσει και τόσα χρόνια εδώ από το 2019. Λοιπόν, πριν προχωρήσω στο παρασύνθημα. Υπενθυμίζω, διαγωνισμός Alpha Radio και Versus Travel για την Αλσατία. Διεκδικείται το επταήμερο ταξίδι με 6 διανυκτερεύσεις, για το οποίο η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Στο 54301 γράφετε SMS, αφήνετε, μάλλον γράφετε, στέλνετε ένα SMS, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Το διεκδικείτε σε λίγες μέρες από τώρα. Μαζί μας η Κοσμοτέ, κυρίες και κύριοι, με το 5G Wi-Fi, για να μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, κυρίες και κύριοι, του Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μαθαίνετε περισσότερα στο cosmote.gr. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο εφημερίδα του καλού φίλου και συναδέλφου του Γιώργου Πιέρου, που λέει πώς θα ξεπεραστεί το αδιέξοδο που ορίζει το καταστατικό του Πασόκ για τις εκλογικές για να βάλουν την τζάκρη. Με τα γραφάρα η τζάκρη είναι σαν αυτόν τον Ελβετό που πήρε ο Παναθηναϊκός, σαν αυτόν τον έκλεψε από την πρωταθλήτρια Ελβετία, στον πρώτο σκόρερ εκεί πέρα. Λέει λοιπόν, για να υπάρχει ο περιορισμός ο καταστατικός, το όριο στις κοινοβουλευτικές θητείες είναι 20 χρόνια, η Τζάκρη το ξεπερνά γιατί εκλέγεται από το 4. Συγχαρητήρια στο σοφό λαό της Πέλλας. Όμως αυτό το εμπόδιο, λέει, θα ξεπεραστεί εύκολα, καθώς η ένταξή της έχει προετοιμαστεί με τη μορφή της συνεργασίας. Ο συνεργαζόμενος βουλευτής που δεν θα είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ δεν υπόκειται στους περιορισμούς του καταστατικού. Το δύσκολο εμπόδιο, ωστόσο, δεν είναι η απόφαση του συνεδρίου, αλλά οι πιθανές αναταράξεις, γιατί τόσο η κυρία Τζάκρη, όσο και η Νίνα Κασιμάτη, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές στο ΠΑΣΟΚ χωρίς αντιδράσεις από την πλευρά των Παπανδρεϊκών. Ο τρόπος που αποχώρησαν, λέει, από το Πασόκ σε οριακές για το κόμμα καταστάσεις και τα πειρά τους αυτό δεν έχουν ξεχαστεί από την πλειονότητα των στελεχών του. Μα οι Παπανδρεϊκοί είναι μόνο το πρόβλημα με την Τζάκρη. Συγγνώμη τώρα. Να πω ένα παράδειγμα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό πρόχειρα. Φαντάζεστε την κυρία Διαμαντοπούλου και την κυρία Τζάκρη στο ίδιο κόμμα και στο ίδιο όργανο να συζητούν, ή τον κύριο Βαγγέλη Βενιζέλο με την Τζάκρη και την Κασιμάτη? Τουλάχιστον η Κασιμάτη είναι και Ολυμπιακάρα. Η Νίνα είναι δύναμη, είναι και στο γήπεδο, στο μπάσκετ. Στηρίζω. Από εκεί στηρίζω. Το Παπανδρεϊκό δεν με νοιάζουν, αυτά είναι ενδοπασογικά. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τώρα την Τζάκρη με τη Διαμαντοπούλου στο ίδιο κόμμα. Προσέξτε ποια είναι η παγίδα έμπροσθεν για το Πασόκ, έτσι. Να έχει όχι διμέτωπο με τον Τσίπρα και με τον. Με το Μητσοτάκη και με τον Τσίπρα, να έχει διμέτωπες διαρροές. Να του φεύγουν οι αριστερόστροφοι προς τον Τσίπρα, όπως του φεύγουν διάφορα μεσαία στελέχη, τα οποία σου λένε ότι εδώ πέρα δεν πρόκειται να εκλεγούμε ποτέ. Ενώ με τον Τσίπρα, που τώρα δεν έχει και πολλά στελέχη, έχουμε καλύτερη τύχη, επειδή και εμείς έχουμε ένα δικό μας δίκτυο, και να πηγαίνει και ένα κεντρό μέρος ψηφοφόρων ή και στελεχών προς τη Νέα Δημοκρατία. Για φανταστείτε να το δούμε αυτό. Τι έχει να γίνει, δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα τα διαχειριστεί όλα αυτά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλείται να βρει τις λύσεις. Λένε οι συνεργάτες του τώρα ότι εστιάζεται στην παραγωγή πολιτικής και κάνει περιοδίες και παρουσιάζει θέσεις. Και καλά κάνει, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να μιλήσεις με την κοινωνία. Αλλά βασικά πρέπει να δεις και τι θα κάνεις, με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Γιατί το ομολόγησε χθες ο τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Ανδρουλάκη, ο Χρήστος Κακλαμάνης, και δικηγόρος του στην υπόθεση των υποκλοπών, ότι τώρα τι να συζητάμε για εκλογική πρωτιά, όταν στις δημοσκοπήσεις είμαστε τρίτοι και έχει εμφανιστεί και το κόμμα Τσίπρα, το οποίο μας πιέζει και εντείνει τον κατακαιρματισμό. Τι πρώτοι με μια ψήφο γυρνάμε και λέμε, μη βαυκαλιζόμαστε κιόλας. Το λέω γιατί αυτό χτες δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη αμηχανία στο προεδρικό επιτελείο του κυρίου Ανδρουλάκη. Τι να βγουν να πουν, να αδειάσουν τον Κακλαμάνη, ο οποίος είναι σάρξ εξαρκών του Ανδρουλάκη, ή να πούν ότι ο άνθρωπος έχει άδικο? Ποιος λογικός άνθρωπος με τα μυαλά του στο κεφάλι του πιστεύει αυτή την ώρα που μιλάμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάποια πιθανότητα να είναι πρώτο κόμμα σε εκλογές? Συγγνώμη. Αν υπάρχει κάποιος που το πιστεύει, ενδεχομένως να γύρισε μόλις από τη Γαλλία και τη Γερμανία που είχαν 42 βαθμούς και να τον βάρει στη ζέστη. Τραγούδι και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, επιστρέφω, γιατί έχουμε και μία είδηση η οποία έρχεται από το δικαστικό πολιτικό ρεπορτάζ. Μονομαχία γιγάντων, να την πω και αυτή. Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου υπέβαλε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Μάτς βραδιποριακός, ταλαιπωριακός είναι αυτό. Σαν το χθεσινό Νότια Αφρική ή Καναδά. Πάσχιζαν οι με να βάλουν ένα γκολ, πάσχιζαν οι δε να αποφύγουν ένα γκολ. Παίζανε σαν φοβερό ντέρμπι, ξέρω εγώ, Καλαμάτα Πανιόνιος, κάτι τέτοιο ήταν. Και αυτό ενδεχομένως το Καλαμάτα Πανιόνιος να ήταν και καλύτερο. Λοιπόν, διαβάζω το μήνυμα που μου έχει έρθει, από το Star μου έχει έρθει, από τον συνάδελφο τον Μάνο Σωτηρόπουλο. Μήνυση λέει κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, υπέβαλε ο κύριος Σακελαρίδης μαζί με βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς. Παρένθεση, δεν υπάρχουν γιατί έχει διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αλλά τι βουλευτές και βουλεύτριες. Μήνυσε τον κύριο Βελόπουλο για παράβαση του νόμου περί ρατσιστικής βίας για δηλώσεις που έκανε ο κύριος Βελόπουλος για καραβιές μεταναστών. Έκανε, λέει, και δήλωση έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Είναι ρατσιστική, είναι παραβίαση του νόμου, ρατσιστική βία οι λέξεις καραβιές μεταναστών. Θα πάμε έτσι όλα τα κανάλια στο Σουρού. Παίζουμε ρεπορτάζ για καραβιές μεταναστών. Να μας μηνύσει και εμάς. Μόνο αν μπορεί ο κύριος Σακελαρίδης, μην μηνύσει και το Μέγκα. Το λέω γιατί κρίμα είναι. Αυτά τα ενδοοικογενειακά εμένα δεν μ' αρέσουν. Μα συγγνώμη. Εγώ φταίω. Δεν φταίω. Μην ανοίγεσαι για να μην φταίω εγώ μετά. Λοιπόν. Αλλά βρήκε το Βελόπουλο τώρα για να κάνει σοου. Μπας και υπάρξει η Νέα Αριστερά που την έχει ξεχάσει και ο Θεός. Παρένθεση. Ο Σακελαρίδης πολιτικά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ολοκληρωμένος αριστερός. Έχει βάθος. Έχει υπόβαθρο. Έχει όμως ατυχήσει γιατί το μαγαζί δεν πουλάει. Πού να πας, κύριε Γαβριήλη μου, τώρα με την Μπέτη Πέρκα και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Δεν πουλάει το έργο αυτό. Δεν πουλάει. Δεν πηγαίνετε στο Βαρουφάκι που πουλάει και λίγο καλύτερα. Μπας και γιατί από μόνοι σας δεν το βλέπω πολύ αυτό. Πριν πάω σε διάλειμμα, να πω ότι η Cosmote Telecom φέρνει το Magenta One Business σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά επίσης έχετε. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας κλπ. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω με το Διευθυντή Ερευνών της GPO, τον Αντώνη Παπαργύρη, ο οποίος έτρεξε έρευνα και τη δημοσίευσε στα παραπολιτικά. Αύριο και μεθαύριο βγάζει έρευνα η Mark στον Αντένα, νομίζω βγάζει και η Pulse στον Sky. Θα το τσεκάρω με τον Γιώργο τον Αράπογλου. Νομίζω ή σήμερα ή αύριο βγάζει και η Pulse έρευνα. Και επίκυνται και οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, λογικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα κλείσουμε έτσι λογικά έναν δημοσκοπικό κύκλο για να ξέρουμε πώς φεύγει το καλοκαίρι και ραντεβού ξανά από Σεπτέμβριο που θα έχει γυρίσει και ο κόσμος για να δούμε πώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά το έχω παραλείψει στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο, στην Πετρούλα, στην Πετρίνα, στην Παυλίνα. Χρόνια πολλά εδώ στην Τίνα τη Μόσχου που είχε γενέθλια. Εμείς Πέτρους Παύλους έχουμε? Δεν έχουμε ιδιαίτερα, νομίζω δεν έχουμε. Στο φίλο μου τον Πέτρο τον Ποτσαράκο, τον αρχιτέκτου του πολιτικού ρεπορτάζ του Star. Στον Πέτρο Γκάτζια, τον αρχισυντάκτη του Διεθνούς Δελτίου του Αλφα. Στον Πέτρο τον Καρσιώτη, τον διαπρεπή αστυνομικό συντάκτη Πρίτανη, έχει φύγει, έχει αφήσει το Πρυτανηλίκιο Σόμπολος. Ας πούμε, παραμένει Πρίτανης επιτιμίος Σόμπολος και είναι τώρα κοσμήτορας ο Καρσιώτης, λόγω παλαιότητος το λέω, γιατί πλέον είναι ο παλαιότερος αστυνομικός συντάκτης στο Κουρμπέτι ο Πέτρος ο Καρσιώτης. Λοιπόν, πολύχρονοι όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες. Καλημερίζω τον Αντώνη Παπαργύρη, τον Διευθυντή Ερευνών της GPO, που έτρεξε ενδιαφέρουσα έρευνα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά το Σάββατο. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσένα και στο κράτος Γιώργο.
0: Ενδιαφέροντα συμπεράσματα έχει η έρευνα. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα ψηλά. Πάμε να ξεκινήσουμε από το δίπολο που φαίνεται να εμπεδώνεται, Νέα Δημοκρατία και Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, versus Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Στη δική σας την έρευνα βλέπουμε τάσεις συσπήρωσης και στα δύο κόμματα. Εκτιμάς ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί?
5: Εντάξει, για την Ελλάς δεν είναι ακριβής ο όρος της συσπήρωσης, καθώς δεν υπάρχει συσπήρωση εκεί πέρα, δεν υπάρχει προηγούμενη καταγραφή. Αυτό το οποίο υπάρχει, αν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια προβολή και να επεκτείνουμε λίγο τη σκέψη μας, είναι ότι υπάρχει, συνεχίζει να κατευθύνεται περίπου το 65-70% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο σύστημα κόμμα του κ. Τσίπρα. Ανεξάρτητα δηλαδή από το τι θα αποφασίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τελικά να κάνουν, φαίνεται ότι η ψηφοφόρη τους, η εκλογική τους βάση, έχει αποφασίσει εδώ

0: η παρουσία του κυρίου Τσίπρα αντισυσπηρωτικά στο ΠΑΣΟΚ και δημιουργεί τάσεις φυγής προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα ποσοστό της τάξης του 10%.
1: Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει διπλό πρόβλημα και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, αυτό. Είχε φανεί ότι υπάρχει διαρροή προς τη Νέα Δημοκρατία, τώρα αρχίζει να εμφανίζεται και προς τον κύριο Τσίπρα. Θα πρέπει να βρει ένα τρόπο να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του κάπου στο ΠΑΣΟΚ για να διακόψει αυτές τις διαρροές και στον αντίποδο να εμφανίσει και αυτό οι δικές του ιστορίες που φαίνονται δεν έχει αυτή τη στιγμή. Κρατάει βέβαια το ποσοστό, είναι κοντά στο ποσοστό των τελευταίων ευρωεκλογών. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να του λείπουν οι δεξαμενές, αν μπορούμε να πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο βέβαια συμβαίνει και με την Ελλάς και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή
0: έχει
1: ο περιορισμός των δεξαμενών, λες.
0: Ναι, δεν φαίνεται να υπάρχουν δεξαμενές σε κανένα από τα μεγάλα κόμματα του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία κυρίως βασίζεται στη δική της
1: συσπήρωση,
0: που είναι βέβαια και είναι πολύ μεγάλο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία και στις ισορροές που έχει από το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσίπρας καταλαμβάνει, όπως ξαναείπα, το ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί πέρα έχει κάποιες ισορροές από τη Νέα Αριστερά, από την Πλεύση Ελευθερίας, από το Κομμουνιστικό Κόμμα και λιγότερο από τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος φαίνεται να είναι ο πιο συμπαγής.
1: Ναι, ο κύριος Βαρουφάκης φαίνεται ότι έχει ένα αριστερόστροφο αντισυστημικό κοινό, ας πούμε.
0: Ναι, πιο ρεσπαστικό.
1: Το οποίο πολύ δύσκολα θα μπορούσε να πάει στον κύριο Τσίπρα, με τα σημερινά του χαρακτηριστικά τουλάχιστον, ο κύριος Τσίπρας, που είναι πιο κεντρός.
0: Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας τώρα προσπαθεί να διαμορφώσει το, όπως ανέφερε στην αρχή, το δίπολο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το δίπολο είναι Νέα Δημοκρατία Ελλάς ή αν είναι Μητσοτάκης Τσίπρας, δηλαδή εκεί προσπαθεί νομίζω και εκεί θα ρίξει το βάρος να δείξει ότι μπορεί σαν πρόσωπο να είναι η εναλλακτική πρόταση απέναντι στον Κυριακό.
1: Λογικό είναι αυτό, λογικό είναι αυτό ότι θα εμφανιστεί αυτός ως φορέας της πολιτικής αλλαγής. Δηλαδή και στη δική σας την έρευνα υπάρχουν στοιχεία που κατατείνουν σε αυτό, ότι το προφίλ του κυρίου Τσίπρα τον βοηθάει έναντι του προφίλ του κυρίου Ανδρουλάκη και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία ή τέλος πάντων στο ερώτημα πόσο εμπιστεύεστε.
0: Στην εμπιστοσύνη.
1: Ναι, στην εμπιστοσύνη, όχι καταλληλότητα, εμπιστοσύνη για το ρόλο του πρωθυπουργού. 10 μονάδες του ρίχνει του κυρίου Ανδρουλάκη, παρότι το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζεται ως ένα κόμμα που έχει καλύτερα στελέχη και καλύτερο πρόγραμμα.
0: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα έτσι.
1: Παρένθεση, βέβαια, δεν έχουμε ακούσει και πολλά από τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, τα στελέχη που έχουμε δει, πολύ λίγα ακόμα.
0: Ναι, παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη φάση την αφετηριακή, θεωρείται ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πράγμα το οποίο είναι αναμενόμενο, έτσι πιο οργανωμένο.
1: Λογικό είναι.
0: Κόμμα με στελέχη και με ένα προγραμματικό λόγο πιο εμπεδωμένο. Από εκεί και πέρα, στο βασικό ερώτημα το οποίο και στο δίλημα το οποίο θα δούμε, μάλλον στον δρόμο προς τις κάλπες, δηλαδή σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας παίρνει ένα προβάδισμα σε αυτό το δίλημα. Γίνεται δηλαδή, προσπαθεί να γίνει ως ο βασικός φορέας αυτής της πολιτικής αλλαγής, γιατί μπορεί το 68% να θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεται αυτός ο κατακαιρματισμός. Δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή εναλλακτικός πόλος που να σχηματοποιείται πλειοψηφικά αυτή τη στιγμή. Αυτό επιχείρησε να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης το προηγούμενο διάστημα. Αυτό επιχείρει να κάνει το ΠΑΣΟΚ τώρα. Εκεί νομίζω θα δούμε το διαγωνισμό όλο το επόμενο διάστημα. Για το ποιος θα καταφέρει τελικά να πείσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ακροατήρια ότι μπορεί να είναι ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την Κυριακή.
1: Ωραία. Υπάρχει όμως και ένα άλλο new entry στο πολιτικό σύστημα που είναι η Ελπίδα για Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Αυτό το κόμμα ξεκίνησε με πιο ψηλά ποσοστά, υπό την έννοια ότι είχε πολύ μεγάλο βαθμό προσωπική συμπάθεια η κυρία Καριστιανού. Στη δική σας την έρευνα έχει αρχίσει κάπως και μοιάζει σαν μπαλόνι που χάνει αέρα. Βέβαια στο 8% είναι, δεν είναι, και, δεν είναι αμεληταίο το ποσοστό.
0: Ας είμαστε λίγο υπομονετικοί να δούμε λίγο πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Καριστιανού έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες. Επέλεξε από την ημέρα που έκανε την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της να απέχει από τη δημόσια συζήτηση. Βλέπουμε δηλαδή ένα παράδοξο, κατά μένα είναι παράδοξο.
1: Ναι.
0: Ένα καινούριο κόμμα να μην επιλέγει την υπερέκθεση, δηλαδή να θέλει να δίνει συνεχώς συνεντεύξεις η ίδια τα στελέχη, να παρουσιάζει το πρόγραμμα, τις θέσεις της, το ιδεολογικό της υπόβαθρο. Φάνηκε έτσι λίγο φοβική η στάση της σε αυτό το πρώτο διάστημα και αυτό αποτυπώνεται νομίζω. Δηλαδή έχουμε μια γρήγορη πτώση 2,3 ποσοστιαίων μονάδες στη δική μας τη μέτρηση. Παρ' όλα αυτά, κύριε Καριστιανού διατηρεί έτσι ένα ακροατήριο το οποίο, ξαναλέω, έχει μεγάλες προσδοκίες. Θα πρέπει λίγο να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους και την

0: κοινωνιακή τους τακτική το επόμενο διάστημα, αν θέλουν να διατηρήσουν αυτές τις ψηλές προσδοκίες.
1: Βεβαίως, έχει ένα, συγγνώμη που παρεμβαίνω, η κυρία Καριστιανού έχει κάτι το οποίο είναι δύσκολο για εσάς τους δημοσκόπους. Απευθύνεται σε ένα κοινό που μπορεί σε εσάς να μην απαντάει, που μπορεί να μην θέλει να συμμετάσχει σε μετρήσεις, αλλά στην κάλπη να σηκωθεί και να εμφανιστεί. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποια υφέρπουσα δυναμική την οποία δύσκολα μπορείς να προσεγγίσεις. Δεν λέω ότι θα κάνει θαύματα, έτσι.
0: Εντάξει, αυτές είναι πολιτικές εικασίες, τις οποίες ακούω, προφανώς προκαλούν προβληματισμό και σε εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Από εκεί και πέρα, η δυνητική ψήφος και η δεξαμενή της κυρίας Καριστιανού καταγραφότανε σε πολύ ψηλά ποσοστά το προηγούμενο διάστημα. Καταγράφηκε σχετικά υψηλά και στην πρώτη δημοσκοπική αποτύπωση πρόθεσης ψήφου, σε ποσοστά πάνω από 10%, διόλου αμεληταίο για ένα ολοκένουργιο κόμμα ενός προσώπου το οποίο δεν προέρχεται από τον πολιτικό στίβο. Αυτή η μετακίνηση προς τα κάτω που κάνει αυτή τη στιγμή, νομίζω όμως ότι κάτι δείχνει. Είναι δηλωτική της διάψευσης των προσδοκιών και της δυναμικής που δεν έχει κρατήσει ακόμα η κυρία Καριστιανού. Ξαναλέω, θα πρέπει να ξαναδούν λίγο και να ξανασκεφτούν την επικοινωνιακή τους τακτική και τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν ευρύτερα κοινά.
1: Τέλος, ο κύριος Σαμαράς εμφανίζεται κάπως τσιμπημένος στην συνολική προδιάθεση κάποιον να τον ψηφίσει. Ναι. Ίσως έχει και ένα μπάζ αυτή την περίοδο το κόμμα Σαμαρά, γιατί είναι το μόνο το οποίο έχει μείνει να μην έχει βγει στο στίβο. Οπότε αυτό προφανώς δημιουργεί μια προσδοκία.
0: Εντάξει, είναι μια καταγεγραμμένη δεξαμενή της τάξης του 9%, 9,2% για την ακρίβεια, αυξημένο σε σχέση με τον Απρίλιο που το είχαμε ξαναμετρήσει. Να έχουμε υπόψη μας, όπως είδαμε και με την περίπτωση Τσίπρα και Καριστιανού, ότι σπάνια η πρόθεση ψήφου καλύπτει όλη τη δεξαμενή, συνήθως είναι μικρότερο το ποσοστό. Αυτό το οποίο κρατάμε βέβαια στην περίπτωση του κ. Σαμαρά είναι ότι μπορεί να μην είναι να έχει τη δυνητική ψήφο των άλλων δύο νεοσύστατων κομμάτων, ωστόσο είναι συγκεκριμένες οι δεξαμενές από τις οποίες αντλεί και είναι αυτές του κυβερνητικού κόμματος. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν στην αντιπολίτευση. Από την περίπτωση του κ. Σαμαρά προφανώς
1: θα επηρεαστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα έχει διαρροές και θα επηρεαστεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα φαντάζομαι ότι κλείνεται τον κύκλο των μετρήσεων από το φθινόπωρο και πάλι.
0: Εντάξει, είναι και ο Ιούλιος ο μήνας.
1: Α, ναι. Ενδιαφέρον.
0: Θα δούμε τις εξελίξεις και ανάλογα θα
1: αποφασίσετε.
0: Θα αποφασίσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Αντώνης Παπαργύρης, ο διευθυντής ερευνών της GPO, ήταν μαζί μας και κάπου εδώ κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί η ώρα πήγε 12. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Τι Βασιλάκου, η οποία επανέκαμψε στο μετερίζει μετά από την μικρή απουσία της μίας εβδομάδος. Και αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης για τα περαιτέρω. Εγώ σας εύχομαι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Από τα κεντρικά θέματα θα είναι η σύσκεψη η οποία γίνεται αυτή την ώρα, ξεκινάει μάλλον αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα της ακρίβειας. Εδώ θα τα δείτε αναλυτικά και στην πορεία της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Εμείς τα λέμε αύριο σε 11. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ουρά χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου. Αρχίζει αυτήν την ώρα η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών σε 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων όπως τρόφιμα και απορρυπαντικά με εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου και διάρκεια ως το τέλος του έτους. Αύριο εξάλλου λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιοδικείο τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στο χιονιά τον Ιανουάριο του 2022. Αθώθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ώστε να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική Οδό. Πέμπτο 24ωρο από το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια στην Καραμπαλέδα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας, αχτίδα ελπίδας και οι διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 1.450 θανάτους και 3.150 τραυματισμούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο επικεφαλής του οργανισμού χαρακτήρισε τη θερμική καταπώνηση ως έναν σιωπηλό δολοφόνο. Μετά από 11 μέρες αφόρητης ζέστης, το Παρίσι παραδόθηκε χθες τη βροχή. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ο θερμικός θόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται πλέον στα Βαλκάνια, φέρνοντας πολύ ψηλές θερμοκρασίες που θα υπερβούν σε ορισμένες περιοχές και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη χώρα μας προβλέπεται πως ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 37 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους σήμερα στα δυτικά. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98% και είναι θρίαμβος του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης και σημείωσε πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερους χρόνους από άλλες χώρες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει σε συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Θέμα χρόνου θεωρείται η επιστροφή της Θεοδόρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ. Η εκλεγμένη με το ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον επικεφαλής του, Στέφανο Κασελάκη, ότι επιχειρεί δεξιά απόκληση. Ο κύριος Κασελάκης αντέτεινε ότι ο ίδιος ζήτησε την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν στην αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ισότοπος Άξιος μετέδωσε πως αύριο οι δύο πλευρές θα συναντηθούν στην Ντόχα του Κατάρ για να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, Νότιος Αφρική-Καναδάς 0-1 για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Στις 8 απόψε Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και ας πούμε ότι το πρωί πίνετε το καφεδάκι σας, αποχαιρετάτε τους δικούς σας, ο καθένας πάει στη δουλειά του και οδηγείτε για την... να πάτε στο γραφείο σας ή όπου ορίζει η δουλειά σας. Και είστε άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας, για τις καταστροφές στη Βενεζουέλα, για τη ζέστη που έχει κατακάψει την Ευρώπη και έρχεται κατά εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Και έχετε κι άλλα στο μυαλό σας. Δεν υποβαθμίζετε τίποτα, γιατί είστε ένας άνθρωπος με ενδιαφέροντα. Σας ενδιαφέρει και ο πόλεμος του Ιράν, στο Ιράν και τα λοιπά, τι γίνεται στο Λίβανο. Και ξαφνικά εκεί που οδηγείτε ακούτε στο ραδιόφωνο ότι είναι πυγμένος ο Κηφισός για πολλωστή φορά, η κεντρική δρόμη, και αν η δουλειά σας είναι προς το Κολωνάκι, όχι δεν θα βρείτε να παρκάρετε. Καλύτερα να του βάλετε φωτιά και να τα αφήσετε εκεί που είναι, ας πούμε να το πάρει ο Δήμος. Γιατί και να θελήσετε να παρκάρετε, για 3 ώρες είναι 43 ευρώ. Αυτό διάβασα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ποιο είναι? Ότι η Αττική είναι ο τάφος της Ελλάδας. Τα περισσότερα χρήματα διατίθενται για την Αττική, για μερεμέτια, για δρόμους, γιατί πρέπει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζει εδώ, στην ευρύτερη Αττική, και κανένα κόμμα δεν έχει κατά νου τι μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα, να κάνει ένα σχεδιασμό για το πώς μπορεί αυτή η πόλη να αναπνεύσει. Να φύγουν άνθρωποι, νέοι, να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, να ανοίξουν δουλειές στην επαρχία. Αλλά αυτά δεν μπορείς να τα εντάξεις σε ένα ηλουστρέ πρόγραμμα προεκλογικό οποιοδήποτε κόμματος. Θέλει πολλή δουλειά και κανένας δεν την έχει κάνει. Εδώ ο πληθυσμός, όλοι εμείς δηλαδή, θα ζει και θα ζένεται, που λέει και ένας στίχος, νομίζω του Γρυπάρη, δεν θυμάμαι. Με τι, με το σκοπό του, τι, την επιβίωση. Ακούτε Alpha Radio λοιπόν, και μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων, η Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη, και εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής και του σταθμού. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν θέλετε να στείλετε mail, oneri@alpharadio989.gr, και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Λοιπόν, τι έχουμε στα πολιτικά? Η μετακίνηση, λέει, της κυρίας Τζάκρη στο Πασόκ. Τέλος πάντων, λοιπόν, στις 12:20 θα έχουμε τον Θανάση Γλαβίνα, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ένα από τα νέα στελέχη με χαμηλούς τόνους. Σε χαμηλούς τόνους κινείται γενικά ο Γλαβίνας. Να δούμε τι θα μας πει για τη συνολική κατάσταση του ΠΑΣΟΚ, που το βγάζουν τρίτο κόμμα, άλλες τον βγάζουν τέταρτο. Να δούμε για την Τζάκρη, για τον στόχο αυτό του, με μία ψήφο πρώτο κόμμα. Τι άλλο είχαμε? Την κυρία Καριστιανού να κατεβαίνει κάθε μέρα και προς τα κάτω, δημοσκοπικά πάντα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι, δεν θα είναι στο 6-7, θα είναι πολύ παραπάνω. Αυτή την αίσθηση έχω. Πάντως τα στελέχη της και η ίδια κάνουν συγκεκριμένες επιλογές που θα εμφανίζονται. Αυτό δεν αποτελεί, αυτό που λέω, κάνουν επιλεγμένες, κάνουν συγκεκριμένες επιλογές που θα εμφανίζονται, δεν αποτελεί αιχμή για τους συναδέλφους που τη φιλοξενούν, αλλά αποφεύγουν και η κυρία Καριστιανού και τα στελέχη της, ο κύριος Αυγερινός ή η κυρία Γρατσία, να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις και άλλων, γιατί προφανώς δεν έχουν και πολλά να πούν. Ειδικά για το πρόγραμμα του κόμματος, δεν λέω για τις αποχωρήσεις. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Από εκεί και πέρα, στις 12:30 θα πάμε στη Γερμανία, στο Βερολίνο, να συναντήσουμε την συνάδελφο Φέη Καραβίτη, είναι ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα στη Γερμανία, γιατί εκεί πέρα από τη ζέστη, από σήμερα θα αρχίσουν και εκεί οι βροχές, εν πάση περιπτώσει, αλλά μέχρι τώρα ήταν στους 40-41 βαθμούς. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο που θα συζητήσουμε με τη Φέη. Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι από τώρα
και σε μήκος χρόνου, δεν προσδιορίσε ακριβώς, θα γίνουν 100.000 απολύσεις στην Volkswagen. Σημαίνει πολλά αυτή η απόφαση για την μεγάλη βιομηχανία, την αυτοκινητιστική της Γερμανίας, αλλά και την εν γέννη οικονομική κατάσταση που δεν είναι και τόσο καλή στην μεγάλη αυτή χώρα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά επειδή σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος, να ακούσουμε ένα πολύ γνωστό τραγούδι από αυτόν. Κατά σύμπτωση το τραγούδι υπάρχει ένα στίχος για το φεγγάρι, και προσέξτε λίγο γιατί έχει πανσέλινο το βράδυ και αύριο.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά και στη ζέστη του καλοκαιριού είχαμε το αεράκι αυτές τις μέρες και ήταν ιαματικό, βέβαια λίγο επικίνδυνο για πυρκαγιές και τα λοιπά. Αλλά συμβαίνουν και πράγματα μέσα στην κοινωνία τα οποία αξίζουν τον κόπο. Δεν είναι απλώς ενδιαφέροντα, είναι συγκινητικά. Γι' αυτό και εμείς θα αφιερώσουμε τον καλό το λόγο, θα δείτε πού.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Σε μια κομμόπολη του νομού Ηλίας, δύο αδέρφια, ο Γιάννης και ο Σταύρος Παπαδάτος, από το Βούναργο, μια κομμόπολη πρέπει να είναι, συγκέντρωσαν στις εξετάσεις, ο ένας 19.580 μόρια και ο άλλος 19.340, και θέλουν και θα μπουν στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του MEP. Το ενδιαφέρον ποιο είναι στην περίπτωση των διδήμων αυτών. Είναι κάποια στιγμή, τώρα το 26, και ενώ προετοιμάζονταν για τις Πανελλήνιες, αρρώστησαν και οι δύο από νοροϊό και τους χτύπησε τις αρθρώσεις. Τα πόδια δεν μπορούσαν να περπατήσουν και φυσικά να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Κάποια στιγμή δεν πήγαιναν στο σχολείο και είχαν την κατανόηση των καθηγητών. Τελικά, αφού ο ένας μάλιστα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, περπατούσαν με δυσκολία, επανέκαμψαν, διάβαζαν, όπως διάβαζαν και τα προηγούμενα χρόνια, όπως λένε οι ίδιοι. Αλλά το συγκινητικό του πράγματος, πέρα από τη δική τους υπερπροσπάθεια να υπηρετήσουν το στόχο τους και να τον πετύχουν τελικά, υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι υπέροχο, συγκινητικό. Οι δάσκαλοι τους, οι καθηγητές τους, όχι μόνο δέχτηκαν να κάνουν τηλεκπαίδευση για μερικές εβδομάδες, μιας και δεν μπορούσαν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, αλλά όταν τελικά τα κατάφεραν, έγιναν καλά και άρχισαν να περπατάνε, αλλά όχι ακόμα πολύ καλά, οι καθηγητές αποφάσισαν και το γυμνάσιο να μεταφερθεί η τάξη από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά με τις σκάλες. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Μέσα σε αυτό τον κικαιώνα που ζούμε, μέσα σε καθεστώς άγριας επιβίωσης, ανταγωνισμού, κακίας, λαμογιάς, διαφθοράς, δείτε αυτή την περίπτωση να λάμπει και από την πλευρά των παιδιών, από τους συμμαθητές τους που τους συμπαραστάθηκαν και από το σχολείο το ίδιο. Το βρίσκω υπέροχο, όπως και να το δει κανείς.

0: εδώ η πρωτοψάλτη σε αυτό το τραγούδι του Κραουνάκη, η ιστορή. Άλλες πτυχές προσωπικές που συμβαίνουν σε όλους μας. Λοιπόν, σε λίγο μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε το Θανάση Γλαβίνα. Στις 12.30 είπαμε τη Φέη Καραβίτη από το Βερολίνο. Και φυσικά και προς το τέλος της εκπομπής θα κάνω μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου. Τώρα διαφημίσεις στα μάτια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, εν αναμονή του Θανάση Γλαβίνα, και το λέω χαμογελώντας γιατί οι Πασόκοι, οι παλιοί τουλάχιστον, μας έκαναν να λέμε ότι αυτή είναι ώρα Πασόκ, δηλαδή γίνεται πάντα με καθυστέρηση, γινόταν οι συσκέψεις, κεντρικές επιτροπές κτλ. Και μέχρι να έχουμε τον κύριο Γλαβίνα, να πω ότι ήταν εντυπωσιακή η είδηση, ναι, της συνάντησης της κυρίας Γκυλφόιλ με τον Σαμαρά, με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω τι μηνύματα εκπέμπει η αμερικάνικη πλευρά, αλλά κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει αυτή την συνάντηση και τις συνομιλίες. Τι είχαν. Επίσης, εντύπωση προκαλεί αυτό που είπε ο κύριος Φεύγας, τον οποίο βγάζει συχνά εδώ ο Γιώργος ο Ευγενίδης, γραμματέας κεντρικού σχεδιασμού στη Νέα Δημοκρατία, ότι πρέπει να πάρει πίσω η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη το νόμο για τα ομόφυλα, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και για προσέγγιση με το Σαμαρά. Δεν ξέρω. Είναι και συμπατριώτης μου ο Φεύγας, αν το είπε έτσι για να ικανοποιήσει εκεί το κοινό της Τολοκαρνανίας, αλλά συγγνώμη, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και να ακούγονται αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Είναι ένδειξη αμηχανίας ή τοπάθειας, δεν ξέρω. Πάντως, αυτή η σύσκεψη που έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με παράγοντες, για την ακρίβεια, και λέει θα ληφθούν μέτρα μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου θα ισχύσουν, εμβάλλει ξανά τον προβληματισμό ότι πιθανώς οι εκλογές να γίνουν μέσα στο φθινόπωρο. Δεν ξέρω. Για μένα να γίνουν, γιατί θα κερδίσω και το στοίχημα με το Χατζή, αλλά εν πάση περιπτώσει, και είναι και αρκετά γουρνόπουλα βέβαια, ο Μητσοτάκης επαναλαμβάνει μονίμως και επικαλείται το θεσμικό του πράγματος ότι θα κάνει εκλογές το 27. Αλλά για σταθείτε, αν κάνει ας πούμε το Μάρτιο του 27 ή τις κάνει τον Οκτώβριο του 26, είναι τεράστιο διάστημα για να πεις, δεν νομίζω. Όμως στη γραμμή μας έχουμε το Θανάση Γλαβίνα. Θανάση, καλώς όρισες στην εκπομπή. Είπα ότι καθυστερείς λίγο γιατί είσαι συνεπής με τις αρχές του Πασόκ για ώρα Πασόκ.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Το έχουμε αλλάξει, το έχουμε κάνει σε έγκυρο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα, καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε νομίζω στο καλοκαίρι σιγά σιγά, αλλά παρόλα αυτά η πολιτική παραμένει πολύ έτσι, έντονη. Το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία καλοκαίρια, οφείλω να πω.
0: Φέτος είναι πολύ περισσότερο και η ένταση, αλλά και οι εξορμήσεις με πρώτες αυτές του Πρωθυπουργού, αλλά και του Νίκου Ανδρουλάκη, και ο Τσίπρας έχει προγραμματισμένα. Τελικά βρισκόμαστε σε μια άτυπη αλλά πολύ έντονη προεκλογική περίοδο.
1: Νομίζω είναι εμφανές αυτό. Είναι μια ιονή προεκλογική περίοδος με μεγάλες και συγκεντρώσεις αλλά και αποστολές και εκστρατείες. Νομίζω όλοι βρίσκονται στους δρόμους, όλοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν και να μεταφέρουν τα μηνύματά τους με τον κόσμο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως πολύ σωστά είπατε, και δημιουργεί αυτές οι συνθήκες. Το Πασόκ έτσι κι αλλιώς προσπαθούσαμε να αποκαταστήσουμε, εγώ θα χρησιμοποιήσω το ρήμα, αυτή τη σχέση, την επικοινωνία, αυτό που είχε το Πασόκ διαχρονικά, γιατί νομίζω το πλεονέκτημα του Πασόκ ιστορικά, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ήταν αυτή η σχέση του με τον κόσμο, με το λαό, η άμεση επαφή των στελεχών του, γι' αυτό και κατάφεραμε και διατηρούμε και στην περιφέρεια, και που είναι πιο εύκολο να έχεις επαφή με τον κόσμο ερίσματα, ενώ αντίθετα στις πόλεις όπου είναι κάπως πιο αποξενωμένα τα πράγματα και εκεί η επικοινωνία στηρίζεται κυρίως στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, εκεί έτσι κάπως δυσκολεύουν τα πράγματα, και νομίζω αυτό φαίνεται και στα κάπως εκλογικά αποτελέσματα αλλά και στη σημερινή συγκυρία, όπου παρατηρούμε, και θέλω να το πω, κάποια κόμματα τσινόκοπων να απολαμβάνουν μια ιδιαίτερη μηντιακή μεταχείρισης.
0: Και εσείς δεν πάτε πίσω. Ο Ανδρουλάκης κάθε μέρα στις τηλεοράσεις είναι και στα ραδιόφωνα και οι εκπροσωποί σας. Όπως εσύ και άλλοι, βέβαια.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Εμείς είμαστε όμως και ένα κοινοβουλευτικό κόμμα με παρουσία κτλ. Άκουσα και πρόσφατα κάποια σχόλια ανθρώπων που συμμετέχουν σε άλλα κόμματα κοινοβουλευτικά, οι οποίοι δεν έχουν, ας πούμε, την δημοσιότητα και την υπεροχή που έχουν άλλα κόμματα, τα οποία δεν βρίσκονται καν στη Βουλή. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι κάποια στιγμή, αλλά θα το δούμε αυτό. Έτσι, ήθελα να κάνω αυτό το σχόλιο.
0: Σύμφωνοι, μερικά κόμματα όπως το καινούργιο της κυρίας Χαριστιανού, η εκπρόσωπή της. Της Ελπίδας, αλλά και η ίδια επιλεκτικά εμφανίζονται. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, αν έχει κάποιος γράψει, έχει κάνει αρνητική κριτική, τον αποφεύγει η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Αυγερινός, αλλά δεν πειράζει, είναι πρόβλημά τους. Εσείς όμως ως Πασόκ, με πράγματι καλή παρουσία στην επαρχία, στην Αθήνα θα έχετε κάνει μουσκεμα. Και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν τα κάναμε τώρα, μου επιτρέπετε να αλλάξουμε τον χρόνο.
0: Εντάξει.
1: Είναι εδώ και ειδικά μετά το μνημόνιο, αυτή είναι η πραγματικότητα, να αναλύσει κανείς
0: τα
1: νούμερα.
0: Αυτό εννοώ.
1: Μετά και το μνημόνιο, πράγματι έχουν δυσκολέψει. Οι συνέπειες του μνημονίου ήταν πολύ πιο σκληρές, πολύ πιο δύσκολες στα αστικά κέντρα. Και ίσως αυτό έχει δημιουργήσει μια δυσαναλογία, μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς. Προσπαθούμε και έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε σχέδια, να πλησιάσουμε τον κόσμο και μέσα από καμπάνιες και διαδικτυακές. Θα δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε και στις επόμενες εκλογές. Προφανώς υπάρχει μια δυσαναλογία. Δεν το συζητάμε αυτό. Νομίζω έχει καταγραφεί εδώ και πολλά χρόνια, έχει αποτυπωθεί. Ψάχνουμε να βρούμε τους τρόπους για να την ανατρέψουμε και εγώ να σου πω να ρίξω αισιοδοξό έτσι από την παρουσία μου. Έτσι συμμετέχω σε πολλές εξορμήσεις και στην Αθήνα, παρότι Θεσσαλονικιός. Όταν έχω την ευκαιρία στις καθημερινές, συμμετέχω σε εξορμήσεις, σε λαϊκές αγορές, σε χώρους, σε κοινωνικούς, έτσι σε επαφή με τον κόσμο και έχω μια αίσθηση ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αρκετά καλύτερα.
0: Η αισιοδοξία ποτέ δεν έβλαψε, ομολογώ. Δύο πραγματάκια, τα οποία είναι στην επικαιρότητα και αφορούν το κόμμα σας. Το ένα είναι αυτή η δήλωση του Χρήστου Κακλαμάνη, ένα σοβαρό παιδί, όπως και εσείς, από τα νέα στελέχη που ανέδειξε ο Ανδρουλάκης, είπε ότι εντάξει, έχουμε βάλει στόχο πρώτο κόμμα με μια ψήφο, αλλά όμως οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν μας το επιτρέπουν, δεν επιτρέπουν τέτοια αισιοδοξία. Νομίζω ότι είναι, να το ονομάσω έτσι, μια κρίση ρεαλισμού αυτή.
1: Όλοι αντιλαμβάνονται και τις δημοσκοπήσεις και τα νούμερα που υπάρχουν, χωρίς αυτά να είναι βέβαια θέσφατα, έτσι, χωρίς αυτά να είναι κάτι δεδομένα στοιχεία. Οι εκλογές μας παράγουν δεδομένα στοιχεία, όπως γνωρίζουμε. Οι δημοσκοπήσεις πιο πολύ προσπαθούν να αποτυπώσουν τάσεις. Στην Ελλάδα, βέβαια, οφείλω να το πω, προσπαθούν να κατευθύνουν τις τάσεις. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση ξέχωρα από την ερώτηση που μου κάνατε. Εγώ θα σας πω ότι ένα κόμμα όπως είναι το Πασόκ, με την ιστορία που έχει, με την πολιτική του κληρονομιά, αλλά και με την σύγχρονη μορφή του. Ένα κόμμα έτοιμο, προγραμματικό πλαίσιο, με στελεχειακό δυναμικό που δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αφήνω τον εαυτό μου εκτός. Αλλά για τα υπόλοιπα στελέχη του Πασόκ, οφείλω να πω ότι είναι πολύ αξιόλογα στελέχη και θα έβλεπα ένα έτοιμο κυβερνητικό σχήμα από το Πασόκ και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και από μέσα από την ψυχή μου. Θεωρώ ότι οφείλει να στοχεύει και πρέπει να διεκδικεί τη διακυβέρνηση τη χώρα. Αυτό είναι ο λόγο ύπαρξη των κομμάτων. Δεν είναι φιλολογικέ δεσμεύσει, ούτε εμεί είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρία. Άρα, στο πλαίσιο αυτό, καλώ θέτουμε το στόχο και λέμε ότι εμεί θέλουμε να κυβερνήσουμε. Πώ θα κυβερνήσουμε, αν εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μα. Πώ θα το εφαρμόσουμε, εφόσον κερδίσουμε. Πολύ σωστά θέτουμε το στόχο τη νίκη. Άλλο αυτό, το πού θα φτάσουμε, ποια είναι τα δημοσκοπικά δεδομένα και πώ θα εξελιχθεί η στρατηγική. Θεωρώ ότι είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Θα μου επιτρέψεις, Θανάση, μιλάμε στον ενικό γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνάφεια. Ένα σηματάκι και θα επανακάμψουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Μιλάμε με τον Θανάση Γλαβίνα, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ένας νέος άνθρωπος χαμηλών τόνων και από τα καινούργια στελέχη που ανέδειξε ο Ανδρουλάκης. Κάτι τελευταίο. Γίνεται λόγος σήμερα για την κυρία Τζάκρη, η οποία λένε ότι πιθανώς θα επανακάμψει στο ΠΑΣΟΚ αφού έκανε ένα κύκλο σε διάφορα κόμματα. Και βέβαια γίνεται λόγος και για την Ίνα Κασιμάτη, για τον Άβαρχο και διάφορους. Ας αρχίσουμε από την κυρία Τζάκρη. Υπάρχει μια απόφαση του συνεδρίου σας για βουλευτές οι οποίοι έχουν κάποια χρόνια θητείας στη Βουλή. Παράδειγμα, ο Καστανίδης την πλήρωσε και δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Τι λέτε για την περίπτωση Τζάκρη?
1: Αρχικά η απόφαση που πήραμε σημαίνει να προσπαθούσε να δημιουργήσει μια αίσθηση ανανέωσης και όχι στις παγιωμένες θητείες θα τις χαρακτηρίσω, και η οποία είναι πάγια θέση του κόμματος, ας πούμε, και την αποτυπώσαμε σε μια καταστατική διάταξη. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία και δεν το κάνω για να αποφύγω την ερώτηση. Όποιος, εγώ θα σας απαντήσω ότι όποιος πιστεύει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όποιος πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή και συμφωνεί με το πρόταγμά του, με το προγραμματικό του πλαίσιο, με το στελεχειακό του δυναμικό, με την ηγεσία του, φυσικά είναι καλοδεχούμενος και τον καλωσορίζουμε. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι κάποιος για να πάει σε κάποιο κόμμα πρέπει απαραίτητα να είναι υποψήφιος βουλευτής ή να έχει κάποια θέση στο κοινοβούλιο. Νομίζω μπορούμε από πολλές θέσεις να υπηρετούμε αυτό το οποίο πιστεύουμε και δεν το λέω προσωπικά ούτε για την κυρία Ζάκη ούτε για κάποιον άλλον. Το ποιος θα είναι υποψήφιος και το πώς θα διαμορφωθούν αυτοί οι σχετισμοί είναι αποφάσεις οργάνων για τα οποία εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, να σας είμαι ειλικρινής. Το αφήνουμε σε αυτούς, ξέρουν ότι πολύ καλά τη δουλειά που τους έχει ανατεθεί. Αλλά θεωρώ και μένω σε αυτό ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι απαραίτητα υποψήφιος βουλευτής, μπορεί να υπηρετήσει τον χώρο τον οποίο πιστεύει ή στον χώρο στον οποίο θέλει να πιστεύει από πολλά πόστα.
0: Πάντως, να κλείσουμε με αυτό, γιατί μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά. Πολλοί λένε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βελτιωθεί από τότε που ανέλαβε τα ηνία του κόμματος, αλλά σύμφωνα με πολλούς παραμένει το τρωτό σημείο του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης εκλέχθηκε καταρχήν γιατί έτσι άκουσα διάφορα πρόσφατα από δύο δημοκρατικές διαδικασίες με τεράστια συμμετοχή και απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της βάσης παράταξης. Έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά, όχι μόνο στο κομμάτι της ανανέωσης και στο προγραμματικό πλαίσιο και στην οργανωτική δομή του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει τεράστια βήματα πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια. Αν με ρωτάτε για τις δημοσκοπήσεις και τις καταλληλότητες, προφανώς κάποιος ο οποίος δεν έχει ασκήσει εξουσία, δεν ήταν υπουργός, δεν έχει κάνει πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει αντιπρόεδρος κυβέρνησης, στερείται, αν θέλετε, στο δείκτη της καταλληλότητας, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπροστά στην καταλληλότητα και στην ακαταλληλότητα που έχουν δείξει αυτοί οι οποίοι δείξαν, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας πολύ πιο άξιος και ικανός πρωθυπουργός.
0: Ευχαριστώ πολύ, Θανάση Λαβίνα. Εύχομαι πέρα από τις περιοδίες και την εργώδη δραστηριότητα να απολαύσεις και τις διακοπές σου εκεί στη Χαλκιδική.
1: Θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και παραβιάσαμε λίγο τους χρόνους. Θα περιμένουμε λίγο να μιλήσουμε με τη Φέη Καραβίτη από το Βερολίνο. Ωστότε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τα Παξιμάδια». Θα μου πείτε τι τίτλος είναι αυτός. Μιλάει για το βαρκάρι του Αχέροντα και βρίσκω ότι ένας ακροατής που έχει αυτό το ψευδώνυμο εδώ στον Αλφα, αν το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι, αν και ποτέ δεν βγάζουμε ακροατές, δεν λέμε τα μηνύματά τους, όλα τα διαβάζουμε, εν πάση περιπτώσει είναι το πιο ωραίο ψευδώνυμο που έχω δει από ακροατές. Πάμε να το ακούσουμε από το Σοκράτη Μάλαμα το τραγούδι.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Βαρκάρης του Αχαίροντα με το Σοκράτη Μάλαμα, τραγούδι Θανάση Παύλου Κωνσταντίνου. Και στη γραμμή μας έχουμε τη Φέη Καραβίτη, ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα από το Βερολίνο. Φέη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Να σε ρωτήσω, ήσουν εκεί στην πύλη του Βραδεμβούργου που έριχναν κανόνια με νερό για να πέσει λίγο η θερμοκρασία και να δροσιστούν οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα μαζεμένοι?
1: Όχι, όχι, δεν τα είδα live, αλλά τα είδα από τις μεταδόσεις.
0: Ναι.
1: Ήταν, ναι, ναι, τα κανονάκια του νερού, τα οποία τα χρησιμοποιεί η αστυνομία, ξέρουμε, σε διαδηλώσεις συνήθως. Επιστρατεύθηκαν για να δροσίσουν όχι τόσο τον κόσμο, έτσι, αλλά το οδόστρωμα,
0: ναι, ναι,
1: και τις περιοχές, ναι, τις πιο πολυσύχνατες του Βερολίνου. Βεβαίως όποιος ήταν εκεί και ήθελε,
0: απείλασε λίγο δροσιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε κιόλας ότι οι Γερμανοί όλες αυτές τις μέρες κατέβρεχαν και τους αυτοκινητοδρόμους.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε μεγάλα προβλήματα στο οδόστρωμα λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών. Προσπαθώντας και τους αυτοκινητοδρόμους και βέβαια διαδρόμους απογείωσης προσγείωσης σε αεροδρόμια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε το κρύο, αλλά με τη ζέστη
0: ήταν λίγο σκούρα.
1: Έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμη, ακριβώς.
0: Υπάρχει και εκεί, όπως στη Γαλλία, πρόβλημα με τα κλιματιστικά, ότι δεν είναι πολλά?
1: Ναι, υπάρχει πρόβλημα, το λέμε σήμερα, το διαπιστώνουμε,
0: ναι,
1: ως πρόβλημα,
0: σύμφωνα,
1: έτσι,
0: σύμφωνα,
1: γιατί,
0: ναι,
1: παλιότερα δεν θεωρούσε κανείς ότι υπήρχε λόγος να επενδύσει σε κεντρικό ειδικά κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των κλιματιζόμενων κτιρίων, ακόμη δηλαδή και καταστήματα, για να το δώσουμε να το καταλάβουν στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: ακόμη και καταστήματα δεν κλιματίζονται, εστιατόρια,
0: εμπορικά κέντρα, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δεν χρειαζόταν παλιότερα. Ήταν πολύ λίγες ημέρες, εάν ανέβαινε τόσο η θερμοκρασία, ήταν που κρατούσε πάρα πολύ λίγο. Δεν θεωρούσε κανείς ότι υπάρχει λόγος να γίνει τέτοιου είδους επένδυση. Ακόμα και νοσοκομεία διαπιστώθηκε αυτές τις ημέρες ότι δεν διαθέτουν κλιματισμό,
0: ναι, ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια και σχολεία, έτσι, γιατί τα σχολεία εδώ λειτουργούν ακόμη. Και έχουμε ακόμη μέλλον, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και είναι και πέρυσι και φέτος, έχουμε ήδη ημέρες ελεύθερες λόγω ζέστης, όπως λέγονται. Κάτι που για την Ελλάδα ακούγεται μάλλον παράξενο. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν έχουν μάθει να... Και μάλλον από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να μάθουν και οι Γερμανοί να αντιμετωπίζουν τη ζέστη, γιατί σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις των επιστημόνων δεν είναι παροδικά πλέον αυτά τα φαινόμενα. Θα μας το αποσχολήσουν και στο μέλλον.
0: Έτσι φαίνεται. Έφτασε μέχρι 41 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σχεδόν 42.
0: Ναι. Σχεδόν 42.
1: Όλα τα ρεκόρτα σπάσαμε και της νυχτερινής θερμοκρασίας. Όλα τα ρεκόρ.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που έχει σχέση με την οικονομική κατάσταση στη Γερμανία, Φέη. Διάβασα ότι η Volkswagen μελετά, σκέπτεται και θα θέσει σε λειτουργία, εν πάση περιπτώσει, απολύσεις μέχρι 100.000 στην πρόοδο του χρόνου.
1: Δεν είναι απολύσεις, είναι κατάργηση, είναι σχεδιασμός κατάργησης θέσεων εργασίας, το λέμε πιο κομψά.
0: Συγγνώμη που γελάω, αλλά...
1: Έτσι, το κομψά εδώ. Καταρχάς, πρόκειται για ένα σχέδιο που έχει εκπονήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Μιλάμε για τον όμιλο της Volkswagen.
0: Βεβαίως,
1: έτσι,
0: ναι,
1: που έχει,
0: ναι.
1: Είναι η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου. Για να έχουμε λίγο μια τάξη μεγέθους.
0: Ναι, ναι.
1: Ο όμιλος. Λοιπόν, ο Όλιβερ Μπλούμε, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κολοσσού, έχει εκπονήσει ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας και κλείσιμο, βεβαίως, αυτό πάνε μαζί, 4 εργοστασίων εντός Γερμανίας. Αυτό θα τεθεί βέβαια σε διαβούλευση κλπ. Δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί, γιατί υπάρχουν συμφωνίες με τους εργαζόμενους για συναπόφαση για τέτοιες περιπτώσεις. Και υπάρχουν βεβαίως και δεσμευτικές συμφωνίες που απαγορεύουν τις απολύσεις για κάποιες περιόδους. Ήδη να πούμε ότι υπάρχει σε εφαρμογή, τρέχει πρόγραμμα για περίπου 50.000 θέσεις εργασίας. Έτσι, μιλάμε για άλλες 50, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε συμφωνηθεί με τους εργαζόμενους το 2024.
0: Ναι.
1: Είναι σε πρόβλημα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό το ξέρουμε. Δέχεται πολύ μεγάλη πίεση και από το μεγάλο κόστος της ενέργειας. το κόστος που επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και από το διεθνή ανταγωνισμό. Η Κίνα πλέον παράγει ακριβώς αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στους γερμανικούς δρόμους, έτσι. Παλιότερα δεν τα βλέπαμε, αλλά πλέον κυκλοφορούν στους γερμανικούς δρόμους και είναι ευθέως ανταγωνιστικά, κυρίως σε ό,τι αφορά την τιμή. Και βέβαια και από τους δασμούς που έχει να αντιμετωπίσει πλέον η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν και ο βασικός τους πελάτης μετά την Κίνα. Ναι, ναι. Όλα αυτά λοιπόν πιέζουν την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και την πιέζει επίσης και η δική της αδυναμία να προηγηθεί των εξελίξεων όπως είχε συνηθίσει στο παρελθόν.
0: Τεχνολογικά εννοείς.
1: Ακριβώς, έχουμε μοντέλα που θεωρούνται αποτυχημένα, ναι. Μοντέλα που αποσύρονται στο σχεδιασμό τους, μοντέλα που αποσύρονται μόλις 1-2 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους. Αυτά δεν υπήρχαν παλιότερα. Είχαμε συνηθίσει ότι οι γερμανικές εταιρείες είναι πρωτοπόροι, ναι. Και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Τώρα λοιπόν έχουν και τέτοια προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Σήμερα η Volkswagen είχε και μια άλλη είδηση ότι εγκαταλείπει τη συνεργασία που είχε κλείσει με την Bosch για την ανάπτυξη των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης. Μιλάμε για μια συνεργασία στην οποία είχαν επενδυθεί ήδη 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και εγκαταλείπεται γιατί φαίνεται ότι δεν περπατάει.
0: Αυτό το καθεστώς της αυτόνομης οδήγησης γενικά δεν φαίνεται να περπατάει. Έχουν επενδύσει και αμερικάνικες εταιρείες, οι Ιαπωνέζικες το έχουν αποφύγει. Αλλά πάντως στη Γερμανία κυκλοφορούν ήδη πολλά κινέζικα αυτοκίνητα.
1: Πολλά κινέζικα αυτοκίνητα, ναι. Ακριβώς. Η αυτόνομη οδήγηση αυτή, τέλος πάντων, το σχεδιασμός που είχε η Volkswagen με την Bosch, υποτίθεται θα ήταν η απάντηση στην Tesla κυρίως και στους Κινέζους.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και με αυτό το σχεδιασμό δεν προχωράει και προτίμησαν να εγκαταλείψουν αυτή την επένδυση και να αναζητήσουν άλλο τρόπο. Όπως λένε, που δεν το ξέρουμε ακόμη, θα γίνει γνωστός μετά το καλοκαίρι, άλλο τρόπο προκειμένου να προχωρήσουν στην επόμενη γενιά. Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα.
0: Και υπάρχει και ο πονοκέφαλος ομώνυμος για το AFD, βέβαια, που είναι ψηλά.
1: Ο πονοκέφαλος δεν πρόκειται να ησυχάσει σύντομα, ναι. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι σε όλο αυτό το κλίμα, με τις δυσκολίες στην οικονομία, με τις δυσκολίες στην αγορά εργασίας, είναι πολύ εύκολος ο λαϊκισμός και είναι πολύ εύκολο να πουλήσει κανείς εύκολες λύσεις. Λοιπόν, σε αυτό επενδύει η εναλλακτική για τη Γερμανία στη χώρα. Δεν βλέπουμε, τουλάχιστον για τα θέματα της οικονομίας, δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη πρόταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως μια πολύ έντονη αίσθηση δυσαρέσκειας των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση και στα γνωστά τα παλιά κόμματα. Το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση έχει τεράστια ποσοστά δυσαρέσκειας. Ο ίδιος ο Καγκελάριος είναι ο αντιδημοφιλέστερος πολιτικός από αυτούς που μετριούνται στη Γερμανία. Όλα αυτά λοιπόν δουλεύουν για τους λαϊκιστές και τους ακραίους.
0: Θεή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία, οπότε θα ησυχάσετε λίγο.
1: Πέφτει από σήμερα με έντονα καιρικά φαινόμενα από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, είχαμε και στο Βέλγιο πλημμύρες και τα. Λοιπόν, να σε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ήταν η συνάδελφος Φέη Καραβίτη, ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα στο Βερολίνο. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
5: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
6: Νίκο, έλα από εδώ.
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Λίγκο.
5: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
4: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.

Ακούτε Alpha Radio 989, αυτό το υπέροχο τραγούδι με τη Σωτηρία Μπέλου. Είναι του Δημήτρη Λάγιου σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και μας έρχεται στο νου κάθε φορά που γίνεται λόγος για τη γη της Ιωνίας, αλλά και για το τι συμβαίνει στην Τουρκία εν όψη έλευσης Τραμπ και συνόδου του ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Η ιστορία έχει τον τρόπο της να παρεμβαίνει και στην καθημερινότητά μας.

το εξαιρετικό τραγούδι το διασκεύασε προσφάτως, το διασκεύασαν οι Active Members σε μια εντελώς διαφορετική ενορχιστρική λογική και είναι εξίσου καλό. Εμείς προτιμούμε βέβαια το πρωτότυπο. Λοιπόν, λέω τώρα να κάνουμε μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου και θα πάμε συγκεκριμένα στην Καταλωνία, στην περίφημη Ακτή, σιγά την Ακτή δηλαδή, την Κώστα Μπράβα, την ανατολική Ακτή της Ισπανίας, ψηλά στην Καταλωνία θα σταθούμε και μετά θα κάνουμε και ένα σάλτο στην Νότιο Κορέα και για τα δύο υπάρχει λόγος.

Μιλάμε, ήταν οι άνθρωποι στην πισίνα, έτσι, γύρω-γύρω, σαν σαρδέλες, ένας πάνω στον άλλον, κυριολεκτικά. Τώρα, καλύτερα να κάτσεις μέσα στο διαμέρισμά σου ή στο ξενοδοχείο και να μπεις στην ντουσιέρα, ρε παιδί μου, όχι να πας εκεί πέρα και να είναι ένας πάνω στον άλλον. Σαν να μην έφτανε αυτό, άρχισαν να πλακώνονται μεταξύ τους. Διεκδικούσαν μια καρέκλα και ήταν ένας τύπος από αυτούς τους μάγκες, να πούμε, τους Άντρακλες, ο οποίος χτύπαγε ένα κορίτσι 13 χρονών για την καρέκλα. Μια φρίκη δηλαδή. Ούτως ή άλλως είναι φρίκη, είτε στις πισίνες, ακόμα και στη θάλασσα, όταν είναι στήφη μαζεμένα. Όχι ρε φίλε, θα κάτσω στο σπίτι μου, ας πούμε, και ας είναι και στα πατήσια και κάνει ζέστη, που λέει ο λόγος. Τώρα, στη Νότιο Κορέα, τι έχει συμβεί? Η Νότιος Κορέα στο Μουντιάλ, μια καλή ομάδα, αλλά ατύχησε και αποκλείστηκε. Λοιπόν, και ο πρόεδρος της χώρας ζήτησε, ακούστε παρακαλώ, να γίνει έρευνα για ποιο λόγο αποκλείστηκε η ομάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάτι παθαίνουν οι άνθρωποι. Ποιους απευθύνονται, δηλαδή, να κάνουν τι, να ψάξουν, ναι, να δούνε αν οι επιλογές του προπονητή στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλές και έβγαλε το δεξιό εξτρέμ διότι ήταν καλύτερος ο άλλος. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα. Από μια χώρα που κατά τεκμήριο φαίνεται σοβαρή στις επιλογές της και ο κόσμος, μια χώρα με βιομηχανική παραγωγή μεγάλη κτλ. Αλλά μια χώρα που καταδίκασε την σύζυγο του πρωθυπουργού για διαφθορά, αλλά ετούτο εδώ ξεπερνάει το όριο της ανθρώπινης λογικής. Δηλαδή, να πει, σαν να έλεγε εδώ ο Μητσοτάκης ή ο Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί δεν πήγε η Ελλάδα στο Μουντιάλ, να πούμε, και να το ψάξουν. Τι λέτε ρε? Συγγνώμη για το ρε, αλλά έτσι είναι. Πλησιάζοντας προς το τέλος, τι να πούμε, τι άλλο να πούμε δηλαδή. Το μόνο που επίσης είναι αξιοσημείωτο είναι η απόφαση μιας θεσμικά κατοχυρωμένης οργάνωσης στη Νέα Υόρκη. Το έχουν αυτό οι Αμερικανοί, έχουν μερικά στοιχεία στη θεσμική τους οργάνωση που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Εκεί λοιπόν, στη Νέα Υόρκη, αποφασίζει μια επιτροπή, εκλεγμένη επιτροπή, από το Δήμο εκλεγμένη, για το ύψος των ενοικίων. Ο Ραμντάνη, θέλοντας να είναι συνεπής προς τις προεκλογικές του εξαγγελίες, τι έκανε? Άλλαξε την πλειονότητα των μελών της επιτροπής, άφησε κανένα δυο από τους παλιούς και με την καινούργια σύνθεση αποφάσισε να μπει πλαφόν στα ενοίκια για τον πολύ κόσμο, να είναι 1.590 δολάρια κάπου εκεί. Φυσικά προκλήθηκαν αντιδράσεις και στη Νέα Υόρκη, αλλά και ο Τραμπ, γελάω, αλλά τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή γίνονται και προκριματικές εκλογές εν ώψη των εκλογών του φθινοπόρου, με αφορμή τη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ είπε: «Έρχονται οι αδίσταχτοι κομμουνιστές που είναι απειλή για τη χώρα». Δεν ξέρω. Εσείς θα κρίνετε αυτόν τον άνθρωπο γενικά με τη συμπεριφορά του, αρκεί να μην πληγώσει και τη χώρα μας τώρα που θα έρθει στον Ερντογάν και στην Άγκυρα. Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Μπρουκ Σπρίγκστιν με τον Τόμ Ρομέλο για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ρομέλο, Μορέλο λέγεται ο άνθρωπος, ρε Τριάντη. Πάμε.

Μέλλον είναι το όνομα του Λουκάκου, έτσι, του, αυτού του πολύ καλού σεντερφόρ του Βελγίου. Αυτά από εμάς, να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ. Η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις ακολουθεί και μετά ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Για χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας βρίσκεται στο επίκεντρο σύσκεψης, είπε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών σε 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων, όπως τρόφιμα και απορριπαντικά. Πέμπτο 24ωρο από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα, υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των διασωστών. Ένας άντρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια. Στην Καραμπαλέδα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας, αχτίδα ελπίδας και διασώσεις 2 11χρονων αγοριών. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 1.450 θανάτους και 3.150 τραυματισμούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραία ζέστη, σημειώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, και χαρακτηρίζει τη θερμική καταπώνηση ως έναν σιωπηλό δολοφόνο. Μόνο στη Γαλλία ο αριθμός των νεκρών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών φαίνεται να υπερβαίνει τους 1.000. Μετά από 11 μέρες αφόρητης ζέστης, στη γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, παραδόθηκε χθες τη βροχή. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ο θερμικός θόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται πλέον στα Βαλκάνια, φέρνοντας υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν σε ορισμένες περιοχές ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιοδικείο 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά το σφοδρό χιονιά τον Ιανουάριο του 2022. Αθωώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε άλλους 5 κλάδους της οικονομίας που αφορούν μεταξύ άλλων τον κλάδο των επισκευών, τα logistics και τα τυχερά παιχνίδια. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, θα κλείνουν ως και την Πέμπτη οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια. Προκλήθηκαν ζημιές στην Τζαμαρία της επιχείρησης σε παράπλευρη είσοδο πολυκατοικίας καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν στην αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ιστότοπος Άξιος μετέδωσε πως αύριο οι δύο πλευρές θα συναντηθούν στο Κατάρ για να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα ασθενά του Ορμούς. Ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν έκανε γνωστό πως μετά την άρση των κυρώσεων επί του πετρελαίου και των πετροχημικών στο πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 6 εκατομμύρια των 12 εκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευτούν και θα επιστραφούν στο Ιράν. Η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Μια νέα ρύθμιση επιμερισμού των βαρών στους κόλπους του ΝΑΤΟ και στη διασφάλιση μιας σταθεράς μακροπρόθεσμης υποστήριξης για την Ουκρανία θα τεθεί επιτάπητος κατά τη συζήτηση που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντεφουλ και ο ομολογός του των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα την προσεχή εβδομάδα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1 για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Στις 8 απόψε Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική. Γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι και στην καρδιά μου έχω μεράκι. Διαβολεμένο κέφι και σήμερα η πιο δροσιστική εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου θα σας κάνει συντροφιά. Για μία ώρα ολάκερη. Και τι έχουμε φέρει, το θάνατο Μπούπα, ρε παιδιά. Το πιστεύετε? Ναι, το θάνατο Μπούπα τον έχουμε εδώ για να μας βοηθήσει τον ήχο. Το ρυθμίζει με μαεστρία. Τι να πούμε για την Αφροδίτη Σιμίτη. Κανονικά θα έπρεπε κάπου να είναι και να λιάζεται. Όχι, εδώ επιμένει να βρίσκεται δίπλα μας με δίσκους, τους έχει φέρει και CD, πιο καινούργια πράγματα. Χριστίνα Μούγιου υδρώνει πάνω από τα αποσπάσματα ταχυτικά για να μας τα φέρει και ο Βαγγέλης Περής εδώ με το μαγιουδάκι του, προκειμένου να σας πει ότι έχουμε πολύ σπουδαία πράγματα σήμερα. Δηλαδή καλοκαιρινά, κυρίως αυτά. Και το καλοκαίρι τι είναι? Είναι τα χταποδάκια στην παραλία, είναι να διαβάσει κανένα βιβλίο, είναι να γνωρίσει κανένα κορίτσι. Ναι. Όλοι το έχουν κάνει αυτό στη ζωή τους. Και ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Παλιά δηλαδή, είχε μια γνωριμία και κρατάει ακόμα αυτή η συμπάθεια.
3: Εμένα μου άρεσε η Ντόρα πολύ σαν γυναίκα. Ο αδερφός μου ήταν υπουργός πολιτισμού μετά από την Ντόρα που ήταν αυτό. Ο αδερφός μου πήρα κτίριο, της λέει θα πας στον Αντρέα αύριο στο χαμογελάτε. Ναι, σε γουστάρι. Με τέτοια γλώσσα. Αυτό, εκεί και τόνο και τ' άλλο. Το σκέφτηκε ο Θάνος. Λέει κάτσε να μην τον εκθέσω, να του το πω. Να τον εκθέσω.
4: Ναι.
3: Με παίρνει, μου λέει ξέρεις, έχω πει στην Ντόρα το και το και το. Τι λες, Θάνο? Του λέω τη γυναίκα δεν την έχω ξαναδεί. Η γυναίκα είναι κόρη του Μητσοτάκη. Είναι αυτή που είναι. Η γυναίκα του Μπακογιάννη, όποιο έχει σκοτεινή. Τι τη λες τέτοια πράγματα? Ότι είναι όμορφη γυναίκα είναι, θα τη το πω και εγώ. Αλλά τη γουστάρει, τη είπε σε γουστάρει ερωτικά. Ο Θάνος, Έρχεται, τη λέω, σου έχει πει αυτό το πράγμα ο Θάνος. Είναι τα αστεία του Θάνου, το ξέρεις καλά. Γέλαγε. Τώρα, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Είσαι όμορφη πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Καλά, τώρα μην το πολύ πιστεύεις το Μικρούτσικο. Όχι ότι δεν είσαι όμορφη, ίσα ίσα. Αλλά τα ίδια έχει πει και σε άλλες. Στην Κάρολ, για παράδειγμα. Είχε έρθει από το βορρά για διακοπές εδώ. Γνώρισε σε μια παραλία τον Ανδρέα. Και τα άλλα έγιναν νότες.

0: Εντάξει, το ελληνικό παλιά ήταν, δεν είχε ουρανοξύστα, ήταν αεροδρόμιο. Συνεχίζουμε να ζούμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Το πιο ωραίο να είναι από γεματάκι, ο ήλιος να πηγαίνει να κοιμηθεί στο γαλάζιο νερό και να το κοκκινίζει. Τι ωραία. Και να βρίσκονται φιλενάδες, να έχουν μπροστά τους παγωμένο τσάι και να λένε ωραίες ιστορίες, όπως η Μαρία Σολομού με τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου. Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ακούστε τις.
1: Λένε και όλες αυτές οι μελέτες και όλα αυτή η νευροψυχολόγη που είναι το καινούριο που θα σου πω να ασχοληθείς, νευροψυχολογία.
2: NLP εννοείς?
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό.
2: Εγώ κάνω κρανιοιερή.
1: Πες μου λίγο γιατί μην μπορώ. Δεν μπορώ, η κοπέλα είναι. Μα τέτοια λέμε πότε βρισκόμαστε. Τι τρώμε αυτή την περίοδο, τι ενεργειακό έχουμε βρει, πού κάνουμε ομ. Δεν θα ξεχάσω τη μάνα σου, καλή της ώρα, που να μου λέει, ήμασταν σπίτι της. Και στη λέω, ρε ζωή, τι ωραία εδώ πέρα και αυτά. Και λέω, πού είναι η Μαρία. Μου λέει, στο δικό της σπίτι, είμαι πιο εκεί. Το βράδυ μου λέει, εδώ θα έρθει να κοιμηθεί, γιατί έχει κάνει ενεργειακό σπίτι και δεν έχει βάλει κοντίσιον, η Ζαβή, και έρχεται το βράδυ, σκάει από τη ζέστη. Λέω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, σε έδωσε. Μου λέει, ξέρει τι ώρα που το έκανα, έκανα αυτό και εδώ έρχεται να κοιμηθεί. Γιατί δεν μπορεί να σκάσει.
2: Δεν είχα κλιματιστικό, όντως δεν είχα κλιματιστικό. Δεν είχα τηλεόραση.
1: Ναι, παιδί μου.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε, πολύ ωραία τα είπα. Και γέλασε. Το έχει σπάνιο η Μαρία Ελένη Λικουρέζου, ελπίζω να λέγεται έτσι και αυτό το καλοκαίρι. Τι τραγούδι βάλαμε. Αλλά για τις μοναχικές ευχαριστήσεις.

0: καλοκαιράκι είναι, ακούς αυτά τα τραγούδια, πας σε ένα μπαρ, παραγγέλνεις ένα ποτό, μπορεί να ξεφύγεις. Δεν οδηγούμε αφού έχουμε πιει. Και όταν λέω έχουμε πιει, μερικοί δεν πίνουν μόνο ποτά. Δηλαδή δεν πίνουν μόνο ποτά. Πώς να το πω τώρα, τι είμαι, πολιτικός? Ασχολείται με άλλα πράγματα, πιο προωθημένα. Ρε Γιάννη Βαρουφάκη, βγάλε με τη δύσκολη θέση.
1: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξέρω, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει. Ήταν στο Σίδνεϊ, στο Mardi Gras και θυμάμαι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, γιατί για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο. Το απλό χόρτο.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είχε πάρει έκσταση. Έκσταση. Έκστανο. Υπήρχε ένα τραγούδι τέτοιο. Ιταλικό ήταν. Είχε μεγάλη επιτυχία. Πέρσι το πήρε ο Κοκλώνης και το έκανε κοκλονέικο. Τι έχουμε ζήσει αυτόν τον τόπο,

0: Αυτές οι χαρές, δεν είναι χαρές, τι να σου πω, είναι μπελάδες. Απαγορευμένοι μπελάδες. Τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος, είναι. Τέλος πάντων, ας το ξεπεράσουμε και ας πάμε σε άλλα πράγματα που είναι απαγορευμένα, δικαίως. Γιατί το απαγορευμένο βιβλίο του Ενόχ, για παράδειγμα, γιατί το απαγορέψανε? Γιατί θα μας άνοιγε τα μάτια.
1: Αυτό είναι ένα κείμενο που δεν θα έπρεπε να διαβάζετε. Ένα βιβλίο που αφαιρέθηκε, κυνηγήθηκε και θαύτηκε στην άμμο της ερήμου για να ξεχαστεί. Όχι σε κάποιο επίσημο κανόνα της βίβλου, αλλά στις σκιές της ιστορίας. Το βιβλίο του Ενόχ δεν είναι απλώς απόκριφο. Είναι επικίνδυνο. Και ο λόγος δεν είναι ποιητικός ή συμβολικός. Είναι βαθιά, τρομακτικά αποκαλυπτικός. Για αιώνες το όνομά του προκαλούσε τρόμο στους θεολόγους. Γιατί? Επειδή είναι το μοναδικό κείμενο που περιγράφει ξεκάθαρα την προδοσία των αγγέλων. Για όντα που κατέβηκαν στη γη, ζευγάρωσαν με γυναίκες και γέννησαν τέρατα, τους νεφελίμ. Πλάσματα αχόρταγα, που δεν χόρτεναν με σιτηρά και τελικά στράφηκαν στην ανθρώπινη σάρκα.
0: Αυτά τα γράφει το βιβλίο του Ενόχ για τους νεφελίμ. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια. Στην κύλη γη ζουν οι περισσότεροι. Γιατί η γη νομίζω ότι είναι στον κύλο, όχι, είναι κύλη. Μέσα υπάρχει ένας άλλος κόσμος όπου κατοικούν τα βρύλ. Εξού και τα βρυλίσια, γιατί από εκεί βγαίνουν. Πότε θα τα μάθετε αυτά? Τα έχω πει 100 φορές, εσείς εκεί, βόδια.

0: ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει και θέλει να μας ξυπνήσει είναι ο Ποτσέπης. Ο Ποτσέπης, αυτός που λέει ότι είναι πολύ όμορφος, ότι συστήνεται σαν αυτοκράτορας, που έχει πρωταγωνιστήσει σε επιθεώρηση του Μάρκου Σεβερλή. Αυτός είναι ο Ποτσέπης. Δεν κρύβει πια τις αλήθειες, τις λέει να τις καταλαβαίνουμε και μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε μια σωστή πολιτική επιλογή. Μετά τον Καμένο, ποιος υποστηρίζει την Καριστιανού? Ο Ποτσέπης.
1: Τρέμουν οι νεοταξίτες αν δεν είναι προδότες μετά την ανακοίνωση της κοινής Καριστιανού, έτσι που τη φέρνει δεύτερο κόμμα σε δημοσκοπήσεις. Τρέμετε αν δεν είναι.
0: Καταλάβατε, τρέμετε. Για τις δημοσκοπήσεις. Έχω δει και άλλες δημοσκοπήσεις που είναι πρώτο κόμμα. Δεύτερος ο Βελόπουλος, αλήθεια, κυκλοφορούν αυτά στο διαδίκτυο. Σίγουρα θα είναι πραγματικότητα. Αχ, Μαρία. Και ο Ποτσέπης δίπλα. Ωραία. Αϊ, Μαρία.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ξέρω ότι τώρα ψιλοβαριέσαι, βλέπεις τη θάλασσα να κάνεις βουτιά, να μην κάνεις. Ακόμα και σε γραφείο να βρίσκεσαι στο σπίτι, βουτιές φαντάζεσαι. Αλλά ταυτόχρονα έχεις απόψεις για τα τρέχοντα θέματα. Εμάς μας ενδιαφέρει να συνομιλήσουμε. Μην μας πεις δηλαδή που θα ήθελες να βρίσκεσαι, να μας πεις το πρόβλημα που θες να αντιμετωπίσεις, να το λύσεις. Ίσως 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα Viber που σε περιμένει να στείλεις μήνυμα. 6947-989-989 και ένα email onair@alfaradio989.gr. Θες να πεις για την Kimberly? Ναι. Τι, δεν σ' αρέσει η Kimberly? Φοράει κάτι άσπρα, της πηγαίνουν πάρα πολύ. Το χρώμα της είναι, έχει γίνει και πιο μελαχρινή. Γουστάρουν πάρα πολύ την Kimberly. Δηλαδή θυμάμαι ο Κραουνάκης έχει μιλήσει θετικά για την Kimberly. Ποιος είναι αυτός που δεν του αρέσει? Άκου τώρα, είναι ο Γαβαλάς. Έχει θέματα με την Kimberly. Ρε Σιλάκη, why?
7: Στα γαλλικά λέμε La Dame Bolide, η γυναίκα βολίδα. Έχει μια αυτοπεποίθηση τρομερή. Τη συγχωρώ κάποιες ατοπίες που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που δεν είναι μοντέλο. Τι θα πρότεινε σε αυτή την κυρία? Το μαλλί να αλλάξει. Είναι πολύ μαλλί. Το μακιγιάζ να αλλάξει. Είναι πολύ σκούρο. Θα μου άρεσε να τη βλέπω με ταγέρ. Την είδα όταν πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν πολύ ωραία ντυμένη. Με ένα ταγέρ της πηγαίνει πάρα πολύ. Και θα σας πω ποιο είναι το ιδιαίτερο που δεν μου αρέσει. Όταν υπάρχει ένα σκίσιμο σε μία τουαλέτα, πρέπει να είναι μόνο σκιαπαρέλι. Τίποτα άλλο. Τώρα το ότι τρώει ψητά. Κάνει διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μας έδειξε αν γυμνάζεται για να μπορεί να διατηρεί αυτή τη σουλέτα. Γιατί αν όντως τρώει όλα αυτά που είπανε και δεν γυμνάζεται, νομίζω ότι θα τη δούμε παϊκουλή σε λίγο καιρό. Δεν μου αρέσουν αυτά τα μακριά φορέματα που δεν έχουν ένα πατρόν, όπως λέμε εμείς οι σχεδιαστές. Αυτή η κυρία ήρθε εδώ με έναν σκοπό, να αγκαλιάσει την Ελλάδα για αυτό που είναι, δηλαδή για τον Τυρλαντά.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Ναι, ήρθε κατά την Τυρλαντά. Άσχημο είναι. Το έχει τραγουδήσει και η Δαλιδά. γνωστή Γαλλής τραγουδίστρια. Η οποία έχω την εντύπωση ότι έμοιαζε λίγο στην Κίμπερλι, τη έφερνε. Να την ακούμε να τραγουδάει.

0: Έχουμε ρεπορτάζ για το τι κάνει αυτή τη στιγμή η Guilfoyle. Παρακαλώ τον κύριο Νάζο από το Μύκονος TV να βγει να μας πει. Α, δεν βγαίνει στα άλλα κανάλια, ναι, σωστά. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Πάντως πήγε στη Μύκονο, θέλω να σου πω, η Guilfoyle. Μα πει που να κάνει διακοπές. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, ίσως Μύκονο. Όχι, θα μπορούσε να δεχτεί μία πρόσκληση που έχει πάρει. Αν πει τώρα να πάει καλοκαιριάτικα στην Καστοριά. Να πάει, υπάρχει λόγος.
1: Ανοιχτή πρόσκληση προς τη νέα πρέσβη, τον είπα, Kimberly Guilfoyle, θα απευθύνει η Καστοριά και συγκεκριμένα ο σύνδεσμος γουνοποιών Καστοριάς, ο προφήτης Ηλίας. Η πρώτη εμφάνισή της στην Ελλάδα είχε έντονο lifestyle και κόμψες εμφανίσεις από την ίδια, η οποία εμφανίστηκε σε δύο εκδηλώσεις με διαφορετικά κομμάτια γούνας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα σύμφωνα με τους ανθρώπους του κλάδου. Μιλώντας σε τοπικό μέσο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών αποκάλυψε πως ήδη σε άτυπο διοικητικό συμβούλιο έπεσε η πρόταση να προσκληθεί η Kimberly Guilfoyle στην Καστοριά με αφορμή τη διοργάνωση της 51ης έκθεσης γούνας την ερχόμενη άνοιξη. Μια προσπάθεια σαφώς δύσκολη, αλλά με τους ανθρώπους της γούνας να είναι αποφασισμένοι να το παλέψουν μέχρι τέλους. Και αυτό γιατί, όπως εκτιμούν οι νέα πρέσβη στον ΗΠΑ στην Ελλάδα, μπορεί με αυτή τη συμβολική της επίσκεψη να στείλει πολύ ηχηρά μηνύματα σε όλες τις αγορές για τον κλάδο.
0: Τώρα είναι καλοκαίρι και μιλάμε για γούνες. Νομίζω ότι δεν θα πάει η Guilfoyle, γιατί είναι εκτός εποχής η έκθεση. Καλοκαίρι λοιπόν ότι είναι. Και το καλοκαίρι πας για ψάρεμα. Summer time, αλλά εμείς το λέμε στα ισπανικά, en verano.

0: Verano es la... Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Να είχα ένα καρπούζι τώρα, ρε παιδιά. Ένα καρπούζι. Το βασίλειό μου για ένα καρπούζι. Δεν πειράζει, όμως έχουμε το Θάνο Μπούπα εδώ, ο οποίος θα μας βοηθήσει με την ικανότητα που έχει στη ρύθμιση του ήχου να περάσουμε ένα υπέροχο ημίωρο. Επίσης δροσερό σαν ένα καρπούζι. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει επιλέξει τα καλύτερα τραγούδια, δεν το συζητάμε. Χριστίνα Μούγιου, τι έχει, τι κάχεις βρε κορίτσι μου σήμερα. Ο Βαγγέλης Περί στο μικρόφωνο και κάνουμε μια πολιτική τοποθέτηση. Αλλά επειδή βαριόμαστε, καλοκαίρι είναι. Ο Καρανίκας είναι αυτός ο οποίος βγαίνει συνέχεια και μιλάει. Μπορεί να μιλήσει και για μας. Μπορεί. Τι θα πει, ένα θέμα έχει. Τον Τσίπρα και τους συνεργάτες του.
4: Ο Τσίπρας μιλάει για τους συνεργάτες του. Οι συνεργάτες του είναι χωρισμένοι στα τρία χρονικά. Ήτανε πριν το 15, 15, 19, 19 σήμερα. Πριν το 15, οι συνεργάτες του τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. 15 με 19 τον οδήγησαν στην παρέτηση. 19 με 23 στις ήττες. Δηλαδή, πράγματι, ο Τσίπρας μας λέει ότι έχει μία, ας πούμε μία και μοναδική αδυναμία. Δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του. Έχει δίκιο. Όλο αυτό το τσούρμο που ήταν συντροφή μου και τους έβαλε στην κυβέρνηση ήταν αυτοαναφορική, αναχρονιστική και αυτή. Και ανερμάτιστη είναι και σήμερα. Και ο ίδιος είναι φουλ ανερμάτιστος. Και φαίνεται από αυτά που γράφει.
5: Ποιος ήταν ο χειρότερος συνεργάτης του Τσίπρα?
4: Η χειρότερη, ακούστε λίγο, πρέπει να καταλάβουμε ότι...
5: Κάντε τριάδα, δεν είναι, αν διευκολύνω. Ποιοι ήταν οι τρεις χειρότεροι?
4: Ήταν αυτοί που ήταν ακριβώς δίπλα του.
5: Δηλαδή?
4: Εσείς κάνατε κάποιον έρευνα να δείτε ποιοι ήταν δίπλα του?
5: Όχι, δεν ξέρω. Εσείς ήσασταν και το ξέρετε. Και ξέρετε ποιους λέτε, πείτε το, γιατί είναι ντροπή να το πείτε.
4: Λοιπόν, ήταν το πολιτικό γραφείο.
5: Όχι, υπουργοί της κυβέρνησης.
4: Οι υπουργοί της κυβέρνησης ήταν στο πολιτικό γραφείο. Αυτός έκανε υπουργούς.
6: Δηλαδή, για να τα πούμε μετά.
5: Ο Βαρουφάκης ήταν κακή επιλογή.
4: Ο Βαρουφάκης ήταν και είναι ένας πάρα πολύ καλός οικονομολόγος, αλλά δεν είναι πολιτικός. Πολιτικός ήταν κάκιστος. Και ήταν προσωπική επιλογή του Τσίπρα. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας έχει κάποιες αδυναμίες. Η αδυναμία του, είπαμε, είναι να επιλέγει. Γιατί είναι αδυναμία? Γιατί έχει αδυναμία να επιλέγει? Γιατί επιλέγει τίτλους. Είναι τιτλολάτρης. Είδε καθηγητή πανεπιστημίου. Wow!
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Αυτά παλιά, κάτσε ρε Σκαρανίκα, τώρα αλλάξανε. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του από τη ζωή. Παίρνει τα διδάγματα που χρειάζεται. Δεν θα μου πεις η παλιοπαρέα εκείνη. Τι ωραία. Στην Κεσαριανή, σε ταβέρνες. Περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Μια φάβα. Τι σχέδιο έχουμε για το μέλλον? Φέρε και ένα μαρκό αρετσίνο.

0: Ας πω καλή με το βαπόρι. Είχα πάρει το βαπόρι για να πάω στη Σύρο, λογικό. Και ξαφνικά τι βλέπουμε στη θάλασσα? Μια γοργόνα. Την πλησιάζω και της λέω: «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος». Γιατί έτσι ρωτάει η γοργόνα? «Ζει ο βασιλιάς». Μου λέει: «Δεν το ξέρω, δεν το μάθαμε στη σχολή». «Ποια τη σχολή, κοπέλα μου, είσαι γοργόνα?» Μου λέει: «Δεν το ξέρεις ότι υπάρχει σχολή για γοργόνες?»
1: Σε μερικά χρόνια από σήμερα θα ήθελε να γίνει γοργόνα. Τι ωραίο! Έλα, είναι τέλειο! Πάρα πολύ ωραίο. Να το ευχηθώ, δεν ξέρω. Εύχομαι.
2: Καλή, υπάρχει σχολή.
1: Τι σχολή?
2: Γοργόνας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα.
1: Ούτε καν.
2: Ποιος γελάει, υπάρχει όντως. Στη Χαλκίδα, 1000 ευρώ δίνεις για πτυχίο.
1: Πες μου, τι πτυχίο παίρνεις?
2: Δεν έχεις δει αυτό που βάζουν την ουρά? Και είσαι μέσα σε πισίνα. Όχι, γοργόνα κανονικά. Μέσα σε πισίνα και αυτά. Και είναι ένα είδος τύπου.
1: Κολύμβησης.
2: Πώς κάνεις παιδικά πάρτι?
1: Ναι.
2: Κάνεις και τέτοιο για τα παιδάκια. Και πληρώνεσαι. 2 ώρα 100 ευρώ σίγουρα. Και παραπάνω.
1: 2 ώρες 100 ευρώ.
2: Ναι. Πόσο πέσε, 2 ώρες? Μήπως να το ξανασκεφτείς να κάνεις την γοργόνα?
1: Όχι, μου λέει ο σκηνοθέτης, γοργόνους παίρνουνε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άριελ. 2 ώρες, ρε παιδιά, 100 ευρώ, μπράβο. Δηλαδή η Άριελ, η μικρή γοργόνα, που είναι μια ζωή μες στη θάλασσα, πόσα λεφτά έχει βγάλει?
4: Και ο χλόμπο είναι το χορτάρι από το πράσινο.
0: Τι ωραία ταινία ήταν αυτή.
4: Ένα όμορφο παλικάρι.
5: Φεύγεις για να πας αλλού.
4: Μα γιατί να ανοιχθείς την πλάση με στα μάτια του ωκεανού? Τη ζωή σου θα τη χαλάσει.

0: κύματάκι πέφτει.
1: Αυτή είναι ζωή, ψαράκια, κύματα.
0: Ποτέ δεν θα τα σκάφη.
1: Στη γη ζω με καμένα κορμιά.
0: Ζωή μάλλον λίμενη.
1: Ο Βαλεντίνο.
0: Και ρίσεις
1: γυρεύει. Όμως τι σχέση έχουν όλα αυτά, πώς είναι. Ηλιοκαμένο κορμί, ο Σπαλιάρας. Και ο Φραγκολιάς. Ο Βαλεντίνο, ο γνωστός δημιουργός μόδας. Πώς μπλέξανε και οι τρεις, μπλέξανε.
2: Πώς έγινε τώρα στη σειρά στο casting, είμαστε πέντε Έλληνες. Και το κανονίζουμε και μπαίνουμε πέντε Έλληνες μέσα.
3: Και το Γιάννη, ποιοι άλλοι.
2: Ήμουνα εγώ, ο Γιάννης ο Παρασκευάς, ο Μάριος ο Λέκας και ο Χάρης ο Πλουσής.
3: Okay.
2: Και μπαίνουμε και οι πέντε Έλληνες.
3: Τυχαία.
2: Τυχαία. Τρέλει τον Βαλεντίνο.
3: Και σου λέει η Ελλάδα βγάζει ωραία προϊόντα.
4: Γι' αυτό δεν ακούσε την Ελλάδα.
2: Μας στέλνει, δείχνει ότι τους αρέσουμε, έχουν εκεί δύο σακάκια, τα φοράμε εμείς, μας κάθονται τι ωραία τι καλά, το φοράει ο Γιάννης, που να του μπει, μέχρι που μόνο το χέρι μπαίνει. Ο Γιάννης είναι και ένα 90.
3: Και δύο μέτρα, σωστό.
2: Δεν. Εντάξει,
5: τι να κάνει ο Βαλεντίνο πια.
2: Φεύγουμε κι εμείς και σκάει.
3: Θα σκίσει τα πατρών.
2: Δεν περνάει πόση ώρα. Και πάει το τηλέφωνο του Γιάννη. Γιάννη, το απόγευμα και έχει μείνει, έχει callback.
3: Callback, δηλαδή.
2: Ότι θέλω να το ξαναδούν το Γιάννη.
3: Ναι, έτσι
5: λέγεται.
3: Εμείς κάθε
5: φτιάξαν στο νούμερό του.
2: Θα το φτιάχναμε στο νούμερό του. Εγώ με το Γιάννη και τον Παρασκευά.
3: Άρα μόνο ο Γιάννης Παλιάρας πέρασε στην επόμενη φάση callback.
4: Του νου που δεν του έκανε το σακάκι. Περίμενε τώρα.
2: Περίμενε. Εμείς κάθε απόγευμα παίζαμε μπάσκετ.
3: Ναι.
2: Δεν θα ερχόταν ο Γιάννης. Θα πηγαίναμε. Θα πήγαινε για το casting. Πηγαίνει ο Γιάννης στο casting, στο callback.
3: Ναι.
2: Περνάνε μια ωρίτσα, γυρνάει η Μούρη στο πάτωμα. Τι έγινε, Γιάννη? Ρε το callback, τι έγινε? Λοιπόν, ακούστε, λέει, τι μου είπανε. Αν θα φύγουν, λέει, με το σκάφος, θα πάνε μια εκδρομή Σαββατοκύριακο. Να πάω κι εγώ μαζί τους και περάσουμε έτσι τι ωραία όλη
5: χαρά,
2: τη
5: και αυτό είναι για μέτρο.
2: Θα κάνω το show στο Παρίσι και θα γράψουν τα ρούχα πάνω.
3: Και το παιδί
5: και αυτό είναι
3: πάει
5: για να στεναχωρηθείς και να τα μούτρα σου μέχρι το πάτωμα.
4: Έπρεπε να πάει. Μπορεί να είχε κανονίσει κάτι
3: άλλο. Επίσης, Κώστα μου.
2: Έπρεπε να γυρίσει πίσω ο Γιάννης. Είχε και υποχρεώσεις.
3: Κώστα μου, ό,τι και να έγινε, παρεγράφει και αυτό. Οπότε
2: όχι, δεν έγινε, γιατί ήμασταν εκεί. Ο Γιάννης συνεχίσαμε.
3: Όχι, ό,τι και να έγινε, ενώ σε πρόταση που δεν θέλει να θυμάται, έχει παραγραφεί.
2: Μα δεν
3: ξέρει. Και την κυρία του Βαλεντίνου.
5: Δηλαδή, πα στο δοκιμαστικό. Σου λένε, ναι, ωραία, ελάτε, σα παίρνουμε και στεναχωρέθηκε σαν τη
3: φεγγαρία. Όχι, αλλά συγγνώμη, αν ο άλλο σε προσκαλεί μέσω πέλεγα που από εκεί δεν υπάρχει έξοδο διαφυγή και αν δεν περνά ωραία, δεν αρέσει να φύγει. Θα κάνεις, θα κολυμπήσεις.
5: Κολυμπώντας.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Έτσι λοιπόν έχασε την κρουαζιέρα ο Σπαλιάρας. Με το συγχωρεμένο τον Βαλεντίνο. Που έμεινε μόνος του. Μέσα στο

0: Ο Βαλεντίνο, ο Ροντόλφο Βαλεντίνο ήταν περιζήτητος. Ωραίος άντρας και εφράδια, άποψη. Όλοι ήθελαν να βρεθούν δίπλα του, να εξασφαλίσουν την παρέα του. Δεν είναι υπερβολή, αλλά εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τον Ευάγγελο Αντώναρο. Δηλαδή και αυτός τα έχει όλα αυτά, την ομορφιά, την εφράδια. Όλοι γουστάρουν να τον χρησιμοποιήσουν με την καλή έννοια. Του είχε πει και ο Τσίπρας ήταν υποψήφιος. Τότε δεν ήταν όριμος. Τώρα όμως ο Ευάγγελος Αντώναρος, φαντάζομαι ότι άντε με το καλό, Ευάγγελε.
1: Κύριε Ζαχαρέ, εγώ θα σας αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Το 2019 μου ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, πριν λίγο πριν από τις εκλογές, να είμαι υποψήφιος. Στο τηλεφώνημα που είχαμε αρνήθηκα να είμαι υποψήφιος. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο τηλεφώνημα για έναν πρωθυπουργό, διότι έκρινα ότι το 2019 είχε παρέλθει μόνο ένας χρόνος από τη διαδρομή μου, διαγραφή μου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση.
2: Και τι σημαίνει αυτή η παραβολή που είπατε τώρα, γιατί αυτό κάπως πρέπει να το συνδέσω με το τι κάνει ο Τσίπρας.
1: Να σας πω, να εκλειφθεί αυτό ότι έκανα ότι άσκησα την κριτική στο Μητσοτάκη και να είμαι υποψήφιος με τον Τσίπρα και να βγω βουλευτής.
2: Άρα καμία περίπτωση. Θα σας χαρακτηρίζει και ροσκόπο κανείς.
1: Το 2023 κατέβηκα. Έτσι, κατέβηκα στην Ανατολική Αττική, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στο μεταξύ έλεγε ότι έκανε το άνοιγμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις στον κεντρό χώρο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε κάνει.
2: Είχε όμως και τα βαρύδια που τώρα τους βρίσκει.
1: Αυτό λοιπόν, στη διαδρομή μου εκείνη, εγώ διαπίστωσα ότι το άνοιγμα αυτό, το οποίο το ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας, είχαμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις κατηδίαν, η γύρω του, και σε τελευταία ανάλυση αυτό αφορά και τον ίδιο, δεν το στήριξαν καθόλου.
2: Ποιοι εννοείται γύρω του, γιατί εγώ βλέπω όλοι γύρω του θέλουν να πάνε μαζί του τώρα.
1: Κοιτάξτε, είπε προχτές ο αγαπητός κύριος Τσακαλώτος σε μια συνέντευξη ότι βέβαια λέει με τον Αντώναρο και τον Κεδίκογλου, είναι τον κύριο Σημειών Κεδίκογλου, βουλευτή.
2: Ναι, ναι.
1: Βουλευτή Ευβίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να πάμε μπροστά, έτσι. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι βασικά στελέχη είχαν αρνητική στάση σε αυτό το άνοιγμα.
2: Εσείς έχετε αρνητική για αυτούς.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι διατεθειμένος να συμπορευθώ με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στη δημοκρατία, στην πρόοδο και στην πατρίδα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ακούστε τι λέει ο κόσμος. Να γυρίσει στην πολιτική.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Θα σου απευθύνω ένα μήνυμα. Γίνε πρωταγωνιστής τη ζωή σου. Θες να μου απευθύνεις και εσύ ένα μήνυμα? Ευχαρίστως. Θες να το πεις σε όλους τους ακροατές του Alpha Radio 989? Εδώ είμαστε. Έχουμε στήσει για σένα ένα τηλεφωνικό κέντρο. Σημείωσε. Όχι στα τσιγάρα, ρε. Σημείωσε το στο κινητό. 212-212-4800. Και στο Viber μπορεί να στείλεις επίσης μήνυμα 6947-989-989. Αν έχεις κινητό και θες να στείλεις email, oner@alpharadio989.gr. Επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνεις πρωταγωνιστής στη ζωή σου ή πρωταγωνίστρια. Και δεν το λέω εγώ, ποιος είμαι εγώ. Ένα τίποτα. Το λέει ένας άνθρωπος που όταν λέει μια σοφία εισπάρεται 150 ευρώ. Η κυρία Σαλακά.
9: Είμαι η πρωταγωνίστρια της ζωής μου. Παίρνω αποφάσεις, δημιουργώ, εμπνέω και τολμώ. Είμαι πρωταγωνίστρια σε όλα, γράφω και το σενάριο. Είμαι πρωταγωνίστρια, τολμώ και πάντα χαμογελώ.
8: Έτσι, μπράβο. Είναι πρωταγωνίστρια της ζωής. Όπως ήταν η Ζωζό Σαπουτζάκη. Πρωταγωνίστρια. Τι πρωταγωνίστρια?

0: Σιγά τώρα για την Μπαρντό, την Βίρνα Λίζη, την Ανούκ Εμέ. Όλες αυτές δεν πιάνουν τίποτα, όχι μόνο μπροστά στη Σαπουτζάκη, αλλά και στην Εφηθόδη. Βέβαια, οι Εφηθόδοι έχουν περάσει λίγο τα χρόνια, ενώ για τη Σαπουτζάκη όχι. Πρέπει λίγο να μαζευτεί, ας πούμε. Δίαιτα το λένε αυτό, όπως και να το πούνε. Κάπως να έρθει στα συγκαλά της.
1: Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί έχουμε έκπληξη. ChatGPT, τα είχαμε λίγο τσουκρίσει παλιά, αλλά νερό και αλάτι, εμείς δεν κρατάμε κακίες.
2: Γεια σου. Θέλω απλώς να σου πω πως έχω ενθουσιαστεί που θα συνεργαστούμε και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε.

0: Τώρα γίνεται να είσαι καλοκαίρι διακοπές και αντισταθείς που σου φέρνουν μπροστά κάτι μπαρμπούνια, κάτι σαλάτες ονειρικές. Δεν γίνεται. Φαντάς τώρα υπ' αυτές τις συνθήκες να ξέρεις ότι όλοι βρίσκονται στις παραλίες, εσύ πρέπει να δουλέψεις. Δεν εκνευρίζεσαι. Εκνευρίζεσαι. Ακόμα και ο άνθρωπος ο οποίος είναι πιο έρημος από όλους, ο Σπύρος Χαριτάτος. Εκνευρίζεται ακόμη και αυτός.
1: Πάμε στην κυρία Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Ναι. Μπορώ, κυρία Παπαδοπούλου, πάμε. Παρακαλώ, βάλτε το τίτλο της κυρίας Παπαδοπούλου στο κοντρόλ και ενημερώστε μας για άλλα πράγματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περιέλθει σε απόλυτη ανάγκη ως θύματα ενός ανηλαιή εκβιασμού. Ηθικού, παντελώς ανήθικου. Παιδιά, εγώ δεν αγχώρομαι. Παιδιά, στο κοντρόλ λίγο ψυχραιμία. Μην μας ξαναπείτε κουβέντα για τον χρόνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ το κοντρόλ. Ψυχραιμία. Κυρία Παπαδοπούλου, να επαναλάβουμε. Γιατί η ταχύτητα. Αργύρι Τυρόπουλε, σε παρακαλώ, περιορίσου. Περιορίσου, Αργύρι Τυρόπουλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν σ' ακούω, με ταλαιπωρείς. Λοιπόν, Αργύρι Τυρόπουλε,
2: κύριε Παπαδοπούλου, μισό λεπτό να ακούσουμε λίγο και τους πολιτικούς που έχουμε κοντά μας. Κύριε Γκελεστάθη.
3: Εγώ καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ που έχετε πάρει ως εκπομπή.
1: Το κοντρόλ να τα πείτε αυτά.
3: Επόμο αυτό το θέμα.
1: Μην ανέβουμε πάνω καμιά ώρα.
3: Γιατί πραγματικά.
1: Θα αναγνωριστούμε. Και αν θέλετε κάτι μετά. Έλα κάτω, ρε Αργύρι Τυρόπουλε. Έλα κάτω να μου τα πει αυτά που λε την Τυρόπουλε. Έλα κάτω να μου τα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συμβαίνουν αυτά το καλοκαιράκι. Όταν δεν κάνεις καλοκαίρι και είσαι στη δουλειά.

Είχα ένα συμφοιτητή, ρε παιδιά. Το οποίο το λέγανε Γιάννη Καλογεράκη. Γιάννη, μας ακούς, γεια! Και του τραγουδούσα συνέχεια αυτό το τραγούδι, αλλά λέγοντας Καλογεράκη, Καλογεράκη. Τι ωραία περνούσαμε.

0: ωραίο ρε παιδιά το καλοκαίρι. Τώρα λέμε αλήθειες. Κάθεσαι και βλέπεις τη θάλασσα. Και στην άκρη είναι ένα πανάκι που φεύγει, πάει στην Πάρο. Όχι στην Πάρο ακριβά. Ανάφη.
1: Καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη.
0: Όλα είναι ωραία. Πατάτες τηγανητές το μεσημέρι. Με γεμιστά. Παγωμένα γεμιστά το ψυγείο. Και μετά στα φύλλα, χωρίς κουκούτσια. Και το βράδυ, κουνούπια. Αυτό με τα κουνούπια. Δηλαδή ο Θεός τα έκανε όλα. Το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο. Τα κουνούπια δεν τα ήθελε τώρα. Αλλά μας έστειλε και τη σιτρονέλα για να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια. Βέβαια μερικοί τη σιτρονέλα τη βάζουν και στο φαΐ, στο MasterChef.
2: Το ψάρι έχω βάλει και σιτρονέλα.

0: φύλλα καφίρ από σιτρονιά. Θα παρελεί ο γεύση παραπάνω σιτρόν, λεμονό.
1: Ωραία.
2: Γελάμε γιατί η σιτρονέλα αλυβόμαστε το καλόγια με τις πάντα κουνούπια, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Αυτό δεν έχει κουνούπια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

Όλα τα κάνουμε για σας. Μέχρι και τα κουνούπια διώχνουμε. Μέχρι και οι δεις που δεν ακούστε πουθενά βρίσκουμε. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγαζίνο του Alpha Radio 99. Λίνα Κλήτου, έτοιμο. Να είμαστε καλά, άντε, για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2:01 και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στην διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ο Κωνσταντίνος Πετρίδης και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του επικεφαλής του οργανισμού, ο οποίος χαρακτηρίζει τη θερμική καταπώνηση ως έναν σιωπηλό δολοφόνο. Μόνο στη Γαλλία ο αριθμός των νεκρών φέρεται να ξεπερνά τους 1.000. Μετά από 11 μέρες αφόρητη ζέστη, στο Παρίσι έπεσε χθες η πρώτη βροχή. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ο θερμικός θόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται πλέον στα Βαλκάνια με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 5ο 24ωρο από το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των διασωστών. Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια της Καραμπαλέδα, παραλιακής πόλεως βόρειος του Καράκας. Αχτίδα ελπίδας και διασώσεις 2 11χρονων αγοριών. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 1.450 θανάτους και 3.150 τραυματισμούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιο δικείο 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στο σφοδρό χιονιά του Ιανουαρίου του 2022. Αθωώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Έκρηξη σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια. Προκλήθηκαν ζημιές στη τζαμαρία της επιχείρησης σε παράπλευρη είσοδο πολυκατοικίας καθώς και σε ένα σταθμευμένο εταιρικό όχημα. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε άλλους 5 κλάδους της οικονομίας που αφορούν μεταξύ άλλων στον κλάδο των επισκευών, τα logistics και τα τυχερά παιχνίδια. Στις 10:20, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3, όπως ανακοίνωσε η Στασή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν στην αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Όπως μεταδόθηκε, αύριο οι δύο πλευρές θα συναντηθούν στο Κατάρ προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με το στενό του Ορμούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντεφουλ και ο ομόλογός του των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο θα συζητήσουν μια νέα ρύθμιση επιμερισμού των βαρών στους κόλπους του ΝΑΤΟ σε συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον αυτήν την εβδομάδα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυξάνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό το σκοπό πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό προκειμένου να συζητηθούν μέτρα αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου που διαλύει την καθημερινότητα των ελληνικών οικοκυριών. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε. Έχουμε κάποιο πρώτο δείγμα γραφής, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε προ μιας συμφωνίας κυρίων, η οποία δεν έχει συζητηθεί αποκλειστικά και μόνο σε αυτή τη συνάντηση που συνεκλήθη σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει αρκετή προεργασία στο παρασκήνιο. Να πω για την οικονομία της συζήτησης ότι η σύσκεψη ξεκίνησε υπό τον κύριο Μητσοτάκη στις 12 η ώρα το μεσημέρι, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης του Τάκη Θεοδωρικάκου, της διοικήτριας της νέας ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή και την εποπτεία της αγοράς, της κυρίας Δέσποινας Τσαγκάρη, αυτά από μέρους της κυβέρνησης. Από μέρους αγοράς, ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων ο Γιάννης Γιώτης και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς. Γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη τώρα? Διότι αύριο τελειώνει κανονιστικά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που αφορά και τα σούπερ μάρκετ. Και ενώ για τα καύσιμα η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι θα έρθει το πλαφόν και θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα λόγω και της σημαντικής πτώσης των διεθνών τιμών που ήδη αντανακλώνται στην Αγγλία, για τα σούπερ μάρκετ έχει κρατήσει την προοπτική παράταση του πλαφόν ως διαπραγματευτικό εργαλείο για αυτή τη συμφωνία κυρίων που ετέθη επιτάπητος. Σε δύο στάδια στην πραγματικότητα συζητείται μια ευρύτερη συμφωνία από τις αρχές Σεπτεμβρίου, εκεί όπου θα έχει παρέλθει κατά βάση η τουριστική περίοδος και οι πολίτες θα επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους, και για ένα διάστημα το οποίο θα το προσδιορίσει ο κύριος Θεοδωρικάκος, εκεί θα περιμένουμε να δούμε μειώσεις σε αρκετούς κωδικούς. Μιλάμε πάντα για βασικά καταναλωτικά είδη, δεν μιλάμε για τις γατοτροφές, το λέω με όλη μου τη συμπάθεια στις γάτες, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι προϊόν ευρείας κατανάλωσης και βρίσκεται σε κάθε νοικοκυριό. Η κυβέρνηση ζητά από την αγορά να προβεί σε μειώσεις σε είδη τα οποία βρίσκονται στην πραγματικότητα σε κάθε σπίτι τρόπον. Να μιλάμε τώρα για κατηγορίες προϊόντων και για κωδικούς, δεν μιλάμε για το προϊόν Γιώργος Ευγενίδης Λίνα Κλήτου συγκεκριμένα. Και βεβαίως υπάρχει ένα μεταβατικό διάστημα που είναι το διάστημα Ιουλίου και Αυγούστου. Εδώ να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η συνεννόηση των δύο πλευρών. Ποιο είναι το σενάριο το οποίο έχει συζητηθεί? Η κυβέρνηση να αποσύρει το πλαφόν μεν, όμως η αγορά να κατοχυρώσει τις μειώσεις που επετεύχθησαν το προηγούμενο διάστημα σε περίπου 2.000 προϊόντα, σε περίπου 2.000 κωδικούς για να είμαι συγκεκριμένος. Είναι μειώσεις μεσοσταθμικές γύρω στο 6% και να πάμε με αυτή τη συμφωνία γέφυρα μέχρι το ευρύτερο πλαίσιο το οποίο θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο και μετά. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πνεύμα συνεννόησης. Φαίνεται ότι και η ανεξάρτητη αρχή της κυρίας Τσαγκάρη έχει κάνει μια προεργασία για κωδικούς προϊόντων που θα μπορούσαν να βρεθούν σε αυτό το πλαίσιο των μειώσεων τιμών, ειδικά από τον Σεπτέμβριο και εντεύθεν. Είναι δεδομένο ότι η αγορά ζητά την άρση του πλαφών για να επιστρέψει και αυτή σε ένα περιβάλλον κανονικότητας, και η κυβέρνηση δεν θέλει το πλαφόν αυτό καθ' αυτό, υπό την έννοια ότι είναι μια περιοριστική πολιτική και ο πόλεμος ΗΠΑ και Ιράν βαίνει προς ολοκλήρωση. Τώρα είμαστε ένα καθεστώς διαπραγματεύσεων που όμως έχει ως αντίκτυπο τη μείωση των διεθνών τιμών. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί ο διάβολος κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες, για να δουν και οι καταναλωτές στο τέλος της ημέρας ουσιαστικές μειώσεις στα ράφια, διότι πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και χάνουν και αυτοί την μπάλα κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Μάλιστα, οπότε περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Τάκη Θεοδωρικάκου, να τις ακούσουμε σε λίγο, οπότε θα έχουμε και μια πληρέστερη εικόνα του τι γίνεται. Σε ευχαριστώ, Γιώργο Ευγενίδη, καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη. Σταύρο, άκουσες τι μας είπε ο Γιώργος Ευγενίδης στο ρεπορτάζ από το Μέγαρο Μαξίμου? Το ερώτημα είναι τι οδήγησε την κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση και όλα αυτά που ακούμε πόσο λειτουργικά είναι στην εφαρμογή τους.
3: Να σας πω ότι αυτό το οποίο ενεργοποίησε την κυβέρνηση είναι τα στοιχεία και οι συγκρίσεις που έρχονται μετά από την ενεργοποίηση και της νέας πλατφόρμας του Πόσο Κάνει, που βάζει στο ίδιο τραπέζι προϊόντα τα οποία βρίσκονται στα ράφια και των ελληνικών αλλά και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, όπου τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλά προϊόντα πολυεθνικών κοστίζουν περισσότερο στη χώρα μας από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμη, προσέξτε το, και πριν μπει ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Έτσι λοιπόν έχουν στραφεί οι έλεγχοι και στο κομμάτι της τιμής χονδρικής και στο κομμάτι του εμπορικού περιθωρίου, και τα στοιχεία τα οποία οι πληροφορίες μας λένε ότι έχουν συγκεντρώσει οι άνθρωποι και από την ανεξάρτητη αρχή αλλά και από το Υπουργείο που τέθηκαν σήμερα στη συζήτηση, δείχνουν ότι πολλούνται ακριβότερα έως και 100% προϊόντα όπως γάλα βρεφικής ηλικίας, δημητριακά, αναψυκτικά, καθαριστικά σπιτιού, απορριμπατικά πλυντηρίου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Γάλα βρεφικής ηλικίας στην Ελλάδα πωλείται 28,63 ευρώ, στο Βέλγιο πωλείται 16,86 ευρώ, ακόμη και στη Ρουμανία πωλείται 24,34 ευρώ. Δημητριακά, αν πάμε τώρα πριν μπει ο φόρος προστιθέμενης αξίας πάνω, θα σας πω τώρα. Δημητριακά, πριν τον φόρο, στην Ελλάδα η τιμή είναι 9,06, στο Βέλγιο και στην Ιταλία είναι 6,27, στην Πορτογαλία είναι 6,16. Αναψυκτικό, δημοφιλέστατο, στην Ελλάδα πριν το ΦΠΑ είναι 1,13, στη Ρουμανία και στην Κύπρο είναι 99 λεπτά το λίτρο. Ακόμη και το τσάι, μια συσκευασία με περίπου 100 φακελάκια, στην Ελλάδα το φακελάκι πάει 0,08, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,04%. Δηλαδή μιλάμε για διαφορές πριν πέσει πάνω ο φόρος προστιθέμενης αξίας ακόμη και 100% σε σχέση με αυτό που πληρώνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Και βέβαια δεν θα κάνω συγκρίσεις για το που βρίσκεται ούτε το βιωτικό επίπεδο, ούτε το ύψος των μισθών, ούτε το κατακεφαλήν εισόδημα σε σχέση με τους μέσους όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σε Βέλγιο και άλλες χώρες είναι προς τα πάνω, στην Ελλάδα είναι πολύ πιο χαμηλά. Όλα αυτά είναι που οθούν την κυβέρνηση να αναζητήσει αυτή την Συμφωνία Κοινωνικής Ευθύνης, που στόχο έχει να προσγειώσει όλους εκείνους οι οποίοι υπερέβαλαν, είτε με αφορμή τον πόλεμο, είτε λόγω του όσοι και έλεγχοι να γίνουν, με 80 ή 100 νοματέους δύσκολα μπορείς να ελέγξεις όλη την αγορά στο σύνολό της, και από την άλλη πλευρά να μπορείς να ικανοποιήσει και το αίτημα των πολιτών για πιο χαμηλές τιμές στα ράφια. Ήδη έχει επιτευχθεί μια μείωση 5 έως 10% σε 2.000 προϊόντα εδώ και καιρό. Το να παγώσουν ή να μειωθούν περαιτέρω, κυρίως μέσα στους πρώτους μήνες, τους σχολικούς θα πω εγώ, έτσι, από Σεπτέμβριο μέχρι και Οκτώβριο, είναι σημαντικό.
1: Σταύρο Μονεμβασιώτη, σε ευχαριστώ. Σκηνές που έκοψαν την ανάσα και ανέδειξαν το μεγαλείο της ανθρώπινης αλληλεγγύης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, καθώς μια ηλικιωμένη, η οποία ήταν εγκλωβισμένη στις φλόγες στο μπαλκόνι του σπιτιού της, σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν οι γείτονες και οι περαστικοί έκαναν τα σώματά τους ανθρώπινη ασπίδα για να κόψουν την πτώση της στο κενό. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη, θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Ένα πραγματικό θαύμα, Ελίνα, με πρωταγωνιστές απλούς πολίτες. Γράφηκε λοιπόν χθες, λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, σε μια διόροφη μονοκατοικία στην Καλυθέα, όπου ξέσπασε φωτιά που πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις στον πρώτο όροφο του κτηρίου, εγκλωβίζοντας, Λίνα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε εκεί. Η 75χρονη γυναίκα, μην μπορώντας να αναπνεύσει από τους πυκνούς μαύρους καπνούς και τις έντονες φλόγες, βγήκε στον μπαλκόνι ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Με τις φλόγες, βέβαια, να βλέπαμε και όλοι και σε εικόνες που είχαν καταγραφεί να την πλησιάζουν απειλητικά. Αυτό που ακολούθησε όμως, Λίνα, μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία. Βλέποντας τη γυναίκα σε άμεσο κίνδυνο, πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο δεν δίστασαν ούτε δευτερόλεπτο. Μαζεύτηκαν ακριβώς κάτω από τον μπαλκόνι, ενώθηκαν και σχημάτισαν μια μεγάλη ανθρώπινη ασπίδα προστασίας. Η ηλικιωμένη πήδηξε από ύψος περίπου 6 μέτρων και έπεσε πάνω στους ανθρώπους αυτούς που σχημάτισαν την ανθρώπινη αλυσίδα, γλιτώνοντας τα χειρότερα χάρη στην αυτοθυσία τους. Στην ίδια στιγμή, Λίνα, ο 80χρονος σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν εγκλωβισμένος σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού, βρήκε διέξοδο και κατάφερε να διαφύγει μόνος του βγαίνοντας από την πόρτα. Οι δύο ηλικιωμένοι παραλήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η 75χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο 88χρονος σύζυγός της είχε τραύμα στο πόδι. Στο σημείο, βέβαια, σήμανε άμεσο συναγερμό για την κατάσταση. Συνολικά 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ειδικό βραδικιονοφόρο όχημα, κατάφεραν να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά. Και τώρα τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν αυτή την πυρκαγιά διερευνά πλέον το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Αττικής.
1: Μάλιστα, μένεις μαζί μας, Κατερίνα. Πάμε να ακούσουμε την ηλικιωμένη σε πρώτη φάση.
5: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και μου δώσανε πίδα, πίδα μου λάγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
1: Πάμε να ακούσουμε τη μαρτυρία ενός ντελιβερά που βοήθησε την κατάσταση.
6: Βλέπω τη γιαγιά να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια. Και σταματάω με το μηχανάκι και λέω πίδα, γιαγιά, κάτω, πίδα, σε πιάνω, πίδα. Και έρχεται και ένα παλικάρι που μαζί μου ήταν και με άκουσε η γιαγιά. Και πηδάει και την πιάνω εγώ μαζί με το παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
1: Και να ακούσουμε και τη μαρτυρία του γιου του ζευγαριού.
7: Μου μίλησε η μητέρα μου και μου λέει καίγονται όλα, καίγονται, όλα καίγονται. Έχω πάρει φωτιά, δεν ξέρω που είναι ο μπαμπάς σου, δεν ξέρω τι γίνεται. Αναγκάστηκε η γυναίκα και πήδηξε από το μπαλκόνι.
1: Τώρα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται μια 57χρονη γυναίκα η οποία συνελήφθη από αυτοφόρο να βάζει φωτιά σε οικόπεδο στα Ίστμια Κορινθίας την ώρα που είχε βγει η βόλτα με το σκύλο της. Οι δικαιολογίες που ψέλισε τους πυροσβέστες για το πώς ξεκίνησε η φωτιά δεν τους έπεισε και την έστειλαν στον εισαγγελέα, Κατερίνα.
4: Πήγε να κάνει λοιπόν βόλτα το σκύλο της Ελλήνα Κυριαστήκη και κατέληξε, όπως αναφέρουν τα στελέχη, η αξιωματική της πυροσβεστικής, να βάζει φωτιά σε οικόπεδο. Λοιπόν, ο λόγος ήταν για την 57χρονη γυναίκα, μητέρα μάλιστα δύο παιδιών και άνευ, η οποία συνελήφθη χθες το απόγευμα στα Ίστμια της Κορίνθου, κατηγορούμενη για εμπρησμό από πρόθεση. Όλα εκτελήθηκαν λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει η αξιωματική της Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού, η 57χρονη βγήκε με το σκύλο της, πέρασε απέναντι το δρόμο και φάνηκε λίγο να σκύβει στην άκρη ενός ακαθάριστου οικοπαίδου με ξερά χόρτα. Αμέσως μετά από αυτή την κίνησή της ξέσπασε πυρκαγιά, με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι η φωτιά ξέσπασε από χρήση γυμνής φλόγας. Όταν οι ανακριτικοί υπάλληλοι την εντόπισαν και τη ζήτησαν εξηγήσεις, η γυναίκα προφορικά αρνήθηκε τα πάντα, πέφτοντας όμως σε συνεχείς αντιφάσεις. Αρχικά ισχυρίστηκε ότι έσκυψε γιατί της έπεσαν τα ακουστικά της, μετά άλλαξε την εκδοχή, λέγοντας πως κάτι έπαθε ο σκύλος της και έσκυψε να το ελέγξει. Ωστόσο, όταν κλήθηκε να επίσημα να καταθέσει, επέλεξε την απόλυτη σιωπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 57χρονη αποτελεί, Λίνα, το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση για το 2026. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την αρχή του έτους έχουν συνολικά κάνει 134 συλλήψεις. Η συντριπτική πλειοψηφία, οι 125 δηλαδή, αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, δηλαδή άτομα τα οποία προκάλεσαν φωτιά από αμέλεια, είτε γιατί έκαναν μπάρμπεκιου, είτε γιατί έκαναν εργασίες σε διάφορους χώρους. Όμως, 9 από αυτούς έχουν συλληφθεί για συνειδητό εμπρησμό από πρόθεση, Λίνα.
1: Μάλιστα, αδιανόητα πράγματα, ακατανόητα μάλλον, όχι αδιανόητα, κατανόητα. Για να είμαι ακριβής. Ευχαριστώ, Κατερίνα Μαστραντονάκη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
11: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
10: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
11: Σε περνά στην κορυφή.
10: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
11: Γιατί όποιος γυρίζει...
12: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Περνούμε σε ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ και ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες των νεαρών κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
13: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι, οι 7 σύνολο, είναι οι περισσότεροι ανήλικοι. Και έχουν μπει κατηγορούμενοι και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Εδώ γίνεται μια περιγραφή από τους κατηγορούμενους σε ό,τι αφορά στο τι έγινε εκείνο το βράδυ στις 24 Ιουνίου στην Καλλιθέα. Και έχουμε την ομολογία, την προανακριτική του 17χρονου που ομολόγησε ότι σκότωσε το παιδί. Δίνει μια περιγραφή ότι υπήρχε μια συμπλοκή, υπήρχαν κάποιες ομάδες, οι οποίοι είναι οπαδικό το κίνητρο καταρχάς, να ξεκινήσουμε τα βασικά, που άρχισαν να τσακώνονται στην Καλλιθέα, κυνήγησε ο ένας τον άλλον, έβγαλε μαχαίρι ο ένας, προσπάθησε να αμυνθεί ο άλλος και λέει αυτός που κατηγορείται για δολοφονία ότι έβγαλε το μαχαίρι, του πέσε κάτω, προσπάθησε να αμυνθώ, δεν είχα σκοπό να τον σκοτώσω. Έφυγα, τον τραυμάτισα, τον είδα με τα αίματα, έφυγα, πήγα σπίτι μου. Πήγα προς το σπίτι μου, πήρα τηλέφωνο την κολλητή μου. Βρεθήκαμε σε ένα κογυμνάσιο που είναι κοντά στο σπίτι μου. Πήγα μετά για ύπνο, γύρω στις 2 η ώρα τα ξημερώματα. Και εκεί είδα στο TikTok ότι υπήρχε ένας βαριά τραυματισμένος και κατάλαβα ότι ήταν από μένα. Και έχει συνέχεια, λέγοντας ότι κοιμήθηκα γύρω στις 4 παρά, σκεπτόμενος τι βλακή έχω κάνει. Δεν ήθελα να το σκοτώσω, ζητάω συγγνώμη. Ξέρετε, είναι αυτό, αλλά είναι. Εδώ το συγκλονιστικό είναι ότι μιλάμε για παιδιά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τα οποία δεν έχουν και συνέστηση της βαρύτητας των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει.
13: Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο που ανακάλυψα και πραγματικά σοκαρίστηκα από την όλη υπόθεση. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Δύο μέρες πριν υπάρχει και άλλο περιστατικό και όταν οι αστυνομικοί ρωτήσαν το θύμα γιατί δεν κατηγγείλεις ότι σε μαχαίρωσαν. Είπε φοβόμουν τα χειρότερα.
1: Μάλιστα.
13: Δηλαδή εδώ έχουμε περιστατικά στην Αθήνα, όπου μεταξύ τους οπαδοί μαχαιρώνονται, τραυματίζονται, χτυπιούνται, καυγαδίζουν και δεν καταγγέλλονται τα περιστατικά υπό τον φόβο μη συμβούν χειρότερα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Βεβαίως μην περιμένετε, ειδικά για τον φυσικό αυτούργο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν.
1: Καλά, ναι, θα πάρει το δρόμο προς τις φυλακές.
13: Ακριβώς.
1: Τώρα, μετά το 2022 που είχαμε εκείνον τον φοβερό χιονιά και εγκλωβίστηκαν εκατοντάδες οδηγοί στην Αττική Οδό, έπεσαν οι πρώτες καμπάνες από το μονομελές πλημελιοδικείο σε τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές, ενώ αθωώθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι.
13: Και το σημαντικό, οι Αττικές Διαδρομές καταρχάς είναι τη γιατρική της Αττικής Οδού, όπου είχαν την... ουσιαστικά τη συντήρηση και την λειτουργία του συγκεκριμένου αυτοκινητόδρομου. 10 μήνες με αναστολή στους τρεις κατηγορούμενους, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Πλημέλημα ήταν σε κάθε περίπτωση, αλλά εδώ υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που αποφάσισε το δικαστήριο. Διαβιβάζει την δικογραφία στην εισαγγελία, προκειμένου, γιατί βλέπει μάλλον ευθύνες ανθρώπων της τροχέας της Αττικής Οδού. Οπότε ανοίγει τώρα μια νέα έρευνα, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο 2026, από το 2022, ήταν 24 Ιανουαρίου του 2022, όταν η κακοκαιρία Ελπίδα εγκλώβησε πάρα πολλούς εκατοντάδες ανθρώπους στην Αττική Οδό, σε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, που υπό άλλες συνθήκες, λες κανονικά δεν πρέπει να εγκλωβίζομαι σε μια τέτοιο δρόμο. Εδώ λοιπόν θα δούμε, θα ανοίξει μια άλλη δικογραφία και μια άλλη έρευνα για τις ευθύνες των αστυνομικών της Αττικής Οδού, της τροχέας δηλαδή. Τον τότε, γιατί δεν υπάρχουν οι ίδιοι, Να δούμε αν υπάρχουν ευθύνες, γιατί το δικαστήριο βλέπει ευθύνες, λέμε.
1: Ναι, σωστά. Τώρα, έχουμε σήμερα και την απολογία του πατρίου του μικρού Άγγελου, αυτού του παιδιού που έφυγε, του πεντάχρονου που έφυγε με μαρτυρικό τρόπο από τη ζωή, καθώς το βασάνιζαν μητέρα και πατριός.
13: Θα σας πω ότι έχω καλύψει αυτά τα χρόνια της δουλειάς πάρα πολλές υποθέσεις και σκληρές υποθέσεις. Νομίζω ότι είναι η μοναδική υπόθεση που πραγματικά δεν μπορώ ούτε εγώ ίδια να περιγράψω τα όσα βίωνε αυτό το παιδί. Και εδώ έχουμε ένα μπαλάκι ευθυνών μεταξύ πατριού και μητέρας. Όχι, δεν το έκανα εγώ, το έκανες εσύ. Και αυτό το έργο παίζουμε τώρα μέσα στο δικαστήριο. Σήμερα απολογήθηκε ο πατριός, λέγοντας ότι χτύπησε από το παιδί. Η ίδια η μάνα το χτύπαγε και έλεγε ότι αν την καταγγείλω, η ίδια θα με καταγγείλει ότι τη βίασε. Αυτά τώρα είναι να τρελαίνεσαι. Διότι μιλάμε για μία μάνα και το λέω και ας μου κάνει όσους μηνύσεις θέλει, η οποία πήρε το παιδάκι της και πήγε στην Κρήτη να συναντήσει και να μείνει με έναν άνθρωπο που τον γνώρισε από το Facebook.
1: Είναι αδιανόητες επιπολαιότητες και επίτρεψέ μου και κτηνώδεις συμπεριφορές τώρα. Έχουν ευθύνη οι γονείς. Αυτό το παιδάκι πέρασε εν ζωή φρικτά βασανιστήρια από αυτά τα δύο ανθρωπόμορφα τέρατα.
13: Αυτό δεν το πείραξα, δεν έκανα, το παιδάκι είχε ατυχήματα.
1: Τα ρίχνει ο ένας τον άλλον.
13: Ακριβώς. Δηλαδή τώρα παίζουν ένα έργο ότι δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Δεν πάει έτσι όμως.
1: Το κλασικό
13: ο Άγγελος είναι τώρα πια αγγελούδι και πραγματικά πληγώνεται όλη η Ελλάδα με αυτό το παιδί. Γιατί καταλαβαίνετε, το κατηγορητήριο λέει να ξέρετε τι λέει. Το παιδάκι πεθαίνει τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Το παιδάκι αυτό τουλάχιστον για 3 μήνες δεχόταν απίστευτα βασανιστήρια. Ακόμα και με τις σανίδες από την Κούνια την Βρεφική. Αντιλαμβάνεσαι τώρα γιατί ξύλο μιλάω ότι έφαγε αυτό το παιδί. Και όταν είδαν αυτές τις βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις οι γιατροί, δεν το πιστεύανε. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν κάτι τέτοιο. Τώρα σου λέει μια γιατρός ότι είδα 31 τραύματα. 31 τραύματα.
1: Πάνω σε ένα παιδικό κορμάκι υπάρχουν και μαρτυρίες συγγενών και φίλων που έβλεπαν ότι η συμπεριφορά του παιδιού ήταν φοβική, δεν ήταν φυσιολογική.
13: Το παιδάκι...
1: Στις κοινωνικές του συναναστροφές δηλαδή, γιατί φοβότανε.
13: Το παιδάκι ζούσε έναν εφιάλτη και με το παιδικό του μυαλουδάκι προσπαθούσε να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση. Και δεν μπορούσε, γιατί ήταν πολύ μικρούλης, δεν μπορούσε να πει σε κάποιον, ξέρετε, με δέρουνε. Δεν είχε αυτή την ακόμα στο μυαλό του. Δεν ήταν ανεπτυγμένη αυτή η κατάσταση. Το παιδάκι αυτό βίωνε εφιάλτη. Εφιάλτη. Πραγματικά σας το λέω, έχω δει πολλές κακοποιήσεις. Αυτό που συναντήσαμε και οι γιατροί και εμείς οι δημοσιογράφοι που το ερευνήσαμε και οι αστυνομικοί ήταν η πρώτη φορά που βλέπαμε τόση άσχημη, άγρια κακοποίηση σε ένα παιδί. Η οποιαδήποτε κακοποίηση σε ένα παιδί είναι λάθος. Και πρέπει να τιμωρείται σκληρά. Εδώ σε αυτούς τους ανθρώπους δεν ξέρω πραγματικά πώς έχουν το θράσος τώρα και το λέω με πλήρη γνώση ότι λέω. Έχουν το θράσος στο δικαστήριο να προσπαθούν να γλιτώσουν έστω και ένα χρόνο φυλακής.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα, ελπίζομαι όλοι να μην υπάρξει καμία επίοικια για αυτούς τους δύο ανθρώπους και να αποδοθούν τα οφειλόμενα από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
13: Προφανώς, ναι.
1: Καλό
13: μεσημέρι, Ελίνα.
1: Ευχαριστώ.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και επί του επιεστηρίου να σας πούμε ότι την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, να σας πούμε ότι δεν είχε εκλεγεί βουλευτής, η οποία δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Τσίπρα. Η πρωτοβουλία του Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα, τονίζει στην επιστολή της αποχώρησής της από το ΣΥΡΙΖΑ. Περιοδία στα Δωδεκάνησα πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δίνει έμφαση στα εθνικά θέματα. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
14: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Με αιχμή τα ζητήματα τη νησιωτικότητα αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στι εξελίξει εθνικά θέματα, ο Νίκο Αντιβλάκη συνεχίζει την πολιτική του εξόρμηση στα Δωδεκάνησα. Μετά την περιοδία του στι καλλιτικέ τη Ρόδου, σήμερα είναι στην Κάσο, όπου θα επισκεφτεί το λόγο εθνοφυλακή Κασιωτών Αγωνιστών. Εκεί θα έχει συνάντηση με εκπροσώπου τοπικών φορέων. Αύριο θα είναι στην Κάρπαθο, με στάση στα Πηγάδια και στον Όλμπο, ενώ το βράδυ θα μιλήσει και σε πολιτική εκδήλωση στο Δημαρχείο του νησιού. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει μέσα από τις περιοδίες του Προέδρου σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές να αναδείξει τα προβλήματα όπως λένε της καθημερινότητας, περιφερειακής ανάπτυξης και της εγκατάλειψης που βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες. Τώρα, στη Ρόδο, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι 7 χρόνια μετά η χώρα έχει χάσει σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες, ενώ έκανε λόγο για κύμα ατρίβεια, στασιμότητα και φαινόμενα διαφθοράς. Επανέλαβε. Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί, όπως είπε, τη δύναμη πολιτικής αλλαγής με πρόγραμμα αυτονομία και προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Όμως την ίδια ώρα δίνει έμφαση στην ατζέντα των εθνικών θεμάτων. Μέσα στην εβδομάδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, την Πέμπτη, μαζί με τους τομεάρχες εξωτερικών και άμυνας, θα ενημερωθούν από τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας, Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια, για τις τελευταίες εξελίξεις εν ώψη και της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά και της συζήτησης που έχει ανοίξει για την αμυντική ενίσχυση της Τουρκίας από τις ΗΠΑ. Στο ίδιο πλαίσιο και συγκεκριμένα στις 6 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΣΟΚ θα διοργανώσει μια μεγάλη εκδήλωση για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Και εδώ έχει τη σημασία του το σε συμβολικό κυρίως επίπεδο η συμμετοχή του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βεντζέλου. Έτσι λοιπόν. Είναι μια προσπάθεια να αναδειχθεί το θεσμικό προφίλ της στα εθνικά ζητήματα, αλλά και μια εικόνα ενότητας που θέλει να δείχνει προς τα έξω το ΠΑΣΟΚ. Κλείνοντας να σου πω ότι μετά την αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη...
1: Ένα λεπτό, πριν μου πεις για την κυρία Τζάκρη, ναι. Εδώ ανοίγει μια συζήτηση, την άνοιξε και η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σαπουνά, ότι υπάρχουν και κοινές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν στελέχη που ακούγεται ότι φλερτάρουν, όπως ο κύριος Παπάς και λοιπά, με το να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν αποφασίσει και στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνουν, με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν μετά την πόρτα κατά το κοινός λεγόμενο που έφαγαν από τον κύριο Τσίπρα. Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ την προοπτική ένταξη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο δυναμικό τους?
14: Επισήμως δεν υπάρχει τίποτα. Επισήμως δεν είναι να σου πούν θα κάνουμε, θα δούμε κτλ. Είναι ανοιχτή στην προσχώρηση στελεχών τα οποία συμφωνούν με το πρόγραμμα του κόμματος, όχι όμως ανοίξαμε
1: στο πλαίσιο της διεύρυνσης που λέγανε.
14: Ακριβώς, αλλά όχι όμως σε μια λογική ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Είναι σε μια πιο λελογισμένη τακτική. Όπως είπα, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Γίνεται μια... Μια ζήμωση, αυτή είναι η σωστή λέξη. Την ευθύνη την έχει σε πρώτη φάση ο Κώστας Σκανδαλίδης, υπεύθυνο τη διεύθυνση. Τον τελικό λόγο θα τον έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Η κυρία Τζάκρη έχει λάβει φιλοπορίες για ΠΑΣΟΚ?
14: Οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι είναι στον προθάλαμο της Χαριντάου Τρικούπη μαζί με Μίνα Κασιμάτη,
1: ναι.
14: Τάνο Μωραΐτη, Ολυμπία Τελιγιορίδου. Επίσης ήταν όλοι πρώην βουλευτές που έχουν κάνει ο καθένας τα διάφορα περάσματα.
1: Και κάποιοι εξ αυτών είναι και πασοκογενείς όμως, να το θυμηθούμε.
14: Ακριβώς,
1: έτσι.
14: Ακριβώς. Και ο Θάνος Μωραΐτης και η κυρία Τζάκρη και η Νίνα Κασιμάτη έχουν εκλεγεί. Για την κυρία Τζάκρη όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια. Είναι η λεπτομέρεια της απόφασης που έχει λάβει το συνέδριο για την θητεία των βουλευτών στα 20 χρόνια. Καθώς η κυρία Τζάκρη εκλέγεται από το 2004. Δεν μπορεί να συμμετάσχει βάσει αυτή τη απόφαση. Αλλά όμως εδώ υπάρχει το σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ότι μπορεί να είναι, επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι κάτι επίσημο, είναι ένα σενάριο, ότι μπορεί να συμμετάσχει ως συνεργαζόμενη με το ΠΑΣΟΚ βουλευτής.
1: Μάλιστα, δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης.
14: Ναι, εντάξει, τώρα εξαρτάται τώρα πώς μπορεί να το πάρει ο καθένας αυτό ή πώς θα αμβληθούν οι γωνίες για τυχόν αντιδράσεις που υπάρχουν και για την κυρία Τζάκρη και για την κυρία Κασιμάτη.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η περίοδος λόγω κινητικότητας στο χώρο της κεντροαριστεράς.
14: Σε ό,τι μου είπες το πρώτο θέμα για το κλείσιμο του ματιού που κάνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, εκεί λοιπόν είναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι περισσότερο με τις συζητήσεις και τις δικές μου ζυμώσεις στο ρεπορτάζ, θεωρώ ότι είναι, υπάρχει μια επιφυλακτικότητα και ότι είναι, και είναι περισσότερο, ξέρεις, δηλαδή δεν θέλουν να δώσουν την εντύπωση ότι ούτε ότι, ξέρεις, αυτό που είπα ότι είναι συλλογική, ανοίξαμε και σας περιμένουμε και ότι...
1: δεν θέλουν να χαρακτηριστούν και πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια μομφή που τους αποδίδει ούτως ή άλλως το κυβερνητικό στρατόπεδο.
14: Δεν θέλουν να μπουν σε μια τέτοιου τύπου αντιπαράθεση, ούτε βεβαίως να δώσουν το δικαίωμα για συζητήσεις περί τοπάθειας που προσπαθούν με τέτοιου τύπου ενέσεις να ανακάμψουν. Άρα λοιπόν θέλουν να έχουν, να διατηρήσουν κατά κάποιο τρόπο την υπεροχή που τους δίνει το brand name και, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι θεωρούν ότι υπάρχει ο πολιτικός χρόνος και γι' αυτό ο πολιτικός σχεδιασμός είναι μαραθωνίου και όχι sprint.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Αντώνη Αντωνόπουλε.
14: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Γλαβίνας για το ζήτημα της κυρίας Τζάκρη.
15: Υπάρχει μια απόφαση του συνεδρίου σας για βουλευτές οι οποίοι έχουν κάποια χρόνια θητείας στη Βουλή και δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Τι λέτε για την περίπτωση Τζάκρη?
16: Αρχικά η απόφαση που πήραμε σημαίνει να προσπαθούσε να δημιουργήσει μια αίσθηση ανανέωσης και όχι στις παγιωμένες θητείες, θα τις χαρακτηρίσω, και η οποία είναι πάγια θέση του κόμματος, ας πούμε, και την αποτυπώσαμε σε μια καταστατική διάταξη. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία. Εγώ θα σας απαντήσω ότι όποιος πιστεύει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όποιος πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή και συμφωνεί με το πρόταγμά του, με το προγραμματικό του πλαίσιο, με το στελεχειακό του δυναμικό, με την ηγεσία του, φυσικά είναι καλοδεχούμενος και τον καλωσορίζουμε. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι κάποιος για να πάει σε κάποιο κόμμα πρέπει απαραίτητα να είναι υποψήφιος βουλευτής ή να έχει κάποια θέση στο κοινοβούλιο. Νομίζω μπορούμε από πολλές θέσεις να υπηρετούμε αυτό το οποίο πιστεύουμε και δεν το λέω προσωπικά ούτε για την κυρία Τζάκρη ούτε για κάποιον άλλον. Το ποιος θα είναι υποψήφιος και το πώς θα διαμορφωθούν αυτοί οι σχετισμοί είναι αποφάσεις οργάνων για τα οποία εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους συμμετεχνείς. Το αφήνουμε σε αυτούς, ξέρουν ότι πολύ καλά τη δουλειά που τους έχει ανατεθεί. Αλλά θεωρώ και μένω σε αυτό ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι απαραίτητα υποψήφιος βουλευτής, μόνο να υπηρετήσει τον χώρο τον οποίο πιστεύει ή στον χώρο στον οποίο θέλει. Μάλιστα. Να πιστεύει από πολλά πόστα.
1: Ο κύριος Γλαβίνας μίλησε εδώ στον Alpha Radio 989 και στο Γιάννη Τριάντη. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και ερωτήματα που ερευνάται στη Λιβαδιά μετά το θάνατο μιας 35χρονης γυναίκας. Λίγες ώρες αφότου γέννησε το δεύτερο παιδί της. Η γυναίκα είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο Λιβαδιάς για κεσαρική τομή προγραμματισμένη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, στη συνέχεια εμφάνισε επιπλοκές που την οδήγησαν στο θάνατο. Δυστυχώς η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
17: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Όλη η αντίκυρα και όλη η βιωτεία έχει βυθιστεί στο πένθος για τον θάνατο της 35χρονης Διοσάνα, μιας γυναίκας που εκτός από πάρα πολύ όμορφη εξωτερικά, δεν ξέρω αν είδατε τις φωτογραφίες της που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όλοι μιλούν και για έναν άνθρωπο πάρα πολύ όμορφο εσωτερικά. Μια καλή γυναίκα που αγαπούσε την οικογένειά της, αγαπητή σε όλους, η οποία, όπως μου λέγανε χθες που πήγα στην αντίκυρα, μέχρι την παραμονή της εισαγωγής της στο νοσοκομείο ήταν χαμογελαστή. Έλεγε πως περιμένει πώς και πώς να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της, καθώς ήταν ήδη μητέρα ενός 11χρονου αγοριού. Ήταν με τις φίλες της που της χαϊδεύαν την κυλίτσα και τελικά όμως δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει στο σπίτι της. Η υπόθεση ερευνάται σε βάθος. Από την πρώτη στιγμή έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξουν η ιατροδικαστική και η παθολογανατομική εξέταση που θα δείξουν τα ακριβή αίτια του θανάτου και τα αποτελέσματα αναμένονται από ώρα σε ώρα. Θα εξεταστούν από τις αρχές αν υπήρξε ιατρικό λάθος, αν ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, αν χορηγήθηκαν τα σωστά φάρμακα και αν χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην διαχείριση του περιστατικού.
1: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Καλό μεσημέρι. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, του κυρίου Θοδωρικάκου, για την ακρίβεια μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
18: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
19: Λοιπόν.
1: Μάλιστα, ακούσαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, έδωσε έναν οδικό χάρτη. Είναι γεγονός ότι προβληματίζονται πολύ στο Μέγαρο Μαξίμου για τη διαχείριση του σαρωτικού κύματος ακρίβειας που αποδεκατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και βέβαια έχει και τον αντίκτυπο στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Επιστρέφουμε στο θέμα που συζητούσαμε με την Ελένη Λαζάρου και σε αυτό το τραγικό περιστατικό με την απώλεια της ζωής μιας 35χρονης γυναίκας, μόλις έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με κεσαρική τομή. Πάμε να ακούσουμε τη μαρτυρία του συζύγου της.
20: Θέλω να το ελέγξουν όλο αυτό. Αν έχει γίνει έστω και το παραμικρό, δεν το ξέρω, αλλά έχω τις υποψίες μου. Δεν είμαι σίγουρος. Έχω τις υποψίες μου ότι αν τις κορυγήσανε τα φάρμακα που τις κορυγήσανε, έπρεπε να τις κορυγήσουν αυτά. Αν έφυγε την ώρα που έφυγε για Αθήνα, αν έπρεπε εκείνη την ώρα, μήπως έπρεπε πιο νωρίς. Ο τρόπος πως έφυγε για Αθήνα. Στις 10 η ώρα που μου είχε πει όλα καλά, είχαμε μία μικρή αιμορραγία, αλλά την φέραμε μια χαρά, τα κατέβησε λίγο. Αυτά ήταν τα λόγια δηλαδή που μου είπε ο γιατρός. Και μετά εξαφανίστηκε. Έφυγε πάνω στα χειρουργεία και τον ξαναείδα 3 η ώρα. Απόγευμα. Να ρωτάω στις νοσοκόμες συνεχώς, γιατί δεν κατεβαίνει η γυναίκα μου, πού είναι η γυναίκα μου, πού είναι ο γιατρός. Και να μου λένε, θα κατέβει σε λίγο ο γιατρός, θα κατέβει σε λίγο η γυναίκα, είναι σε χειρουργείο, τα ίδια και τα ίδια. Και 3 η ώρα κατεβαίνει ο γιατρός με την αισιολόγο, να μου λένε ότι είχαμε μια εσωτερική αιμορραγία, η γυναίκα δηλαδή είχε αιμορραγήσει κολπικά και έπρεπε να την ανοίξουμε, να τη χειρουργήσουμε πάλι για να της αφαιρέσουμε τη μήτρα. Χωρίς εμένα να μου ενημερώσει κάποιος και να μου λέει θα πρέπει να τη στείλουμε άμεσα στην Αθήνα για μετάγηση αιμοπετάλων, γιατί δεν το έχουμε εδώ στη Λιβαδιά αυτή τη δυνατότητα. Και πάλι δεν μου δώσανε την αίσθηση ότι κινδυνεύει. Όλα καλά, μην ανησυχείς, θα πάει εκεί για πιο πολλή ασυγουριά, κάτι τέτοια. Εγώ στην Αθήνα το κατάλαβα ότι η γυναίκα μου όντως ήταν σοβαρά.
21: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
22: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
23: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
22: Για μένα?
23: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
22: Ε, τότε δε στο κουλ.
23: Στην πόλη, αποκλείεται.
22: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
23: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις εξελίξεις στην αριστερά, στην κινητικότητα που υπάρχει. Σας μεταδώσαμε νωρίτερα την είδηση για την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου. Εδώ στο στούντιο Εφη Μπαρμπάτση.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Θα μας δώσει τώρα όλο το ρεπορτάζ και για τα τρία κόμματα, στα οποία γίνεται το φύγε εσύ, έλα εσύ.
2: Πραγματικά, και νομίζω ότι οι εξελίξεις και όσο περνάνε οι μέρες θα είναι ακόμη πιο ραγδαίες, γιατί θα αρχίζει κάποια στιγμή, θα πρέπει να αρχίσει να κάτσει η σκόνη, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Ναι. Διότι η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, παραδείγματος χάρη, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε πολύ σωστά. Είχαμε μια κεντρική επιτροπή στις 6 Ιουνίου, η οποία με την απόφαση και με την εισήγηση στο Σοκράτη Φάμελο είχε κρατήσει στελέχη όπως η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, δηλαδή βασικά στελέχη που προέρχονταν και από την διεύρυνση που είχε επιχειρήσει ο Τσίπρας επί ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως λοιπόν αυτά είχαν μείνει, γιατί πίστευαν ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια συνεννόηση.
1: Αφού δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα αυτή η απόφαση καθίσταται άκυρη εν της πράγμαση.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και την κυρία Ξενογιαννακοπούλου και θα ακολουθήσουν και άλλα στελέχη, η οποία αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και βαδίζει προς την ΕΛΑΣ, δηλαδή προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με επιστολή της λοιπόν ανακοίνωσε την παραίτησή της. Είχε επικοινωνήσει και με τον Σοκράτη Φάμελο και μάλιστα, όπως ανέφερε στην παραίτησή της, όπως αναφέρει η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, είχε πει ότι και στην ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή είχε κάνει λόγο για καθαρές θέσεις σε μια περίοδο που η κοινωνική πλειοψηφία υποφέρει από τις κυβερνητικές πολιτικές και ο προοδευτικός χώρος και η κεντροαριστερά και αριστερά ταλανίζονται από τον κατακαιρματισμό. Επομένως λοιπόν, αυτές οι καθαρές λύσεις η κυρία Ξενογιαννακοπούλου βλέπει ότι μπορούν να έρθουν μόνο μέσα από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και νομίζω ότι αυτή η αποχώρηση, και κρατήστε το αυτό, επειδή ακριβώς είναι ένα από τα βασικά στελέχη και ένα από τα στελέχη τα προβεβλημένα του ΣΥΡΙΖΑ, θα φέρει και ένα ντόμινο εξελίξεων, διότι έχουμε τη συγκέντρωση των υπογραφών που απαιτούνταν από την ομάδα Πολάκη. Λέγαμε και εδώ στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Α989 ότι έχουν συγκεντρώσει τις 70 υπογραφές και το θέμα ήταν πότε θα καταθέσουν ώστε να πάμε σε μια νέα κεντρική επιτροπή. Mm-hmm. Και άρα, εάν, όπως η κυρία Ξενογιαννακοπούλου που παραιτήθηκε από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, έχουμε και άλλες παραιτήσεις, βλέπουμε ότι θα μπορούσε να αλλάξει το τοπίο. Άλλωστε, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες, και ενώ είχαν συγκεντρωθεί υπογραφές, στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ που ανήκουν στη μειοψηφία ζητούσαν να μάθουν ποια είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και η ηγεσία απαντούσε ότι υπάρχει προστασία των προσωπικών δεδομένων και κάποιοι άφηναν κάποια υπονοούμενα ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που μάλλον κάποιοι που αναφέρονται ως μέλη, δεν είναι ακόμη, και το κάνει ο Σοκράτης Φάμελος ώστε να διατηρηθούν οι ισορροπίες υπέρ του. Όπως και να έχει όμως, ο Σοκράτης Φάμελος βλέπουμε ότι και αυτός αλλάζει ρότα και αυτός πλέον φαίνεται διατεθειμένος να αναλάβει εκείνος το κόμμα και να κατέβει με ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το θέμα είναι όμως, η σύντροφή του θα τον αφήσουν.
2: Αυτό. Αν θα έχει όντως την πλειοψηφία και αν θα το επιτρέψει βεβαίως και η ομάδα Πολάκη, γιατί ο Παύλος Πολάκης προφανώς και θα κυνηγήσει, και το γεγονός ότι κατέθεσαν τώρα τις υπογραφές σημαίνει ότι κάτι ξέρουν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πάνε για μια καινούργια ήττα στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα, πρέπει να δούμε τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, που τελικά θα κάτσει η μπίλια.
1: Πάμε τώρα στην ΕΛΑΣ, στο νεοσύστατο κόμμα mm-hmm. του κυρίου Τσίπρα. Εκεί ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο.
2: Ανακοινώθηκε και μια
1: συνεδρίαση. Είχαμε και μια ομιλία του κυρίου Τσίπρα και έχουμε πλέον ορατά δείγματα γραφής της αντιπολιτευτικής τακτικής, καθώς ο κύριος Τσίπρας πλέον είναι ο βασικός αντιπολιτευτικός πόλος mm-hmm. Έναντι της κυβέρνησης.
2: Και νομίζω ότι με τις κινήσεις του αυτό θέλει να αναδεικνύει συνεχώς, ότι πλέον έχουμε πάει ξανά σε αυτό το διπολισμό και είναι από τη μία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας, και νομίζω ότι μπαίνουμε και λίγο και στο θέμα προσώπων. Νομίζω ότι αυτό γίνεται αντιληπτό από την Ελλάδα, ότι είναι και θέμα, δεν είναι απλώς τα δύο κόμματα αλλά και τα δύο πρόσωπα. Γι' αυτό το λόγο και ο κύριος Τσίπρας και έθεσε το δίλημα των εκλογών, διαφθορά ή εντυμότητα, και αναφέρθηκε σε βασικούς πυλώνες, δηλαδή δωρεάν μετακινήσεις, τι θα γίνει με αυξήσεις σε υγεία και παιδεία. Αναφέρθηκε δηλαδή και στο πρόγραμμα και σιγά σιγά όλο αυτό θα αρχίσει να ξετυλίγεται, και βεβαίως έδωσε το σήμα της εκκίνησης των διαδικασιών, δηλαδή των περιοδίων. Να δούμε δηλαδή τις περιοδίες, να δούμε στελέχη να πηγαίνουν στην περιφέρεια και όλο το Εθνικό Συμβούλιο το οποίο παρουσιάστηκε, αλλά και η Πολιτική Επιτροπή και όλα τα στελέχη που έχουμε δει, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι ώστε να περάσει το μήνυμα στους πολίτες, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχει την οργανωτική δομή, παραδείγματος χάρη, που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι κάτι που δεν τον τον απασχολεί. Θεωρεί λοιπόν ότι το μήνυμα θα περάσει μέσα από τα στελέχη του και από τον ίδιο και σιγά σιγά θα ξετυλίγεται το πρόγραμμα ώστε να δείξουν στους πολίτες ότι είναι η απάντηση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.
1: Τώρα, μας έλεγε νωρίτερα ο Αντώνης Αντωνόπουλος ότι προσφάτως αποχωρήσασα, κυρία Τζάκρη, από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, βρίσκεται στον προθάλαμα του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι τι γίνεται στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο και αυτό φιλορροεί. Και από ό,τι φαίνεται έχει και κάποια προβλήματα αναφορικά με τη γραμμή. Τελικά στρέφεται στον
2: νεοφιλελευθερισμό και τον αριστερά.
1: Ναι, υπάρχει ένα βέρτικο πολιτικό εδώ.
2: Νομίζω λοιπόν ότι τουλάχιστον αυτό φανερώνει και η επιστολή παρέτησης κυρίας Τζάκρη, όπου και εκεί υπήρχε ένα θέμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κυρία Τζάκρη με ανάρτησή της επί της ουσίας καυτηρίασε το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο στίγμα, δεν μπορεί να καταλάβει και δεν μπορεί να υποστηρίξει επί της ουσίας τις πολιτικές του κυρίου Κασελάκη, γιατί δεν ξέρει πού ακριβώς απευθύνονται, διότι αναφέρθηκε στη συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη αυτή τη συνομιλία που είχαν. Και έτσι η κυρία Τζάκρη ανακοίνωσε την παρέτησή της, όμως σχεδόν ταυτόχρονα στα social media υπήρξε και ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος ανέφερε ότι τη ζητήθηκε η παρέτηση, διότι θεωρεί ότι στο κίνημα πρέπει να λειτουργούν όλοι χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες και δεν είναι ένα αρχηγικό ένα κόμμα το οποίο βασίζεται μόνο σε αυτές τις προσωπικότητες και στα πρόσωπα πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. Βέβαια, νομίζω όμως ότι είναι ενδεικτικές όλες αυτές οι εξελίξεις, αποτυπώνουν πραγματικά το πόσο ρευστό και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και κυρίως τα κόμματα που προέκυψαν μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για το κόμμα του κ. Κασελάκη, μιλάμε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω λοιπόν ότι όσο περνάει ο καιρός, σιγά σιγά θα ξεκαθαριστεί ποια κόμματα θα έχουν δυναμική για να τα δούμε στη Βουλή στις επόμενες εθνικές κάλπες ή όχι.
1: Και τι συνεργασίες θα γίνουν. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ σε συνέντευξη που παραχώρησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ο κύριος Καρπουχτσής, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια.
3: Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει μία συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά, νομίζω, μαζί με το report που έβγαλε χθες, εντάσσονται σε μία επικοινωνιακή πολιτική, η οποία εδράζεται στο γεγονός ότι 7 χρόνια δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα. Αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε, προφανώς σε κάποια στιγμή θα μειωθούν και οι άμεσοι φόροι. Ο στόχος μας, ξαναλέω, είναι η ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας. Αν δεν κοιτάξουμε όλη την αλυσίδα παραγωγής, αν δεν ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν δεν κάνουμε όλο τον έλεγχο στην εφοδιαστική αλυσίδα με συγκεκριμένα εργαλεία, πώς πάει μια τιμή από το χωράφι στο ράφι, αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Και προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς η κυβέρνηση το μόνο που προτείνει είναι εργαλεία τύπου πόσο κάνει, κατά τα άλλα χρήσιμα. Καταλήγει ο κόσμος σήμερα τι, να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να βρει ένα προϊόν με 10 λεπτά πιο χαμηλή τιμή. Νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνει και την κορίδια.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, επιστρέφουμε στην κυβερνόσα παράταξη και αποστάσεις από το Βασίλη Φεύγα πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την επιστολή του γραμματέα

0: ανάπτυξης σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα επιστρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, στα ψεύτικα λεφτά. Η εντυμότητα του κυρίου Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Περνούμε τα σύνορα. Πέμπτο 24ωρο από το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια, ενώ διασώθηκαν και δύο 11χρονα αγόρια. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 1.450 θανάτους, 3.150 τραυματισμούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο επικεφαλής του οργανισμού χαρακτήρισε τη θερμική καταπώνηση ως ένα σιωπηλό δολοφόνο, ύστερα από 11 μέρες αφόρητης ζέστης. Στο Παρίσι έπεσε η πρώτη βροχή, ενώ ισχυρή βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο. Εκεί ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα το οποίο επέβαινε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, ο θερμικός θόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται πλέον στα Βαλκάνια, φέρνοντας πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν σε κάποιες περιοχές και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να επιστρέψουμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί έχουμε μια φωτιά στη Μεσσηνία. Κατερίνα.
1: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, η πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Χαροκόπιο Μεσσηνίας. Έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, Λίνα, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που πήραμε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές, είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και ευτυχώς στο σημείο δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Καίγεται αγροτοδασική έκταση, πρόκειται όπως μου ανέφεραν για ελαιόδεντρα και πουρνάρια. Ελπίζουμε, Λίνα, οι ισχυρές δυνάμεις που έχουν ήδη κινητοποιηθεί να καταφέρουν να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν προκαλέσει μεγαλύτερες καταστροφές.
0: Σωστά. Τώρα, στα χέρια της αστυνομίας έχει πέσει ο δράστης της εμψυχρό εκτέλεσης που είχε συγκλονίσει τα Εξάρχεια στα μέσα του μήνα.
1: Ακριβώς είναι. Και όπως έρχονται, σύμφωνα με πληροφορίες, έρχονται στα χέρια μας, ο άνθρωπος αυτός τον είχε στρατολογήσει εγκληματική οργάνωση από την Τουρκία, προκειμένου να εκτελέσει το θύμα έναντι 18.000 ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, του είχαν δώσει μία φωτογραφία του θύματος και του είχαν πει πού θα τον βρει στο κέντρο της Αθήνας. Είχε έρθει και είχε μείνει σε διαφορετικά Airbnb μέχρι που τον εντόπισε και τον δολοφόνησε στις 13 Ιουνίου. Δεν ήταν ένα τυχαίο σκαυγάς, λοιπόν, ήταν ένα συμβόλαιο θανάτου από τη γείτονα χώρα, από την Κωνσταντινούπολη, έφτασε εδώ στην Ελλάδα πριν 3-4 μέρες πριν από τη δολοφονία, με μοναδικό σκοπό να εκτελέσει τον
0: συγκεκριμένο τον ομοειθνή του. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98% και είναι θρίαμβος του ΕΣΥ, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερους χρόνους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου λήγει προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμα και αν βρίσκονται εκτός χρήσης, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και την Τίνα Μόσχου, γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά, Μάνος Κρανίδης.
2: Μέχρι αύριο το βράδυ τελειώνει. Είναι κάτι που έχει διεκδικηθεί και παρά τις 6 μήνες. Όποιος δεν έχει πάει, ας πάει. Έχουν πάει χιλιάδες συμπολίτες μας. Φαίνεται ότι προχωράει να γίνει η απογραφή. Τώρα μιλάμε για την απογραφή. Ότι υπάρχει ο ανελκυστήρας. Έτσι αυτό είναι. Και μετά θα δοθούν νέες προθεσμίες για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα. Ανάλογα το έτος καταρχηδής κλπ. Για κάποιους ήταν κάτι πολύ απλό αυτό όταν έχουν τις προδιαγραφές. Κάποιοι που δεν έχουν θα πρέπει να κάνουν και μια επένδυση για να την αποκτήσουν. Γιατί μιλάμε για την ασφάλεια του ανελκυστήρα πάντα, έτσι. Έχει πάει πολύ καλά. Έχουμε δηλώσει πάνω από 300.000. Πολύ μεγάλο νούμερο. Τώρα δεν ξέρουμε πώς είναι σύνολο. Όποιοι δεν έχουν δηλώσει θα μπορούν και πάλι μετά να πιστοποιήσουν και να πληρώσουν και ένα πρόστιμο για την απογραφή. Και πάντα να το απογράψει εκπρόθεσμα και έχει 1.000 ευρώ πρόστιμο για τις κατοικίες. Θα πάνε όλοι να μην φοβούνται. Μια απογραφή είναι να δει το κράτος που επιτέλους πώς είναι οι ανελκυστήρες, που είναι ένα μεταφορικό μέσο και που είναι ασφαλές. Ανεβάζει και την αξία του σπιτιού. Εγώ καταλαβαίνω, ποια περίπτωση καταλαβαίνω, που είναι παλιά σπίτια με ανθρώπους χαμηλότερων εισοδημάτων που δεν έχουν το δυνατότητα να το δηλώσουν, δεν έχουν κόστος.
0: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τατραφίλιας.

0: Αύριο Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια περιοδικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφαρέντιο 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρες με επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι το Περιστέρι και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Μεταμόρφωση. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην Αττική Οδό της εξόδου Γιαλαμία. Την πλήρη σταθεροποίηση των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, χωρίς καμία νέα αύξηση στα προϊόντα, συμφώνησε η κυβέρνηση με εκπροσώπους της αγοράς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 6% που επήλθαν σε 2.000 κωδικούς λόγω του πλαφών θα παραμείνουν όσοι έχουν για το καλοκαίρι, ωστόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών δεν θα παραταθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο, το οποίο χαρακτήρισε προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Στη Βουλή κατατίθεται η ρύθμιση για την πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το ονισίο της συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Χαροκοπιό Μεσσηνίας. Έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή. Συνεχίζονται οι θερμοκρασίες ρεκόρ στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την περιοχή από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στη Γαλλία, η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι επιπλέον θάνατοι που αποδίδονται στον καύσωνα ανέρχονται σε περίπου 1.000, ενώ τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικιωμένοι. Στη Γερμανία, αστυνομικά οχήματα χρησιμοποίησαν τα κανόνια νερού προκειμένου να δροσιστούν οι πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί σε δημόσιους χώρους. Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Όπως δήλωσε, αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί όπως σημειώνει, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας ενός 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Ο συλληφτής κατηγορείται και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Στις 9.40, 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών στη γραμμή 3 του μετρό. Η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σε συνέντευξή της η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που ξεκινά σήμερα. Σημείωσε ότι έχουν υπάρξει πολλά ζητήματα σχετικά με τις θεμελιώδεις ελευθερίες που αποτελούν βασικά στοιχεία της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όσον αφορά το ΝΑΤΟ, η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στη συμμαχία και σίγουρα διαθέτει μια πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν δήλωσε ότι παρά τη συνεισφορά της χώρας, σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπονται τα αναντικατάστατα ωφέλη που παρέχει η Τουρκία στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Τόχα, δήλωσε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν υποστήριξε ότι δεν έχει προβλεφθεί καμία συνάντηση αυτήν την εβδομάδα στο Κατάρ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια πυρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 6 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Α989 με την Έλσα Ψαρίδη.
1: Και τον Δημήτρη Αλφιέρη, τον δροσερό.
0: Με
1: Δημήτρη
0: τα γαλάζια τη.
1: Εσύ τι χρώμα να είναι αυτό το ροζ. Κόκκινο βλέπω. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω τώρα εγώ αυτό που βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει, πολύ καλοκαιρινό θα το πω.
0: Και πολύ ταλέπορο, θα προσθέσω εγώ.
1: Έχει καεί από τον ήλιο, κυρίες και κύριοι. Πώς την πάτησες έτσι, Δημήτρη Αλφιέρη?
0: Τσατραφίλια, θα έχει αεράκι, θα έχει δροσούλα, θα έχει τόνα, θα έχει άλλο.
1: Και σε πήρε στο λαιμό του. Καθώς στον ήλιο φυσούσε, δεν κατάλαβες.
0: Και όμως δεν καθόμουν στον ήλιο. Δεν καθόμουν στον ήλιο.
1: Πώς κάηκες έτσι?
0: Όταν ήμουν, έκανα μπάνιο στη θάλασσα.
1: Τι, εκεί δεν είναι στον ήλιο?
0: Γιατί εγώ την ξαπλώστρα και την ομπρέλα και αυτά τα πεχθάνομαι.
1: Ναι, δεν θες.
0: Θα πάω, ναι, θα πάω να κάτω σε ένα μαγαζί, να κάθομαι να βλέπω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι να σου πω, δεν μπορώ να καταλάβω
1: κάτι. Το μαγαζί δεν σε έχει πιάσει έτσι ο ήλιος, μέσα στο νερό έγινε δουλειά.
0: Όταν κάηκα, παιδιά. Δηλαδή, κάηκα.
1: Αντιλιακό βάζουμε ή μπα?
0: Εντάξει, βάζω ένα λίγο φσουφσού ίσα ίσα, ξέρεις.
1: Λίγο αυτό.
0: Γενικά δεν μου πολύ αρέσουν.
1: Δεν σε ρωτάμε αν σε αρέσουν. Δημήτρη,
0: ναι,
1: αυτό είναι στα πρέπει.
0: Ναι, στα πρέπει.
1: Κολλητός, όχι φίλος.
0: Επειδή δεν κάθομαι στον ήλιο. Επειδή δεν κάθομαι στον ήλιο.
1: Ναι. Όταν είσαι στο νερό, είναι σαν να κάνεις ηλιοθεραπεία. Είναι ακριβώς το ίδιο. Εύχομαι να περάσει γρήγορα αυτό που αισθάνεσαι και φλέγες. Με κοιτάει με απόγνωση. Πονάει αυτό, το ξέρω. Οδηγείς προς να φιλωμένους, θέλει ένα υδάτωση, μην τα αφήνεις έτσι.
0: Όταν ο άλλος που δεν ξέρει εντωμεταξύ και πάει και σε πιάνει και στην πλάτη.
1: Το έχω πάθει, Δημήτρη. Και θες μετά να τον αφανίσεις.
0: Όταν ξεκινήσεις και πας να βάζεις το σακίδιο
1: στην πλάτη, στον ώμο.
0: Δεν
1: ανέχεσαι τίποτα, ούτε τον αέρα που φυσάει.
0: Ούτε την μπλούζα δεν ανέχεσαι.
1: Ποια μπλούζα? Είναι βαρύ πράγμα. Τι να κάνουμε.
0: Ουφ.
1: Εντάξει,
0: μια χαρά
1: μας.
0: Εντάξει, αυτό περάσαμε ωραία.
1: Αυτό, πέρασες ωραία.
0: Είδα και ακροατή μας.
1: Είδες και ακροατή μας.
0: Βεβαίως, και ρώταγε κιόλας.
1: Τι έλεγε?
0: Το κορίτσι.
1: Πού είναι το κορίτσι?
0: Πού είναι?
1: Έλειπα. Έλειπα. Πάλι.
0: Για ακόμα μια φορά. Αλλά έχουμε πει,
1: θα πάμε.
0: Θα βγάλουμε. Δεν υπάρχει. Μέσα στο καλοκαίρι θα βγάλουμε.
1: Ναι, δεν πρέπει.
0: Μέσα στον Ιούλιο.
1: Να κάνουμε μια καλοκαιρινή εκπομπή. Να φυσάει το αεράκι, να ακούς το κύμα.
0: Έτσι.
1: Κάτι δεν
0: λένε,
1: παιδί μου.
0: Λένε ότι από εδώ και πέρα λέει περιμένουμε μετά τις 10 Ιουλίου. Βέβαια.
1: Δεν θα περιμένουμε. Κάψω να εννοείς.
0: Ναι.
1: Και πολύ άργησε.
0: Αλλά λένε μέχρι τις 10 Ιουλίου.
1: Τίποτα.
0: Λένε.
1: Τίποτα.
0: Θα είναι σε φυσιολογικά τίποτα. Να, δηλαδή,
1: και σήμερα,
0: 35, 36, άντε 37.
1: Εντάξει.
0: Και 38. Εντάξει, μέχρι εκεί.
1: Δεν θέλω, αλλά εντάξει.
0: Επειδή μου, μήνας Ιούλιος είναι.
1: Τι στο καλό πια.
0: Ο Ιούλιος είναι ο πιο ζεστός μήνας, έτσι δεν είναι? Ή ο Αύγουστος, ο Ιούλιος.
1: Έτσι που γίναμε, όλοι είναι ζεστοί μήνες. Από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο είναι ζεστοί μήνες. Έχει τρελαθεί ο καιρός. Ό,τι θέλει κάνει. Αλλά μην τον νοσταλγούμε κιόλας και το μελετάμε τον καύσωνα γιατί δεν ήρθε εδώ. Γιατί δεν ήθελε, ρε παιδί μου. Του κόψαμε την καλημέρα. Άσπισε τον εκεί που είναι.
0: Και καλά κάναμε και δεν.
1: Έμα ναι.
0: Και να πω κάτι, και να μην σώσει να έρθει.
1: Έμα όλα εμάς προτιμάει. Πάει και πουθενά αλλού κάποια φορά.
0: Βέβαια είδε και εκεί που πήγε και μας κοροϊδεύανε παλιά. Θυμάσαι, πάθανε κολούμπρα.
1: Ήτανε και πάρα πολύ ασυνήθιστο.
0: Ρε εσύ, σαν νοσοκομεία, ρε, να μην έχουν στη Γερμανία. Να μην έχουν κλιματισμό.
1: Ναι, κάποια λίγα έχουν.
0: Όλα, λέει, τα νοσοκομεία και οι μονάδες έχουν φροντίσει μόνο για θέρμανση.
1: Αν
0: ψήξε,
1: δεν
0: είχαν χρειαστεί ποτέ.
1: Δεν το είχαν ανάγκη, φυσικά. Γιατί να μπουν σε αυτό το έξοδο που είναι και ενεργοβόρο, κοστίζει γενικώς και μόνο η εγκατάσταση σε τόσο μεγάλα κτίρια καταλαβαίνεις τι ένα μπουμπούλα θα έφερνε. Αν δεν χρειάζεσαι κάτι, δεν το κάνεις μήπως και. Τώρα όμως το μήπως και δεν είναι μήπως και, είναι οπωσδήποτε. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα θα με ρυμνήσουν. Και νομίζω ότι δεν μιλάμε μόνο για τα νοσοκομεία. Εντάξει, αυτά είναι το σημαντικότερο. Αλλά για φαντάσου τώρα πόσα εκατομμύρια νοικοκυριά δεν έχουν τίποτα και ταλαιπωρούνται όσοι επιβίωσαν. Γιατί έχει και πολλούς νεκρούς το πράγμα σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Γιατί ήταν παρατεταμένος καύσωνας, πολύ δύσκολος, δεν δρόσιζε ποτέ. Και επίσης έχουμε και πάρα πολλούς θανάτους από πνιγμό. Ο οποίος πνιγμός δεν επήλθε μόνο επειδή δεν ξέραν κολύμπι οι άνθρωποι, επήλθε επειδή παθαίνανε αυτό το σοκ που παθαίνει ο οργανισμός από το πολύ ζεστό στο κρύο. Άμαθη τελείως όλο αυτό το πράγμα. Δεν ήξεραν πώς να το διαχειριστούν. Υποθέτω ότι δεν προλάβανε και οι αρχές.
0: Υπάρχει όμως και κάτι που παγώνει, Έλσα.
1: Ότι, τι. κάτι. Τι, για πες.
0: Παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες.
1: Τι λες.
0: Πού είσαι στα τραφίδια να μας πεις και εσύ ανέκδοτο.
1: Ναι, παγώνουν εκεί πάνω. Πού είναι παγώνουν, εντάξει.
0: Παγώνουν.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, παιδιά, χειροκροτάμε γιατί παγώνουν. Ήδη είναι στον Θεό οι τιμές. Και παγώνουν, λέει. Εντάξει.
1: Παγώνει
0: δηλαδή,
1: το
0: ότι θα παραμείνουν τα προϊόντα πανάκριβα, εμείς πρέπει να πανηγυρίζουμε.
1: Ναι, αυτό είναι η δράση της κυβέρνησης.
0: Λέει 30 Ιουνίου το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων.
1: Ναι.
0: Τι να πω δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι να πρωτοπούμε για αυτή την ιστορία.
0: Είναι μια σήμερα στο Μαξί μου σύσκεψη, ε.
1: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη σύσκεψη υπό τους ανθρώπους εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν καλεσμένοι στη συνάντηση αυτή, συμμετείχαν δηλαδή, εκτός από τα κυβερνητικά στελέχη, προφανώς και οι άνθρωποι της αγοράς, ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο κ. Γιώτης του ΣΕΒ, της βιομηχανίας των τροφίμων δηλαδή, να το λέμε έτσι και για όσους δεν μπορούν να θυμηθούν τι σημαίνουν τα αρχικά. Εννοείται ο πρόεδρος της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, ο κ. Μασούτης, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης επίσης των Σούπερ Μάρκετ, ο κ. Πεταλάς. Είναι οι άνθρωποι που λέμε της αγοράς, έτσι. Για να αποφασίσουν, να προτείνουν, να δουν τι θα γίνει. Αυτό που απεφάνθησαν είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν από λίγο. Ότι απλά δεν θα ανέβουν περισσότερο οι τιμές σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Δεν πρέπει να χαιρόμαστε. Γιατί το γεγονός ότι ο κόσμος υποφέρει και δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει.
1: Ναι.
0: Και ότι θα συνεχίσει
1: να υποφέρει. Θα συνεχίσει να μην μπορεί να πάει να ψωνίσει. Απλά δεν θα είναι μεγαλύτερη ή πιο αυξημένη, εν πάση περιπτώσει, τιμή όσων. Δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς να πάρει. Αυτή ήταν η απόφαση, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι, μια...
1: Και περιμένουμε ναι, μια... να πέσουν και τιμές στα καύσιμα, γιατί περίπου τελείωσε, ας πούμε, τελείωσε ο πόλεμος. Τέλος πάντων, πέφτουν χρηματιστηριακά οι τιμές.
0: Κάτι, το βαρέλι έχει πέσει 72 δολάρια ναι. Και οι τιμές εδώ στην Ελλάδα παραμένουν ακόμα.
1: Το ασανσέρ αυτό αργεί. Το άλλο που γιατί, ανεβαίνει είναι γρήγορο. Γιατί, αυτό που κατεβαίνει έχει.
0: Συγγνώμη,
1: πρόβλημα.
0: Όταν ανεβαίνουν οι τιμές στο βαρέλι που ακόμα έχουν αγοράσει ναι. Με τις παλιές τιμές εδώ πέρα.
1: Ναι. Ανεβαίνουν στην υποψία.
0: Τώρα που κατεβαίνει, έχει κατέβει τόσο καιρό.
1: Περίμενε, η κατηφόρα είναι δύσκολη.
0: Εμείς ακόμα είμαστε σαν να ήταν πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε όλοι μαζί.
1: Αυτό γίνεται. Πάμε όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί.
0: Πάμε όλοι μαζί.
1: Να πνιγούμε.
0: Να σε πω.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Γουδάκης μας παρακολουθεί, έχει κάμερα.
1: Ναι, μας παρακολουθεί. Έχει πρέντα. Γιατί? Έχει κάνει... Ο Σταύρος Γουδάκης, κυρίες και κύριοι, είναι τεχνικός προϊστάμενος εδώ.
0: Μου στείλε ένα μήνυμα. Αλλά σε αυτό το μήνυμα, για να μπορεί να έχει άποψη, πρέπει να έχει εικόνα. Εδώ δεν είναι εδώ μέσα όμως για να βλέπει.
1: Νομίζεις ότι δεν είναι
0: άρα
1: εδώ μέσα.
0: Άρα κάπου είναι και βλέπει.
1: Είναι εκεί που μπορεί να δει.
0: Ναι.
1: Τι είναι έτσι ξέφραγα μπέλη εδώ το κατάστημα.
0: Όλα τα βλέπω λέει για τεχνικούς λόγους.
1: Ναι καλά, μας έπεισες. Έλα τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε και από τον Δημήτρη το φίλο.
0: Κάνε κάτι για τα καμματά μου τότε ρε φίλε.
1: Εδώ ο Δημήτρης άνοιξε τα μηνύματα Δημήτρη μου. Σου έχει δώσει το φάρμακο. Τι θα
0: ο γιατρός Δημήτρης.
1: Ο γιατρός Δημήτρης. Δεν ξέρω αν είναι γιατρός.
0: Όσο εσένα σου είχε δώσει κάτι ωραία από αυσί, που είναι μια χαρά που είναι ο κεφαλός.
1: Αυτός ο Δημήτρης λες να είναι.
0: Ναι, αυτός είναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, κάνει όντως φίλε αυτό το κάνει.
1: Αυτό είναι, ναι, είναι ένα σκεύασμα φαρμακευτικό.
0: Είναι πολύ δυνατό.
1: Που δροσίζει μια κατάσταση αν έχει πάθει έγκαυμα από τον ήλιο. Ή αν έχει δυσφορία, εν πάση περιπτώσει.
0: Λες να κάνω πανάδες.
1: Οι πανάδες δεν γίνονται. Από τον ήλιο και μόνο. Ή το έχει την τόξη την πανάδα. Αλλά σε βλέπω να ξεφλουδίζεις γρήγορα.
0: Να μην ανησυχώ.
1: Σε βλέπω να γίνεσαι λίγο πιο. Να θες απολέπιση ναι. Τέλος πάντων.
0: Τουλάχιστον ο Κουδάκης μπορεί να βάλει κανένα φίλτρο. Τουλάχιστον μια που βλέπει να βλέπει.
1: Φίλτρο, ε.
0: Ναι, μα.
1: Δεν ξέρω. Να ερωτηθεί, παρακαλώ, κύριος προϊστάμενος.
0: Το υλικό του κρατάει και, και όλα στο αρχείο του.
1: Δεν θέλω να φοβάσαι τέτοια πράγματα. Είναι φίλος μας ο. Ο
0: είναι
1: κύριος Γουδάκης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
0: Ο Σταύρος είναι αδελφός.
1: Έτσι.
0: Και αν χρησιμοποιηθεί για καλό θα είναι.
1: Ο Βάγκος από αυτή τέτοια μεσένα μας γράφει στα μηνύματα. Αν και μελαχρινός έγινε ερυθρόδερμος λέει. Τον έκαψε ο ήλιος. Παιδιά. Πώς την πατήσατε έτσι. Κυνηγάμε τα παιδιά, κυνηγάμε και εσάς.
0: Και ειδικά. Να ξέρεις είσαι και μελαχρινός από τη φωτογραφία που βλέπω του Βάγκου.
1: Ναι, είναι.
0: Ναι.
1: Παιδιά, ο ήλιος δεν καταλαβαίνει. Παλιά το κάναμε αυτό. Λέγαμε, α, εγώ έχω μελαρίνη, εντάξει, δεν καίγομαι. Τώρα καίγονται όλοι. Δεν έχει την ίδια δύναμη ο ήλιος τότε με τώρα, πριν από 20-30 χρόνια, λέω.
0: Λες ρε παιδί μου, άντε λίγο βιταμίνη D. Εντάξει, καίγεσαι, παιδιά, από την αντιλιά. Αυτό που που λέει η ακροατή μα εδώ.
1: Μπορείς, βεβαίως.
0: Να μην κάθεσαι λίγο στον ήλιο από την αντιλιά.
1: Ναι.
0: Όντως. Αλλά και από τη διάρκεια που είσαι στο νερό. Αλλά τώρα να βάλεις αντιλιακά και αυτά και να πέσεις μες στη θάλασσα.
1: Ναι, τι.
0: Είναι λίγο γλιτσέ το πράγμα.
1: Υπάρχουν και αντιλιακά που δεν είναι γλίτσε.
0: Είναι αυτά τα αδιάβροχα, ρε παιδί μου. Όλα γλίτσα, γλίτσα νιώθεις πάνω σου.
1: Εντάξει. Τώρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Αφού θα κάνεις ντουζάκι μετά, θα μπει σαπουνάκι, θα γίνει.
0: Η δουλίτσα.
1: Η δουλίτσα. Βάλτε εκεί πέρα, μην έχουμε. Να, τώρα είναι καλύτερα αυτό που περνάς. Παιδιά, έχει γίνει ροζ. Έχει γίνει ροζ. Έχεις βάλει και δύο χρώμα μπλούζα, είσαι σορτή.
0: Έχει επίτηδες για να μην
1: φαίνεται.
0: Για να δώσουν αντίθεση. Για να έχω μια αρμονία.
1: Λευκά φορές, λευκά, λευκά. Να μην τραβάει τίποτα τον ήλιο. Γιατί και με ρούχα όταν πέφτει ήλιος και ζεσταθεί το σημείο αυτό που έχει καεί, δυσφορείς ακόμα περισσότερο. Λευκό. Δείχνει και το.
0: Άστα.
1: Και το μαύρισμα. Μαύρισμα τρόπος του λέγει τώρα. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Αυτό δεν είναι μαύρισμα. Αυτό είναι. Τι κάνεις.
1: Αυτό είναι, ναι. Έγινες λίγο. Φλαμπέ, θα πω.
0: Εντάξει. Αγουδάκι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να μας στέλνετε τα μήνυματά σας, επειδή δεν είπαμε τον αριθμό ακόμα, στο Viber 6947-989-989. Μπορείτε απλά να μας πάρετε ένα τηλέφωνο στο 212-212-4800. Βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε και email στο nerpapaki.alfaradio989.gr. Διαλέξτε και πάρετε.
0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο σήμερα που γιορτάζουν. Ε.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε γεροί, είναι πόλικοι τελικά.
0: Πέτρος
1: Παύλο.
0: Δηλαδή ψάχνοντας Παύλου...
1: έχεις κόσμο να ευχηθείς.
0: Μετά είναι...
1: Μετά τι είναι.
0: Αύριο είναι των Αγίων Αποστόλων. Απόστολος. Και 1η Ιουλίου είναι Άγιοι Ανάργυροι. Ανάργυρος, Κοσμάς, Δαμιανός, Θεοδότη.
1: Εντάξει, τέτοιους δεν έχω πολλούς.
0: Κοσμάς, Δαμιανός.
1: Πέτρο Παύλο, πολύ πράγμα.
0: Το Δαμιανός μου αρέσει σαν όνομα.
1: Και ναι.
0: Είναι okay. Έβυχο, δεν είναι. Απόστολο έχεις.
1: Έχω. Φίλο.
0: Ωραίος.
1: Απόστολο.
0: Και Αποστολία.
1: Και Πέτρο έχω.
0: Πετρούλα.
1: Πέδρο έχω, Πέδρο. Κουμπάρο, Πέδρο έχω. Παύλο και Παύλο έχω, φίλο. Έχω, σου λέω.
0: Έχεις κύκλο γενικά.
1: Έχω κύκλο, μα τους δώσω σήμερα, τελειώσαμε. Πάει δίαιτα, καταστροφή.
0: μια φορά το χρόνο γιορτάζουν και αυτοί.
1: Γιατί κάθε μέρα δεν ξέρεις γιορτάζει. Δεν έχουμε σωσμό εδώ πέρα.
0: Έλα, μωρέ.
1: Αλλά δεν πειράζει, ωραία είναι αυτά.
0: Εσύ τι έγινε στη Γερμανία, χαμός, μακελιό. Ένοπλη επίθεση, 5 νεκροί. Αυτή μετά τη ζέστη μου φαίνεται τρελαθήκανε.
1: Εντάξει, τέτοια περιστατικά
0: κέντρο,
1: η αλήθεια
0: σε κέντρο
1: είναι...
0: νεότητας.
1: Ναι. Είναι...
0: Πώς τώρα τελευταία αυτές οι χώρες έχουν γίνει, μου φαίνεται... Και ήδη έχουν θέμα και με το μεταναστευτικό αυτή.
1: Πού το ξέρουμε ότι ήταν μετανάστης αυτός.
0: Ναι, δεν λέω. Λέω ότι έχουν θέμα.
1: Α, ότι
0: και κάθε φορά που γίνεται κάτι, ναι. Mm-hmm. Αλλά θα μάθουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν σε κέντρο νεότητας, δηλαδή. Ήταν στοχευμένο πολύ.
1: Συνήθως είναι στοχευμένες αυτές οι επιθέσεις. Πάνε εκεί που θα βρουν πάρα πολύ κόσμο για να γίνει και μεγάλη φασαρία που λέμε. Εμείς το λέμε κοινικά το πράγμα, έτσι περιγράφοντάς το, αλλά για φανταστείτε τώρα τι.
0: Στην πόλη Στάντε συνελήφθη λέει ένας ύποπτος.
1: Okay.
0: Το βίντεο το είδες από την Καλλιθέα, χθες.
1: Το βίντεο της Καλλιθέας είναι viral με τη γυναίκα αυτή την ηλικιωμένη που πέφτει από τον μπαλκόνι, λες και ενώ φλέγεται το σπίτι.
0: 75χρονη.
1: Ωραία τυπάκια τα παιδιά από κάτω. Να πούμε μπράβο σε αυτούς. Μέχρι να έρθει η πυροσβεστική και ενώ φλέγονταν το κτίριο, είδαν τη γυναίκα ότι είχε εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι. Ένας άνθρωπος ντελιβεράς. Που σταμάτησε, περνούσε εκείνη την ώρα, δεν αφλέγεται το κτίριο και τη γυναίκα αυτή. Ουσιαστικά ξυλοκρεμάμενη, δηλαδή δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Της λέει, έλα, πήδα, σε πιάνω. Και διάφοροι άλλοι που πέρασαν εκεί. Αυτό που λέμε αλληλεγγύη είναι αυτό, παιδιά. Δεν χρειάζεται να μην παρατηρείς και φωτογραφίζεις όπως γίνονται σε διάφορες άλλες περιστάσεις το γεγονός. Να βοηθάς εκεί που μπορείς. Αυτή είναι πολύ ωραία. Οι μάγκες και μπράβο τους, και εγώ τους δίνω συγχαρητήρια και από αυτό εδώ το βήμα. Γιατί μ' αρέσουν οι άνθρωποι που νοιάζονται. Και είναι και πιτσιρικάδες, ενώ νεαροί σε ηλικία, και αυτό είναι πιο ελπιδοφόρο ακόμα.
0: Διάβασες την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
1: Τι λέει, όχι,
0: σχετικά με το
1: πράγμα.
0: Πόσο κλέβει στην Αντλία το ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων.
1: Αποκλείεται. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Από πού προκύπτει αυτό, και κάτσε να το δούμε. Με ενδιαφέρει.
0: Που πάμε σε διαφημίσεις να επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε.
1: Θα το μελετήσω. Λίγο. Ναι, πάμε.
0: Έλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast, χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε 24 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Α989. Μάλιστα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφαίρη στα μικρόφωνα. Διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνιος.
1: Πάει, τον φάγαμε και αυτό το γάιδαρο.
0: Έλα μου γάιδαρο, μια χαρά. Να ήταν έτσι όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι, όχι, ήταν ωραία. Και άνοιξε, καταλάβαμε και ο Ιούνιος ήταν ομαλός και γλυκός. Λέω, φάγαμε και αυτό το γάιδαρο γιατί στο... λίγο προς το τέλος του καλοκαιριού θα ξεκουραστούμε λίγο. Περιμένοντας αυτό το λέω. Καταλαβαίνω. Αυτή την αγωνία και την προσμονή.
0: Η ουρά όμως.
1: Η ουρά είναι μεγάλη.
0: Με τίποτα δεν.
1: Τι.
0: Η ουρά δεν χωνεύεται με τίποτα.
1: Δεν χωνεύεται. Εντάξει.
0: Έτσι νομίζω, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Είναι όταν φτάνεις στο παραλίγο που δεν φτάνεις ποτέ.
1: Πώς δεν φτάνεις.
0: Εμείς ωραία
1: παίρνουμε. Λίγο διακοπές. Αυτό.
0: Όχι, παιδί μου, ναι, λες αυτός ο μήνας τώρα που έμεινε για τις διακοπές.
1: Αρχίζει το μεγάλο ουφ τώρα.
0: Είναι ο πιο βασανιστικός.
1: Πάμε για άλλη μια μέρα, πάμε για άλλη μια εβδομάδα.
0: Κοίτα, αν συνεχίσει έτσι χωρίς πολύ ζέστη. Πες ναι, μακάρι, πες κάτι.
1: Εγώ, τι να πω μακάρι. Γιατί άμα το πω εγώ θα γίνει. Αλλά μακάρι.
0: Τώρα βγάζεις selfing ή φωτογραφίζεις κάποιον άλλον ή... Είσαι πολύ όμορφη, δεν χρειάζεται πάντως.
1: Δεν βγάζω το πρόσωπό μου αν νομίζεις αυτό.
0: Μα έτσι, με αυτό βλέπω. Έχεις πάρει το κινητό μπροστά σου και φωτογραφίζεις κάτι.
1: Εντάξει.
0: Απέναντι σου δεν έχει κάτι το αξιόλογο λοιπόν, να φωτογραφίζεις. Συγγνώμη στον ηχολήπτη μας.
1: Έχει. Ο ηχολήπτης μας είναι ο Θάνος Μπούπας και είναι πολύ αξιόλογος.
0: Ναι, αλλά δεν είναι έχει.
1: Ούτε
0: μου.
1: Τον ηχολήπτη μας κοιτούσα.
0: Για τον.
1: Κοιτούσα το μόνο.
0: Να τον φωτογραφίσει κανένα άλλο, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Επειδή μου ζήτησες νωρίτερα.
0: Έχω
1: να κάνω...
0: ως μια αγαπημένη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πολύ,
1: αυτό
0: πολύ
1: το
0: αγαπημένη. Αλλά.
1: Καλύτερα σου βγει, πώς λέει, το μάτι παρά το όνομα εδώ μέσα. Αυτά κάνεις.
0: Πάμε. Πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Χαίρετε.
2: Καλή εβδομάδα και αύριο καλό μήνα. Να είμαστε γεροί, δυνατοί και να γονιζόμαστε.
0: Αμήν. Λοιπόν, δύο πράγματα.
2: Και να ακούμε, έτσι, να ακούμε και ένα κομπλιμέντο από τους άντρες. Ότι τι ωραία είσαι. Πολύ καλό, δεν είναι?
1: Εγώ δεν έχω παράπονα. Εγώ παράπονα
0: κουκλίτσα ζωγραφιστή. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είστε μόνο κουκλίτσα ζωγραφιστή. Έχεις και καλή ψυχή. Και ο άνθρωπος που χαμογελάει πάνω και αυτά πολύ. Είναι πάντα νέος και όμορφος.
2: Τα μάτια οπότε... μας είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. Οπότε
0: σωστό,
2: όταν είναι η καθαρή και φωτεινή ψυχή, είμαστε πανέμορφοι άντρες και γυναίκες. Αυτό.
0: Έτσι.
1: Ισχύουν
0: λοιπόν,
1: όλα
0: τώρα πάμε να δούμε γιατί τα μάτια μας όμως βλέπουν πουλάκια. Βλέπουν το βαρέλι να πέφτει στα $72 και οι δικές μας οι τιμές στα βενζινάδικα να παραμένουν στα ύψη.
2: Πολύ σωστά μιλάτε. Είχαμε επισκεφτεί η Ομοσπονδία πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρακόπουλο και συζητήσαμε το θέμα αυτό, ότι προσέξτε, δώσαμε και τιμολόγια και τον ενημερώσαμε πλήρως, τον κατατοπίσαμε, ενώ έχει πέσει το αργό πετρέλαιο, γιατί το βαρέλι, τιμή Brent που βλέπετε και έχει φτάσει στα 72-73 ανάλογα, είναι το αργό. Εμείς αγοράζουμε το κατεργασμένο προϊόν, ναι. Το οποίο το παίρνουμε από τις εταιρείες και εταιρείες από τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια λοιπόν αυτές τις τιμές έχουν. Το δηληστημένο προϊόν δεν έχει πέσει.
0: Τα οποία δηληστήρια όταν οι τιμές, το βαρέλι ανεβαίνει, αμέσως αλλάζουν τους τιμοκαταλόγους.
2: Βεβαίως, εγώ μαζί σας.
1: Εγώ θέλω να καταλάβω κάτι. Αυτό δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν, θα είναι έτσι ή αλλιώς. Αυτό ναι, γιατί αυτό αλλάζει μόνο προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Αυτό είναι η απορία μου.
0: Γιατί είμαστε Ελλάδα.
2: Το μαγικό, ακούστε, είναι το μαγικό αυτού του χρηματιστηρίου. Όταν να τσιμπάει προς τα πάνω, τσιμπάει αμέσως. Ανεβαίνουν οι μετοχές. Όταν είναι προς τα κάτω, περιμένει λίγο. Καταλάβατε. Τι να πω πια και εγώ.
1: Περιμένει πολύ. Περιμένει
2: πολύ.
1: Περιμένει πολύ. Σταλιάσαμε.
2: Μέχρι να γίνει, λέει, το καλοκαίρι και είμαστε ακόμα τι. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Εγώ
0: εντάξει, δεν είναι και ο συνδυασμός. Γιατί διαβάζουμε, κυρία Ζάγκα μου, τώρα και μια έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που λέει ότι στην Αντλία υπάρχει θεματάκι. Ένα στα τέσσερα βενζινάδικα κλέβει. Και μία να σε κλέψει. Μία να είναι και ακριβό το καύσιμο. Λοιπόν, τι.
2: Δεν ξέρω αν είναι ένα στα τέσσερα. Το ότι παίζει όμως, παίζει. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Παίζει. Και γι' αυτό εμείς σαν κλάδος λέμε, ναι βρε παιδιά, θέλετε κάθαρση, ε? Και τι κάνετε, προσέξτε, μιλάω υπεύθυνα σαν πρόεδρος τώρα. Κάνετε αναβάθμιση, λέει, του ψηφιακού συστήματος, τα συστήματα ισρών και κρών, για να πιάσουν αυτούς οι οποίοι έχουν ενωθευμένα καύσιμα ή πειραγμένες αντλίες. Θα το πω χοντρά, αργό, τρίχες καθαρές. Άμα θες να τους πιάσεις, τους πιάνεις. Είμαστε όλοι γνωστοί μεταξύ μας, όλοι είμαστε γνωστοί και τα μαγαζιά που έχουν πιάσει και τα έχουν κλείσει και έχει βγει ο νόμος, έχει ψηφιστεί παρακαλώ για 2 χρόνια κλειστά, δεν παραμένουν για 2 χρόνια. Πού βρίσκουν λοιπόν την τρύπα και ξεκλειδώνουν και ανοίγουν σε 3, σε 5, σε 6 μήνες και 6 είναι πολύ να μην είναι κλειστά. Άρα κάποιος τους βοηθάει. Αυτό λοιπόν τα ελεκτικά όργανα πρέπει να το βρουν. Αν θέλουν να κάνουν δουλειά, όχι να πεθάνει ο κλάδος με αυτά που κάνουν τα ψηφιακά, εμάς μας έχουν τελειώσει, ακρίβεια συνέχεια στα συστήματα, πού να τα βρούμε, ένα βάουτσελ θα μας δώσουν το ρημάδι, ακόμα δεν το έχουμε πάρει. Δεν δουλεύει το σύστημα, ακυρώνεται το μαγαζί. 2 φορές παρακαλώ εγώ, έχει κλειδώσει το μαγαζί μου πρωί, έχει έρθει το βιτίο από 6 ώρα, 7.30 και δεν μπορώ να παραλάβω, μένει το βιτίο, κλειστό το μαγαζί, έχουν σηκώσει τα χέρια και τα δηληστήρια. Τι κάνουμε, είπατε κάτι? Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ίσως επειδή το μυαλό μου είναι γυναικείο και είμαι άνθρωπος της αγοράς, ας αφήσουν αυτά τα περιπλεκόμενα που βάζουν ψηφιακά από εδώ από εκεί για όλο να δίνουμε δουλειά στους ημέτερους. Και ρίξτε το μάτι σας πάνω σε αυτούς τους πονηρούς, τους τυφλοπόντικες. Γιατί αυτοί ζούνε εις βάρος σας. Γιατί όταν πάτε δεν παίρνετε το ανάλογο προϊόν, εις βάρος αθέμετο ανταγωνισμό στον κλάδο και κλέβουν και το κράτος. Δεν πρέπει λοιπόν να ενωθούμε όλοι μαζί, να τους διαλύσουμε, να φύγουν από την πιάτσα. Δεν μπορούνε, γιατί δεν μπορούνε.
1: Το κακό είναι ότι ξεφυτρώνουν, καταλαβαίνω και νέοι, κυρία Ζάκα, δεν είναι πάντα ίδια.
2: Αυτό που το πάτε.
1: Αυτό είναι σπορ, καταλαβαίνω. Αυτό.
2: Βέβαια, υπάρχει χρήμα μαύρο που σου λέει πού θα το ξεπλύνω. Παλιά που το ξεπλένανε σε γυναίκες, το λέω καθαρά. Στα όπλα, στα ναρκωτικά. Τώρα έχουν βρει το δικό μας τον κλάδο. Με αυτό που κάνουν.
0: Ο δικός σας νομίζω ανέκαθεν ήταν, ναι, μέσα στους πρώτους τρόπους ξεπλύματος.
2: Όχι, δεν, όχι, δεν είναι μόνο τώρα. Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει δρόμο αυτή η ιστορία. Έχει πιο όσοι σκοτώνονται. Δεν σκοτώνονται για να τελειώσει αυτό το πράγμα. Για την καρέκλα σκοτώνονται. Να φύγει ο Α, να μπει ο δεύτερος αρχηγός. Να φύγει ο δεύτερος αρχηγός, να μπει ο τρίτος. Αλλά δεν τελειώνει η ιστορία. Και εμάς η κάθε κυβέρνηση, τελειώνουμε, η κάθε κυβέρνηση μας βάζει και όλο να πληρώνουν. Όχι, ρε φίλε, θα μας βγάλεις από τη μέση. Να σας το πω ακριβώς πώς το βλέπω. Με μία λέξη. Θα φύγουμε από τη μέση. Θα μας εξοντώσουν τελείως. Θα μείνουν εταιρικά και αυτοί όλοι οι μάγκες. Συμφέρει. Θα πεθάνει ο κλάδος γιατί δεν μπορούν να εξοντώσουν αυτούς τους αλήτες. Αλήτες είναι. Γιατί όταν πας, δεν πας εκεί για να πάρεις το προϊόν τον ανάλογο. Νομίζω ότι θα πάρεις φθηνό. Τρίχες καθαρές. Μου λένε για το παρατηρητήριο. Το παρατηρητήριο τιμών έχεις υποχρέωση εσύ σαν ελεκτικό όργανο. Εσύ πρώτα.
0: Έχουμε εικόνα πόσοι επισκέπτονται από τους χρήστες το παρατηρητήριο τιμών.
2: Κοιτάξτε, όταν θα σας το πω ξεκάθαρα. Όταν δίνεται μία εντολή από κάποιον που είναι πάνω, μπείτε στο παρατηρητήριο και βρείτε φθηνά προϊόντα. Ο άλλος πάει σαν το πρόβατο. Όταν όμως εσύ δίνεις μία σύσταση και μία προτροπή, πρώτος οφείλεις να το έχεις ελέγξει. Πρώτος οφείλεις να το έχεις ελέγξει και να πεις ναι, εγώ έλεξα παιδιά. Αυτά που φαίνονται ότι είναι φθηνά είναι πράγματι φθηνά. Γιατί πολλές φορές τι κάνουμε, σας το πω εγώ. Άλλη τιμή έχει το παρατηρητήριο. Άλλη έχει η αντλία. Άλλη πολλές φορές έχει η αντλία, άλλη έχει λέει ο πίνακας στον δρόμο. Όλα αυτά είναι παραπτώματα. Όλα αυτά είναι παραπτώματα. Πρέπει να είμαστε τυπικοί, να αλλάζουμε, έχουμε πετύχει με τον Υπουργό και κάθε τόσο να αλλάγουμε. Αλλά εφόσον κάνουμε αραγορά, εφόσον έχουμε αλλαγή τιμής, θα αλλάζουμε βεβαίως τη τιμή στο παρατηρητήριο και ο άλλος και θα μπαίνει. Η Ζάγκα έχει τόσο, ο Βασιλάκης έχει τόσο, ο Αβέροφ έχει τόσο και μπλα μπλα μπλα. Όχι να τον στέλνεις εκεί και μετά να την πατάς. Θυμάστε πριν χρόνια που υπήρχε από υπουργούς προτρυπού. Τι φωνάζετε λέει, πηγαίνετε ρε παιδιά φθηνά καύσιμα. Ποια φθηνά καύσιμα είναι πράγματι φθηνά ή εξεπατούν τον κόσμο. Μα να σας πω κάτι, όταν εμείς στην πραγματικότητα κερδίζουμε σένς. Σένς κερδίζουμε και έρχεται απ' την άλλη.
0: Γίνεται και μεγάλο πάρτι τώρα με τα καύσιμα για τα σκάφη αναψυχής, ε.
2: Άλλο αυτό. Ναι, σωστά μιλάτε. Άλλο πάρτι εκεί.
0: Από χρωματισμούς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και...
2: Σωστά, πολύ σωστά. Και τώρα προσέξτε. Από 1η Ιουλίου τελειώνει το πλαφόν. Είχε υποσχεθεί ο Υπουργός ότι μέχρι Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, εφόσον είναι πτωτικά τα πράγματα. τα πράγματα είναι πτωτικά. Οπότε λέει και εγώ να με εντάξει απέναντί σας, φεύγει τον πλαφόν και εσείς προσέξτε τις τιμές σας. Εγώ του είπα όπως και οι άλλοι πρόεδροι ότι προσέξτε, σε κάθε λεωφόρο υπάρχει ένας νόμος. Ο νόμος αυτός υπάρχει και λέει αθέμητος ανταγωνισμός. Δηλαδή, όταν εγώ είμαι στριμωγμένη και από τους μεν και από τους δε, τι θα κάνω? Θα προσπαθήσω να έχω όσο μπορώ πιο μαζεμένη τιμή, ειλικρινά σας το λέω, αλλά με σωστή ποιότητα και προσότητα, για να έχω τον πελάτη. Γιατί έχω κοντά άλλον που τον παραπλανά και πάει. Και πώς εγώ θα τον μαζέψω? Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων η αγορά είναι μαζεμένη. Τώρα, αν στα νησιά, εκτός από τα μεταφορικά, βάζουν και παραπάνω, αυτό είναι θέμα ελέγχου να το βρούνε. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Και αυτό να τιμωρούνται αυτοί που φεύγουν από τα όρια. Γιατί δεν μπορείς να τιμωρήσεις κάποιον επειδή είναι ακριβώς λόγω το ότι έχει τα μεταφορικά. Θα βάλεις τα μεταφορικά και θα πεις ναι, είσαι παραπάνω σαν νησί γιατί έχεις μεταφορικά. Αλλά εδώ ρε φίλε, το έχεις παραξεχυλώσει. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Αυτή είναι μαζί με τα ηλεκτρικά όργανα. Μετά, όλοι δεν μπορεί να έχουμε τα ίδια τιμολόγια. Έχουμε διαφορετικά τιμολόγια. Άλλα τιμολόγια της ίδιας εταιρείας, παιδιά, έχουν τα εταιρικά, έχουν οι συνεργάτες, έχουν οι νοικιαστές, κακοπληρωτοί, καλοπληρωτές, πάει λέγοντας. Αλλά το παιχνίδι το παράνομο, σας το λέω και βάλτε με στην γιλωτίνα και κόψτε μου το κεφάλι. Δεν θα αλλάξω. Δεν πρόκειται να αλλάξει με το να πληρώνουμε εμείς συνέχεια όλο χρήματα, όλο και περισσότερο. Απλώς να πω τι γίνεται. Δίνουν δουλειά στους συμμέτερους, ακούστε τι σας λέω, και δουλειά δεν γίνεται. Γιατί είναι καλά να υπάρχουν στα Υπουργεία...
0: Μιλάτε για παρεάκι δηλαδή.
2: Το παρεάκι λέω. Είναι καλό να υπάρχουν άνθρωποι από τα κολέγια και από τα Χάρβαρτ και λοιπά, να είναι μια καλά, μια χαρά. Αλλά εδώ θέλει ανθρώπους αγοράς, ανθρώπους που έχουν αίσθημα, ανθρώπους που ξέρουμε τι πάνε από τη πιάτσα, που ξέρουμε το πανηγύρι, που κάθομαι εγώ από το πρωί και περιμένω το βιτίο και το βιτίο δεν το βλέπω γιατί το έχει σκεπάσει και πολλές φορές με ένα λουμινόχατο και δεν το βρίσκει κανένας που στο διάλογο είναι. Λοιπόν, τι λέτε? Όλα αυτά ρωτάτε ένα πρατηριούχο, αλλά πρατηριούχο, όχι δίθεν πρατηριούχο, άνθρωπο που πάει
0: το ρωτάμε έναν έντιμο πρατηριούχο όμως,
2: ορίστε.
0: Ρωτάμε έναν έντιμο πρατηριούχο.
2: Ένα έντιμο πρατηριούχο. Ξέρετε τι δύσκολη είναι η δουλειά? Κάποτε ειλικρινά, πριν από το 2000, γιατί όταν μπήκαμε μετά στη μνημόνια, αφήστε τα, έβγαζαν χρήματα οι πρατηριούχοι. Μπορούσαν και στεκότσα. Τώρα έχουμε διαλυθεί. Τώρα όποιος με ρωτήσει, κυρία Ζάκα, έχω χρήματα. Να κοιτάξω. Μα είσαι χαζός. Φύγε, του λέω. Φύγε να σωθείς. Εμείς μπλέξαμε.
1: Δεν έχει κέρδος το πράγμα. Ναι.
2: Ορίστε.
1: Δεν έχει κέρδος αν θες να είσαι τίμιος. Αυτό έχει, καταλαβαίνουμε.
2: Γιατί, προσέξτε τώρα, να σας πω τώρα πώς μας περιποιούνται. Από 1η Λίτου 27, προσέξτε, είμαστε υποχρεωμένοι και για 1 ευρώ να κόβουμε τιμολόγιο. Γιατί ρε παιδιά, έρχεται άλλος ο ντιλιβεράς, σας σωτίζομαι, για 2 ευρώ κάνει φασαρία τιμολόγιο. Ρε φίλε, έχεις την απόδειξη με σφραγίδα, με αθυμή. Όχι, θα μου κόψει τιμολόγιο. Λοιπόν, πέστε ότι θέλετε να μας βγάλετε από τη μέση. Γιατί από 1η του έτους για κάθε έναν, δηλαδή είναι 5 ευρώ τιμολόγιο, 2 ευρώ τιμολόγιο. Το Σάββατο, εγώ είχα έναν αντλήτη την τηλεβερά, μας έκανε ένα παιχνίδι, του λέω γιος μου, ρε παιδί μου, η σφραγίδα. Και το αφημίς, όχι θα μου το κόψεις με το έτσι θέλω, θα σου δείξω εγώ τι θα σου κάνω. Και ανέβασε μετά το μαγαζί στο Facebook. Μα τι μας λες και θα μας φοβήσεις? Αλλά καταλαβαίνετε πως μας παγιδεύουνε. Κατέβασε, δεν θες από 100 ευρώ και κάτω. Βάλ το ρε 50 και κάτω. Δίνεις δηλαδή δικαίωμα στον κάθε ένα να μας παίζει το δάχτυλο. Πες μας, να σου δώσουμε τα κλειδιά, πας στο διάλογο τα μαγαζιά μας. Ειλικρινά, έχω σκάσει από την ημέρα που έμαθα την απόφαση της ΑΕΔΕ, έχω σκάσει. Γιατί λέει, προσέξτε, κάποια μαγαζιά, προσέξτε, κάποια μαγαζιά δίνανε λέει αποδείξεις και τις πουλούσαν. Πιάστους ρε, ποιοι μάγκες είναι, ποιοι αλήτες είναι, πιάστους και δώσε το κεφάλι. Γιατί να την πληρώνω για τον κάθε αλήτη εγώ? Έπιασε το μαγαζί μου? Όχι. Εγώ δεν δίνω. Έρχονται από τον δρόμο. Δώσε μου λέει απόδειξη. Γιατί να σου δώσω? Έχεις πάρει καύσιμο και δεν σου δώσω? Όχι, λέει, τι θέλω. Αυτό είναι το θέλω και η απέτηση του κάθε ενός. Εγώ γιατί να υποκύψω?
1: Το πράγμα θέλει καλύτερη οριοθέτηση για όλα, μπράβο, καταλαβαίνουμε.
2: Μπράβο, εμείς. Μπράβο.
1: Να δεν είναι οριοθετημένο έτσι όπως το ακούω. Γιατί εγώ δεν γνώριζα όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Φαντάζομαι και ο Δημήτρης. Ναι. Δεν είναι οριοθετημένος σε πάρα πολλά επίπεδα.
2: Ακριβώς.
1: Και προφανώς είναι ένας από τους λόγους που που βλέπεις και πολύ διαφορετικές τιμές και των άλλων που είναι μάγκας και των άλλων που δεν είναι μάγκας και αυτών που είναι αλήτης και αυτών που είναι τίμιος και είναι στον ίδιο ντορβά που λέμε, έτσι να το πω λαϊκά.
2: Α, μπράβο. Και πώς μας βάζεις στον ίδιο ντορβά? Πώς μας βάζεις? Εγώ θέλω το μαγαζί μου να είναι οικοκυρεμένο. Είμαστε οικογένεια. Σεβόμαστε τον πελάτη.
0: Και νιώθω ότι σε αρκετές περιπτώσεις...
2: Τι να κάνω?
0: Ο έντιμος νομίζω ότι υποχρεώνεται να γίνει, να αληθωρήσει λίγο, για να μην το πω πιο βαριά, για να μπορέσει να επιβιώσει.
2: Πολύ σωστά. Ή θα αληθωρήσει ή τον αναγκάζει να κλείσει. Αλήθεια σας το λέω.
0: Πόσο εύκολο είναι να ανοίξει κάποιος ένα πρακτορείο, ακόμα και αν θέλει να κάνει ξέπλυμα χρήματος?
2: Εγώ σας λέω. Γιατί, εγώ σας το λέω.
0: Είναι εύκολο, είναι εύκολο να ανοίξει κάποιος.
1: Θες κεφάλαιο, Δημήτρη, πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, θέλεις, μα θες να κάνεις ξέπλυμα, σε νοιάζει, το έχεις, το έχεις το κεφάλαιο. Λέω για τους όλους, λέω για μας.
2: Πόσες φορές έχουμε μιλήσει εμείς, τέτοια πράγματα δεν σας λέω. Έχω αλλάξει μπλάκα, όχι. Είμαι ξεκάθαρη, είμαι τίμια, είμαι ειλικρινής, είμαι επαγγελματίας. Θέλω τους πελάτες μου ευχαριστημένους και είναι οι πελάτες μου ευχαριστημένοι. Υπάρχουν όμως κάτι αλήτες, κάτι τσογλάνια που έρχονται και σε παίζουν μπεγλέγλε, γιατί το λέω νόμος. Ποιος νόμος, ρε παιδιά? Αυτός ο νόμος θέλει να με κάνει να αυτοκτονήσω? Θέλει να κλείσω? Δεν είναι άδικο? Γιατί δεν με προστατεύει? Γιατί δεν προστατεύει τον οικοκέντρο του Πέλαδο? Έχεις δίκιο. Για να βρούμε μια λύση να μας καλέσει. Για να τη σαν κλάδος. Εμείς βγάλαμε μια απόφαση. Είπαμε από πρώτη του έτους κάθε ευρώ τιμολόγιο. Αυτοκτόνησέ μας, ρε. Έχει το άλλος και παίρνει. Ένα λάδι τιμολόγιο. Βενζίνη τιμολόγιο. Αξεσουάρ τιμολόγιο. Τιμολόγιο. Έχετε δει άλλο κλάδο? Για πηγαίνει στα νησιά. Για λέτε μια βόλτα να δείτε όλα είναι μαύρα. Και τιμές στα ταβάνια.
1: Πώς γίνεται αυτό, κυρία Ζάγκα? Όλα μαύρα.
0: Γιατί αυτό τώρα, αυτά που μας λέτε, είναι ένα μυστικό το οποίο είναι κοινό μυστικό. Δεν είναι και...
2: Κοινό μυστικό. Τι ωραία λέξη αυτή που είπατε.
0: Δεν είναι Ευαγγέλιο.
2: Το ξέρουμε όλοι. Είναι κοινό μυστικό. Και γιατί υποκρινόμαστε ότι δεν ξέρουμε?
0: Το θέμα είναι, το ξέρουν και οι ιδιοκτικές αρχές. Το ξέρει.
2: Μια πορεία. Δεν είμαι ο άνθρωπος που τα λέω σε παρέες, κρυφά. Δεν το λέω στον κίτρινο τύπο, οπότε ποιος ακούει, 5-10. Μιλάω σε κανάλια, σε ραδιόφωνο, ίντερνετ, εφημερίδες, παντού, τέτοια πράγματα. Γιατί δεν με καλεί ο πρωθυπουργός? Έλα εδώ, ρε πρόεδρε εδώ. Για έλα εδώ, εσύ λες 5 πράγματα. Για να τα ακούσω κι εγώ. Να σ' ακούσω κι εγώ. Γιατί με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, με πονάει. Γιατί θέλω, επειδή είμαι κέντρο δεξιά, να ζήσετε εσείς οι μικρομεσαίοι. Δηλαδή πρέπει να κλείσω εγώ και να πάω να δουλέψω υπάλληλος στην εταιρεία στην οποία έχω το σήμα? Μα αυτό το μαγαζί είναι παιδί μου. Έχω δύο παιδιά και ενώ το μαγαζί είναι παιδί μου. Και όσοι πελάτες είναι δικοί μου, τους τιμώ και τους σέβομαι. Και γι' αυτό οι άλλοι δεν πάνε πουθενά άλλου. Αλλά έχουμε και τα αγκάθια. Τα αγκάθια μας αρρωσταίνουν. Για λέτε να δείτε πόσα χάπια παίρνουμε. Πόσα χάπια. Γιατί να τα πάρουμε? Επειδή είμαστε σωστοί επαγγελματίες? Επειδή τιμούμε αυτό το οποίο έχουμε υπογράψει, τη σύμβασή μας, ότι θα παίρνουμε μόνο από την εταιρεία μας, θα είμαστε σωστοί στο ποσοστό μας, θα είμαστε σωστοί στην ποιότητα και δεν παίρνουμε από πουθενά αλλού και περιμένουμε με τις ώρες να έρθει το βιτίο και το βιτίο έχει χαθεί. Γιατί εγώ να ταλαιπωρούμε? Γιατί σαν επαγγελματίας να μην μπαίνω μία επιβάραβευση η οποία λέει ναι, είσαι καλός επαγγελματίας, πληρώνεις το τηλέφωνο. Γιατί?
0: Που λέτε
2: γιατί
0: απασχολούν τον κλάδο δικό σας. Ο Κοσμάκης όμως, ο οποίος πρέπει να βάλει το χέρι στη τσέπη και αρχίζει να ψάχνεται και βλέπει τη βελόνα να έχει φτάσει στο μηδέν και λέει κάτσε μήπως πάω παρακάτω και το βρω λίγο πιο φθηνό, λίγο πιο έτσι, λίγο πιο αλλιώς, γιατί δεν με βγάζει. Και περιμένει και ένα καλοκαίρι μπροστά του, που κάθε καλοκαίρι δυστυχώς βλέπουμε τις τιμές να αυξάνονται.
2: Σωστά μιλάτε και το έχω πει κάθε καλοκαίρι, προσέξτε, που αρχίζουν οι διακοπές.
1: Ναι, εκεί ξαφνικά γίνονται όλα πιο ακριβά. Δεν έχει λόγο το πράγμα.
2: Παίρνουμε τιμές υψημένες. Οπότε εμείς πώς θα το πουλήσουμε? Πιο κάτω από την τιμή που πήραμε? Το ξέρετε ότι πολλά μαγαζιά, αυτό που δεικνύεται, στην εποχή τώρα του μπλαφών, δεν πιάναμε και τον μπλαφών πιο κάτω λόγω αθέμητου ανταγωνισμού? Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω, γιατί το έκανα. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Πώς σε καίει? Δεν μπορείς να κάνεις όμως αλλιώς. Αναγκάζεσαι εκ των πραγμάτων. Λες τώρα τι να κάνω? Ή πρέπει να κλέψω, ή πρέπει να νοθεύσω. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω, γιατί έχω τη λογή να περπατάω τίμια και λεβέντικα. Οπότε πάω την τιμή πιο κάτω, πιο κάτω.
0: Τώρα η εκτίμησή σας για τις τιμές το επόμενο διάστημα, το αμέσως επόμενο. Δεν μιλάω για τον Αύγουστο που αρχίζουν πάλι.
1: Όταν βλέπετε να αποκλιμακώνεται το πράγμα. Μετά το καλοκαίρι.
0: Όχι, και με δεδομένο ότι έχει πέσει τα 72 δολάρια το βαρέλι πλέον.
2: Κοιτάξτε, μιλάτε πάρα πολύ σωστά. Γιατί όταν πριν από 3,5 μήνες, πόσο είναι ο πόλεμος που έχει κρατήσει, ήταν η βενζίνη γύρω στο 1,70.
1: Ναι.
2: 1,70 ήταν πάνω κάτω.
1: Ναι.
2: Νομίζετε ότι εύκολα θα πάμε στο 1,70.
1: Όχι, δεν νομίζουμε, ρωτάμε. Εμείς νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, όσο απίθανο να φτάσουμε εκεί ξανά. Ό,τι ανεβαίνει δεν ξανακατεβαίνει.
2: Στην προηγούμενη παραλαβή, θα σας πω και το περίεργο, σύντησε ελαφρώς η αμόλυβδη απλή. Ακούτε?
1: Ναι.
0: Δυστυχώς ακούμε.
2: Άρα λοιπόν, λες, τι λες Μαρία? Λέω αυτό. Γιατί εγώ παίρνω μόνο από την εταιρεία μου, δεν παίρνω πουθενά αλλού. Από την εταιρεία μου από το τιμολόγιο μου. Και βλέπω ότι έπρεπε να το ανεβάσω αυτό το λίγο. Αλλά έπρεπε να το ανεβάσω. Ενώ όταν πέφτει το πετρέλαιο, και βεβαίως πέφτει. Άρα η διαφορά είναι να ξέρετε, το διηλυσμένο έχει μεγάλη διαφορά από το αργό. Ο κόσμος και εσείς ακούτε το αργό και λέτε μπράβο. Τιμή Μπρεντ 72.
0: Ναι, αλλά το ένα επηρεάζει το άλλο όμως. Δεν είναι. Και έστω, σου λες στο σύνολο γενικά, σαν εικόνα, όταν υποχωρεί η πρώτη ύλη, θα υποχωρήσει και το επεξεργασμένο. Έτσι είναι.
2: Έτσι πάει.
0: Εδώ δεν υποχωρεί τίποτα.
2: Ναι. Γι' αυτό πάντοτε όταν με ρωτάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, αν δείτε τις συνεντεύξεις μου, θα δείτε ότι αυτό λέω. Γιατί αυτό πιστεύω. Ότι δεν ξέρω πώς γίνεται, βρε παιδιά. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται με τα δηληστήρια. Να πάρουμε μια κάμερα, να έρθετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι, ένα-δυο ξέρετε, και εγώ μαζί σας να πάμε να ρωτήσουμε. Να μάθω κι εγώ.
0: Γιατί λοιπόν, εξαιρετική όπως πάντοτε. Αγαπητή Μαρία, εξαιρετική, και θέλω να μεταφέρω και τα μηνύματα του κόσμου μας ακούνε. Δηλαδή, μάλιστα, έχουμε πάρει δεκάδες μηνύματα από ακροατές που σου δίνουν συγχαρητήρια. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο, ή έξοχη, ή μπράβο, ή πες τα Χρυσόστομη, ή έτσι αλλιώς. Και να ξέρεις ότι έχεις κοινό, έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν με αυτά που λες. Και είναι και η δύναμή σου. Η αλήθεια, να ξέρεις, πάντοτε επιβραβεύεται. Και επειδή έχεις το θάρρος να λες την αλήθεια.
2: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάω κόντρα σε πολλά πράγματα. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού, επειδή αυτό που κάνω έχει φως. Είναι αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Να τα βάλουμε κάτω, χαρτί και μολύβι, να τα δείτε. Είναι απλά τα πράγματα. Και αν θέλει μια κυβέρνηση να είναι ευχαριστημένη η κλάδη, δεν θέλει επισκέψεις σε δήμους. Ξέρετε τι θέλει? Ανοίξτε τις πόρτες σας, υπουργοί, και δεχτείτε εκπροσώπους εργατικών τάξεων. Ακούστε τα παράπονα των εργαζομένων. Να δείτε τι δεν πάει καλά και τι πάει καλά. Και να βγει μια σούμα. Εγώ έτσι ξέρω. Εγώ προέρχομαι από δύο γονείς που ένας είχε μεγάλο εμπορικό μαγαζί, ο πατέρας μου, και η μητέρα μου διοικούσε εργοστάσιο με νήματα. Άρα στο DNA μου είμαι επιχειρηματίας, αλλά σωστή επιχειρηματίας. Δεν είμαι της αρπακτής, είναι πολύ σημαντικό. Δεν είμαι της αρπακτής.
0: Λοιπόν, και σίγουρα θα τα ξαναπούμε, αγαπημένη Μαρία Ζάγκα, θα τα ξαναπούμε.
2: Είστε κοντά σας, την αγάπη μου, είναι υποχρεή που ανοίξατε την αγκαλιά σας και με φιλοξενήσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάτε κοντά σας. Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
0: Όπως καταλάβες, δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές.
1: Όχι, το κατάλαβα. Είναι βέβαια. Αν ελπίζεις, απελπίσου.
0: Γιατί κάποτε ξέρεις τι κάναμε. Βλέπαμε ότι έπεφτε και πήγαμε και να φουλάρουμε.
1: Ναι.
0: Λες, να έχεις ρε παιδί μου. Πριν ανέβει.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: ό,τι και να κάνεις, χαμένος είσαι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε υποχρεωτικό διαφημιστικό. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα με τα οποία θα ασχοληθούμε αμέσως μετά όταν επιστρέψουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε! Ρε τα ψαρίδια, βλέπω με αυτά τα ωραία τα γαλάζια σου. Είσαι πολύ καλοκαιρινή.
1: Αυτό είναι άλλο γαλάζιο. Είναι λίγο.
0: Είναι άλλο. Λίγο αυτό πιο... τα ωραία τα γαλάζια σου, σου λέω.
1: Ευχαριστώ πολύ, είναι... Δημήτρη μου.
0: Είσαι έτοιμη για παραλία πάντως.
1: Είμαι έτοιμη για παραλία. Τι κάνω εδώ.
0: Ή για καφέ σε λιμανάκι γραφικού.
1: Ναι. Κανόνης.
0: Ναι.
1: Κανόνης.
0: Κάτι πρέπει να γίνει. Τότε πάμε εδώ πέρα στο μικρό λίμανο που είναι και κοντά.
1: Και...
0: Θα δούμε και τον Τζούλι.
1: Και γιατί ναι. Όχι.
0: Ναι, μα.
1: Και γιατί όχι.
0: Και λιμανάκι και θάλασσα και απ' όλα.
1: Και φαγητό.
0: Και εδώ στα πέριξα γύρω-γύρω.
1: Πολύ νόστιμο.
0: Έχεις να μας πεις κάτι από αυτά τα ωραία που λες εσύ?
1: Έχω να
0: σας
1: πω βεβαίως ότι φέτος το Agency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη, special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Regency Casino Montparnasse η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάνιθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πόσα μηνύματα Μαλή. Έχουμε πάρει, Δημήτρη. Γιατί η Μαρία Ζάγκα έχει κάνει ζημιά που λέμε εμείς λαϊκά.
0: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και το φίλο, ο οποίος που λέει να βάλω λίπος, λέει. Βάλει λίπος, λέει, για να φύγει τα... και μιλήκε πραστικά.
1: Είδες.
0: Αυτά είναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ναι, όχι, με τις τιμές έχετε όλοι και ενστάσεις βλέπω. Η Σόνια λέει πως δεν ισχύει αυτό που είπε η κυρία Ζάγκα και μην τζουβαλιάζουμε όλα τα νησιά που μίλησε για μαύρα χρήματα. Που παίζουν εκεί πάρα πολλά. Δεν είναι όλα έτσι. Παραμεθόριος πεθαίνει, είναι... λέει η Σόνια.
0: Όχι, υπάρχουν και αυτοί όμως που επιβιώνουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, εντάξει. Όλα υπάρχουν.
0: Αυτό
1: όλα.
0: Είπε, δεν είπε ότι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Το διευκρινίσαμε. Φωτιές βλέπω πολλές. Βλέπω κι άλλη τώρα. Υπάρχει μία στη Βάρδα Ηλίας. Έχουν σηκωθεί και ένα αέρια μέσα. Τι είναι αυτό, αγροτοδασική έκταση είναι αυτή.

0: πράγματα δυστυχώς, έτσι όπως τα έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, είναι άσχημα. Και είναι κρίμα να βλέπεις την περιουσία του άλλου να καταστρέφεται μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας.
1: Όντως.
0: Και είναι και συνθήκες, δηλαδή.
1: Είναι το χειρότερο μίξ που λέμε.
0: Μερικές φορές δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γιατί μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας βλέπεις μια φωτιά να έχει διανύσει, αν έχει ισχυρούς ανέμους, χιλιόμετρα ολόκληρα.
1: Τώρα που λες χιλιόμετρα ολόκληρα, δεν θα ήθελα.
0: Πάμε για τζόκινγκ.
1: Με αυτόν τον καιρό. Μόνο μας σε κανένα διάδρομο, σε εσωτερικό χώρο.
0: Ίσα-ίσα που όταν υδρώνεις, ναι, καίς ακόμα περισσότερο λίπος.
1: Θες να μου πεις κάτι?
0: Όχι, για το που λες με αυτόν τον καιρό.
1: Δεν πάω με τη ζέστη που θα ανάψε. Έλεγα για χιλιόμετρα, κυρίες και κύριοι, και θέλω να σας πω ότι αν έχετε σκοπό να ανεβείτε τον Κυφισό στην αρχή του, δηλαδή από εκεί που τέμνετε με την παραλιακή, μην το κάνετε. Γίνεται χαμός από κίνηση. Βλέπω δύο τροχιά.
0: Δηλαδή, από πού να τον ανέβουμε, δηλαδή?
1: Να πας από το Περιστέρι και πάνω. Μπες από το Περιστέρι και πάνω.
0: Πώς θα φτάσεις στο Περιστέρι? Πας καλά.
1: Μην μπεις πριν το Περιστέρι στον Κυφισό, για κανένα λόγο.
0: Ναι, και άμα πες ότι είσαι στο Φάληρο, ρε παιδί μου.
1: Κάτσε στο Φάληρο. Δεν σαν κουνιούνται οι βάρκες. Μην μπεις στον Κυφισό. Έχει τρελό μποτιλιάρισμα. Με το που στρίβεις από την παραλιακή να βγεις στον Κυφισό, κολλάς. Και άμα δεν φύγεις από το Περιστέρι, θα σου πω και ακριβώς. Μετά το Περιστέρι ανοίγει ο δρόμος. Βλέπω δύο τροχιά στο χάρτη. Ένα-δύο. Και η κάθοδος έχει ομορφιές με κίνηση. Όχι όμως τα τραγικά πράγματα και μετά μόρφωση.
0: Μία ώρα και ένα τέταρτο από τον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Να πας κάτω και Κηφισιά.
1: Όλη αυτή τη μία ώρα και ένα τέταρτο. Άντε, το τέταρτο στο βάζω είναι τα χιλιόμετρα μετά το Περιστέρι. Μέχρι το Περιστέρι θα κάνεις μία ώρα.
0: Δεν το λέω για ταλαιπωρία. Να ξέρετε τι βενζίνη θα έχετε βάλει, καύσιμο, πετρέλαιο, ό,τι καίτε.
1: Ό,τι καίτε
0: στο αυτοκίνητό σας. Γιατί θα υπολογίσετε μία ώρα και ένα τέταρτο.
1: Και δουλεύει και το κλιματιστικό. Έχει τις απώλειες και από εκεί. Οπότε πράξτε τα δέοντα. Άλλος ένας δρόμος που έχει τα αρκετά θέματα αυτή την ώρα.
0: Και το κατούρημα, να έχετε κατουρίσει πριν. Μία ώρα και ένα τέταρτο δεν είναι.
1: Γιατί, καημός και αυτός.
0: Ναι, γιατί με τη ζέστη πίνεις και νερό και λες, εντάξει, κρατιέμαι, μόλις τόσο να πάω να κατουρίσω.
1: Ναι.
0: Έλα που δεν φτάνεις ποτέ.
1: Ποτέ. Κάθοδος Κηφισίας με πάρα πολλά προβλήματα αυτή την ώρα. Όχι ότι η άνοδος είναι ελεύθερη, αλλά η κάθοδος είναι αρκετά προβληματική. Δεν θέλω να σας πω τι συμβαίνει στη Βασιλείος Κωνσταντίνου. Είναι κατακόκκινη όλη αυτή η κατηφορά, Ρδιτού και ο γνωστός άξονας. Πάρα πολύ πρόβλημα. Τι σας είπα για την Κηφισίας? Όχι, με συγχωρείτε, η Κηφισίας έχει το πρόβλημα το μεγαλύτερο στην άνοδο. Η κάθοδος είναι αρκετά πιο ελεύθερη, τμηματικά λίγα πράγματα. Έβλεπα την Βασιλείος Κωνσταντίνου και την μπέρδεψα. Γιατί είναι ο ίδιος άξονας.
0: Φάνο, εσύ ετοίμαζε κανένα τραγουδάκι καλοκαιρινό να κλείσουμε έτσι, λοιπόν, καλοκαιρινά, ωραία ελληνικά?
1: Έχει καλοκαιρινά, ωραία και ελληνικά το μενού.
0: Ο Φάνος αποκλείεται να μην έχει.
1: Τι λέει?
2: Ήλια μου.
0: Η Αφροδίτη, τι?
1: Δεν ξέρω.
0: Ήλια.
1: Δεν θέλω, δεν καταλαβαίνω. Τι λέει το παιδί? Μισό λεπτάκι να τελειώσουμε τους δρόμους. Μην έχουμε εκπλήξεις. Δεν θα τελειώσω ποτέ. Κατηφόρα λίγο κατεχάκι τα γνωστά θέματα. Μικρότερο σε χιλιόμετρα το πρόβλημα η κατηφόρα, αλλά έχει. Για να δω στην Αττική Οδό τι γίνεται. Ωραία είναι στην Αττική Οδό. Δεν θα έχετε σοβαρά προβλήματα.
0: Ο κόσμος, να σου πω ότι έχει ξεκινήσει και φεύγει για διακοπές. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να αρχίζει φυσιολογικά να αδειάζουν.
1: Από τώρα φεύγετε, ρε παιδιά. Πού πάνε από τώρα? Ναι,
0: είναι του Ιουλίου, ρε εσύ.
1: Δεν μπήκε ο Ιούλιος ακόμα.
0: Ειδικά αυτή την Παρασκευή θα έχουμε έξοδο.
1: Αυτή την Παρασκευή θα γίνει χαμός. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι από σήμερα.
0: Γιατί?
1: Έχει και πολλά κατασκηνατικά προγράμματα που αρχίζουν τώρα. Θα φύγουν τα πιτσιρίκια και όλα.
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει ήδη αυτή η κατασκηνώση. Ναι. Για βάλε καμιά νότα έτσι να ακούσουμε λίγο.
1: Θέλει νότα το πει. Βάλε.
0: Θέλω να τα σπάσω.
1: Έλα, μισό λεπτό το έχουμε. Πάμε.

0: Έλα, ήλια μου, πού ήρθες αυτός ο ήλιος.
1: Έρχεται, τον ήθελες εσύ τον ήλιο τέτοια ώρα.
0: Τι έγινε, θάρρο που πά. Πού πήγε ο ήλιος. Μα δεν έχω ακούσει τόσο μεγάλη εισαγωγή για αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό εισαγωγή.
1: Και παραπάνω.
0: Για δώσε λίγο, δώσε.

0: Αυτά και με αυτά τελείωσε η σημερινή εκπομπή. Μελωδικά.
1: Πάντω είσαι χαρούμενη.
0: Α, μην το ζητάς. Είναι μου
1: ηλιά. Και με εκείνα και με τα άλλα, κοίτα, χαμογελό.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Έτσι δεν πρέπει.
1: Σαν να έχει δει τόσο χαρούμενη την Έλσα.
2: Μέχρι. Ποτέ.
0: Έλα τώρα, υπερβολέ.
1: Ήλια μου, ήλια μου.
0: Υπερβολέ. Η μέρα φεύγω διακοπέ, δεν είμαι εγώ χαρούμενη.
1: Έχει βάλει τον ήλιο του Πασόκ να βλέπει χαμόγελα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα παρακολουθήσατε, κυρίε και κύριοι. Αύριο πάλι τρει και κάτι θα είμαστε μαζί. Δημήτρη Αλφιέρη.
1: Είμαστε η Έλσα Ψάρια και ο Δημήτρη Αλφιέρη στα μικρόφωνα.
0: Θάνο Μπούπα, φύση βεβαίω στου ήχου.
1: Μαρία Καραουλάνη. Ό,τι κουστάρει, ό,τι θέλει.
0: Έτσι. Αφροδίτη Σιμίτη. Πάμε τώρα. Δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου. Και αμέσως μετά.
1: Και αμέσως μετά. Φωτεινή επιπηλή. Μην τη ορισμένη όλοι εδώ στον Α989. Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια χαρά. Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρη και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Στην πλήρη σταθεροποίηση των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, χωρίς καμία νέα αύξηση στα προϊόντα, συμφώνησε η κυβέρνηση με εκπροσώπους της αγοράς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Παράλληλα, οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 6% που επήλθαν σε 2.000 κωδικούς λόγω του πλαφών θα παραμείνουν ως έχουν για το καλοκαίρι, ωστόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών δεν θα παραταθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά, αξιοποιώντας και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων μετά το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη, 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόροι, σωτά και μηχανήματα έργου. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Χαροκοπιό Μεσσηνίας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στην πόλη Στάντε στη Γερμανία. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων, σύμφωνα με το BBC. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε κέντρο νεότητας. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για όλες τις κατηγορίες με κύρια αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας στη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για 2 ανάλγητους ανθρώπους που ψεύδονται και κακοποιούσαν συστηματικά το παιδί. Παράλληλα πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα του μικρού Άγγελου. Στη Βουλή κατατίθεται η ρύθμιση για την πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Όπως δήλωσε, αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί όπως σημειώνει, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας ενός 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Ο συλληφθής κατηγορείται και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σε συνέντευξή της η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας, στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που ξεκινά σήμερα. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι παρά τη συνεισφορά της χώρας, σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπονται τα αναντικατάστατα ωφέλη που παρέχει η Τουρκία στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Νέος ισχυρός σεισμός καταγράφηκε στη Βενεζουέλα. Ο μετασεισμός που σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζεται στα 4,6 ρίχτερ και έγινε αισθητός στο Καράκας και στη Λαγουάιρα. Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, δήλωσε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, η ειδική απεσταλμένη του Αμερικανού πρόεδρου, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συμμετέχουν στη συνάντηση με την Ιρανική πλευρά. Νωρίτερα, ωστόσο, ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν υποστήριξε ότι δεν έχει προβλεφθεί καμία συνάντηση αυτήν την εβδομάδα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για Για αύριο Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι, στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια πυρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καθόλου τυχαία η επιλογή, κυρίες και κύριοι, η ανάταση ψυχής από το Αλληλούια, τον περίφημο ύμνο του Χέντελ, γιατί μου ήρθε αυθόρμητα παρακολουθώντας την τηλεόραση τις διηγήσεις, πρώτα απ' όλα της ίδιας της γυναίκας που όχι μόνο απεγκλωβίστηκε από τον ανθρώπινο κλοιό, αλλά και του προτεργάτη αυτής της μεγαλειώδους ανθρώπινης κίνησης που δημιούργησε μία αλυσίδα ασφάλειας για μία γυναίκα που έπρεπε για να σωθεί να πηδήξει από το μπαλκόνι πάνω στα απλωμένα χέρια συνανθρώπων μας, κυρίες.

συγκλονιστικές περιγραφές που μου ενδυναμώνουν το διαχρονικό μου συνέστημα ότι όταν μιλάμε για τον ελληνικό λαό δεν πρέπει να μιλάμε ποτέ για όλο τον ελληνικό λαό, γιατί δεν είναι όλος ο ελληνικός λαός. Υπάρχει και ένα κομμάτι ελληνικού λαού που εκπροσωπήθηκε χθες από έναν απλό διανομέα, Ντελιβερά, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα και από την προφορά του ήταν και μετανάστης, που απλώς εμφορείται και ο ίδιος από αξίες πολύ σημαντικές για μικρότερο κομμάτι του ελληνικού λαού, αλλά μεταφέροντας το θαυμασμό του ιδίου προς την ανθρώπινη ζωή μιας άγνωστης γυναίκας που ούρλιαζε κινδυνεύοντας να καεί ζωντανή.

0: Πέρναγε λοιπόν ο άνθρωπος ο διανομέας με το μηχανάκι του να πάει στη δουλειά του να βγάλει το μεροκάματο και το κάτι της από το φιλοδόρημα. Πέφτει επάνω σε αυτή την τραγική στιγμή και από μόνος του, όταν είδε ότι οι περισσότεροι που προϋπήρχαν στο θέαμα αυτό το αποτρόπαιο και το επικίνδυνο δεν αντιδρούσαν, ο ίδιος παρατάει, πετάει το μηχανάκι και αυτό που κουβάλαγε φραπέδες ήτανε φρεντοτσίνο, ήτανε φαγητό ήταν, και πάει από κάτω και αρχίζει και της λέει «Πίδα, πίδα, πίδα είμαι εγώ», και ανοίγει τα χέρια του και τρέχουν και κάτι άλλα παλικάρια δίπλα και κάνουν χωρίς εντόνι αυτό που συνήθως κάνει η πυροσβεστική, η οποία έφτασε στην ώρα της μεν, αλλά εγκλωβίστηκε η γυναίκα στο μπαλκόνι, και άρα αν δεν υπήρχε αυτή η ανθρώπινη από το δρόμο κάτω από την άσφαλτο σωτηρία, θα είχαμε μία on camera τραγωδία. Άρα δεν ξέρω, κάπως μου ήρθε έτσι πολύ θετικά, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι την εκπομπή, γιατί ένα άλλο κομμάτι του ελληνικού λαού, αυτό έχει μετρηθεί, έχει ταυτοποιηθεί, είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά απίστευτα επικίνδυνο κομμάτι του ελληνικού λαού. Αναφέρομαι σε αυτά τα φρικώδη τάγματα εφόδου εναντίον Εβραίων, το τονίζω, που στην Εβραιούπολη, την ιστορική τη Θεσσαλονίκη, όπου βγήκαν βόλτα αυτά τα τάγματα εφόδου, φορώντας ομοιόμορφες κατάμαυρες φρικαλές στολές, όλοι μαζί, απλώς δεν είχαν τη σχακή των SS και των Ναζί. Αυτοί, επειδή είναι του πολύ μαύρου σημερινού φασισμού, επέλεξαν το μαύρο, και οι οποίοι γυρνοβολούσαν σε μια κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης φωνάζοντας συνθήματα ανθρωποφάγα για τους Εβραίους, κυρίες και κύριοι, εν έτη 2026. Και επαναλαμβάνω, στη Θεσσαλονίκη, την Εβραιούπολη, μία πόλη που μαζικά κάηκαν οι πολίτες της, οι Έλληνες πολίτες της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί, και τώρα πρέπει να κρυφτούν και να μην κυκλοφορούν, γιατί αυτή η πολύ μικρή ελάχιστη ομάδα των μαύρων φασιστών της αριστεράς, που τρομάρα μου έκανε και έτσι ενθουσιώδη ανάρτηση ως ρουβίκονες, ότι δεν θα αφήσουν κανέναν Ισραηλινό να πλησιάσει στην πόλη, να κάνει οποιοδήποτε άλλους, οποιοδήποτε είδους επιχειρήσεις, και νομίζουν ότι με όλα αυτά ξεκαθαρίζουν και απευθύνονται δηλαδή στους προύχοντες, ενώ κυριολεκτικά κήρυξαν τρομοκρατικό, φασιστικό, αναρχοκομμουνιστικό, αριστερό πόλεμα εναντίον των Εβραίων. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά κομμάτια του ελληνικού λαού, γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να λέμε «ο ελληνικός λαός μίλησε». Πάντα πρέπει να ξεχωρίζουμε τις ομάδες. Εμείς, κυρίες και κύριοι, είμαστε με την σημαντικότατη ομάδα των πολιτών, οι οποίοι εξακολουθούν να αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, για να προοδεύσουν, για να έχουν αυτή την άνεση που έχει ο κανονικός άνθρωπος, για να πάνε και τα ταξίδια τους, να διαβάσουν και βιβλία, να ακούσουν και μουσική. Εν πάση περιπτώσει, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τα έβγαλα από την ψυχή μου, ακούτε Alpha Radio 989. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη, ο Βίκτορας Σαμουήλ, μας λείπει το αγόρι μας γιατί παίρνει την άδειά του. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή, και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 212-212-4800, ο αριθμός Viber 6947-989-989, ο αριθμός Viber και το mail του σταθμού on air, papaki, alpharadio 989. Πάμε τώρα στα γνωστά τα νεοελληνικά της δημοσιογραφίας, η οποία δεν αφήνει τον κόσμο να ηρεμήσει. Δεν αναφέρομαι στις ειδήσεις, αναμφίβολα αυτές που απασχολούν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που είναι η ακρίβεια, θα τα πούμε αργότερα. Αναφέρομαι στις ειδήσεις που στην ουσία δεν είναι ειδήσεις, καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι μία επανάληψη μιας κανονικότητας, εδώ θα έλεγα και δύο εικοσαετιών. Αναφέρομαι στους πηχαίους τίτλους που διαβάζεις ξαφνικά στο διαδίκτυο, μόλις που έχει συνέλθει από την έκπληξη για αυτή την τραγωδία του καύσωνα που έπληξε τη μη συνηθισμένη Ευρώπη με τόσους θανάτους, όπου ξαφνικά, επειδή δεν έχουμε καύσωνα, Θάνο Μπούπα, θέλω να με παρακολουθείς έτσι, γιατί είσαι και εσύ κομμάτι αυτού του λαού, που αν έχει καύσωνα, παρότι είσαι παλικάρι, κάπως ψιλοτρομάζεις ρε παιδί μου και προετοιμάζεσαι ψυχολογικά. Ναι, δεν θες καθόλου τον καύσωνα, κανείς δεν θέλει. Λοιπόν, διαβάζεις λοιπόν τώρα ότι έρχεται καύσωνας, μάλλον όχι, δεν λέει ο τίτλος, δεν λέει έρχεται καύσωνας, λέει καυτές ημέρες, και λέει Λάρισα, λες και θα πέσουν ξεροί οι Λαρισαίοι, θα ακούσουν για μία πρώτη φορά στη ζωή τους ότι εκεί μπορεί να κάνει και 38 και 40, γιατί είναι γνωστό ότι στη Λάρισα λειτουργούν δημόσιοι ανεμιστήρες. Έχει κάνει σύμβαση με τους ανέμους η Λάρισα και εκεί είναι όλα δροσερά. Στη Λάρισα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια άλλη περιοχή, και στην Αθήνα, δεν λέει καν στην Αττική, λέει στην Αθήνα. Όσοι εμείς είμαστε εκεί, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, στο Τσιμεντωμένο, λέμε Παναγία μου, μεταξύ των οποίων και εγώ, και σκρολάρω που λέμε σε σύγχρονα ελληνικά, να διαβάσω πόσο θα είναι. Έχουμε πάλι καύσωνα, έρχεται δηλαδή από την Ευρώπη, έρχεται Βαλκάνια, και νομοτελειακά θα καταλήξει και στο ακροτελεύθιο που είναι η Ελλάδα. Και διαβάζω ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχει 35-36 βαθμούς. Και μπορεί σε κάποιες περιοχές, βέβαια άμα βγεις στην άσφαλτο και βάλεις το θερμόμετρο, είσαι στο αυτοκίνητο μπλοκαρισμένος χωρίς κλιματισμό, μπορεί και να χτυπήσει ένα 38. Τα λέω όλα αυτά γιατί σας προετοιμάζω για το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
3: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
4: Half Men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιας και είμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας υπενθυμίσω ότι επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόρισες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες προφορίες στο day.gr/fiber. Λοιπόν, να συνεχίσω. Νόμο τελειακά τα τελευταία χρόνια, τώρα θα σας γελάσω αν είναι 10-15 χρόνια, έχουμε πολύ ζέστη, παραπάνω λόγω της κλιματικής κρίσης, αυτή είναι η συνέπεια αναμφίβολη. Έχουμε και καύσωνες. Να σας θυμίσω ότι πέρυσι και πρόπερσι τραβήξαμε κάτι ψιλοκάψωνες, αν θυμάμαι καλά, ρε Θάνο, θυμάσαι, νομίζω και τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου που κλειδωθήκαμε. Μέχρι τώρα και δόξα τω Θεώ περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, από εβδομάδα που έρχεται την επόμενη θα περάσουμε πάλι πολύ ωραία. Γιατί περάσαμε πολύ ωραία, γιατί τα έχει τραγουδήσει υπέροχα ο Στέφανος Κορκολής, οπότε πού οφείλουμε τη δροσιά μας? Φυσικά στους ανέμους.

0: έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι πολίτες που άκουσαν ότι σήμερα πραγματοποιείται μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της εξωφρενικής ακρίβειας και της αύξησης του πληθωρισμού, ότι μπορεί και να μην έδωσαν πάρα πολύ αξία και σημασία, γιατί αυτό που εξακολουθητικά ισχύει είναι το αβάστακτο βάρος για να συμπληρώσεις ειδικά στο σούπερ μάρκετ το καλάθι με τις οικιακές σου υποχρεώσεις. Εν συνεχεία ανακοινώθηκαν μέτρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεόδωρη Κάτκο. Το βασικότερο είναι ότι παγώνουν απλώς οι τιμές για ένα δίμηνο. Από την άλλη, το πλαφόν δεν ισχύει πλέον, γιατί ήδη το πλαφόν είναι ένα θέμα που αύριο θέλω να ασχοληθώ, γιατί θεωρείται ένα φρένο στην ελεύθερη οικονομία και δεν συνάδει, από ό,τι λένε οι πολέμοι του, με την ευρωπαϊκή αντίληψη της αγοράς. Από την άλλη, πάνω που ηρέμησε ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών ακούγοντας τη συμφωνία που όποιος παρακολουθεί συχνά τη δική μου εκπομπή, στην οποία μετέχουν διεθνολόγοι και πάρα πολλοί έμπειροι που κρατούσαν πάρα πολύ μικρό καλάθι, εν πάση περιπτώσει, Σαββατοκύριακο υπήρξε πάλι μια αγωνία με το κλείσε, άνοιξε στα στενά του Ορμούς και όλες αυτές τις συνεχιζόμενες απειλές του Ιράν, που έχει πλέον σύμμαχο και το όμορο Ομάν, θα συνεχιστούν. Οι απειλές αναφορικά με το γεγονός ότι τελικά οι Ιρανοί και το Ομάν θα θέλουν λεφτά διόδια για να μπορέσει να είναι απελευθερωμένη πλήρως η ναυτιλία, η οποία ναυτιλία, όπως και να το κάνουμε, κάθε φορά που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους δυσκολίες, είτε είναι το Σουέζ, είτε είναι τα στενά του Ορμίους, επιφέρει επιπλέον δυσβάστακτο κόστος στον μέσο καταναλωτή. Και γι' αυτό παρακάλεσα έναν από τους πιο εξειδικευμένους στην Ελλάδα στα θέματα αυτά, τον ναυτιλιακό οικονομολόγο, τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, να συζητήσουμε την επίδραση όλο αυτό του best guess, ανοίγω κλείνω, και τι προβλέπει για το μέλλον, με την ειδικότητα και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Συμβούλων Ναυτιλίας, πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και αντιπρόεδρο Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου. Καλησπέρα, κύριε Ξεραδάκη.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και τολμώ να πω ότι η εισαγωγή στη συζήτησή μας είναι πραγματικά, θα έλεγα, το απόσταγμα μιας πραγματικά πολύ μεγάλης μελέτης που θα μπορούσατε να έχετε κάνει για να το κάνετε όλο αυτό. Δεν έχετε πουθενά ούτε ξεφύγει, ούτε έχετε κάνει λάθος, παρά μόνο έχετε ενημερώσει κύριο στους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που συζητάμε μαζί αυτή τη δύσκολη περίπτωση, γιατί κακά τα ψέματα, παρόλο το γεγονός ότι έχουμε μια καλύτερη εικόνα, η αστάθεια και η αβεβαιότητα για το τι είναι να συμβεί υπάρχει, όλους μας χαρακτηρίζει αυτό η αγωνία, θα έλεγα, για το τι μέλλει γενέστε, όπως και θα έλεγα και η ανάλυση των δυναμικών του καθενός, δηλαδή είτε των ΗΠΑ είτε του Ιράν, αλλά και παράλληλα και ο μεγάλος και ο σεβαστός ρόλος του Ισραήλ, που κακά τα ψέματα από εκεί όλα ξεκινάνε και εκεί όλα καταλήγουν, για να μπορέσουμε να φτάσουμε και στην απόλυτη ειρήνευση της περιοχής και βεβαίως για να μπορέσουμε να χαρούμε, να βάζουμε το χέρι μας στις τρέπες όταν τυχώς χρειάζεται και όχι κάθε μέρα όπως κάνουμε τώρα.
0: Σιραδάκι, να κάνω ένα τζιγκλάκι που λέμε στη ραδιοφωνική γλώσσα. Τζιγκλάκι είναι, δεν έχει τίτλους ειδήσεων, ένα τζιγκλάκι. Και
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ξεκινάμε από τα απλοϊκά, τα βασικά. Να θυμίσουμε πόσο μεγάλη αρνητική επίδραση στη τσέπη του μέσου πολίτη, αλλά βέβαια και της βιομηχανίας και της ενέργειας, έχει αυτό το άνοιξε κλείσε γενικώς, κύριε Ξηραδάκη, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, απλώς διήρκησε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να υπενθυμίσουμε την τεράστια επίδραση που έχει όλη αυτή η πολιτική στα προϊόντα, να φτάσουμε μέχρι και τα μακαρόνια, στα προϊόντα στο ράφι.
1: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όταν κλείσαν τα στενά, ουσιαστικά πέταξε ψηλά το κόστος της ενέργειας, αλλά όχι μόνο, σας προτιμίζω και τη μεγάλη αγωνία που πέρασε όλη η αγροτική οικονομία, η βιομηχανία του πλανήτη, με την έλλειψη βασικών λιπασμάτων που ήταν αναγκαία για να μπορέσουν να καλλιεργηθούν οι άπειρες εκτάσεις για να τραφεί η παγκόσμια οικονομία, η παγκόσμια κοινωνία. Αυτό είναι το ένα και βασικό. Το δεύτερο βασικό που εκτινάσει πάλι το κόστος διαβίωσης του απλού ανθρώπου, πολίτη είτε της Ευρώπης είτε της Αφρικής είτε της Ασίας και των Αμερικανών, είναι το γεγονός ότι οι μεταφορές έχουν γίνει ακριβές, γιατί πρώτον δεν μπορούσαμε να πάρουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από εκεί πέρα μέσα από το πιο πλούσια, αν θέλετε, περιοχή εκτόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στον πλανήτη, γιατί σχεδόν το 20% βγαίνει από τον αραβικό κόσμο. Αλλά έπρεπε πολλά πλοία να πάνε και να κάνουν πολλαπλάσεις, πολύ πιο μακρύες διαδρομές, είτε να πάνε στην Αμερική για να φορτώσουν, για να πάνε στην Ιαπωνία, να μπορέσει η Ιαπωνία και η Κορέα να βρουν ενέργεια, είτε να πάνε στην Αμερική για να πάνε προς την Ευρώπη μεριά, κάτι το οποίο το ξέρουμε εμείς πολύ καλά. Και γενικώς έπρεπε να γίνει αυτό που λέμε να ψάξουν τα πλοία να πάνε κάπου αλλού. Αυτό ήταν, άφησανε πάρα πολύ το κόστος μεταφοράς. Επίσης να πούμε ότι ακόμα και τώρα δεν έχει σταματήσει η άνοδος ή μάλλον η παραμονή σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα του κόστους διέλευσης των πλοίων από τα στενά, παρόλο που περνάνε και από την όλη περιοχή, οπότε έχουμε την αναγκαιότητα και την υποχρέωση να πληρώνουμε υψηλά ασφάλιστρα, γιατί ο κίνδυνος πολέμου καραδοκεί, και από ό,τι γνωρίζετε, παρά το γεγονός ότι έχουμε υπογράψει αυτή την εγκαιρία των δύο μηνών, των 60 ημερών, αυτή την υπογραφή που κάναμε είναι για να έχουμε 60 μέρες για να τα βρούμε, όχι μόνο για τη ειρήνη, αλλά για να φτάσουμε στην τελική συμφωνία ειρήνης. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη συμφωνία βλέπετε όμως ότι κάθε μέρα ο ένας χτυπάει τον άλλον, κάτι γίνεται, δεν έχει σημασία να αναλύσουμε πώς. Το θέμα είναι ότι ο ασφαλιστής βλέπει ότι πάλι χτυπιούνται βαπόρια, οπότε δεν μπορούν να πάρουν πίσω τα υψηλά κόστη ασφαλίστων που έχουν επιβάλει. Αυτό είναι το άλλο. Επίσης,
0: εδώ να σας, αν μου επιτρέπετε, για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι σημαίνει ασφάλιστρο σε έμφορτο δεξαμενόπλιο. Μπορείτε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους?
1: Κοιτάξτε,
0: πόσο αυξήθηκαν?
1: Μπορεί να είναι κάποια εκατομμύρια, αρκετά εκατομμύρια, ανάλογα με το τι μεταφέρει και πόσο τιμή μπορεί να μεταφέρει. Μπορεί ένα πλοίο να κάνει 100 εκατομμύρια, 120 εκατομμύρια το πλοίο, η αξία του πλοίου, και να πληρώνει για κάθε διάβαση ένα 2-3%, 1,5% της αξίας του πλοίου. Και σκεφτείτε ότι μέσα σε αυτό μετά προστίθεται και ότι ο ναυλωτής θα ασφαλίσει και το φορτίο του. Αν το φορτίο του έχει 1 εκατομμύριο βαρέλια, λέμε ένα παράδειγμα, το κάθε βαρέλι κάνει $80, είναι 80 εκατομμύρια. Και αν βάλει και 4% του ασφάλιστο ή 3%, θα είναι άλλα 2,5 εκατομμύρια. Οπότε κανονικά σκεφτείτε ένα πέρασμα για να περάσει μόνο, δείχνει τώρα 5-6 εκατομμύρια, που δεν θα τα έδινε ούτε για να φτάσει πριν κανονικά από τον κόλπο μέχρι την Ευρώπη ή μέχρι την Ασία. Λοιπόν, έχει πολλαπλασιαστεί το κόστος, τον άβλο αυτό το πράγμα, το κόστος μεταφοράς.
0: Το οποίο μεταφέρεται στο προϊόν.
1: Αυτομάτως σε εσάς και σε εμάς και σε μένα και σε όλους που μας ακούνε. Είναι αλυσίδα αυτό το πράγμα, ξέρετε. Μπορεί να μην, και δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. υπάρχει και ένα κόστος που πρέπει να το, να το βάλουμε μέσα στο μυαλό μας, είναι το κόστος της αβεβαιότητας. Mm. Δηλαδή αυτή η αβεβαιότητα του πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, που κυρία Πιτρή, σας έχω ακούσει και εσείς να ρωτάτε όλους εμάς και όλους τους ακροάτες και όλους τους συνομιλητές σας, και πότε βλέπετε να πάνε στην ομαλότητα και πότε θα επανέλθουμε εκεί και πότε θα κάνουμε εκεί. Εκφράζεται δηλαδή την ανησυχία του λαού κάνοντας αυτή την ερώτηση. Αυτό δεν έχει ένα κόστος για αυτόν που θα βάλει τα εκατομμύρια του για να παραγγείλει κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτό όλο πολλαπλασιάζει, αν θέλετε, όλο αυτό το κόστος του εμπορίου, το οποίο δεν μετράται, αλλά από τη στιγμή που αυξάνει το ρίσκο και βεβαίως αυξάνονται όλα δίπλα από το ρίσκο, ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις και το κόστος του κεφαλαίου, όλα αυτά θα επιφέρουν μια τρομερή αύξηση στις τιμές. Και γι' αυτό βασανίζεται κυρίως ο καταναλωτικός πλανήτης, δηλαδή το Βόρειο Ημισφαίριο και η Αυστραλία παράδειγμα, βασανιζόμαστε με έντονες πιέσεις πληθωριστικές. Και γι' αυτό πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας ότι οτιδήποτε συζητείτε αυτή τη στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου ή στα Υπουργεία Οικονομικών είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι, μόνο που δεν υπάρχουν λύσεις, εννοούσα.
1: Όχι, υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Εδώ και δεν βάζω μπροστά το συνέστημα.
0: Όχι. Λέω πώς σκέφτεται, μισό λεπτό, όχι εσείς που είστε ο εξειδικευμένος. Ο μέσος πολίτης, επειδή ακούει συνέχεια για συσκέψεις και για τη λήψη μέτρων, στην ουσία δεν βλέπει διαφορά. Αυτό εννοώ. Για το μέσο πολίτη.
1: Δεν μπορεί να δει διαφορά, γιατί έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να δει διαφορά. Γιατί ούτε και ο υπουργός του μπορεί να δει διαφορά, ούτε και ο πρωθυπουργός του μπορεί να δει διαφορά, γιατί και αυτός ζει σε μια ευάλωτη κατάσταση. Όπως ζει και ο Ευρωπαίος, όπως ζει και ο Αμερικάνος. Και βλέπετε ότι το Ιράν αντιστέκεται ισχυρά και έχει στα χέρια του το μεγαλύτερο όπλο που έχει, και γι' αυτό παίζει με την Δύση, παίζει με τον ελεύθερο κόσμο, λέγοντας ότι εγώ θα επιβάλλω δασμούς, θα επιβάλλω τα περαστικά για το νορμούς και τα λοιπά, γιατί αυτό είναι και το μοναδικό του όπλο που γεμίζει όλους μας με ανασφάλεια. Αυτά όλα που σας περιγράφω είναι ότι εδώ δεν έχει σημασία, μάλλον έχει, ότι δεν έχει. Δεν έχει ακριβώς όμως σημασία το ποιος κυβερνάει, με την έννοια ότι όποιος και να κυβερνούσε θα περνούσε αυτό το πρόβλημα της ανασφάλειας. Το πώς το αντιμετωπίζει έχει μεγάλη σημασία και γι' αυτό.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν στη λύση. Πάμε λοιπόν σε αυτά που θεωρείτε εσείς ως ειδικός ότι θα είναι μια ουσιαστική λύση, αν υπάρχει ουσιαστική λύση.
1: Κοιτάξτε, η εξωγενής είναι η λύση, δηλαδή με την έννοια ότι όταν θα ομαλοποιηθεί, πού θα ομαλοποιηθεί σε δύο μήνες, δεν υπάρχει ένα μήνυμα. Δηλαδή, όλοι κινούμαστε προς αυτή την ομαλοποίηση. Δεν νομίζω να θέλει κανένας να συνεχίσει τον πόλεμο, ούτε η Αμερική, ούτε το Ιράν. Αυτός που παίζει ένα μεγάλο ρόλο και θα πούμε ποια θα είναι η κίνησή του είναι αναμφισβήτητα το Ισραήλ. Έτσι, γιατί εκεί υπάρχει τρομερό κοινωνικό θέμα με το ποιος σκοτώνει ποιον, πότε αρχίζει, πότε τελειώνει. Και αυτό μπορεί να τα φέρει όλα άνω κάτω. Αλλά ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να ουσιαστικά να ελεγχθεί η ροή της ενέργειας σε ένα τέτοιο βαθμό που να μπορούμε να προϋπολογίσουμε τα κόστη του μέλλοντος. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Από την άλλη έχουμε ότι ο εμπορικός πόλεμος που ίσχυε και που ξεκίνησε μετά την επανεκλογή Τραμπ στην Προεδρία και να καταστάσει μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά το κόστος διαβίωσης. Θα θυμίζω ότι και πριν από τον πόλεμο είχαμε το πρόβλημα του πληθωρισμού έντονο, γιατί δεν ξέραμε από πού μας έρχονται οι δασμοί, πότε θα βγουν τα προϊόντα, τι θα γίνει με τα κινέζικα, τι θα γίνει με τα ινδικά, τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά, τι θα γίνει με τα αμερικανικά. Εκεί βλέπουμε ότι όλοι μέσα σε αυτή τη δύσκολη πορεία της πίεσης του πληθωρισμού θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη, αν θέλετε, αντιμετώπιση. Άλλο μυστικό δεν μπορεί να υπάρξει, πέραν του γεγονότος ότι Εμείς εδώ αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην καταναλώνουμε όσο μπορούμε, να μην καταναλώνουμε περισσότερα από αυτά που παράγουμε, να μην ξαναπέσουμε στον κύκλο του παρελθόντος, και κατ' επέκταση να μπορέσουμε να, με έξυπνες κινήσεις να γίνουμε παραγωγικό κράτος σε οτιδήποτε αυτό είναι, η παραγωγική κοινωνία. Είτε αυτό είναι να βελτιστοποιήσουμε τις αγορές μας, τις μεταφορές μας, ο τουρισμός θα πάει καλά, οτιδήποτε πάει καλά, και να μπορέσουμε να κοντολάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Η άλλη λύση είναι, αυτό που δύναμε, μπορούμε να κάνουμε είναι να δράσουμε και να ζούμε νοικοκυρεμένα.
0: Είναι ένα θέμα που έχω ήδη συζητήσει με ειδικούς, ότι η υπερκατανάλωση που χαρακτηρίζει ακόμα και στις πολύ δύσκολες μέρες στην ελληνική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που ο μέσος πολίτης δεν το συνειδητοποιεί, της αύξησης του πληθωρισμού. Δηλαδή αυτό που λέμε απλά προσφορά και ζήτηση, όταν υπάρχει ζήτηση η προσφορά θα σου έρχεται πάντα ακριβή. Με ακούτε?
1: Ναι, πολύ καλά σας ακούω. Ναι, συμφωνώ. Όταν...
0: Δεν σας ακούω, κάποιο πρόβλημα έχει, μισό λεπτό. Βάλε ένα χαλάκι μέχρι να αποκαταστήσουμε τη γραμμή, παρακαλώ, γιατί λέτε σημαντικά πράγματα ο κύριος Ξηραδάκης. Σιγά μιλήστε τώρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Ναι, με ακούτε τώρα?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να πολεμήσουμε τον δημάρισμο και τον πληθωρισμό είναι πραγματικά μια εξισορρόπηση της παραγωγής. Άπαξ και της κατανάλωσης. Δεν μπορούμε να καταναλώνουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, περισσότερο από αυτά που βγάζουμε. Λοιπόν, και αν θέλετε, και είχαμε μια επιτυχία σαν κυβέρνηση, μπορέσαμε και κρατήσαμε και όσο το δυνατόν χαμηλότερο το κόστος του πετρελαίου και το κόστος της βενζίνης και όλα αυτά, με το πλαφόν, με διάφορα και με τα 15 λεπτά. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται πάπυρο. Πρέπει να δούμε ακριβώς, πρέπει να φύγουμε από αυτές τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις.
0: Να σας δώσω ένα παράδειγμα, έτσι που από την εμπειρία μου το έχω ως πρώτιστο. Για παράδειγμα, και μόνο η μείωση κατανάλωσης μοσχαριού θα επιφέρει κάποιες αλλαγές, με δεδομένο ότι εμείς δεν έχουμε μοσχάρια στην Ελλάδα και εισάγουμε μοσχάρια και τα πληρώνουμε πανάκριβα.
1: Όχι εισάγουμε το 80% της κατανάλωσης. Προσέξτε, τις 8 μπριζόλες που τρώμε, στις 10 μπριζόλες που τρώμε, οι 8 είναι εισαγωγή.
0: Δεν το συνειδητοποιούμε, θέλει ενέργεια.
1: Θέλετε κάτι και... Όχι μόνο θέλει ενέργεια, θέλει και όταν πας, ας πούμε, και να βλέπεις να αναπτύξεις τα δημόσια κίνητα και τα κίνητά σου και όλα αυτά, πρέπει να μπούμε σε μια άλλη μορφή, επιτρέψτε μου να το πω, και χωρίς να κατηγορώ κανέναν, και φθηνότητα των πολιτών και όλων ημών, να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι σαν κοινωνία, αυτή είναι μικρή κοινωνία των 10 εκατομμύρων, δεν είμαστε κανένα τεράστια και δεν είμαστε και 10 εκατομμύρων. Αυτή η κοινωνία να δει ότι τα έχουμε όλα. Έχουμε ενέργεια με τον ήλιο, έχουμε το φως, έχουμε τη γη, έχουμε πολύ μεγάλη γη για αυτό το πληθυσμό που έχουμε. Έχουμε ομορφιές. Ας μαζί όλοι συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να συνεκμεταλλευτούμε τα πράγματα. Και όχι να μπλοκάρουμε ο ένας τον άλλον, πότε θα γίνει μια επένδυση, πότε δεν θα γίνει, τι θα κάνει, πόσα λεφτά έβγαλε ο άλλος. Όλο αυτό αρχίζει, το δείγμα αυτό πρέπει να μας. Πρέπει όλη αυτή η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σαν ένα μικρό έθνος, βλέπετε πόσο επιρρεπείς είμαστε τώρα στο τι γίνεται σε ένα σημείο του πλανήτη και σε ένα άλλο. Πρέπει να είμαστε δυνατοί από μόνοι μας. Και νομίζω ότι σταδιακά η κοινωνία μας στις τελευταίες δεκαετίες έχει δείξει μια τέτοια σοβαρότητα. Έχει περάσει και τραυματικές εμπειρίες, ότι μέσα στην προηγούμενη δεκαετία που περάσαμε μια δραματική περίπτωση με τις κλειστές τράπεζες, με τον. Θέλετε, προηγούμενο και πρόεδρο των τραπεζικών ναυτιλία και τα λοιπά. Θέλετε, τι κακό είναι να παίρνει τα τηλέφωνα, να λε: είμαι από την Ελλάδα, θα στείλω κάποια λεφτά και να σου λένε: δεν τα δέχομαι. Τι δεν μπορώ να.
0: Το θέμα είναι, τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Ξηραδάκη, που πρέπει να τα ξαναπούμε. αναφορικά με το μοντέλο παραγωγής που από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σε προεκλογική πια έτσι μεγάλη διάρκεια περίοδο, δεν το συνειδητοποιούν οι ίδιοι οι πολιτικοί, παρά μόνο στηρίζονται. Ακριβώς, θα τα ξαναπούμε, κύριε Ξηραντάκη, σας ευχαριστώ.
1: Είσαστε ηγέτης στον χώρο και θα τα καταφέρετε να το βάλετε αυτό στην ατζέντα.
0: Ναι, δεν αργώ. Ένα περιστέρι δεν φεύγει, πώς το λέει, ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη. Πάντως θα επιμείνω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξηραντάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για την ευθενία.
0: Ευχαριστώ εγώ. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, Μαρία Καρολάνη, την άλλη εβδομάδα με τον κύριο Ξηραντάκη για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, που είναι η μη παραγωγή εγχώριων προϊόντων και η συγκλονιστική σε νούμερα εξάρτησή της από τις εισαγωγές. Διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτη, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Υπάρχουν και άλλα θέματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία πολλοί νομίζουν ότι δεν είναι της τρέχουσας επικαιρότητας και ότι δεν έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι πραγματικά πολύ σοβαρά θέματα και νομίζω ότι θα πρέπει να προλαμβάνουμε την ειδησιογραφία για να μην πέφτουμε συνεχεία από τα σύννεφα. Γι' αυτό και προέταξα στη σημερινή εκπομπή μία συνέντευξη η οποία από ό,τι καταλαβαίνω θα εξακολουθήσει και μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έβαλα λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Φέδωνα Κάρα Ιωσηφίδη, αεροναυπηγό, διευθυντή του περιοδικού Πτήση και στρατιωτικό αναλυτή, για ένα θέμα που δεν έχει μπει παρά μόνο σε όσους ασχολούνται έτσι επαγγελματικά στην επικαιρότητα, με δεδομένη την επερχόμενη εντός ολίγων ημερών σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου εκεί θα κριθούν, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλά και για μας τους Έλληνες. Και επειδή ο κύριος Καραϊωσηφίδης είναι και ειδικός ως αεροναυπηγός, δηλαδή μπορεί να μας δώσει και πιο χρήσιμα στοιχεία, είναι και στρατιωτικός αναλυτής, είναι ο καλύτερος για σήμερα καλεσμένος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια πάντα. Προσπαθώ
0: ειδικοί άνθρωποι, μα είσαι από τους ελάχιστους, κύριε Καραϊωσηφίδη, μπορούμε να προστρέξουμε, γιατί το να βγάζουμε πολιτικό, εγώ δηλαδή το αποφεύγω, έχω απόλυτη έτσι πεποίθηση να μην βγάζω για θέματα τέτοιου είδους πολιτικούς, γιατί ο πολιτικός έχει την πολιτική άποψη. Εσείς δηλαδή θα μου απαντήσετε ευθέως αν περιμένετε με κάποια αγωνία τις ανακοινώσεις Τραμπ αναφορικά με την παροχή εξοπλιστικής βοήθειας στην Τουρκία για τα αεροπλάνα της σε σχέση με την αμερικανική αγορά.
1: Πράγματι, ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε δωράκες στον Ταγίπ Ερντογκάν και η ευκαιρία είναι η παρουσία του στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, γίνεται στην Τουρκία. Είναι η τρίτη φορά πρόσφατα που γίνεται, είχε γίνει και στην Κωνσταντινούπολη. Τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή? Η αμερικανική κυβέρνηση εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή πηγαίνει πίσω στην πρώτη θητεία Τραμπ. Τότε είχε ξεκινήσει αυτό που σήμερα φαίνεται ότι θα ανατραπεί. Δηλαδή, το πιο σημαντικό που φαίνεται να έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος Τραμπ είναι να προσπαθήσει να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, των μαχητικών stealth. Βέβαια, εδώ πέρα θα πρέπει να διευκρινίσω ότι το να επιστρέψει η Τουρκία έχει επεξήγηση. Η Τουρκία ήταν μία από τις χώρες, οι οποίες ήταν χώρα μέλος του προγράμματος JSF,

0: είναι εξής. Καθένας ο οποίος προσκαλείτο έβαζε επένδυση. Δηλαδή αγόραζε ένα μέρος της επένδυσης η οποία θα αφορούσε το πρόγραμμα. Συμμετείχε όμως βιομηχανικά. Το οποίο σήμαινε ότι για κάθε μαχητικό το οποίο θα παραγόταν στη συνέχεια και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για εξαγωγές σε οποιαδήποτε χώρα θα είχε ένα κέρδος. Το μεγάλο όμως κέρδος ήταν η συμμετοχή στην αεροπορική βιομηχανία σε ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι είναι της τάξης του 1/3 εκατομμυρίου.
1: 1/3.
0: 1/3. Και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, με την έννοια ότι η προοπτική αρχικά ήταν περίπου τα 2.000 αεροπλάνα, αλλά αυτή τη στιγμή, ακόμη και αν πούμε ότι 3.000 αεροπλάνα είναι ο στόχος, θα είμαστε πιθανότητα κάτω από την πραγματικότητα σε βάθος χρόνου. Οι Τούρκοι όμως εξοπετάχθηκαν κυριολεκτικά, εκπαραθυρώθηκαν από το πρόγραμμα, από τον πρόεδρο Τραμπ στην πρώτη του θητεία, όταν ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν σε μία από αυτές τις συνήθεις ακροβασίες που κάνει κατά καιρούς είχε στραφεί προς την Ρωσία και είχε αγοράσει ένα ρωσικό αντιεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα, το γνωστό S-400. Εμείς είχαμε κληρονομήσει από την Κύπρο το S-300, το S-400 είναι το νεότερο σύστημα και υπάρχει και ένα S-500. Ποια ήταν το σκεπτικό πίσω από την εκπαραθύρωση της Άγκυρας από το πρόγραμμα ήταν το εξής, ότι το συγκεκριμένο σύστημα ήταν ουσιαστικά το αντίμετρο στα F-35. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η διασύνδεσή του στο ΝΑΤΟ ήταν αδύνατη και η παρουσία του ακόμη όπου θα υπήρχαν Ρώσοι τεχνικοί οι οποίοι θα έπρεπε να το συντηρούν και να το εξυγχρονίζουν σε βάθος χρόνου θα είχαν δυνητικά πρόσβαση σε ένα από τα πιο απόρριτα προγράμματα της Δύσης, δηλαδή το F-35. Βέβαια, σε μεγάλο μέρος ήταν μια κίνηση τότε του Τραμπ να αποδείξει ότι αυτά που επεδίωκε ο Ερντογάν δεν θα περνούσαν, διότι ο Ερντογάν είχε θέσει τότε αυτό το θέμα κυριολεκτικά σε επίπεδο απόκτησης κύρους, δηλαδή ότι η Τουρκία δεν είναι έρμεο κανενός και μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα.
1: Σε αυτή την πρώτη αντίδραση του Τραμπ συνήργησαν θετικά και ομογενείς μέλη του Κογκρέσου?
0: Υπήρξε οπωσδήποτε και τότε κινητοποίηση, αλλά τότε ήταν μια αμερικανική απόφαση, δηλαδή ήταν νομοθεσία.
1: Κατάλαβα.
0: Εφαρμόστηκε ο νόμος ο οποίος προέβλεπε αυτό το πράγμα. Βέβαια, οι Αμερικανοί έχουν μια συνήθεια, και όχι μόνο, οι Αμερικανοί υπάρχει πάντοτε μια διεθνή συνήθεια να εφαρμόζει τον νόμο και το δοκούν. Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Ναι, στην Ελλάδα
0: εφαρμογή.
1: Ειδικά.
0: Αυτό τώρα που συνέβη είναι το εξής. Οι Τούρκοι είχαν προοπτική να αγοράσουν 100 μαχητικά. Την περίοδο εκείνη.
1: Μισό λεπτό, κύριε Καροσβίδη, επειδή προανάγγειλα ότι θα σας κρατήσω και μετά, να πάμε δελτίο ειδήσεων,
0: φυσικά.
1: Γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα που μας εκθέτεται και θα τα αντιμετωπίσουμε, τουλάχιστον να είμαστε ενημερωμένοι.
0: Φυσικά.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι το Περιστέρι και στο καθοδικό ρεύμα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Προβλήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάλιρο. Στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Ψυχικό Ανατμήματα και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Στην πλήρη σταθεροποίηση των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, χωρίς καμία νέα αύξηση στα προϊόντα, συμφώνησε η κυβέρνηση με εκπροσώπους της αγοράς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Παράλληλα, οι μειώσεις

0: Μεσοσταθμικού ύψους 6% που επήλθαν σε 2.000 κωδικούς λόγω του πλαφών θα παραμείνουν ως έχουν για το καλοκαίρι, ωστόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών δεν θα παραταθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας μία δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά, αξιοποιώντας και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων μετά το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόροι ΣΟΤΑ και μηχανήματα έργου της περιφέρειας, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε στη Γερμανία. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων, σύμφωνα με το BBC. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε κέντρο νεότητας. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για 2 ανάλγητους ανθρώπους που ψεύδονται. Υποστήριξε ότι κακοποιούσαν συστηματικά το παιδί, ζητώντας την παραδειγματική τους τιμωρία, ενώ πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα του μικρού Άγγελου. Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Όπως δήλωσε, αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί όπως σημειώνει, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας ενός 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Ο συλληφτής κατηγορείται και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Στις 9.40, 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών, όπως ανακοίνωσε η Στασή. Την ένταξη της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια ζήτησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ωφελεί κανέναν ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων που διαθέτει η Τουρκία στον τομέα της άμυνας εξαιτίας στενών πολιτικών συμφερόντων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας έμεσες αιχμές κατά της Ελλάδας. Νέος ισχυρός σεισμός καταγράφηκε στη Βενεζουέλα. Ο μετασεισμός, που σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίστηκε στα 4,6 ρίχτερ, έγινε αισθητός στο Καράκας και στη Λαγουάιρα. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει επιστημονική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, δήλωσε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, η ειδική απεσταλμένη του Αμερικανού Προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάνετ Κούσνερ, αναμένεται να συμμετέχουν στη συνάντηση με την Ιρανική πλευρά. Νωρίτερα, ωστόσο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν υποστήριξε ότι δεν έχει προβλεφθεί καμία συνάντηση για αυτήν την εβδομάδα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Για αύριο Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νοτιοβοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια πυρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Συνέχεια λοιπόν στην καθαρά ενημερωτική και χρήσιμη συζήτηση με έναν πολύ εξειδικευμένο στο θέμα που συζητάμε, τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, αεροναυπηγό αλλά κυρίως στρατιωτικό αναλυτή. Είπατε λοιπόν, κύριε Καραϊωσιφίδη, ότι στην πρώτη θητεία του ο Τραμπ έκανε νόμο του Αμερικανικού κράτους, όπου απαγορεύει στην Τουρκία να έχει εξοπλισμούς από την Αμερική, με δεδομένο ότι αν και χώρα ειδικά του ΝΑΤΟ, μεγάλη χώρα του ΝΑΤΟ η Τουρκία, εξοπλίστηκε και με τα S-400 από τον Πούτιν, που λέγεται Ρωσία, βασικά Πούτιν λέγεται το κράτος, δεν λέγεται Ρωσία, εν πάση περιπτώσει. Πάμε όμως στη συνέχεια της πολύ χρήσιμης εξιστόρησής σας.
1: Λοιπόν, η Τουρκία τότε βγήκε από το πρόγραμμα, που ήταν μια οδυνηρότατη απώλεια, διότι είχαν γίνει πολλές επενδύσεις στην τουρκική βιομηχανία, αλλά επίσης, ενώ είχε προοπτική να παραγγείλει 100 αεροπλάνα και είχε κάνει την παραγγελία της πρώτης παρτίδας για 20 από αυτά, τα οποία κατασκευαζόντουσαν, ήταν στο εργοστάσιο, της απαγορεύτηκε στη συνέχεια να τα παραλάβει. 6 από τα αεροπλάνα αυτά κατασκευασμένα πιθανότητα βρίσκονται αυτή τη στιγμή είτε σε αποθήκευση είτε έχουν περάσει στα χέρια της Αμερικανικής Αεροπορίας. Και η Τουρκία, για την Τουρκία το κεφάλαιο F-35 έληξε εκεί. Στη συνέχεια υπήρξαν διάφορες προσπάθειες και επί προεδρίας Biden, αλλά εκεί ιδιαίτερα επί προεδρίας Biden υπήρξε έντονη η παρέμβαση του ομογενειακού στοιχείου στην Αμερική και μαζί με τη βοήθεια του Ισραηλινού λόμπι είχε αποκλειστεί η Τουρκία από κάθε απόπειρα να επανέλθει η Τουρκία είτε στο πρόγραμμα που είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο, αλλά κυρίως στον αποκτήσει F-35 είχε αποκλειστεί. Τώρα, δεν είναι όμως δυστυχώς το μοναδικό δώρο το οποίο υπόσχεται ο Τραμπ. Η προμήθεια F-35 δεν είναι εύκολο να γίνει, δηλαδή θα πρέπει, δεδομένου του νόμου ο οποίος υπάρχει και του οποίου παραβάτηση είναι αυτή τη στιγμή, αν και όσο διαθέτει τους S-400, είναι μια μεσομακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά παρόλα αυτά ο πρόεδρος Τραμπ δεν χάνει τίποτα να το υποσχεθεί σε 3 εβδομάδες στην Άγκυρα. Το άλλο θέμα που έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος Τραμπ ήταν οι λοιποί εξοπλισμοί αεροπορικοί τους οποίους επεδίω και η Άγκυρα. Αυτοί αφορούσαν πρόσθετα F-16, μπλοκ 70. Το μπλοκ 70 είναι πρακτικά αυτό που ονομάζουμε εμείς Viper, δηλαδή εμείς εξυγχρονίζουμε τα περισσότερα από τα ελληνικά F-16 σε επίπεδο Viper. Τα καινούργια μοντέλα, τα νεοκατασκευασμένα μοντέλα έχουν τον προσδιορισμό μπλοκ 70-72. Ήθελε να πάρει επιπλέον τέτοια, να εξυγχρονίσει κάποια από τα παλαιότερα και κάτι το οποίο είναι μια πτυχή στην Ελλάδα την οποία επιλέγουμε να μην λαμβάνουμε υπόψη. Οι Τουρκοί έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα δικό τους πρόγραμμα κατασκευής μαχητικού. Υποτίθεται και σε μεγάλο βαθμό ισχύει ότι το μαχητικό αυτό είναι ένα μαχητικό που θα γίνει κάποια στιγμή 5ης γενιάς. Τώρα, το ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός μαχητικού 5ης γενιάς, πώς συγκρίνεται με το F-35, είναι μια μεγάλη συζήτηση που ευχαρίστως να την κάνουμε κάποια στιγμή. Αλλά τώρα, για οικονομία χρόνου, να σας πω ότι αυτό που λείπει από τους Τούρκους και είναι άμεση ανάγκη να το αποκτήσουν είναι οι κινητήρες για αυτά τα αεροπλάνα. Ένα αεροπλάνο μπορεί να το σχεδιάσει, αλλά η σχεδίαση και η κατασκευή ενός κινητήρα και μάλιστα του επίπεδου απόδοσης που απαιτείται για αυτό το μαχητικό, και θέλει 2 κάθε αεροπλάνο από αυτούς, γιατί είναι ένα πραγματικά μεγάλο μαχητικό αυτό το οποίο έχουν σχεδιάσει, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι ελάχιστες οι χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και έχουν παράξει στο παρελθόν και έχουν αυτή τη στιγμή διαθεσιμότητα τέτοιων κινητήρων. Οι Αμερικανοί είχαν αρνηθεί, μαζί με άλλα πράγματα, να πουλήσουν στους Τούρκους πρακτικά κινητήρες από F-16 που χρειάζονται για τις πρώτες παρτίδες αυτού του τουρκικού μαχητικού, του τουρκικής σχεδίας μαχητικού, το οποίο ονομάζεται Καν. Αυτό είναι ένα δικινητήριο, μεγάλο μαχητικό. Να φανταστεί κανένας ότι αν το βάλεις δίπλα σε ένα F-35 είναι περίπου 50% μεγαλύτερο. Οι Τούρκοι έχουν φτιάξει ένα πρωτότυπο, έχει πετάξει. έχει διάφορα προβλήματα, αλλά η προοπτική που για τους Τούρκους είναι ότι θέλουν να το κατασκευάσουν σε αρκετούς αριθμούς, έτσι ώστε F-16 που υπάρχουν σήμερα να εξυγχρονιστούν ένα κομμάτι της αεροπορίας τους, ένα άλλο κομμάτι το μαχητικό αυτό το κάνει, και προφανώς θέλουν να, και κάποια F-35 για να αντισταθμίσουν την απώλεια ισχύω στην οποία έχουν εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Δηλαδή πηγαίνουμε πίσω
0: σε 18. Σε σχέση με την Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Η ελληνική αεροπορία αυτή τη στιγμή έχει μια διαφυσβήτητη υπεροχή. Ραφάλ, F-16 εξυγχρονισμένα και προοπτική F-35. Εδώ όμως είναι αυτό το που εγώ ονομάζω κόλπο γκρόσο του Τούρκου Προέδρου.
0: Μάλιστα.
1: Ο θέλει αυτή τη στιγμή, αφενός μεν τα F-35, τα οποία είναι απίθανο ότι θα επιδιώξει να αγοράσει τους αρχικούς αριθμούς των 100, αλλά κανείς δεν μπορεί να τα αποκλείσει. Και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος της αγοράς εντός εισαγωγικών, ότι καταλαβαίνει περισσότερο...
0: Μόνο άνθρωπος της αγοράς είναι.
1: Τα deals, μια προμήθεια F-35... 100 F-35 είναι μια παραγγελία σε τάξεις των 30 δισεκατομμυρίων. Οι κινητήρες από μόνοι τους, τους οποίους θέλει να αγοράσει η Τουρκία, είναι της τάξεις των 700 εκατομμυρίων. Το πρόγραμμα των F-16 που θέλουν να εξυγχρονίσουν και να αγοράσουν επιπλέον καινούργια είναι της τάξεις των περίπου 3 δισεκατομμυρίων. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο χρηματικό έπαθλο το οποίο θα ήθελε να δρέψει και να γυρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχει γυρίσει από πολλές χώρες που έχει επισκεφτεί, με παραγγελίες τις οποίες μετά διατυμπανίζει ότι αυτός και μόνο κατόρθωσε να τις αποσπάσει, ενώ κανείς άλλος στο παρελθόν δεν το έχει πετύχει. Η όλη αυτή η ιστορία φυσικά είναι ένας εφιάλτης για μας. Μια χώρα η οποία έχει δεδομένη την απειλή προς την Ελλάδα με το Κάσιους Μπέλι, εξοπλίζεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει κανένα νόημα. Και αυτό που λένε οι Τούρκοι, ότι ακρογωνίως λίθος της συμμαχίας και όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνει κανένας. Μέχρι τώρα συμπορευόμαστε με το Ισραήλ, και το Ισραήλ ήταν το ανάχωμα σε αυτή την τουρκική προσπάθεια. Δυστυχώς οι μετοχές του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποχωρήσει σημαντικά. Και αυτό που δεν είναι εύκολο να εκτιμήσει κανένας αυτή τη στιγμή είναι αν η κίνηση Τραμπ είναι, για τους κινητήρες είναι δεδομένο ότι θα αγοραστούν. Αλλά για τα F-35, εάν είναι μια προειδοποίηση προς το Ισραήλ ότι δεν θα σας ανεχθούμε άλλο, και κυρίως για τον Νετανιάχου, ή είναι κάτι το οποίο θελοποιηθεί, που θα ανατρέψει σημαντικά την πολιτική των ΗΠΑ μέχρι σήμερα στην περιοχή. Υπάρχει και νομοθεσία στις ΗΠΑ, όπου με τις ΗΠΑ να δεσμεύονται ότι καμία χώρα στην περιοχή πέρα του Ισραήλ δεν θα αποκτήσει όχι μόνο καλύτερα, αλλά και ισοδύναμα όπλα με αυτά που διαθέτουν οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις. Άρα εκεί πέρα δεν είναι μόνο η επισημία του Τραμπ, την οποία μπορεί να προσπαθήσει να ελοποιήσει, αλλά και το πώς θα ξεπεράσει μια διπλή νομοθεσία. Πρώτον, την απαγόρευση πώλησης F-35 σε μια χώρα που κατέχει ένα σύστημα σαν το S-400, και δεύτερον, με την νομική δέσμευση των ΗΠΑ για την διαφύλαξη της στρατιωτικής υπεροχής του Ισραήλ.
0: Άρα εμείς θα τα ξαναπούμε, γιατί πολύ σύντομα θα γίνει πολύ σύντομα η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Ναι, οπότε είναι τώρα στις αρχές του άλλου μήνα, οπότε εκεί
0: θα
1: δούμε τις ανακοινώσεις.
0: Οπότε θα τα ξαναπούμε. Χίλια ευχαριστώ, κύριε Καραϊωσήφιδη, μάθαμε πολύ χρήσιμα πράγματα και απαραίτητα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.
0: Εγώ. Θάνο, θα βάλεις μουσική, γιατί μετά έρχεται το καθαρά επίκαιρο ειδησιογραφικό με Σταύρο Μονεβασιώτη, οικονομικό συντάκτη της τηλεόρασης του Α, για να αναφερθεί στα αποτελέσματα της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως συμπυκνώθηκαν με τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Θεοδωρικάκου.

0: Έχω το φίλο μας εδώ, τον ακροατή, τον Αρζάν, ο οποίος μου στέλνει το θερμόμετρο από το αυτοκίνητό του. Εθνική άμυνα, η περιοχή που είναι, 38,5. Κάτι δεν λειτουργεί καλά. Όχι, έχει σταματήσει σε φανάρι, αγαπητέ Αρζάν. Σε βαράει ο ήλιος κατά κούτελα. Και εν πάση περιπτώσει, και ο Παναγιώτης μας στέλνει την καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Σταύρος Μονεβασιώτης. Καλώς ο Σταύρο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Τι κάνει όμως η ομάδα.
0: Κουρασμένος ακούω, σας ταλαιπώρησε ο Θεοδωρικάκος.
1: Μα κάθομαι και μετράω αυτό το πρωί. Προσθέτω, αφαιρώ, διαιρώ.
0: Ναι, για πες.
1: Με αγχώνει αυτή η κατάσταση. Καταρχάς να πω ποια είναι τα καλά και ποια είναι και λίγο τα στοιχεία τα οποία βγάζει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Τα καλά είναι ότι σήμερα κάτω από την πίεση που υπάρχει και η πίεση είναι από την πλευρά του κόσμου, των καταναλωτών, τη δικιά μας δηλαδή, που κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι τα προϊόντα στα ράφια γίνονται όλο και πιο ακριβά, δεν ισχύει το αντίστροφο, το αντίστοιχο και με τις αμοιβές μας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αύριο, που ο μήνας έχει 30, λήγει η προθεσμία επιβολής του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των τιμών στα τρόφιμα. Άρα, με κάποιον τρόπο έπρεπε η κυβέρνηση να αποφασίσει ή θα παρατείνει το πλαφόν ή θα πάει να βρει μια άλλη συμφωνία με τους ανθρώπους της αγοράς. Και κάθισε με τους βιομηχανούς τροφίμων, κάθισε με τους βιομηχάνους, κάθισε με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Πού κατέληξαν θα σας πω αρχικά και μετά θα σας πω και στοιχεία που πέσαν στο τραπέζι, τα οποία πραγματικά είναι για να ακούγεσαι αγχωμένος και πιεσμένος όπως εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, ναι, για κάτσε να κάνουμε τις διαφημίσεις, να ξεκουραστείς λίγο για να τα πεις με ηρεμία μετά. Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Χωρίς μπλα μπλα πολλά, Σταύρος Μορασιώτης για το θέμα της ημέρας. Ακούμε.
1: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν που συμφωνήθηκε, το πιάνω από εκεί που το είχα αφήσει, το πρώτο πράγμα που συμφωνήθηκε είναι ότι σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων που τους τελευταίους μήνες έχουν μειωθεί λόγω και του πλαφών στο περιθώριο κέρδος από 5 έως 10% κατά μέσο όρο 6% λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ναι, συμφωνήθηκε να μην πειραχθούν καθόλου για τους επόμενους 2 μήνες, μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
0: Α, δηλαδή παραμένει ένα είδος πλαφών.
1: Παγώνουν οι τιμές εκεί που είναι τώρα.
0: Μπράβο. Ένα.
1: Ποιο είναι το αντάλλαγμα για να συμβεί αυτό? Το πλαφόν το οποίο ίσχυε μέχρι αύριο δεν θα παραταθεί, λίγη αύριο, είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του. Αρκεί όμως αυτό? Όχι, λέει η κυβέρνηση. Δεσμεύτηκαν οι βιομήχανοι και τα σούπερ μάρκετ το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως την έχουν ονομάσει, να πάνε σε μία, θα χρησιμοποιήσω τις λέξεις που χρησιμοποίησε και ο αρμόδιος υπουργός, δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Και ο στόχος είναι αυτή η προστασία των καταναλωτών να είναι ουσιαστική. Άρα αυτό που έγινε σήμερα είναι, από τη μια πλευρά η αγορά λέει δεν θα αυξήσουμε τις τιμές αυτούς τους 2.000 κωδικούς για το επόμενο δίμηνο, και από το Σεπτέμβριο καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι να δούμε πού θα πάμε σε μειώσεις, και η πλευρά της πολιτείας τους λέει εντάξει, εφόσον κουβεντιάζουμε με αυτά τα δεδομένα και εμείς δεν συνεχίζουμε την εφαρμογή του πλαφών. Θέλω όμως να σας δώσω κάποια στοιχεία που έρχονται από το ρεπορτάζ μέσα από τους ανθρώπους που κάνουν τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις, και κάνουν τις ελέγχους και τις διασταυρώσεις με στοιχεία προϊόντων τα οποία είναι ακριβώς τα ίδια στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για παράδειγμα, ένα γάλα βρεφικής ηλικίας στην Ελλάδα πωλείται 28 ευρώ και 63 λεπτά, στο Βέλγιο πωλείται 16 ευρώ και 86.
0: Τεράστια
1: η διαφορά, αν το κάνουμε επί της 100, αγγίζει το 70%, 69,8.
0: Τεράστια.
1: Ακόμη και με τη Ρουμανία να πας να δεις το ίδιο προϊόν, όχι παρεμφερές, ούτε σαν και αυτό, αυτό το προϊόν, ακόμα και οι Ρουμάνοι είναι πιο φθηνοί, το πουλάνε 24 και 34. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Δημητριακά. Α, και τώρα μάλιστα θα σας το κάνω πιο ωραίο. Πριν την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας, η τιμή προ-ΦΠΑ, εντάξει, όχι το κράτος που έρχεται και βάζει το φόρο από πάνω, η τιμή που οι πολυεθνικοί και οι συνεργάτες δίνουν στο προϊόν στην ελληνική αγορά. Στην Ελλάδα αυτά τα δημητριακά, 9,06 πριν το ΦΠΑ, στο Βέλγιο και στην Ιταλία 6,27, στην Πορτογαλία 6,16. Να σας πάω σε
0: άρα,
1: άλλο
0: μισό, να, επειδή είσαι του οικονομικού ρεπορτάζ, θα καταλάβεις αμέσως τι εννοώ. Άρα, δεν είναι αυτό που έχει μία λογική το επιχείρημα ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή αγορά, γιατί και η Πορτογαλία μια πολύ μικρή αγορά είναι.
1: Γι' αυτό και την αναγκαιτή, το Βέλγιο είναι τεράστια αγορά.
0: Αυτό θα μου πεις.
1: Ας αφήσω την Ιταλία απ' έξω, αλλά το Βέλγιο και η Πορτογαλία είναι ισοϊψής με εμάς, να το πούμε κατά κάποιον τρόπο.
0: Άρα καταρρύπτεται αυτό το επιχείρημα, μα που είναι λογικοφανές και υπαρκτό ότι είμαστε μια μικρή καταναλωτική αγορά, αλλά ανατρέπεται από το γεγονός ότι εξίσου μικρές καταναλωτικές αγορές είναι πολύ φθηνότερες.
1: Έτσι. Ένα αναψυκτικό. Πριν το ΦΠΑ, πάλι θα σας δώσω την τιμή. Στην Ελλάδα το λίτρο 1,13. Πριν πέσει πάνω του ο φόρος προστέμενης αξίας.
0: Ναι.
1: Στην Κύπρο ή στη Ρουμανία 0,99 το λίτρο. Και να σας πάω, αυτό είναι 14%.
0: Αυτά πώς θα εξηγήσεις, Σταύρο μου, που είναι η δουλειά σου?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η αγορά πρέπει να λειτουργεί με κανόνες, έτσι. Και
0: ναι,
1: είναι λογικό μια πολυεθνική εταιρεία αλλιώς να πουλάει στη Γερμανία των τόσων εκατομμυρίων και αλλιώς να πουλάει σε μικρότερες χώρες όπως είναι η Ελλάδα ή το Βέλγιο ή η Κύπρος που είναι των κάποιων εκατομμυρίων. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι η τιμολόγηση δεν έχει μία λογική. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει την αγορά στην Κύπρο να είναι πιο φθηνή από την Ελλάδα? Έχει καλύτερους αποθηκευτικούς χώρους, έχει μικρότερα κόστη
0: μετακίνηση μεταφοράς. Σίγουρα, μετακίνηση έχει μικρότερη όπως για να το κάνουμε.
1: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αν υπάρχει μία, πώς το πει κανείς, πολυεθνική η οποία έχει λίγο στραβή πολιτική απέναντι σε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχομένως να απαιτούνται σε πιο κεντρικό επίπεδο αποφάσεις για να μπορέσει να προφυλαχθεί και ο καταναλωτής. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν το καταναλώνουμε τώρα το καλοκαίρι πολύ, το χειμώνα πιο πολύ το τσάι, αλλά σε μια συσκευασία με 100 φακελάκια περίπου, αυτά που τα βουτάμε στο τσάι.
0: Εισαγόμενο όμως, κάτσε, εδώ πάμε στο άλλο. Είναι εισαγόμενο με φακελάκι.
1: Ναι, εισαγόμενο μιλώ. Ναι. Το ίδιο εισαγόμενο όμως, όχι άλλο εισαγόμενο στην Ελλάδα και άλλο στο εξωτερικό, το ίδιο εισαγόμενο.
0: Ναι, κατάλαβα, αλλά λέω, εμείς έχουμε και τσάκια χύμα.
1: Στην Ελλάδα το κάθε φακελάκι πριν το ΦΠΑ έχει 0,08 λεπτά. Η μέση τιμή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που διατίθεται από την ίδια λυσίδα είναι 0,04. Δηλαδή σε απλά μαθηματικά είναι 100% πιο ακριβά στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή...
1: Άρα έχω την εντύπωση
0: γελάμε,
1: ότι
0: αλλά... ναι.
1: Χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζεται πολλή έλεγχη.
0: Ναι, αλλά πολλά χρόνια το ακούμε, χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζεται πολλή δουλειά. Εγώ η ίδια είμαι καταναλώτρια και δεν έχω και τα βάρη που έχει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Και ειλικρινά ξαφνιάζομαι με το τι πληρώνω κυριολεκτικά για πέντε πράγματα. Γιατί εγώ δεν έχω οικογένεια, κατάλαβες, παιδιά, γάλατα, σοκολάτες, τσιπς και όλα αυτά τα συμπαραμαρτούντα του σούπερ μάρκετ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, κάποτε οι ακροατές μας έμπαινες να αγοράσεις κάτι και...
0: Κάτσε εδώ διάλειμμα, ένα δευτερόλεπτο, το τζιγκλάκι μας. Μην το χαλάσω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Για πες λοιπόν, για πες.
1: Τι να πω. Κάποτε πήγαινες με 20 ευρώ και έβγαινες με 10 πράγματα. Τώρα πηγαίνεις με 50 ευρώ και βγαίνεις με 7. Νομίζω ότι αυτό το λέει μόνο του.
0: Ξέρεις ποιο είναι το ερώτημα? Σταύρο, θα με καταλάβεις. Μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που έχει πάθει η κυβέρνηση αναφορικά με την ακρίβεια δεν υπάρχει. Και αυτή η ζημιά δεν είναι των τελευταίων μηνών, λόγω και της εισβολής κλπ. Κατάλαβες τι εννοώ? Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αναρωτιέμαι και εγώ ίδια, δεν μπορεί να μην αγωνίζονται να ξεπεράσουν αυτό το πράγμα, αυτό το πρόβλημα. Αλλά βλέπεις, ακόμα δεν τα καταφέρνουν.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που απαιτείται και επιχειρηματική υπευθυνότητα και ίσως όχι υπευθυνότητα, γιατί αυτό συνδέεται πολύ συχνά με την ποιότητα, όσο επιχειρηματική ηθική. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κάνουν προσπάθειες να διαχειριστούν
0: καλύτερα
1: τα κόστη.
0: Είναι κερδοσκοπία με δύο λόγια.
1: Η κερδοσκοπία έχει καλή έννοια. Η εσχοκέρδεια είναι αυτό το οποίο χτυπάει άσχημα. Νομίζω ότι ειδικά σε μια Ελλάδα έτσι, ενός πολίτη που εδώ και 15 και πλέον χρόνια τρώει καρπαζιές κάθε μέρα. Πάρε μνημόνια, πάρε μέτρα, πάρε περικοπές συντάξεων, περικοπές μισθών, περικοπές τα πάντα. Έρχεται ενεργειακή κρίση, έχει προηγηθεί και η κρίση με τον κορονοϊό. Δηλαδή μιλάμε για έναν πολυτραυματία, δεν μιλάμε για έναν κανονικό πολίτη. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν πρέπει να φτάσει στο σημείο να υπογράφεται ή να σφίγγονται τα χέρια για μια εθνική κοινωνική συμφωνία, αλλά το θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει όλοι να αναλάβουν την ευθύνη τους και ως πολίτες, όχι μόνο ως λογιστήρια.
0: Μια μέρα θα μιλήσουμε και για το τι δύναμη έχει καταναλωτής και δεν τη χρησιμοποιεί στην Ελλάδα έως τώρα, Σταύρο. Να τελειώνουμε, να τα πούμε και αυτή την πλευρά.
1: Κοίταξε, εγώ είμαι έτοιμος να στηρίξω ένα καταναλωτικό κίνημα.
0: Ναι,
1: όταν αυτό
0: σοβαρό
1: χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, οργανωμένη και συστηματική εργασία, έχει τους πόρους να κάνει πράγματα. Ξέρετε όμως ότι στο εξωτερικό, ας πούμε σε χώρες όπως η Γερμανία ή αλλού,
0: ξέρουμε,
1: οι πολίτες πληρώνουν την Ένωση Καταναλωτών τους.
0: Ακριβώς, συμμετέχουν.
1: Για να μπορέσει να κάνει ό,τι πρέπει για να τους προασπίσει. Και όταν πέσει η γραμμή, δεν το παίρνουμε αυτό,
0: μποϊκοτάζ,
1: γίνεται σε τέτοιο βαθμό που αναρωτιέσαι. Είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν. Ναι. Και τότε ο καταναλωτής έχει τον πρώτο ρόλο.
0: Άρα λοιπόν θα ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί το έχω συζητήσει και με άλλους και νομίζω ότι πρέπει να μας γίνει συνείδηση. Σταύρο Μονεβασιώτη, ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Καλό δελτίο.

Έχω ένα μήνυμα από το Στυλιανό. Αναφέρεται στη Ρουμανία. Διαβάζω το τελευταίο. Αν η κάθε κόλλα π.χ. έχει 15 τοπικές μάρκες στη Ρουμανία ανταγωνιστικές, με τη σειρά της και αυτή θα κάνει μεγαλύτερες προσφορές. Είναι ένα θέμα γενικότερο ότι δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση του ανταγωνισμού, γιατί είναι μικρή αγορά, είναι ολιγαρχία των παραγωγών σε ορισμένα έτσι διεθνούς τύπου προϊόντα τα οποία τα καταναλώνουμε κατά κόρον και στην Ελλάδα. Έλα, βάλτε το τραγούδι να συνεχίσουμε.

Ευτυχώς που η Αφροδίτη Σιμίτη στην παρούσα φάση έχει βρει αυτά τα εκπληκτικά μελωδικά κομμάτια, αξέχασες επιτυχίες, αυτή είναι του Μόντι που ακούμε, γιατί εγώ έχω πάρα πολλά νεύρα και θα τα μοιραστώ με έναν επίσης συνάδελφο που έχει και αυτός πάρα πολλά νεύρα, με αυτή τη φρικτή κατάσταση που πήγε να δημιουργηθεί στο Ζάπιο Μέγαρο και στον περιβάλλοντα χώρο.

0: Λοιπόν, αυτά που θα ακούσετε είναι τα γραφόμενά μου. Υπογράφω εγώ δηλαδή. Το πόσο βαριά ήταν η προσβολή στην ιστορία του Ζαπίου μετρήθηκε με το άμεσο ξύλωμα της σιδηροκατασκευής της Εξέδρας που θα φιλοξενούσε για ένα περίπου μήνα φεστιβάλ με θεατρικές, μουσικές και λοιπές εκδηλώσεις και η πλήρης ματέωση όλων αυτών ενώπιον των προβλεπόμενων καθήμενων χιλίων ατόμων σε πλαστικές καρέκλες τύπου εξοχικού της δεκαετίας του 80 αλλά με έμφορτη εθνικού φρονήματος σημειολογία χρώματος λαμπερού μπλε παρακαλώ. Αλλά στο τελικό ισοζύγιο επικράτησε η αισιόδοξη πλευρά του θέματος που με αόρατη δύναμη βαραίων οχημάτων τα σάρωσε όλα. Η αυθόρμητη αντίδραση της ακιδεμόνευτης κοινής γνώμης όπου έπεσε τέτοιο κράξιμο, να το πούμε έτσι χοντρά και λαϊκά, που το πήραν πίσω, είπαν ότι κάτι τεχνικές δυσκολίες, πρέπει να άφαγε η διοίκηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ζαπίου κληροδοτήματος πάρα πολύ ξύλο από την κυβέρνηση γιατί διορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών ως κληροδότημα. Ένας από αυτούς με την πένα του, δύο μάλλον διακεκριμένοι δημοσιογράφοι της εφημερίδας Καθημερινή, ένας από τους δύο είναι ο φιλοξενούμενος μου ο Δημήτρης Ριγόπουλος, ο άλλος είναι ο πασίγνωστος Νίκος Βατόπουλος, είναι δύο δημοσιογράφοι που μοχθούν εδώ και δεκαετίες τουλάχιστον να αποφεύγονται τέτοιου είδους κρατικά καρκατσουλιά. Καλησπερίζω λοιπόν τον εξίσου οργισμένο Δημήτρη με μένα, οργισμένο Δημήτρη Ριγόπουλο της Καθημερινής. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ, στον ελληνικό θα μιλάμε Δημήτρη.
1: Ωραία, επειδή μας ακούν και άλλοι λοιπόν.
0: Είμαστε ωραία, του καγγέλου για οι δύο, του καγγέλου.
1: Έγινε Φωτεινή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι να πει κανείς για όλα αυτά, τι να πει, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε που λέει ο λόγος, δηλαδή, από το ένα φάουλ στο άλλο, δηλαδή αυτό που νομίζω κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτό το οποίο επενήχθηκες και εσύ, δηλαδή δεν υπάρχουν μηχανισμοί εντός των δημόσιων οργανισμών, γιατί δημόσιοι είναι, ενώ εντός υπουργείων, εντός εποπτευόμενων φορέων, εντός δήμου, δεν υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι ακριβώς να προλαβαίνουν τέτοιες, ας πούμε, δεν είμαι φίλος έτσι, των υπερβολών και των εύκολων χαρακτηρισμών, αλλά πραγματικά τέτοιων αψυχολόγητων πρωτοβουλειών. Δηλαδή μπορεί και εγώ και εσύ, κάποιοι από τους ακροατές μας, να έχουμε διάφορες ιδέες για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το ένα, το α ή το β, ας πούμε, μνημείο και πραγματικά να περνάμε και λίγο την ώρα μας αναλογιζόμενοι τι θα μπορούσε να γίνει εκεί ή κάπου αλλού. Εδώ το θέμα είναι ότι τέτοιου είδους ιδέες, ας αποκαλέσουμε έτσι, δηλαδή προτάσεις, πρωτοβουλίες κτλ. Και δεν υπάρχει κανένας κόφτης εντός εισαγωγικών που να κάποιος ο οποίος να πει παιδιά τι πάμε να κάνουμε, δηλαδή δεν λέω
0: έλεος, ναι, παιδιά έλεος
1: να επέμβει ας πούμε υπουργός πολιτισμού ή κάποιος άλλος υπουργός ενώ στα πολύ ψηλά κλιμάκια. Αυτό που εννοώ είναι το ελάχιστο, δηλαδή εσωτερικός αυτοέλεγχος, έτσι ώστε να μην εκτεθούν και οι άνθρωποι και να μην πραγματικά συμβούν κωμικοτραγικά πράγματα, όπως συνέβη ας πούμε εκείνο το πρωί, το μεσημέρι του Σαββάτου, που νομίζω ότι μετά από μια ανάρτηση του Νίκου του Βατόπουλου έγινε ο κακός χαμός. Όχι στην Καθημερινή, στο
0: Facebook, ναι.
1: Έγινε ο κακός χαμός, η ανάρτησή του είχε πολύ μεγάλη απήχηση, αναπαρήχθη
0: από το σύνολο.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι δηλαδή αν ο Νίκος δεν το είχε γράψει, αν ας πούμε ο Νίκος δεν είχε την απήχηση που έχει, την εμβέλεια που έχουν αυτά που γράφει, τα γραφόμενά του, θα είχε γίνει αυτή, ας πούμε, η αναδίπλωση σε χρόνο δε εξευτελιστικά μικρό. Δηλαδή γίνανε όλα σε μία ώρα, δηλαδή, από τη στιγμή
0: τα ξύλωσαν, πες λεπτομέρειες, σιδεροκατασκευές τεράστιες κερκίδες.
1: Ναι, δεν ξυλώθηκαν άμεσα. Ξυλώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ πάρα αυτά. Γιατί ήταν και Σαββατοκύριακο και προφανώς τα συνεργεία και όλα αυτά. Αλλά θέλω να πω το πώς πάρθηκε πίσω η απόφαση για ένα φεστιβάλ το οποίο θα διαρκούσε έναν ολόκληρο μήνα στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή πιο κέντρο δεν γίνεται. Δηλαδή, τι πίστευαν οι άνθρωποι οι οποίοι το είχαν οραματιστεί, το είχαν σκεφτεί, το είχαν. Και μιλάμε και για χρήματα, μιλάμε και για.
0: Αθετήσεις συμβολέων. Αθετήσεις συμβολέων με τους συμμετέχοντες, να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να. Ναι, το πιο ωραίο είναι αυτό που σχολίασα στο άρθρο μου στον Ελεύθερο Τύπο. Βάλανε και μπλε, σου λέει, αφού η κυβέρνηση είναι δεξιά, κεντροδεξιά και τα χρώματα
1: της είναι.
0: Τον πυρσό δεν βάλανε μόνο πάνω στις μπλε πλαστικές καρέκλες. Αυτό το μπλε, το πολύ Νέα Δημοκρατία και το πολύ Αττικού Ουρανού όταν είναι υπέρλαμπρος. Θα μου επιτρέψεις να κάνουμε ένα λεπτό να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί έχουμε συνέχεια μετά να συζητήσουμε με τον Δημήτρη Ριγόπουλο της Καθημερινής.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Δημήτρης Ριγόπουλος, δημοσιογράφος, εφημερίδα Καθημερινή. Από κοινού με τον Νίκο Βατόπουλο, μεγάλοι προστάτες της εικόνας της Αθήνας. Και να θυμίσουμε, Δημήτρη Ριγόπουλε, κάτι το οποίο το ξεχάσαμε, είχε γίνει τεράστιος δώρος και τότε, όπου το μεγάλο πρόβλημα που αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια εντόνως είναι η ασυδοσία και η αίσθηση της αποκλειστικής ιδιοκτησίας φορέων του δημοσίου, των διοικήνσεων μάλλον φορέων του δημοσίου. Να ξεκινήσουμε από το εκτροματικό άγαλμα που τοποθετήθηκε έμπροσθεν περίπου του καταπληκτικού μνημείου του έφηπου βασιλιά Κωνσταντίνου στο πεδίο του Άρεως, που τοποθετήθηκε με άδεια του Δήμου Αθηναίων, ενώ το πεδίο του Άρεως ανήκει στην περιφέρεια, αλλά υπάρχει ένα τρίγωνο πεζοδρομίου που δεν είναι ιδιοκτησία της περιφέρειας, ότι έχει καλύτερο γούστο η περιφέρεια τώρα εδώ που τα λέμε, αλλά ο Δήμος Αθηναίων είπε το βάλαμε εκεί γιατί ήταν δικό μου το πεζοδρόμιο. Έρχεται και ένα σωματείο μεγάλο επαγγελματίο βιοτεχνών, βάζει αυτό το τσίρκουλο για μνημείο, γίνεται της τρελής στο πανηγύρι, αλλά το τσίρκουλο παραμένει εκεί.
1: Ναι. Ναι, τι θες να σχολιάσω?
0: Σχολιάζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών του Ζαπίου Κληροδοτήματος, με παρακολουθείς, θεωρεί ότι όλο το Ζάπιο, χάρη στον Ευάγγελο Ζάπα, είναι οικοπαιδό του και σου λέει, οικοπαιδό μου είναι, για πες, σχολίασε αυτό.
1: Κάνω
0: ούτε άδειες δεν πήρανε, για να καταλάβουν οι ακροατές.
1: Ναι, καλέ, ναι,
0: δεν πήρανε άδεια ούτε από την πολυοδομία του Δήμου, ούτε από την εφορία νεότερων μνημείων που όφυλαν.
1: Ναι.
0: Για σχολίασέ το. Γιατί πάμε με...
1: Φωτεινή, η ιστορία με το Ζάπιο πάει πολύ πιο πίσω. Δηλαδή, θέλω να πω, πάει και σε πιο δομικά, σε πιο δομικά και πολύ αποκαλυπτικά, κατά τη γνώμη μου, δεδομένα της καθημερινότητας στους κήπους του Ζαπίου.
0: Αφού παρκάρουν δηλαδή, αυτοκίνητα και τρέχουν όλα τα μηχανάκια.
1: Μα θέλω να πω, είναι δυνατόν σε δημόσιο κήπο μνημιακού χαρακτήρα όπως είναι το Ζάπιο να επιτρέπεται η παρόδια στάθμευση, λες και είσαι σε κάποιο στενάκι, ας πούμε, στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, οπουδήποτε δηλαδή. Θέλω να πω, με τις ευλογίες και με την ανοχή και της σημερινής και των προηγούμενων διοικήσεων του πληροδοτήματος, παρκάρουν ανενόχλητοι κάποιοι συμπολίτες μας, νομίζω...
0: Υψηλά ιστάμενοι.
1: Βέβαια.
0: Σε παρακαλώ.
1: Κάποιοι προνομιούχοι εξημών, κάποιοι προνομιούχοι, οι οποίοι προφανώς εργάζονται σε διηγητικές θέσεις σε ανώτατα...
0: Ανώτερα κλιμάκια.
1: Ναι, της πολιτικής και της πολιταριακής εξουσίας. Οπότε το πρώτο για το οποίο θα πρέπει να μιλάγαμε είναι αυτή, πραγματικά, αυτή η πολύ μεγάλη παραφωνία. Μια παραφωνία η οποία δεν περιποιείται εμείς σε κανέναν. Οπότε για μένα το φεστιβάλ και το κάθε φεστιβάλ και αν ήταν μόνο το φεστιβάλ, γιατί πέρυσι ο Δικοτζάμα, ας πούμε, Ράλι Ακρόπολης, οργάνωσε, πώς το λένε, χωροθέτησε την υπερηδική του διαδρομή μπροστά από το Ζάπιο Μέγαρο, περνώντας από την Βασιλή Σόλγας, η οποία τότε ακόμα δεν είχαν τελειώσει εργασίας. Τέλος πάντων, κάνοντας όλη αυτή τη διαδρομή από το Παναθηναϊκό στάδιο και κάνοντας, ας πούμε, όλα αυτά που γίνονται σε μια υπερηδική του Ράλι Αγρόπολης, μπροστά από το κτίριο, ας πούμε, τι να πω, το νούμερο 1, το νούμερο 2, το νούμερο 3 κτίριο της νεοκλασικής Αθήνας. Δηλαδή μιλάμε για ανήκουστα πράγματα, τα οποία γίνονται με άδειες και του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής. Από κανενός δεν περνάει το μυαλό ότι μήπως το ξανασκεφτούμε, μήπως εδώ κάτι δεν ταιριάζει, μήπως δεν συνάδει με το... Αλλά πάντα αυτό με να πούμε πραγματικά με θυμώνει είναι ότι πάντα σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες μπαίνει μπροστά δίθεν η προβολή της χώρας, η προβολή της πόλης.
0: Έχουμε καινούργια τώρα. Πολιτιστικά δρόμενα. Αναπτύσσουμε τον πολιτισμό.
1: Δεν είναι τόσο καινούριο, αλλά ότι δίθεν η χώρα και η πόλη θα προβληθούν. Δηλαδή, αν δούμε δηλαδή, πέντε αυτοκίνητα, ας πούμε, να τρέχουν μπροστά του Ζάπιο, δηλαδή, το θεωρώ πραγματικά... Το θεωρώ ανήκουστο.
0: Λοιπόν, σε προετοιμάζω ψυχολογικά, διότι επειδή είχε λαμπρή επιτυχία, σε εισαγωγικά, ο οραματισμός του Προέδρου του Ζαπίου Κληροδοτήματος, που είναι σκηνοθέτης στο επάγγελμα και δεν κατάλαβε ότι δεν ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής του Ζαπίου Κληροδοτήματος, ανέλαβε CEO του Ζαπίου Κληροδοτήματος για πολύ σοβαρά πράγματα. Ετοιμάζει αντίστοιχο, ελπίζω να μας ακούει, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς, ο οποίος έκανε δηλώσεις ότι το πεδίο του Άρεως πρέπει να διευρύνει τους ορίζοντες του και να αποκτήσουν εκεί οι πολίτες ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση ελεύθερη, λες και είναι κλειδωμένοι τώρα όσοι πάνε στο πεδίο του Άρεως για καθαρά περίπατο αναψυχή με τα παιδιά, με τα καροτσάκια, ξέρεις, κλπ. Κλπ. Και ετοιμάζει για όλο το καλοκαίρι μετά την επιτυχία του Ζαπίου, σε εισαγωγικά του επιτυχίου τονίζω, ο κύριος Καρδαλιάς, όπου από ό,τι έχουν διαρρεύσει θα γίνουν συναυλίες, που οι συναυλίες σημαίνει θα μπουν φορτηγά, να τοποθετήσουν ηχητικές εγκαταστάσεις, super duper φωτισμούς, για να καλλιτεχνικά δρόμενα, πολιτιστικά δρόμενα, όπου μπορεί να είναι και η Κατερίνα Λιόλιου, ας πούμε, να τραγουδήσει. Και έχουν σηκωθεί οι τρίχες ήδη των κατοίκων της περιοχής, αλλά και πολλών από εμάς. Το έχεις πληροφορηθεί για να κάνουμε έναν αγώνα να μην γίνει? Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Βεβαίως το έχω πληροφορηθεί. Έγραψε σχετικά στην Καθημερινή πάλι ο Νίκος Σοβατόπουλος για την περασμένη εβδομάδα. Εντάξει, εδώ πια μιλάμε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ολόκληρη κουλτούρα διαχείρισης δημόσιου χώρου. Δεν θέλω να σου πω τη λέξη θράσος, αλλά μια ολόκληρη κουλτούρα.
0: Το λέω εγώ.
1: Ναι, βέβαια. Μια ολόκληρη κουλτούρα διαχείρισης του δημόσιου χώρου με όρους παραλιακής και μπουζουκιού. Δηλαδή, κανένα σεβασμός στην πεμπτουσία του δημόσιου χώρου, του δημόσιου κήπου, που η πεμπτουσία του δημόσιου κήπου σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο είναι περίπατος, αναψυχή, γαλήνη, ησυχία.
0: Πανίδα, πουλιά, πουλιά.
1: Πανίδα, βέβαια. Πανίδα, ακριβώς πανίδα. Και όλα αυτά λοιπόν σαρώνονται, ποδοπατιούνται, προκειμένου να έχουμε μια ακόμα πίστα. Και ένα
0: πίστα.
1: Ακόμα πίστα, τι είναι αυτά
0: πίστα,
1: τα
0: πίστα, αυτό είναι πίστα.
1: Είναι λογικές πίστας,

0: έξω χωρίς να ποδοπατήσει το κάθε μηχανάκι και το κάθε γιοταχή. Αυτό αναιρείται, θαρώνεται, όπως είπα και νωρίτερα, σε μια λογική μπουζουκιών, δηλαδή μπουζουκιών γειτονιάς εννοώ, σε αυτή την κλίμακα μιλάμε.
1: Με την, υπό την αιγίδα της λεγόμενης, υπό την αιγίδα της ελληνικής πολιτείας.
0: Η κουλτούρα του μπουζουκομάγαζου, με την κάθε έκφασή της, έχει διαποτίσει προφανώς και τα ανώτερα κλιμάκια της.
1: Και τα νεοδημοκρατικά κλιμάκια, γιατί επί Πασόκ και Ευαγγέλη Γιαννόπουλου το είχαμε πάρει όλη η απόφαση. Αλλά δεν περιμέναμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα που είναι σε ανάπτυξη, όπως και να το κάνουμε, με μια διεθνή υψηλού επίπεδου προβολή, θα ξαναγυρίσουμε στην μπουζουκλερή του Βαγγέλη Γιαννόπουλου.
0: Ναι, φοβάμαι ότι ποτέ δεν φύγαμε, αλλά τέλος πάντων, ας μην κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, απλώς, μην την κάνουμε.
0: Απλώς υπάρχουν υφέσεις και...
1: Εξάρσεις,
0: ακριβώς.
1: Εγώ θα το συνεχίσω το θέμα από όλη αυτή την εβδομάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ, εσείς θα κάνετε ό,τι μπορείτε, για να αποκλειστεί το νέο καινούριο όραμα του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, να αφήσει το πεδίο της Άρεως στα αυγά του. Αυτά τα αυγουλάκια εκεί.
0: Στην ησυχία του θα έλεγα. Ναι, όχι στα αυγά του, στην ησυχία του, να το αφήσει στην ησυχία του.
1: Και τα πουλάκια κιόλα.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω, το τελευταίο που μας λείπει στην Αθήνα και στην Αττική είναι τα φεστιβάλ,
1: η χορύπανση,
0: τα πάλκα, ναι, η χορύπανση και οι πίστες. Το τελευταίο που μας λείπει είναι όλο αυτό, κάθε γειτονιά ένα, δεν λέω μόνο, κάθε δήμος ένα φεστιβάλ, κάθε γειτονιά ένα πάλκο, δόξα, δεν μας λείπουν όλα αυτά.
1: Και τα ξαναπούμε.
0: Τα ιδιωτικά... Τους χώρους εστίασης που και αυτοί
1: ενώνουμε Δημήτρη Ριγόπουλε τις δυνάμεις μας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και προχωρούμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ ακριβώς. Πάρα πολύ.
0: Χρειάζεται ο κόσμος να... Ναι, χρειάζεται να αντιδρούμε σε πράγματα που πραγματικά πάνε να μας επιβληθούν χωρίς να έχουμε ερωτηθεί και χωρίς να έχουμε ψηφίσει, να έχουμε... Πώς να το πω, χωρίς να έχουμε συνενέσει τίποτα από όλα αυτά. Δεν μας ρωτάει κανείς, δεν έχει κανένα πρόγραμμα πολιτικό ή υποψηφίο όλα αυτά τα πράγματα και ξεφυτρώνουν ακριβώς επειδή θεωρούν ότι δεν θα υπάρχει αντίδραση. Αλλά όπως έδειξε.
1: Και ότι ο χώρος είναι δικός τους.
0: Ναι, ο χώρος όμως είναι δημόσιος, είναι κοινόχρηστος και πρέπει να λαμβάνονται όλες οι απόψεις υπόψη.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Ριγόπουλο από την Εφημερίδα Καθημερινή. Θα τα ξαναπούμε και πριν ολοκληρώσουμε, μην ξεχάσετε γιατί την Παρασκευή 3 Εβδόμου θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Χατζή και Νέγκα για τους τυχερούς στο ζευγάρι, για δύο άτομα, για το ταξίδι στην Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο που διοργανώνει από κοινού ο Αλφα Radio 989 με το Versus Travel, όπου μπορείτε ακόμα να στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989, αφήνετε κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας, είναι super duper προσφορά. Ακολουθεί τώρα το μεγάλο δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και ακολουθεί μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μεγάλο ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι το Περιστέρι και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Ρέντι μέχρι Πειραιά. Προβλήματα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα,

0: στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Στην πλήρη σταθεροποίηση των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, χωρίς καμία νέα αύξηση στα προϊόντα, συμφώνησε η κυβέρνηση με εκπροσώπους της αγοράς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Παράλληλα, οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 6% που επήλθαν σε 2.000 κωδικούς λόγω του πλαφών θα παραμείνουν ως έχουν για το καλοκαίρι, ωστόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών δεν θα παραταθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Μένεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα καθώς και εθελοντές. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Φωτιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία στην Κατερίνη. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Μυκόνου με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε δομή κοινωνικής πρόνοιας για νέους στην πόλη Στάντε στη Γερμανία. Η αστυνομία συνέλαβε 2 υπόπτους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία πρότεινε εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στη Κρήτη. Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για 2 ανάλγητους ανθρώπους που ψεύδονται. Υποστήριξε ότι κακοποιούσαν συστηματικά το παιδί, ζητώντας την παραδειγματική του τιμωρία, ενώ πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα του μικρού Άγγελου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και χρηματικές εγγυήσεις 15, 30 και 50 χιλιάδων ευρώ, αφέθηκαν οι 3 συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη που κατηγορούνται για δεκάδες ρευματοκλοπές από το 2017 έως το 2026 σε όλη την Ελλάδα και κυρίως σε επιχειρήσεις. Την ένταξη της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια ζήτησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ωφελεί κανέναν ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων που διαθέτει η Τουρκία στον τομέα της άμυνας εξαιτίας στενών πολιτικών συμφερόντων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, αφήνοντας έμεσες αιχμές κατά της Ελλάδας. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ καταγράφηκε στη Βενεζουέλα σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, η ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει επιστημονική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, δήλωσε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάνετ Κούσνερ, αναμένεται να συμμετέχουν στη συνάντηση. Νωρίτερα, ωστόσο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε τη διεξαγωγή της συνάντησης. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια περιοδικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Λαϊκή και απογευματινή και σήμερα εδώ στον Αλφα Ρίλιο 98,9 η 29 ο Ιούνιος. Παιδιά, πώς πέρασε αυτός ο Ιούνιος, δεν το καταλάβαμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σήμερα παρουσιάζει από το πρωί η επιστολή του κυρίου Φεύγα, είναι γραμματέας σχεδιασμού πολιτικής Νέας Δημοκρατίας και ο οποίος άνοιξε ένα θέμα, δύο θέματα άνοιξε, εξόχως πολιτικά, τα οποία ταλανίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Είδα την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη, του εκπροσώπου της κυβέρνησης, θα έλεγα είναι λίγο απαξιωτική. Όταν ο γραμματέας σχεδιασμού της πολιτικής σου αναφέρει σε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα πράγματα, θα μπορούσες να πεις μπορούμε να τα δούμε ή αν δεν θέλουμε να τα δούμε. Μάλιστα καταγράφηκαν αυτές οι απόψεις, οι αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, να πεις χιλιαδύο. Ήτανε λίγο απαξιωτικός. Και βέβαια κύριος Φεύγας έβαλε και το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο κατά πολλούς έφερε τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 30%. Επίσης έβαλε το θέμα του κυρίου Σαμαρά και έβαλε το θέμα του επιτιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι τρία θέματα και τα τρία που έχουν στοιχήσει τη Νέα Δημοκρατία. Και επίσης η κυβέρνηση σήμερα, όπως ανακοίνωσε τα μέτρα για τα σούπερ μάρκετ, αυτή τη συμφωνία που έκανε, μπορεί κάποιος να πει είναι λίγο καθυστερημένη, να δούμε πώς θα πάει αυτό το δίμηνο, γιατί από Σεπτέμβρη υποσχέθηκε και μειώσεις. Τώρα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν, δεν ξέρω, ορισμένα είναι σοβαρά, ορισμένα είναι ασόβαρα. Τώρα πώς να χαρακτηρίσω αυτό το Τζακωμό, την αποχώρηση της κυρία Τζάκρη, αυτό που απάντησε ο κύριος Κασελάκης, το αν η κυρία Τζάκρη θα πάει στο Πασόκ και αν ο κύριος Κασελάκης ως φιλελεύθερος κεντρός πια είναι ένα βήμα πριν τη Νέα Δημοκρατία, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Η Ελλάδα του Τσίπρα φαίνεται έχει κλείσει όλους τους δρόμους προς τους πρώην συντρόφους του, είτε αυτοί προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε προέρχονται από την Νέα Αριστερά. Φαίνεται ότι οι ελπίδες να πάνε τώρα κάποιοι να γίνουν αποδεκτοί δεν υπάρχουν. Είναι όχι απλώς μειωμένες, είναι μηδενικές οι ελπίδες αυτές. Θα δούμε ποιοι τελικά θα μπορέσουν να περάσουν έστω και στα ψηφοδέλτια αν οι εκλογές γίνουν τον Σεπτέμβρη, αν γίνουν την άνοιξη που θα υπάρχει περισσότερο μεγάλο διάστημα να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Τα δεδομένα καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια στροφή, θα κατέβει αυτόνομα σε εκλογές, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ενδέχεται να γίνει και μια συνεργασία με τη Νέα Αριστερά, το ακούω στο παρασκήνιο, υπάρχουν αγκάθια και γι' αυτό, αλλά μπορεί ενδεχομένως για το καλό όλων, να το πω έτσι, της επιβίωσης δηλαδή, να συνεννοηθούν και να το κάνουν την ίδια ώρα που φαίνεται ότι ορισμένα πρόσωπα, κεντρικά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάνε και προς το ΠΑΣΟΚ. Απ' την άλλη μεριά τώρα, προσέξτε, υπάρχουν πληροφορίες για ένα πράσινο κύμα, πασοκικό δηλαδή, που πηγαίνει προς την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Μάλιστα λένε, μας παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνο και ζητούν επαφή. Αυτά τα λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ότι παίρνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ τηλέφωνο και ζητάνε να έχουν επαφή με το νέο κόμμα. Άλλοι λένε για μεταγραφή έως και τριψήφιου αριθμού στελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και βέβαια σε όλο αυτό φαίνεται να έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο οι δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα που δείχνουν έως και μακράν δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα. Μια κύπα Τσίπρα τώρα, συναντήθηκε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά, αξιοσημείωτο και αυτό, αλλά όπως μαθαίνουμε θα συναντηθεί πολύ σύντομα και με τον Αλέξη Τσίπρα. Ξέχασα να πω ότι η Μαρία Καρισιανού ανακοίνωσε εννεαμελές πολιτικό συμβούλιο. Φαίνεται ότι αρχίζει να μπαίνει σε μια φάση σταθεροποίηση στο καινούριο κόμμα. Είχαμε 5-6 αποχωρήσεις. Τις τελευταίες ημέρες δεν βγαίνουν ειδήσεις. Σήμερα μάθαμε ότι ορίστηκε ένα εθνικό συμβούλιο, πολιτικό συμβούλιο, συγγνώμη, το οποίο αποτελείται από κάποιους ανθρώπους γνωστούς, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, και κανένα δύο ανθρώπους που παλιότερα ήταν στην αριστερά, όπως ο κύριος Χατζηαντωνίου, ήταν παλιά στον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2015, τώρα βρίσκεται στο πολιτικό συμβούλιο της κυρίας Καρισιανού. Πλούσια επικαιρότητα δηλαδή και σήμερα. Αυτά που καταλαβαίνω τώρα εγώ από τον κύριο Φεύγα, από τις αντιδράσεις του κυρίου Μαρινάκη, από την εσπεσμένες ανακοινώσεις, αν δεν κάνω λάθος, της συμφωνίας με τα σούπερ μάρκετ, δεν μου φαίνεται ότι είναι μακριά οι εκλογές. Βέβαια, η πλειοψηφούσα έτσι άποψη, και από συναδέλφους και από πολιτικούς που μιλάνε πιο ανοιχτά και τα λοιπά, είναι για το Μάρτιο. Αλλά όλη αυτή η πρεμούρα που υπάρχει, όλες αυτές οι ανακοινώσεις, οι κινήσεις που βλέπουμε στο παρασκήνιο, στο προσκήνιο, οι συναντήσεις του κυρίου Σαμαρά το τελευταίο διάστημα, οι εκκλήσεις και μάλιστα και από τον κύριο Κυρανάκη να ξαναδούμε το θέμα Σαμαρά, με βάζουν σε υποψίες ότι ίσως είναι ισοϋψές πάνω στο τραπέζι και το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, να συμπληρώσω εδώ πέρα τώρα τι γίνεται με τα στελέχη του Πασό που καλοβλέπουν τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι τον καλοβλέπουν, απλώς θέλουν να πάνε και μάλιστα γρήγορα. Μιλήσανε προηγουμένως έως και τριψήφιο αριθμό, δηλαδή όταν λέμε τριψήφιο αριθμό είναι πάνω από 100, για να συνοηθούμε. Τα πιο γνωστά ονόματα που θέλουν και φαίνεται θα ενταχθούν στο νέο εγχείρημα, εκτός από τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, είναι το παλιό στόλιχος και νέας ηλικία, η κυρία Ρόζα Βρετού από το χώρο της υγείας, ήταν και στο, το είχα πει και την Παρασκευή αυτό, ήταν στο επικρατείας του Πασόκ το 2007, την είχε βάλει πρώτη ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Ο κύριος Χάρης Λιούρης, ο οποίος είναι από τα Ιωάννινα, πολύ γνωστός στέλεχος στην περιοχή του Πασόκ, αλλά και μια σειρά άλλα στελέχη φαίνεται και θέλουν να πάνε προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Αυτό δημιουργεί, θα έλεγα, πρόσθετα προβλήματα στο Πασόκ, γιατί όταν θα ανακοινώνται τις επόμενες μέρες ενδεχομένως στελέχη τα οποία θα μετακινούνται, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει αποτύπωμα και στο εσωτερικό ενδεχομένως του κόμματος, πέρα από το αποτύπωμα που θα αφήνει στις δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος. Θα σας πω τώρα μια είδηση που δεν αφορά, είναι πολιτική είδηση κατά τη γνώμη μου, δεν αφορά έτσι το κεντρικό πολιτικό σκηνικό, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία δείχνει τι συμβαίνει σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας που αλλάζουν πλήρως χαρακτήρα. Η Golden Visa λοιπόν δείχνει την αναβάθμιση στον Κεραμικό, μια περιοχή, λαϊκή περιοχή της Αθήνας που μέχρι τη δεκαετία του 90 ήταν ψιλοπαρατημένη, είχε μεγάλο αριθμό Ρωμά, είχε μετανάστες το πρώτο κύμα που έμενε εκεί πέρα, είχε μόνιμους κατοίκους παλιούς Αθηναίους κτλ. Τώρα χτίζεται το ένα μετά το άλλο αυτά τα ξενοδοχεία τα μικρά, του Airbnb, ολόκληρα τετράγωνα, έχουν τα τελευταία διάστημα, τελευταία χρόνια υπάρχουν πλέον εστιατόρια, καφετέριες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχει γίνει μια γειτονιά του μεζέ και του κρασιού, να το πω έτσι. Έχει και άλλα πράγματα βέβαια, τα οποία είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα πριν κάποια χρόνια. Είναι η δεύτερη γειτονιά, ιστορική γειτονιά της Αθήνας μετά του Ψηρή, που ξεκίνησε πριν 25-30 χρόνια όλο αυτό, όπως το λένε οι Άγγλοι, gentrification, δηλαδή ένας εξευγενισμός, να το πω έτσι. Έτσι λέγεται διακριτικά, δηλαδή όταν αλλάζει πλήρως χαρακτήρα μια ιστορική περιοχή και αλλάζει και η κατοικία, αλλάζουν τα πάντα και οι συνήθειες των ανθρώπων και μαζεύονται πάρα πολύ πια. Πώς θα πάμε εμείς σήμερα? Λοιπόν, θα πάμε στην αρχή στις 6.30, θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη Καναλόπουλο, δημοσιογράφο από την εφημερίδα των Συντακτών, να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα και είναι πλούσια. Θα έχουμε μια επικοινωνία εδώ με τον μετεωρολόγο μας, που τον ακούτε καθημερινά στον Αλφαρίδη, τον Γιώργο Στατραφία, για αυτό το τεράστιο κύμα καύσωνα που συμβαίνει εδώ και μια εβδομάδα στην Ευρώπη. Δεν έχει ξανασυμβεί. Υπάρχουν νεκροί στο Παρίσι και ευρύτερα στη Γαλλία από αυτό το κύμα καύσωνα και στις άλλες κεντρικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και χώρες. Και πώς αυτό το κύμα θα περάσει και σε εμάς, αν το περάσουμε εξόφαλτσα? Ήδη έχει από χθες, έχει αρχίσει να σφίγγει ζέστη, πάμε σε 34, 35, 36 κατά τόπους, το καταλαβαίνουμε καλά το καλοκαίρι, να δούμε αν θα πάμε και εμείς σε αυτές τις θερμοκρασίες μεταξύ 38, 42, 43 βαθμών, οι οποίες πραγματικά δεν αντέχονται. Δεν αντέχονται σε μια χώρα η οποία και σε μια πόλη όπως είναι η Αθήνα, που πρέπει να κάνεις, σήμερα έκανα με το ρολόι 40 λεπτά κολλημένος στον Κηφισό να ανέβω. Με αυτές τις θερμοκρασίες δεν ξέρω και πώς αντέχουν τα αυτοκίνητα πια. Πρώτη Δευτέρα νεκρά, πρώτη Δευτέρα νεκρά, θα το σπάσει τα μάξι. Είναι αυτό που λέμε ποιότητα στην πόλη, ποιότητα να ζεις, τα έχουμε κάνει όλα. Όταν θα ξαναγυρίσουμε μετά τις 7, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, πρώην υπουργό, εκ των ιδρυτών του παλιού συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, ένας τέλεχος με πολύ μεγάλη ιστορική διαδρομή. Είχε τεχρηματίσει και υπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επανήλθε τώρα ως βουλευτής ανεξάρτητος, δεν εντάχθηκε σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα. Μετά την παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου πήγε στη θέση της. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πει πώς βλέπει τα πράγματα, πώς βλέπει το χώρο, πώς βλέπει την κίνηση, τη νέα κίνηση, την πολιτική κίνηση του Άλεξη Τσίπρα, το νέο κόμμα. Και θα έλεγα ότι είναι ένας άνθρωπος που μιλάει, έχει ένα λόγο, θα έλεγα, και ήπιο και ορθό, και σου δίνει να καταλάβεις τουλάχιστον από την πλευρά του πώς βλέπει τα πράγματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή, εφαρμογές ιαλοπινάκων. ιαλοτομή.gr.
3: Breakfast at Star.
4: Γιατί είναι ωραίο να μοιράζεσαι.
3: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ξέχασα να αναφερθώ προηγουμένως στη Μαριλίζα Ξαναγιανακοπούλου, η οποία επέβαλε σήμερα την παραίτησή της. Μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα. Παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια αποχώρηση. Έχουν αποχωρήσει και άλλα στελέχη. Έχει αποχωρήσει ο κύριος Καλπάκης, έχει αποχωρήσει ο κύριος Ζαχαριάδης. Δεν θυμάμαι τώρα κανένα δύο άλλοι ακόμα. Αλλά τουλάχιστον από πρωτοκλασσά τα στελέχη έχουμε αυτές τις αποχωρήσεις. Και θα αναφερθούμε και στο μέτρο της συμφωνίας που έγινε για τα σούπερ μάρκετ. Θα σταθούμε όμως και στην επιστολή του κυρίου Βασίλη Φεύγα. Επιστρέφουμε σε αυτή, γιατί με έκοψε ο Κωνσταντίνος ο Ρέκας στον αέρα που ήθελα να πω ότι στις 7.30 θα έχουμε και το βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, και θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Η επιστολή, όπως έλεγα, του κυρίου Βασίλη Φεύγα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ζητάει μεταξύ άλλων την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για τα ομόφυλα ζευγάρια που η Νέα Δημοκρατία έφερε και ψήφισε, αν θυμάστε, πριν από 2 χρόνια. Το αίτημα για άρση της διαγραφής του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, που θεωρείται βαρύνουσα σημασίας εντός της πολυκατοικίας, να το πω εγώ, της Νέας Δημοκρατίας και ευρύτερα της δεξιάς παράταξης. Και βέβαια, αν θέλετε, η παρέμβαση του κυρίου Φεύγα, του κυρίου Βασίλη Φεύγα, δείχνει να έχει πιάσει ένα σφιγμό ευρύτερο στη Νέα Δημοκρατία, που υπάρχει μια δυσαρέσκεια για ορισμένα πράγματα. Υπάρχει δυσαρέσκεια, αν θέλετε, με την ευκολία που διαγράφηκε ο πρώην Πρωθυπουργός και ένα ιστορικό στέλεχος. Βέβαια, ο λόγος του για τον οποίο διαγράφει εκείνη την ημέρα ήταν, θα έλεγα, σαν να προκαλούσε και ο ίδιος τη διαγραφή του, για να είμαστε δίκοι. Απ' την άλλη, θυμάμαι πολύ καλά ότι στην ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια, ότι η μισή, το 1/3 και κάτι παραπάνω, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν πήγαν να ψηφίσουν και το νομοσχέδιο πέρασε με τους ψήφους της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης.

0: Είμαστε στις 6:25 ακριβώς. Θα πάρουμε τώρα μισή μουσική ανάσα και θα έχουμε σε πολύ λίγο να συζητήσουμε τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον Δημήτρη τον Κανελόπουλο.
1: Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6 και μισή η ώρα ακριβώς. Όπως είχα προαναγγείλει, έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Καναλόπουλο από την Εφημερίδα των Συντακτών και βέβαια επιμελητή του ραδιοφώνου, τον αποκαλώ εγώ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Κοίταξε, ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, μου φαίνεται πολύ δυναμικά. Κατεβάζει, στέλνει μια επιστολή μάλλον ο κύριος Βασίλης Φεύγας, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού στον κύριο Μητσοτάκη. Του λέει 1, 2, 3 πράγματα. Πρώτον, τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να τελειώνουμε αυτή η ιστορία, προκαλεί δυσαρέσκεια. Δεύτερον, να ξαναδούμε το θέμα Σαμαρά. Και τρίτον, το θέμα των ελεύθερων επαγγελματιών. Απαντάει περίπου απαξιωτικά, θα έλεγα.
1: Εντελώς.
0: Ο κύριος Μαρινάκης και λέει δεν είναι σοβαρές απόψεις αυτές. Τώρα, ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού, δηλαδή, τι είναι κανένας περαστικός, λέω εγώ.
1: Έλατε. Και όχι μόνο αυτό, και σήμερα δύο εφημερίδες έχουν βγει με πρωτοσέλιδο, και η Κόντρα και η Εστία, τη συνάντηση της Κίμπερλι με τον Σαμαρά.
0: Α, βέβαια, ναι, το βάζω και αυτό.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δείχνει πώς θα αντιμετωπίσει τον Σαμαρά η πρεσβεία, έτσι. Σιγά το σπουδαίο θα μου πείτε.
0: Εντάξει, μπορεί. Αλλά είναι και πρώην πρωθυπουργός, ας πούμε. Εντάξει, έχει μια.
1: Έχει σημασία στην παρούσα στιγμή αυτό.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Κοίτα, η Νέα Δημοκρατία μάλλον γίνεται ένα.
0: Συγγνώμη, θα δει και τον Τσίπρα.
1: Θα δει και τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Γενικώς. Κοίτα, δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά στην Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Τώρα δηλαδή, κανονικά θα πρέπει τον ή ο ένας να επιρρισχύσει ή ο άλλος. Και οι δύο αυτή τη στιγμή ο ένας να λέει ανόητο τον άλλον, γιατί στην ουσία και ο γραμματέας του σχεδιασμού, ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού, με αυτά που λέει, στην ουσία αδειάζει την κυβέρνηση, αδειάζει τον Μαρινάκη. Μετά ο Μαρινάκης τον αδειάζει το Φεύγα.
0: Μάλιστα. Ωραία ατμόσφαιρα.
1: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Ή ας πούμε, γελάγαμε γιατί μιλάγαμε χθες με μια παρέα και λέγανε ότι ο Χρυσομάλης, που είναι ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Μεσσηνία, που είναι υπέρ του Σαμαρά, και γελάγαμε με μια παρέα που ξέρει, γιατί έλεγαν ας τον διαγράψει. Μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να τον διαγράψει.
0: Το Χρυσομάλη.
1: Ναι, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Που κοίταξε. Είναι που είναι ο φρούραρχος του Σαμαρά.
0: Δεν υπάρχει τώρα περίπτωση διαγραφών. Να μπούμε σε διαγραφές τώρα, καληνύχτα, που λένε.
1: Ο οποίος Σαμαράς προχωράει ακάθεκτος, έτσι.
0: Κοίταξε, υπάρχει ένα μυστήριο, δηλαδή είναι πολύ κλειστά χαρτιά. Δεν ξέρω.
1: Όχι. Σε όσους ξέρουν, δεν είναι καθόλου κλειστά τα χαρτιά. Οργανώνεται πλήρως και θα δει πώς και πότε θα κάνει αυτό που μπορεί να κάνει.
0: Δημήτρη, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν χρειάζεται ο Αντώνης Σαμαράς να μας δείξει κάποιο πρόγραμμα του νέου κόμματος και τι θα κάνει κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει καμία σημασία. Ο Σαμαράς θα πει κάποια στιγμή: είμαι εδώ, κατεβάζω κόμμα για αυτούς και αυτούς τους λόγους, γιατί το έχει ανάγκη η πατρίδα, γιατί η παράταξη έχει αλλάξει κτλ.
1: Ακριβώς. Και το οποίο ισχύει, το λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπε ο Φεύγας δεν είναι τυχαίο καθόλου, έτσι. Δείχνει τώρα πως θα πούμε η Νέα Δημοκρατία και πόσο μέσα μπάχαλο είναι μέσα στο τελικό της.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που είπε τώρα είναι εντελώς αλλαγή πολιτικής σε σχέση με το γιοταχή κόμμα που έχει φτιάξει ο κ. Μητσοτάκης και το οποίο ενοχλεί πολλούς στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θέλουν αυτοί, καταλαβαίνουν οι δεξιοί, οι πιο, ότι τους έχει να παίξω και αντιδρούν. Βλέπουν ότι προφανώς ότι δεν πάει πολύ καλά. Μίλαγα εγώ με κάποιους γνωστούς μου, τώρα έτυχε σήμερα και λέγανε ότι δεν είναι, ότι δεν θα ψηφίσουν Μητσοτάκη, δεξί, καραμπινάτη, δεν θα ψηφίσουν Μητσοτάκη.
0: Κάτσε, εγώ θέλω να μου αξιολογήσεις κάτι. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια μετρήθηκε λίγο, αν θέλει, στην κάλπη των ευρωεκλογών. Ήταν νέα σημείο καμπής. Αυτό όμως.
1: Θυμάσαι ότι. Θα πω κάτι άλλο. Ναι. Θυμάσαι σχετικά με την εκτίμηση ψήφου και με αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε. Θυμάσαι ότι λέγανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πέσει κάτω από 32%. Η εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι.
1: 28 πήγε.
0: 28 πήγε.
1: Συνέχισε.
0: Θέλω να πω, δεν ξέρω. Ποιο κομμάτι, και τα δύο κομμάτια έχουν σημασία για την Δημοκρατία, και το πιο κεντρό κομμάτι που επιδοκίμαζε το άνοιγμα, το φιλελεύθερο άνοιγμα και με το γάμο των ομοφιλόφιλων, αλλά υπάρχει και το κομμάτι το πιο δεξιό, πιο πατριωτικό δεξιό και πιο, πώς να το πω, πατριώτες παράταξης καλύτερα, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με αυτό. Δεν μπορείς να τους έχεις και τους δύο δυσαρεστημένους όμως. Δεν μπορεί να τους έχεις και δυσαρεστημένους τους κεντρώους και πιο φιλελεύθερους, ενδεχομένως και με το κράτος δικαίου και με άλλα πράγματα, και να έχεις και ικανοποιημένους τους πιο δεξιούς με το γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Όσοι, πάντως, όσοι φιλελεύθεροι, πραγματικοί φιλελεύθεροι, ψήφισαν τον Μητσοτάκη, και είναι αρκετοί αυτοί, γιατί πραγματικά και πίστηκαν και έδειχνε ένα πρόσωπο ίσως προεκλογικά, μιλάω προεκλογικά πριν το 19, πιο φιλελεύθερο, αυτοί έχουν φύγει όλοι, οι πραγματικοί φιλελεύθεροι. Οι ακροκεντρώοι και τελικά έχουν μείνει εκεί κολλημένοι και δεν θα αφήσουν εξουσία με τίποτα. Έτσι. Ένας πραγματικός φιλελεύθερος δεν μπορεί να ανεχθεί τις υποκλοπές. Δεν μπορεί να ανεχθεί τον Αβραμόπουλο. Δεν μπορεί να ανεχθεί τον Λαζαρίδη. Όλους αυτούς, για κάποιον που είναι κανονικός άνθρωπος, κανονικά φιλελεύθερος άνθρωπος, χτυπάει πολύ άσχημα.
0: Και κανονικός δεξιός πρέπει να μπορεί να είναι. Ναι.
1: Και κανονικός δεξιός και ορίζοντα δεξιός, σου λέει τώρα κάτσε ρε φίλε. Εγώ τώρα τα παιδιά τα δικά μου παλεύουν για το πτυχίο, μου μιλάτε για άριστους και εσείς μπαίνετε έτσι χωρίς πτυχία και με ψεύτικα. Ή βλέπουμε τώρα ότι ο γιος του Αβραμόπουλου είναι στο Κατάρ σε μια μεγάλη εταιρεία και είναι από τις υψηλές θέσεις. Ενώ είναι μικρός ακόμα και μετά σκάει αυτό με τον Κατάρ, με τον Αβραμόπουλο. Μας δουλεύουν. Δηλαδή και καλά. Πέραν εμείς που είμαστε πιο αριστεροί κτλ. Οι δεξιοί. Δεν τους ενοχλεί αυτό το πράγμα. Όχι, δεν τους ενοχλεί, δεν βλέπουν τι γίνεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βγαίνει ο
0: Και εκεί υπάρχει δυσαρέσκεια σε αυτά τα θέματα.
1: Δηλαδή βγαίνει η Κοβέση, φταίει η Κοβέση. Ότι επιβολεύεται η Κοβέση την κυβέρνησά μας. Βγαίνει η βελγική αστυνομία, αφού έχει κάνει έρευνα, όχι ο κάθε κερατάς και ο κάθε χωροφύλακας. Δηλαδή όλοι οι ξένοι έχουν πρόβλημα με το αστελέχη της Δημοκρατίας. Τι κακό είναι αυτό, δηλαδή τόσο φόνο, ναι. Τόσο μένος εναντίον της Δημοκρατίας. Μήπως φταίει η Νέα Δημοκρατία, τελικά και δεν φταίνει οι ξένοι. Δηλαδή γιατί να είναι τώρα η Κοβέτση, γιατί να έχει τέτοιο πάθος, συσταγωγικά, εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης δηλαδή.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αν ήταν η Κοβέση μόνο μία περίπτωση, θα το συζήταγα. Μπορεί κάτι να έχει γίνει.
1: Ναι. Εντάξει. Σωστά.
0: Εντάξει. Τώρα, μία, δύο, τρεις όμως, κάτι δεν πάει καλά. Αυτό συμβαίνει.
1: Δηλαδή, άκου τώρα ένα παράδειγμα. Λέει ο Αβραμόπουλος. Έτσι, εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά σου λέω τι λέει.
0: Ναι.
1: Τα έχω φορολογηθεί τα χρήματα αυτά. Τα δήλωσα και τα φορολογήθηκα. Μα αυτό ακριβώς είναι στην ουσία, όχι το συγκεκριμένο, έτσι είναι το ξέπλυμα χρήματος. Το δηλώνεις και το καθαρίζεις. Δεν λέω για το συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αυτή είναι η. Αυτή
0: η
1: είναι
0: πρακτική, μου λες.
1: Η πρακτική, ακριβώς. Ναι, ναι. Να στο λέει δηλαδή και σαν. Να στο λέει αυτό σαν.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι. Αυτό είναι χειρότερο που λέει, ας πούμε. Και τώρα έσκασε και αυτό με το γιο του. Δηλαδή, πολλές συμπτώσεις, παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορεί να κατηγορείται ότι είναι υπέρ του Κατάρ, αντί να είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα ο γιος του να έχει πάρει μια ψηλή θέση στο Κατάρ.
0: Ναι. Όλα αυτά μαζί κάτι δείχνουν, τέλος πάντων. Ναι, είναι λίγο περίεργες συμπτώσεις.
1: Περίεργες συμπτώσεις, ναι. Ή ας πούμε η ελληνική δικαιοσύνη τώρα σοβαρά ψάχνει τώρα, δηλαδή τώρα είναι κρυβόμαστε, ψάχνει να βρει τον Αβραμόπουλο τότε. Ή λέει ο Αβραμόπουλος ότι μου τα έδωσε τα χρήματα που βρήκατε στο λογαριασμό, που πήγανε με 500 άρικα, τα έδωσε η πεθαρά μου. Και αντί, δηλαδή, βρίσκει ένα μεγάλο ποσό στο λογαριασμό του ο εισαγγελέας, και δεν μπορεί να το δικαιολογήσει ο άλλος. Τα έβαλε η πεθαρά μου, είναι αστείο. Αντί ο εισαγγελέας να πει, έλα εδώ να σε ψάξουμε, λέει, δεν σε ψάχνουμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι είναι αυτά τα λεφτά. Σε οποιονδήποτε άλλο θα λέγανε, τι λεφτά είναι αυτά που τα βρήκες, πρέπει να απολογηθείς. Σε αυτόν που τα βρήκες, δεν έδωσες. Και μετά μαθαίνουμε ότι ο εισαγγελέας που τον απάλαξε, είναι αυτός ο εισαγγελέας που είχε δεχτεί πρέτα τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τώρα μπορεί για να απαλλάξει, για να πάρει μια τόσο προκλητική απόφαση. Γιατί όταν κυνηγάμε το μαύρο χρήμα, όταν βρεθεί το μαύρο χρήμα, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να προσπαθήσει να σου εξηγήσει πού το βρήκες. Όχι να σου λέει ότι είναι αδιευκρίνιστο ο εισαγγελέας και σου λέει εντάξει δεν πειράζει. Το κλείνει την υπόθεση γιατί δεν μπορεί να διευκρινίσει από πού είναι.
0: Στο αρχείο.
1: Αυτό λέμε εμείς.
0: Στο αρχείο.
1: Δεν μπορεί να διευκρινίσει γιατί είναι από πού μπορεί να είναι. Και δεν διευκρινίζεται. Από κάπου ίσως παράνομα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τώρα να πιστεύουμε τώρα ότι μία πεθαρά πήγε και έδωσε κολονιστά 500 άρικα στην τράπεζα.
0: Να σου πω κάτι. Αυτά να τα πει σε μένα που έχω παντρευτεί, ας πούμε. Εσύ δεν πιάνεις ακόμα. Λοιπόν, Δημήτρη,
1: Έχουμε... Με τέτοια πεθαρά θέλω και εγώ να παντρευτώ.
0: Μπράβο. Ναι, και εγώ δεύτερη φορά παντρευόμουν. Λοιπόν, κοίταξε, να δούμε λίγο. Διαβάζω τώρα ένα ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα. Μιλάνε για τριψήφιο αριθμό στελεχών οι οποίοι αναζητούν επαφές με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και απ' την άλλη, το βάζω μαζί και αυτό, φαίνεται ότι από την περασμένη εβδομάδα έχει κόψει κάθε γέφυρα ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε παρασκήνιο υπάρχει, ούτε προσκήνιο υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα ενταχθούν με το ζόρι τρεις-τέσσερις άνθρωποι τελικά από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά στα ψηφοδέλτια κιόλας.
1: Κοίτα, έδειξε, ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Πραγματικά έφτιαξε, το λέω όσο και να θεωρώ ότι ο Τσίπρας έχει μέλλον, εννοείται, αλλά ήμουν και λίγο επιφυλακτικός. Μπορώ να πω ότι η ομάδα που έφτιαξε, η σκιώδης κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε όλους τους ανθρώπους που είναι, μπορείς να κοιτάς τα βιογραφικά, λες, καλή επιλογή. Μπορεί να μην βγει, έτσι, μπορεί να μην βγουν πολλές, να βγουν λιγότερες, να βγουν κάποιες. Όλες οι επιλογές δεν βγαίνουν. Αλλά λες τώρα ότι, sorry, φίλε, ναι, θέλω σκιώδη, θέλω υπουργό πολιτικής προστασίας, το Λαγκούβαρδο του αστροσκοπίου. Ναι, αυτό θέλω. Θέλω υπουργό δικαιοσύνης τη Λεπενιώτη από τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ναι, αυτή θέλω. Μπορεί η Λεπενιώτη να αποδειχθεί ως υπουργός μέτρια.
0: Να σου πω εγώ την άλλη διάσταση. Πρώτον, ναι, ο Τσίπρας παίζει ένα χαρτί αξιοπιστίας, η οποία είχε τρωθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Και
0: εντιμότητας. Λοιπόν, αυτό που κάνει, εφόσον του πιάσε με τα καινούργια στελέχη, θα το φυλάξει ως κόρη εφθαλμού.
1: Ναι, για λόγο να παίξει, λέω, με τους παλιούς συντρόφους.
0: Μα ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα λόγο.
0: Ναι. Και νομίζω η ατάκα που είπε στο Στρόιτερ ότι εγώ δεν θα κάνω το διαιτή μεταξύ του Πολάκη και του Φάμελου, ήταν καταλυτική. Μη με ανακατεύετε, δεν θέλω να ακούσω, ας πούμε, σε τέτοιο στυλ.
1: Ο Φάμελος είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, πολύ σοβαρός και έντιμος κτλ. Είναι αυτή τη στιγμή σε διέξοδο.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι μονόδρομος ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβει σε εκλογές πια. Δεν υπάρχει.
1: Θα κατέβει και πρέπει όσοι είναι να σηκωθούν να φύγουν να τα ησυχάσουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Ο Τσίπρας, όσο μάλιστα τσιμπάει σε νούμερα και όσο δένει η ομάδα, και επειδή ξέρει τη δουλειά, την ξέρει τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Ξέρει να είναι πρωθυπουργός, έτσι. Ακόμα και αν δεν μας αρέσει, παραλαμβάνω.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή που στείνεται. Αρχίζει πρόγραμμα 100 ημερών. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι κυβερνήσιμα. Έτσι, από ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν. Δεν έχει κανένα λόγο να μπλέξει με τους 57, τους 112,
0: ναι,
1: την ομπρέλα, τη φράξια, ναι, κλπ. Αυτό, ναι, είναι και ξεπερασμένο.
0: Ναι.
1: Πολύ ξεπερασμένο πλέον στην εποχή μας. Έτσι, το είναι, δείχνει εντελώς παροχημένο κάτι του παρελθόντος και δεν έχει ιδέα, δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή πάει τόσο καλά και έχει βρει. Γιατί εγώ έλεγα, το μεγάλο στοίχημα του Τσίπρα είναι τι ομάδα θα φτιάξει. Έστω ο Τσίπρα μπορεί να φτιάξει μια ομάδα με νέα πρόσωπα, άφθαρτα, που έχουν δουλέψει. Γιατί όλοι αυτοί, άμα τους δεις, είναι επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Ο καθένας στο δικό του τομέα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι βιογραφικό, είμαι στα 14 μου στην ΟΝΕΒ ή στην ΚΝΕ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι βιογραφικό.
0: Και μετά στο Πανεπιστήμιο έχουν τάδε παράταξη και μετά πέρασε στην νεολαία.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Όλοι αυτοί. Και λέω, αν δεν μπορεί να βρει μια τέτοια ηγετική ομάδα, η οποία να έχει τα φόντα. Έτσι, ανεξαρτήτως, παραλαμβάνω, αν πετύχει ή όχι, αν δεν μπορεί να τη βρει, μην κατέβει. Αν δεν μπορεί να βρει 50 άτομα να κάνει 20 υπουργούς και 20 υπουργούς καλούς και άφαρτος, τότε σημαίνει ότι δεν είναι άστο.
0: Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, δεν κάνει τότε. Γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν στην Ελλάδα 50 άτομα που να θέλουν να πάνε να βοηθήσουν. Τους βρήκε.
0: Σωστά.
1: Τους βρήκε. Ανεξαρτήτως, παραλαμβάνω, αν είναι καλή ή κακή, αν αποδεχθούν καλή ή κακή.
0: Συγγνώμη.
1: Τους βρήκε όμως.
0: Ναι, μπορεί να αποδεχθούν ότι οι μισοί δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Εγώ θέλω στην αγροτική ανάπτυξη τον Μόσχο.
0: Ο Κίντζιος, πρέπει να σου πω, που δεν τον ξέρει πολλοί κόσμος, ο Κίντζιος είναι ο Πρίτανης του. Πώς το λέμε, του Πανεπιστημίου. Αχ, του. Του Αγροτικού Πανεπιστημίου, να το πω έτσι, του Πανεπιστημίου Γεωργίας. Είναι πολύ σημαντική προσωπικότητα. Δηλαδή, τον είχα πριν 6 μήνες χωρίς να ξέρω πώς και τι, και μας ανέλυε πώς. Ναι, πώς μπορεί να. Το Γεωπονικού Πανεπιστημίου, άντε.
1: Γεωπονικού.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετικός.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν ανέλυε σε 10 λεπτά, σου έλεγε ποιες είναι οι κρίσιμες κινήσεις για να επανέλθει στην αγροτική παραγωγή.
1: Ωραία, αυτόν θέλεις, επειδή είναι και ίδιος μονάδα. Έχει σπουδάσει και εκτενία, το νομίζω. Αυτός ξέρει ακριβώς το χώρο. Μπορεί να μην τα καταφέρει ως υπουργός.
0: Ναι.
1: Αν πεις ποιον θέλω για υπουργό, εγώ θα πω θέλω το Μόσχο. Τελείως. Ναι. Αυτή είναι η σωστή επιλογή.
0: Λοιπόν,
1: θα κλείσω
0: με μία επιφύλαξη. Δηλαδή, βλέπω έχει μία αποφασιστικότητα που μου θυμίζει λίγο τον Πολάκη στο ξεκίνημά του. Δεν λέω τίποτα άλλο. Το είδα σε κανένα δύο πάνελ.
1: Για ποιον λες τώρα?
0: Για το Μόσχο.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Ναι, okay, συνοηθήκαμε. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 11 λεπτά πριν από τις 7 είχαμε προηγουμένως και συζητήσαμε με τον συνάδελφό μας τον Δημήτρη τον Κανολόπουλο. Μιλήσαμε για το θέμα του κυρίου Φεύγα. Έχει προκληθεί μια αναστάτωση, θεωρώ, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως από την απάντηση του κύριου Μαρινάκη, αλλά βέβαια και αυτό που βάζει ο κύριος Φεύγας είναι ανατροπή της πολιτικής μέχρι τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέει? Κάναμε λάθη, το λάθος ήταν ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Πρέπει για λόγους συνοχής και άλλους λόγους να ξαναδούμε την διαγραφή Σαμαρά και βέβαια βάζει και ένα κεντρικό θέμα οικονομικής παύλα κοινωνικής πολιτικής που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες με το φόρο επιτιδεύματος που θεωρείται ότι έχει επιβαρύνει πάρα πολύ, ειδικά τους μεσαίους και κάτω, αδυνατούν να το πληρώσουν. Βέβαια, εγώ μια ζωή θυμάμαι τους ελεύθερους επαγγελματίες, ό,τι και αν τους έβαζες, ακόμα και την εποχή των παχαίων αγελάδων, σου λέγανε «δεν γίνεται, δεν βγαίνουμε, δεν μπορούμε» και το ένα και τ' άλλο. Απ' την άλλη μεριά, σε ορισμένα επαγγέλματα των ελεύθερων επαγγελματιών, νομίζω ότι υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή. Κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει η φοροδιαφυγή ούτε στο μισθωτό, ούτε στο συνταξιούχο, ούτε σε εργαζόμενες σε πολύ υψηλές θέσεις, σε εταιρείες κτλ. Οι οποίοι έχουν και επιτελικούς ρόλους. Δεν υπάρχει εκεί η φοροδιαφυγή, αφού οι άνθρωποι δείχνουν τη φορολογική τους δήλωση, τι λεφτά πήρανε, τι λεφτά, με πόσα λεφτά έχουν αμυθεί. Δεν μπορεί κάποιος να κρύψει σπίτι για το ένα τα άλλο κτλ. Όλα είναι διάφανα εκεί. Εκεί που σε ορισμένα επαγγέλματα υπάρχει μαύρο χρήμα, και κακά τα ψέματα, παιδιά, υπάρχει ακόμα μαύρο χρήμα, μπορεί να πιάνουμε μέσω και των POS και των υπολείπων τις συναλλαγές που έχουμε σε καθημερινή βάση και τα λοιπά, και να έχουν μεγαλώσει τα φορολογικά έσοδα και τα λοιπά, αλλά παραμένει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο συνεχίζει να φοροδιαφεύγει. Όχι ότι ο φόρος επιτιδεύματος δεν έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, ενδεχομένως αυτό που λέω, μεσαίους και μικρούς. Έχει προκαλέσει. Αλλά θυμάμαι και τον νόμο Κατρούγκαλου. Προσέξτε τώρα. Γιατί πρόσφατα είχα πάει σε έναν οδοντίατρο φίλο μου, ο οποίος είχε βγει στα κεραμίδια τότε για τον νόμο Κατρούγκαλου. Τι συνέβαινε? Αυτός ο φίλος μου οδοντίατρος, πολύ εντάξει άνθρωπος, δήλωνε όλα τα λεφτά του, αλλά επειδή το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου συνδεόταν με το φορολογικό, έφτανε ο άνθρωπος να πληρώνει ένα υπέρογκο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές. Απίστευτο. Λοιπόν, όταν αποσυνδέθηκε το ασφαλιστικό από το φορολογικό και πληρώνει πλέον την υψηλότερη κλάση κανονικά, πληρώνει αρκετά λεφτά ως εισφορές, αλλά όχι τα 20 και 30 χιλιάρικα που πλήρωνε το χρόνο με τον νόμο Κατρούγκαλου, μου είπε ευτυχώς πήραμε ανάσα, με τον νόμο Κατρούγκαλου μας είχε πάρει τα λεφτά. Κάπως έτσι, ας πούμε. Έλαντε όμως τώρα που το 80 με 85% των ελεύθερων επαγγελματιών επιλέγει την πρώτη κλάση, η οποία, ξέρετε, τη σύνταξη δίνει μετά από 40 χρόνια εργασίας. Αφήνω την εθνική σύνταξη απ' έξω, το καθαρό, το ανταποδοτικό. 4 με 5 εκατοστάρικα. Δηλαδή δουλεύει όλους 40 χρόνια, έχει ένα μαγαζί, έχει επιλέξει την πρώτη ασφαλιστική κλάση και θα πάρει 400 με 500 ευρώ μετά από 40 χρόνια όταν βγει στη σύνταξη. Έχουμε πάει από το ένα άκρο στο άλλο δηλαδή. Αντί να ενισχύσουμε το ασφαλιστικό με πιο λογικές εισφορές, ώστε να δίνει και κάτι παραπάνω, αλλά να μπορεί να πάρει και μια σύνταξη προκοπής όταν θα συνταξιοδοτηθεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας, να παίρνει μια σύνταξη πάνω από ένα χιλιάρικο, λογικό είναι μετά από 40 χρόνια εργασίας, τους στριμώχνουμε στα 400 με 500 ευρώ και άλλα 400 περίπου ευρώ θα είναι η εθνική σύνταξη.

0: Θα τα πούμε και τα άλλα και για τα σούπερ μάρκετ, για τη συμφωνία που έκανε. Καλή είναι αυτή η συμφωνία. Κάθε συμφωνία είναι καλή. Να κόψει. Να ισοφαρίσει λίγο τις τιμές, να κόψει αυτές τις ανατιμήσεις που γίνονται κάθε και πέντε. Τώρα κρατάω μικρό καλάθι εγώ για μειώσεις από Σεπτέμβρη, θα δούμε. Πάμε όμως τώρα, γιατί θα σας το λέω, μετά από 2-3 μέρες μπορεί να έχουμε πρώτο θέμα, τι καιρό κάνει και πόση ζέστη έχουμε και κατά περιοχές και τα λοιπά. Έχω φωνάξει τον Γιώργο τον Ζαστραφίλιο, τον μετεωρολόγο μας, τον ακούτε εδώ, εγώ τον εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια, γιατί χρόνια στα μέσα ενημέρωσης, ξέρω τι γίνεται. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Ανδρέα μου, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Γιώργο, αυτό το κύμα πρωτόγνωρη ζέστη στην κεντρική Ευρώπη, επειδή είμαι και ποδοσφαιρόφιλος εγώ, διάβαζα για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ιρλανδία και διάβαζα ότι κάνανε με 40 βαθμούς θερμοκρασία και λέγανε μεταξύ σου βαρύ και αστείο, δεν πηγαίναμε στο Πήλιο ρε παιδιά που ήρθαμε εδώ πέρα, στο Πήλιο θα είχαμε 25 και 27.
1: Έτσι, έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Αυτός ο πρωτόγνωρος καύσωνας, ο οποίος επηρέασε για αρκετές ημέρες στην δυτική και κεντρική Ευρώπη, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Ιρλανδίες, Σκανδιναβική Ήπειρο, την Ολλανδία, ήταν ένας πρωτόγνωρος καύσωνας, ο οποίος πίεσε πολύ εκεί τις κοινωνίες, που οι δεν είχαν συνηθίσει για τέτοια.
0: Είχαμε νεκρούς στη Γαλλία.
1: Προφανώς δεν το συζητάμε αυτό και τα σπίτια εκεί εντωμεταξύ δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος. Τα σπίτια δεν έχουν ερκοντήσει, το ξέρουν όλοι. Mm. Το ότι είναι φτιαγμένα τα σπίτια από υλικά για να απορροφούν τη θερμότητα είναι ένα δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να αλλάξει σιγά σιγά. Δηλαδή τα σπίτια εκεί απορροφούν και εγκλωβίζουν τη θερμότητα λόγω του κρύου.
0: Του χειμώνα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί η ζέστη μιλάμε και γιατί καταστάσεις μιλάμε. Πάντως αυτή η ζέστη, αυτό το κύμα ζέστης δεν ήρθε σε εμάς προς το παρόν, διότι είχαμε τα μελτέμια το οποίο το αναχέτησαν και μας σώσανε πραγματικά. Ωστόσο από αύριο μέχρι και την Πέμπτη ένα κομμάτι αυτής της ζέστης της Ευρώπης θα έρθει και στη χώρα μας. Mm-hmm. Δηλαδή, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, να σου πω ότι η θερμοκρασία αύριο και μέχρι την Πέμπτη σε κλειστές πεδιάδες κυρίως των Σερών του Κιλκής, ίσως στη Θεσσαλία να δουν πάνω από 37-38 βαθμούς. Mm. Στην Αττική θα κινηθούμε στους 35-36 αυτό το επόμενο τριήμερο, ναι. Και είναι λίγοι.
0: Το είδα σήμερα, εγώ όπως ερχόμουν έγραφε 35,5 και φυσό.
1: Θα ανέβει κι άλλο το επόμενο τριήμερο. Ωστόσο, τη ζέστη την μπορεί να τη φάει η Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, θα πάει στα Βαλκάνια τώρα αυτό το κύμα ζέστη.
0: Όπως έρχεται από πάνω, ναι, κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οπότε στα Βαλκάνια, στην Βόρεια Ευρώπη, στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει περισσότερη θερμοκρασία. Δηλαδή, θα πάρουμε και 40 στην περίοδο των Γιαννιτσών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε αυτή την ιστορία.
0: Μετά βλέπεις κάλμα.

0: το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου για να δούμε περισσότερες ζέστες, αν τις δούμε φέτος.
1: Ωραία. Κοντεύω στην άδεια εγώ το δεύτερο δεκαήμερο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι, άρα λοιπόν, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη λίγο περισσότερη ζέστη και από εκεί και ύστερα πάλι πέφτουμε πάλι στους 32-33 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, από το κομμάτι των. Το άλλο το κομμάτι είναι το κομμάτι των πυρκαγιών, το οποίο θέλει προσοχή τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ζέστη και αέρας. Που ήδη υπάρχει και θα υπάρχει και αύριο και μεθαύριο το Μελτέμι, δεν έχει πάψει να πνέει. Αντιλαμβάνεστε λίγο προσοχή εκεί στην Αττική, αλλά και στην Εύβοια και στη Θράκη και στην Ανατολική Πελοπόννησο, γιατί υπάρχει ξηρή βλάστηση μετά από το ένα-δύο μήνες που είχαμε τη ζέστη. Αλλά ευτυχώς φέτος είχαμε και αρκετή υγρασία, δηλαδή έβρεξε. Και πραγματικά ήταν ευεργετικό και για την υγρασία του εδάφους, αλλά και για την γενικότερα την όλο λιγότερη ξηρή βλάστηση. Πάντως πρέπει να προσέχουμε, έτσι, γιατί δεν πάει να είναι καλοκαίρι, να έχει υψηλές θερμοκρασίες και αέρα. Αν μου λέγεις να σου πω για μια πρόταση, τι συμβαίνει στην περιοχή μας, να σου πω ότι πολύ καλά τη βγάλαμε φέτος, μέχρι στιγμής δηλαδή. Όσοι δηλαδή φίλοι μου και γνωστοί ήθελαν να πάνε στη Γαλλία ή στη Σκανδιναβία, οι διακοπές απίβδησαν αυτές τις ημέρες, πολύ δύσκολες καταστάσεις και δεν έχουν και air condition, έτσι. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτές οι μονάδες που έχουμε εμείς απ' έξω δεν τις έχουν εκεί. Ναι, και έχουμε δει και πολλά βίντεο στο διαδίκτυο πώς βάζουν εκεί το air condition με κάτι σωλήνες, κάτι φυσούνες που τις βγάζουν έξω με τη μονάδα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, το διατάφτα είναι ότι λίγο περισσότερη ζέστη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, πιο πολύ στη Βόρεια Ελλάδα, στους 35 στην Αττική τις επόμενες, 36 τις επόμενες τρεις μερούλες και από την Παρασκευή και μετά πάλι πέφτει. Ωραία. Θα έχουμε και αστάθεια, να μην σου ξεχάσω, Ανδρέα, δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη θα έχει και μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα, ίσως θα δούμε πάλι κανένα χαλάζι ή καμία καραμπουρίνη, τίποτα το ακραίο.
1: Εντάξει. Ωραία. Γιώργο, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά μου.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, είμαστε μισό λεπτό πριν από τις 7. Έχει έρθει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου που μας έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ νόμιζα ότι έχει πάρει καμιά άδεια, αλλά τελικά ήταν πρωί,
2: Όχι. Όχι ακόμα άδεια.
1: Λοιπόν, όχι ακόμα άδεια. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων των 7. Εμείς σε λίγο πάλι μαζί.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από μεταμόρφωση ως Κηφισίας, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα. Στην πλήρη σταθεροποίηση των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, χωρίς καμία νέα αύξηση στα προϊόντα, συμφώνησε η κυβέρνηση με εκπροσώπους της αγοράς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 6% που επήλθαν σε 2.000 κωδικούς λόγω του πλαφών θα παραμείνουν ως έχουν για το καλοκαίρι, ωστόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών δεν θα παραταθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβηση της πυρκαγιάς σε χορτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Στη μάχη με τις φλόγες, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χορτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία στην Κατερίνη. Σε 2 συλλήψεις για εμπρισμού, σε Τολοακαρνανία και Ροδόπη, προχώρησαν οι αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Μυκόνου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να αποτελούν βασικά.

0: μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Τους 6 έφτασε ο αριθμός των νεκρών σε περιστατικό με πυροβολισμού σε δομή κοινωνικής πρόνοιας για νέους στην πόλη Στάντε στη Γερμανία. Η αστυνομία συνέλαβε 2 υπόπτους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, ενώ με τα μέχρι τώρα στοιχεία η επίθεση αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές και δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή εξτρεμιστικού κινήτρου. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας στη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Η εισαγγελική λειτουργός υποστήριξε ότι κακοποιούσαν συστηματικά το παιδί, ζητώντας την παραδειγματική του τιμωρία, ενώ πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα του τρίχρονου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προοπτικές της διμερού συνεργασίας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Την ένταξη της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια ζήτησε ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ωφελεί κανέναν ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων που διαθέτει η Τουρκία στον τομέα της άμυνας εξαιτίας στενών πολιτικών συμφερόντων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, αφήνοντας αιχμές κατά της Ελλάδας. Ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και χρηματικές εγγυήσεις 15, 30 και 50 χιλιάδων ευρώ, αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη που κατηγορούνται για δεκάδες ρευματοκλοπές από το 2017 έως το 2026 σε όλη τη χώρα. Στις 9.40, 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ καταγράφηκε στη Βενεζουέλα σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων, ενώ ο τραγικός απολογισμός αγγίζει τους 1.500 νεκρούς. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας. Συμφωνία με το Ομάν για την απομάκρυνση ναρκών από το στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντησή του με τον Σουλτάνο του Ομάν στο Ελιζέ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 απόψε Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
1: Για αύριο Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθιος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια περιοδικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Radio 98,9. Η Λαϊκή Απογευματινή μπήκε σε δεύτερο μέρος. Και όπως είχα προαναγγείλει, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον βουλευτή της αριστεράς, ανεξάρτητο βουλευτή της αριστεράς, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Με ιστορική διαδρομή, θα έλεγα από τους ιδρυτές του τότε συνασπισμού στις αρχές της δεκαετίας του 90, θα συζητήσουμε όλη την πολιτική επικαιρότητα και τι γίνεται, γιατί υπάρχει μια, θα έλεγα, υπάρχει κινούμενη άμμος. Το δανείζομαι από ένα σούπερ τώρα που έβλεπα στη τηλεόραση, στην κέντρο αριστερά γενικότερα, και ένα όχι αισιόδοξο κλίμα στην αριστερά, την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την Νέα Αριστερά. Αν και η Νέα Αριστερά, εδώ που τα λέμε, έχει κανένα μήνα και που έχει πάρει διαζύγιο με ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν να ανεξαρτοποιηθούν, φαίνεται να έχει επίγνωση των δυσκολιών που έχει μπροστά της και τους βλέπω πιο χαλαρούς. Δηλαδή δεν έχουν να πάνε πουθενά οι άνθρωποι, δεν μπαζαρεύουν με κανέναν, ούτε μπήκαν σε μια τέτοια λογική, οπότε νιώθουν και καλύτερα. Στέκομαι σε μια δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μιλάει για σημαντική ευκαιρία μετά την αναγνώριση από το Ισραήλ της γενοκτονίας των Αρμενίων, και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει και να συστήσει στο Ισραήλ την αναγνώριση και, και των γενοκτονιών των Ελλήνων του Πόντιου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Έχει μια έντονη κινητικότητα τις τελευταίες μέρες, είδε και την Κίμπερλι, τα λέγαμε προηγουμένως και με τον Δημήτρη Κανελόπουλο, να δούμε που θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Και εγώ δεν το, πώς να το πω τώρα, το σκεφτόμουν, δεν αποσυνδέονται όλα αυτά μαζί, γι' αυτό είχαμε και αυτή την εμφάνιση ενδεχομένως του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του Βασίλη Φεύγα, ενδεχομένως να υπάρχει ένα ευρύτερο κλίμα που λέει με λίγα λόγια να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις, αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη κάλπη.

Τώρα για να θυμίσουμε και λίγο, βλέπω ρεπορτάζ με ένα πιτσιρικά ο οποίος ψάρεψε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε βραβείο, λέει εδώ πέρα. 15χρονος ψαράς στη Ρόδο ψάρεψε 150 λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Αρκετός κόσμος έχει αρχίσει και φοβάται, γιατί σου λέει, βλέπει παντού ρεπορτάζ τέτοια και σου λέει, είναι τώρα να πηγαίνεις για μπάνιο και να σε δαγκώσει λαγοκέφαλος και τα λοιπά. Νομίζω πάλι υπερβολικό κλίμα διαμορφώνουμε. Δεν ξέρω, δεν είναι τόσο ανησυχητικά τα πράγματα. Εντάξει, αλλάξανε, γίνανε πιο θερμές οι θαλασσές μας, έχει αλλάξει το κλίμα. Μεταναστεύουν είδη που δεν υπήρχαν εδώ. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Βέβαια, έχουν και κάποιους κινδύνους όπως πάντα.

0: 7 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα. Όπως είχα προαναγγείλει, θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, ανεξάρτητο πια βουλευτή της αριστεράς, πρώην υπουργό, θα έλεγα ένα ιστορικό πρόσωπο, το οποίο είναι ενεργότατο ακόμα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και εκ των ιδρυτών του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού μάλλον, τις αρχές δεκαετίας του 90. Καλησπέρα σας, κύριε Δραγασάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Πεδρόπουλε.
0: Θα ήθελα να, έτσι, μια πρώτη πιο ελεύθερη ερώτηση. Δεν ξέρω, επιστρέφοντας και στη Βουλή, βέβαια είχατε επαφή με τα πράγματα, προφανώς, πώς είναι αυτό το τοπίο της αριστεράς, τι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια, τι σας αφήνει ή τι βλέπετε εσείς?
1: Επειδή αναφερθήκατε λίγο και στο ιστορικό,
0: ναι,
1: πρέπει να πω ότι έχω περάσει διάφορες φάσεις. Μπορούμε να πούμε ότι και αριστερά έχει κύκλους, ας πούμε, κύκλους ανόδου, κύκλους που κυριαρχούν εφηγόκεντες στάσεις ή κατακαιρματισμοί, και μετά ξανά έχουμε ανασυνθέσεις κλπ. Είναι ένα φαινόμενο που εξαρτάται από ίσως ευρύτερους κοινωνικούς, πολιτισμικούς και άλλους παράγοντες, και αυτό το έχουμε σήμερα διεθνώς. Δηλαδή παγκοσμίως ζούμε ίσως το τέλος κάποιων μορφών της αριστεράς, αλλά βλέπουμε και παραδείγματα, ας πούμε, νέα παραδείγματα, ας πούμε, τα οποία έχουν ενδιαφέρον, όπως είναι έστω και την έλεγχο, όπως είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης τώρα, όπως είναι το Γερμανικό Αριστερό Κόμμα, όπως είναι κάποιες εμπειρίες στην Ισπανία και αλλού. Mm-hmm. Άρα το βλέπω έτσι κάπως ιστορικά. Βεβαίως είναι στενάχωρη η εικόνα τώρα, διότι κυριαρχούν αρνητικές εικόνες. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη, ακόμα και αν δεν είχαμε αριστερά σήμερα, έπρεπε να την ανακαλύψουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως. Αλλά θεωρώ δηλαδή ότι μπορούμε να μπούμε σε μια φάση όπου δεν θα ξεπεράσουμε μέσα προβλήματα, αλλά θα έχουμε, ας πούμε, και πώς να το πω, το αντίστροφο, δηλαδή ανασυνθέσεις, συσπυρώσεις, διάλογο, να βρεθούν κοινοί τόποι και έτσι να περάσουμε σε μια επόμενη φάση.
0: Θυμάμαι όταν είχατε πριν από λίγο καιρό ξαναμπεί στη Βουλή, παίρνοντας τη θέση της κυρίας Αξιόγλου, είχατε κάνει μια δήλωση ότι θέλω να συμβάλλω στο διάλογο που υπάρχει. Την τελευταία εβδομάδα βλέπουμε ότι κόβονται γέφυρες διαλόγου. Η αριστερά του Τσίπρα, η Ελλάς δεν φαίνεται να επιθυμεί μια συζήτηση ανοιχτή με το πρώην κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η νέα αριστερά φαίνεται να αναζητεί κάποιες συμμαχίες αριστερότερα. Γενικότερα δεν βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα κλίμα διαλόγου, κυρίως είναι ατομικές πρωτοβουλίες πια. Τι λέτε?
1: Ναι, αυτό το οποίο δήλωσα, το δήλωσα ακριβώς επειδή εγώ βρίσκομαι στη Βουλή τώρα, πώς να πω, εκτός προγράμματος, δηλαδή ούτε στις προθέσεις μου ήταν, ούτε προτίθεμαι να γίνει ξανά υποψήφιος. Ήταν ένα γεγονός που συνέβη λόγω του ότι παραιτήθηκε η κυρία Αξιόγλου και ήμουνα μετά, ας πούμε, στην σειρά. Και επομένως με απασχολεί και εμένα τι μπορώ να κάνω εγώ συγκεκριμένα τώρα, να κάνω απλώς ερωτήσεις στη Βουλή για κοινωνικά προβλήματα που έχω κάνει άπειρες στη ζωή μου. Βεβαίως θα συνεχίσω να το κάνω αυτό, να προβάλλω τα προβλήματα του κόσμου, τα οποία είναι έντονα. Αλλά το άλλο το οποίο θα μπορούσα ή θα είχε νόημα να προσπαθήσω είναι ακριβώς αυτή η εικόνα που είπατε, που δείχνει απλώς ένα κατακαιρματισμό. Αν μπορώ να βοηθήσω, καταρχήν η ίδια η Βουλή, έχουμε μια εικόνα τώρα η οποία στη Βουλή έχουμε πάρα πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Σωστό, είναι το δεύτερο κόμμα.
1: Αθροίζονται πάνω από 40. Βέβαια δεν είναι όλοι από το χώρο της αριστεράς, αλλά και από το χώρο της αριστεράς είναι πάρα πολλοί και ίσως και αυξηθούν. Η σκέψη μου εμένα είναι καταρχήν, αν μαζευτούν 10, πάνω από 10 βουλευτές, μπορούν να συγκροτήσουν ομάδα. Η Βουλή, ξέρετε, λειτουργεί με βάση τα κόμματα, δεν λειτουργεί με βάση τους βουλευτές. Οι βουλευτές, δηλαδή, αν δεν έχουν ομάδα, έχουν μια σειρά δυσκολίες και μειονεκτήματα. Επομένως, η σκέψη μου ήταν αυτή, αν μπορέσει να υπάρξει μια κοινωνική ομάδα
0: είναι
1: των
0: ανέντατων
1: αριστερών.
0: Είναι εφικτό.
1: Κοιτάξτε, εάν καταρχήν το θεωρώ αναγκαίο για τους λόγους που είπα, εάν οι εκλογές γίνουν σύντομα, ίσως δεν προλάβει να οριμάσει αυτή η ιδέα και να υλοποιηθεί. Αν όμως εκλογές πάμε, ας πούμε, άνοιξη, το θεωρώ πολύ αναγκαίο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν σοβαροί λόγοι να αρνηθεί κανείς. Τώρα, αν αυτό συνέβαινε, προφανώς θα ήταν βουλευτές από διάφορες ομάδες ή προελεύσεις της αριστεράς, ή τουλάχιστον αυτό θα επεδίωκα εγώ. Αν αυτό συνέβαινε, θα ήταν μια μικρή κίνηση. Δεν λέω ότι θα άλλαζε η όλη κατάσταση, όπου θα μπορούσαν και αριστεροί άνθρωποι σε επίπεδο κοινωνίας πια και σε επίπεδο γειτονιάς να σκεφτούν γιατί να μην έχουμε και εδώ κάποια μορφή, ας πούμε, τοπικής συμπαράταξης αριστερών. Μπορεί να ανήκουν σε διάφορα κόμματα. Δεν το λέω αυτό ότι αυτό δεν θα είναι κόμμα. Θα είναι μια μορφή συσπήρωσης για πρωτοβουλίες, για διάλογο. Αυτό θα έδειχνε μια αριστερά η οποία βεβαίως έχει διαφορές, αλλά έχει κοινούς τόπους, συζητάει τα προβλήματα κλπ. Αυτό είναι το νόημα. Τώρα, αυτό που θέτεται για το γενικότερο πολιτικό τοπίο, εδώ τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, δεν έχω τη φιλοδοξία εδώ και δεν μπορώ εγώ να λύσω, ας πούμε, τέτοια προβλήματα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια δεδομένα ότι η κατάσταση είχε αποτελματωθεί και σε πολιτικό επίπεδο γενικό, δηλαδή είχαμε ένα κόμμα κυβερνητικό και από και πέρα μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Αυτό, ας πούμε, δημιουργούσε ένα κλίμα και αλαζονίας, μάλλον διευκόλυνε την αλαζονία του κυβερνητικού κόμματος και δεν υπήρχε στη χώρα μια εναλλακτική κυβερνητική λύση αξιόπιστη. Από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ που έπαιξε αυτόν τον ρόλο δεν μπορούσε πια να τον παίξει και είμαστε τώρα στο στάδιο που έχει δημιουργηθεί το νέο κόμμα ή δημιουργείται, για να είμαι πιο ακριβής, το νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα γνωρίζετε αυτά. Αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργείται με ένα ορισμένο τρόπο, θα έλεγα ένα κόμμα από τα πάνω, ίσως δεν μπορεί τώρα να γίνει αλλιώς, και υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία θέτει το κόμμα αυτό από την αρχή του. Καθένας τα αξιολογεί και χαράζει τη γραμμή του.
0: Δώστε μου ακριβώς ένα λεπτό για τις διαφημίσεις απαραίτητες, επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 21 λεπτά μετά τις 7 συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Κύριε Δραγασάκη, είχαμε μείνει με την τελευταία σας αναφορά να αφορά την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Αρκετοί, θα έλεγα, δεν είναι ακριβώς κατηγορία, είναι μια πραγματικότητα. Λένε ότι πρόκειται για ένα προσωποκεντρικό κόμμα, επιλέγει ο ίδιος τα στελέχη. Δεν έχει ακόμα τη λειτουργία κόμματος, μπορεί να την έχει μετά τις εκλογές όταν έχει περισσότερο χρόνο. Αυτή τη στιγμή όμως, από την άλλη μεριά λένε ότι τα νέα πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονται από τον κύριο Τσίπρα δείχνουν και τα καλά στοιχεία στις δημοσκοπήσεις οφείλοντας σε αυτό το στοιχείο. Απ' την άλλη μπαίνει ένα ερώτημα. Καλά, όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα, το προσωπικό, το υπόλοιπο που είναι ακόμα στην αριστερά, είναι, έχει απαξιωθεί και χρειάζονται μόνο νέα πρόσωπα?
1: Όπως σας είπα ήδη, θεωρώ θετικό γεγονός ότι υπάρχει πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα σε εξέλιξη και θεωρώ θετικό το ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο δημιουργείται με τα χαρακτηριστικά με τα οποία έχει επιλέξει ο ιδρυτής του, διότι μιλάμε για ένα κόμμα νέο. Δεν είναι τώρα, αν ρωτήσετε αν αυτό το κόμμα είναι αυτό που, διότι και εγώ είχα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου μαζικού αριστερού κόμματος.
0: Όταν αποχωρήσατε από το ΣΥΡΙΖΑ, το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, προφανώς όχι, γι' αυτό διατηρώ και την ανεξαρτησία, την αυτονομία του. Είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να το κρίνει αυτή τη στιγμή, διότι δημιουργείται και αυτό υπό συγκεκριμένες συνθήκες και πιέσεις, εν όψη και το ενδεχόμενο να γίνουν πρόορες εκλογές. Προτιμώ να εκφράζω θετικά αυτό το οποίο πιστεύω. Αυτό το οποίο πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται να υπάρξουν διεργασίες, πρώτον ούτως ώστε να μετατοπίζεται η εικόνα από μια εικόνα κατακαιρματισμένης αριστεράς σε μια αριστερά που διαλέγεται, συζητάει για το μέλλον. Δεύτερον, παρόλο που κατανοώ ότι η κοινωνία σήμερα με την κρίση των κομμάτων ψάχνει το πρόσωπο και μέσα από το πρόσωπο προσπαθεί να καταλάβει και τη θέση, θεωρώ παρόλα αυτά ότι αυτό έχει όρια και πρέπει να περάσουμε και από τα πρόσωπα στις ιδέες, στις πολιτικές, στο ρόλο της ίδιας της κοινωνίας. Δεν μπορούμε να ελπίσουμε σε μια κοινωνική αλλαγή μόνο με όρους ανάθεσης. Να αναθέσουμε σε ένα κόμμα, όποιο και να είναι αυτό, να μας λύσει τα προβλήματα. Τα προβλήματα σήμερα είναι σύνθετα, περίπλοκα. Μιλάμε για προβλήματα όπως η ακρίβεια, όπως η κλιματική αλλαγή, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, πράγματα που αλλάζουν τους όρους ζωής μας, και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με κάποιες αποφάσεις πολιτικές ή κάποιους νόμους. Πρέπει να επανέλθουμε σε λογικές που επαναφέρουν την κοινωνία στο προσκήνιο. Το σχεδιασμό, το συμμετοχικό σχεδιασμό, τη λογοδοσία, τον έλεγχο. Η πολιτική θύρεται εφόσον είναι κάτι που γίνεται από τα πάνω. Και τέλος, όπως είπα πριν, η αριστερά είναι πλουραλιστική αριστερά από την πίστη της. Είναι πληθυντική αριστερά. Δεν θα αποκτήσει, ας πούμε, η αριστερά, η ευρύτερη, λέω τώρα, αυτό που λένε οι πολιτικοί επιστήμονες, το αριστερό ημισφαίριο, πέρα από το κέντρο. Δεν πρόκειται, ή τουλάχιστον εγώ δεν το βλέπω, να αποκτά αυτό κάποια μονοκομματική ή μονολυθική έκφραση. Μακάρι να μπορούσε, δεν το βλέπω. Άρα θα υπάρξουν στην αντίληψη δική μου αυτό που λέμε κόμμα της αριστεράς σήμερα, το φαντάζομαι σαν ένα αστερισμό, όπου πέρα από το κυρίως κόμμα θα υπάρχουν διάφορες μορφές, ας πούμε, διάφορες συλλογικότητες, διάφορα εγχειρήματα, μπορεί και μικρότερα κόμματα, μπορεί και μη κόμματα, αλλά κοινωνικές κινήματα και οργανώσεις, και όλο αυτό το σύμπλεγμα θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα πολιτικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία είναι μεγάλα.
0: Δηλαδή, με βάζετε στον πειρασμό, γιατί το ακούω αυτό και το έχετε υποστηρίξει πολλές φορές. Θα μπορούσε αυτό να μην είναι σε αντιπαράθεση, να είναι σε μια παράλληλη κίνηση και με το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα?
1: Προφανώς. Μάλλον να μην μιλήσω για όλους, διότι ο κάθε αριστερός θα αποστηρίξει τράση του. Υπάρχουν αριστεροί.
0: Καλά, εντάξει.
1: Θα ταυτιστούν. Θα μπουν και μπαίνουν ήδη, είναι μέσα στο κόμμα, ταυτίζονται με αυτό το οποίο. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι, θεωρούν ότι είναι αρνητικό και από το πρωί ως το βράδυ θεωρούν τον Τσίπρα υπεύθυνο για ό,τι κακό έχει γίνει στην αριστερά. Προφανώς δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Και υπάρχουν και από εκεί πέρα ένα φάσμα δυνάμεων που εγώ στην προκειμένη περίπτωση λέω θετικό είναι το ότι γίνεται, αλλά θέλω να δω και την εξέλιξή του έχω κάποιες, ας πούμε, απόψεις, ορισμένες πτυχές του. Επομένως, ναι, κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Το θέμα είναι να νιώσουμε, να νιώσει ο κόσμος της αριστεράς και να, αν δεν υπάρχουν, να δημιουργήσει ο ίδιος διαδικασίες ούτως ώστε να πάρουμε αυτή την υπόθεση στα χέρια μας. Έρχονται δύσκολες μέρες, να το πω έτσι. Αυτό που ζούμε τώρα, οι οικονομολόγοι το ονομάζουν η ανωδική φάση του οικονομικού κύκλου. Τώρα, τι άνοδος είναι με 2% αύξηση το ΕΠ, όταν το 1 με 1,5 προέρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι άλλο ερώτημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να σκεφτούμε, ιδίως οι παλιότεροι το καταλαβαίνουν από το που λέω τώρα, είμαστε σαν να είμαστε στη μέση δεκαετίας του 2000, όπου κάποιοι μας έλεγαν ότι όλα πηγαίνανε καλά, ενώ διαπιστώθηκε ότι κάτω από το καλά προετοιμαζόταν κρίσεις και φτάσαμε ακόμα και σε χρεοκοπία. Επομένως, πρέπει να σκεφτούμε αυτά τα οποία βιώσαμε. Έχουμε σήμερα ένα εθνικό σύστημα υγείας ικανό να ανταποκριθεί στον ενδεχόμενο μιας νέας, ας πούμε, πανδημίας. έχουμε σήμερα μια πολιτική που να εγγυάται τη ζωή στην Ήπεθρο ή πάμε σε μια ερημοποίηση της Πέθρου? Έχουμε σήμερα μια πολιτική που να βοηθάει την κοινωνία να ενταχθεί, να προσαρμοστεί σε αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή, που είναι αυτά που ζούμε, τα ακραία φαινόμενα, ή θα έχουμε θανάτους λόγω θερμοπληξίας ή λόγω παγετών ή άρα έχουμε μπροστά μας προβλήματα που δεν είναι προβλήματα διαχείρισης απλώς, χωρίς να διαποτιμάω αυτά.
0: Σωστά, θα πει κάποιος.
1: Αλλά έχουμε προβλήματα πώς η Ελλάδα, πώς η κοινωνία, για να μην μιλήσουμε και για την Ευρώπη, πώς επανατοποθετείται σε ένα κόσμο που αλλάζει. Τι
0: σωστά
1: θα παράγουμε, πώς θα το παράγουμε.
0: Τι θα κάνουμε με τη νέα τεχνολογία και το AI που μπορεί να πετάξει θέσεις εργασίας.
1: Όλα αυτά. Λοιπόν, πιστεύει κανείς τώρα ότι ένα κόμμα από μόνο του, πόσο καλό δυναμικό και να έχει, ειδικά οι αριστεροί στην παράταξη, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που έχουμε εργαστεί μαζί, έχω πρώην συνεργάτες μου κλπ. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Αλλά δεν είναι θέμα κάποιων ανθρώπων, ούτε κάποιου κόμματος. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτά όλα να γίνουν υπόθεση της κοινωνίας, ούτως ώστε να μπορέσει καθένας να παίξει το ρόλο του. Είτε διεκδικώντας, είτε ελέγχοντας, είτε συμβάλλοντας θετικά, αν μπορεί σε κάποια πράγματα να γίνονται. Είτε το σε τοπική κλίμακα αυτό που λέω. Διότι έτσι γενικά μπορεί να ακούγεται αφηρημένο. Σήμερα έχουμε νησιά που λένε διψάμε, δεν έχουμε νερό. Τα σκουπίδια δεν μαζεύονται, το άλλο ιατρικό κέντρο δεν έχουμε. Ωραία, πώς θα λυθούν αυτά αν δεν υπάρξουν και ενεργές, ας πούμε, κινήσεις και κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις και συμπαρατάξεις ευρύτερων, ας πούμε, δυνάμεων στην τοπική αυτή κλίμακα.
0: Μάλιστα. Ακούγοντάς σας, θεωρώ ότι βλέπετε ότι ο δρόμος θα είναι αρκετά μακρύς. Δηλαδή, δεν είναι μια φάση αυτή που περνάμε που θα κλείνει ένα κύκλο, θα ανοίγουν διαρκώς καινούργιοι κύκλοι, γιατί συγκρατώ
1: οι
0: αυτό.
1: Μεγάλοι
0: που...
1: άνθρωποι κάνουν μακροχρόνια,
0: ναι.
1: μακροχρόνια σχέδια, δηλαδή. Για να το ελαφρύνω λίγο. Ναι.
0: Ναι, εντάξει, το λέω αυτό γιατί έχετε και μια εμπειρία και
1: έχετε δει
0: τις φάσεις που δημιουργούνται κάποιες εντυπώσεις τώρα, αλλά είναι, θα έλεγα, πιο μακρύ το έργο. Δεν είναι, έχουμε δει τα προσεχώς ή έχουμε δει λίγο από το έργο το πραγματικό το πρώτο 20 λεπτό, ας πούμε, και διαρκεί αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ και για την ευκαιρία που είχαμε να πούμε αυτά τα όσα μπορέσαμε να πούμε.
0: Σωστά. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

7 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή. Ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, πρώην υπουργό. Είπε αρκετά πράγματα, τα σημειώνω. Έχω την αίσθηση ότι επειδή είναι ένας άνθρωπος που έχει δει πολλά, κρατάει αποστάσεις, υποστηρίζει τη συλλογική έτσι και δράση, αλλά και τη συλλογική, θα έλεγα, μία λογική μάλλον συνεργασιών, αυτό, και δυνάμεων που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο. Αυτή είναι η λογική του κύριου Δραγασάκη. Θεωρώ ότι είναι και θετικός σε ένα σημείο εκεί προς την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δεν θεωρεί και απαξιωμένο τους ανθρώπους, απαξιωμένους τους ανθρώπους της αριστεράς που ήταν όλα αυτά τα χρόνια από την εποχή του 2007-2008 μέχρι τη μεγάλη κρίση την οικονομική, που πορεύθηκαν σε ένα ευρύτερο σχηματισμό που μετά κατέληξε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και μάλιστα συγκράτησε αυτό που είπε, ότι δεν γίνεται μια κοινωνική αλλαγή με όρους ανάθεσης. Βρήκαμε ας πούμε τον Πετρόπουλο, καλό παιδί, περνάει στα μέσα κτλ. Ο Πετρόπουλος θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα, ας το αναθέσουμε, να βελτιώσει την υγεία, την παιδεία, να μην έχουμε ακρίβεια κτλ. Δεν γίνονται έτσι. Ο Γιάννης Δραγασάκης πιστεύει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ευρύτερες κινητοποιήσεις, με ανθρώπους που θα δουλεύουν πάρα πολύ μαζί, σε ανοιχτές συνεννοήσεις, σε ευρύτερα σχήματα κτλ. Είναι η άποψή του, πιστεύω, ενός ανθρώπου ο οποίος, θα έλεγα, έχει δώσει δείγματα γραφής τόσα χρόνια.

0: Μου στείλε εδώ ένα μήνυμα ο Κωνσταντίνος τώρα και μου λέει: αγόρασα δύο κλιματιστικά με 970 ευρώ και ο τύπος που τα εγκατέστησε μου ζήτησε 350 ευρώ μαύρα. Γιατί έλεγα προηγουμένως ότι ορισμένα επαγγέλματα φοροδιαφεύγουν. Είναι μια τέτοια ωραία περίπτωση αυτή που λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Θα έχετε κι εσείς και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Να, αυτός ο άνθρωπος, ο μάστερος που πήγε να το εγκαταστήσει, ο τεχνικός, ελεύθερος επαγγελματίας και αυτός. Για να μην παρεξηγηθεί αυτά που έλεγα προηγουμένως, να μην παρεξηγηθούν. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στράτο Σημόπουλο, βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Σημόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω πώς εσείς εκλάβατε αυτή την παρέμβαση του κυρίου Βασίλη Φεύγα, του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού, αλλά έβαλε ορισμένα θέματα τα οποία θεωρούνται σημαντικά. Βέβαια, απ' την άλλη, είδα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να είναι λίγο απαξιωτικός. Δεν θα έλεγα ότι είναι σύνηθες αυτό.
1: Εγώ θα έλεγα ότι καταρχήν ο κύριος Φεύγας δεν είναι στην κυβέρνηση, είναι στο κόμμα. Αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Τώρα, η λέξη απαξιωτικός δεν θα την έλεγα, απλώς
0: είναι κάτι
1: το οποίο δεν είναι στην πρώτη προτεραιότητα ή δεν είναι στην πρώτη γραμμή, ας πούμε, της κυβερνητικής λειτουργίας.
0: Η Νέα Δημοκρατία όμως του κυρίου Φεύγα του είχε να θέσει ένα ρόλο, να κάνει πολιτικό σχεδιασμό. Και ο άνθρωπος έκανε ένα σχεδιασμό από ό,τι κατάλαβα και έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό θεωρώντας ότι πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις σε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτός δεν ήταν ο ρόλος του. Αυτός δεν είναι ο ρόλος του.
1: Δικαίωμά του είναι. Από εκεί και πέρα...
0: Όχι δικαίωμά του, μα αυτή είναι η δουλειά του. Η δουλειά του πρέπει να είναι αυτή.
1: Τώρα τι μου λέτε, γιατί είπε κανείς τίποτα, ακόμη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει τη σημασία που θα ήθελε να δώσει ο κύριος Φεύγας. Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι άλλο.
0: Τώρα, άμα είναι άνευ σημασίας κάποιες παρατηρήσεις, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται και πολύ, πώς να το πω, ως μία κανονική απάντηση. Δηλαδή, δεν τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Εντάξει, μπορεί, αλλά ξέρω εγώ. Βέβαια, θα μου πείτε, απ' την άλλη, γιατί δημοσιοποιήθηκε αυτή η επιστολή. Θα μπορούσε να κρατηθεί σε ένα κομματικό κύκλο. Και αυτό το βάζω στη τραπέζι.
1: Από ότι δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Και εγώ αυτά τα πληροφορήθηκα από τα μέσα και από την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσωπού. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο τότε για πάρα πολλούς λόγους προχώρησε. Από εκεί και πέρα η κοινωνία προχωράει, τα θέματα είναι μπροστά μας, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αφήσει πίσω, κάποιοι το ψηφίσαμε επειδή το πιστεύαμε, κάποιοι το ψηφίσαμε για πολιτικούς λόγους, είναι νόμος του κράτους.
0: Κάποιοι δεν το ψηφίσανε, γιατί θυμάμαι ήταν πολλές οι απουσίες.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα του κύριου Σαμαρά τώρα βλέπω έρχεται και πανέρχεται, το έβαλε και ο κύριος Κυρανάκης. Μήπως είναι καιρός να γίνει και μια κουβέντα, έτσι θα το πω.
1: Αυτό το οποίο λέω εδώ και καιρό, το θέμα των σχέσεων του πρώην Πρωθυπουργού με τη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι το οποίο έχει πολιτική και προσωπική διάσταση και οι δύο αυτές οι διαστάσεις ξεφεύγουν από μένα. Είναι κάτι το οποίο αφορά τον Πρωθυπουργό και τον πρώην Πρωθυπουργό. Αυτό το οποίο λέω είναι εγώ έχω συνταχθεί εδώ και καιρό με την άποψη του κυρίου Κυρανάκη για περί ενός εξαιρετικού πρωθυπουργού που έσωσε τη χώρα όταν έπρεπε από τα βράχια με κίνδυνο μάλιστα να χάσει ουσιαστικά να έχει πρόβλημα και με το μάτι του. Από εκεί και πέρα μακάρι να ήταν μαζί μας, μακάρι να μην προχωρήσει στο κόμμα, αλλά είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από μένα το να πω, το να δώσω οδηγίες, δώσω έναν οδικό χάρτη.
0: Αλίμονο, αλλά και εσείς το αξιολογείτε
1: όπως πολύ... Αφορά τον Πρωθυπουργό και τον ίδιο.
0: Ωραία.
1: Αφορά τον Πρωθυπουργό και τον ίδιο.
0: Άρα και εσείς το αξιολογείτε ως σημαντικό.
1: Εγώ λέω ότι συντάσσομαι απόλυτα με την άποψη την οποία εξέφρασε ο γραμματέας του κόμματος, ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης, περί ενός πρωθυπουργού ο οποίος έσωσε τη χώρα από τα βράχια. Συντάσσομαι απόλυτα μαζί του. Και επίσης λέω μακάρι να είναι μαζί μας.
0: Να σας πω
1: να
0: κάτι.
1: Είναι μαζί μας, είναι κάτι το οποίο αφορά πολιτικά και προσωπικά. Ωραία. Τον ίδιο και τον Πρωθυπουργό.
0: Ακούγοντας και τον κύριο Κυρανάκη και τον κύριο Φεύγα και εσάς, λέω ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση τι θα γίνει με το Σαμαρά. Αυτό έχει καταλάβει. Τι στη Νέα Δημοκρατία μέσα έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση.
1: Δεν είναι με τον τρόπο με τον οποίο το λέτε.
0: Μα είναι από τρεις ανθρώπους, είναι στο προσκήνιο. Είναι,
1: γίνει, μα καταρχήν αυτή η συζήτηση ξεκίνησε με λόγω αυτού που είπε ο κύριος Φεύγας. Εγώ δεν έθεσα κανένα τέτοιο θέμα δημόσια, βέβαια.
0: Το είπε και ο γραμματέας, το έβαλε.
1: Λογικό είναι όμως, γιατί υπάρχει έντονη φημολογία ότι επίκειται η δημιουργία ενός κόμματος. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο υφίσταται. Από εκεί πέρα ερωτώμαθα και απαντούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, ας το αφήσουμε αυτό το θέμα. Θεωρείτε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τα σούπερ μάρκετ, η συμφωνία αυτή που έγινε, μπορεί να αποδώσει? Δηλαδή θα δούμε μια σταθεροποίηση στις τιμές και όχι κάθε δύο μέρες ανατίμηση? Και υπάρχει, μισό λεπτάκι, και υπάρχει και ενδεχόμενο να δούμε κάποιες μειώσεις.
1: Ούτε κάθε δύο μέρες βλέπουμε ανατίμηση. Ούτε κάθε δύο μέρες βλέπουμε ανατίμηση.
0: Τι, αφού υπάρχει, τα βλέπουμε.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει όμως θέμα, υπάρχει ένας πληθωρισμός ο οποίος κινείται γύρω στο 5% και επιμένει.
0: Στα αυτά, τρόφιμα λοιπόν, είναι τριπλάσιος.
1: Αυτά, λοιπόν, καταπολεμώνται με πάρα πολλούς τρόπους. Εδώ ας πούμε λέγαμε ότι γιατί έγινε το πόσο κάνει αυτή η πλατφόρμα. Ξέρετε ότι την έχουν κατεβάσει στα κινητά τους 60.000 άνθρωποι, άρα το χρησιμοποιούν. Το χρησιμοποιούν πάνω από 200.000 και έχουν γίνει 800.000 επισκέψεις.
0: Τι
1: θέλω να πω, είναι λοιπόν ένα μέτρο το οποίο
0: ενημερωτικό. Ενημερωτικό, ναι.
1: Πάει αυτό. Δεύτερο πράγμα το οποίο ίσως πρέπει εσείς θα λέγατε ότι να γίνει είναι ο έλεγχος. Να δούμε λοιπόν οι έλεγχοι μέχρι ποιο σημείο. Συνηθίζω να λέω ότι στη Σοβιετική Ένωση οι έλεγχοι ήταν απόλυτοι. Δεν υπήρχαν προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί η ισορροπία.
0: Βάλτε κανένα πιο σύγχρονο παράδειγμα.
1: Ένα λεπτό. Πρέπει να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο τον απόλυτο και βέβαια στο να υπάρχει πληθώρα αγαθών.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι. Η Δημαία λειτουργεί. Και ας πάρει κάποιος πολιτικός στη Δημαία να κάνει παρέμβαση. Είναι αδύνατον. Αυτή λοιπόν η μονάδα η οποία ελέγχει, ναι, λειτουργεί. Τώρα πάμε σε ένα τρίτο θέμα. Ναι, πρέπει να υπάρχουν και συμφωνίες, γιατί όχι. Βέβαια αυτό τώρα το οποίο έγινε σήμερα είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά είμαστε εδώ για να το κρίνουμε. Προφανώς.
0: Ωραία. Εγώ σας
1: είναι
0: ρωτάω τώρα.
1: Το οποίο αφορά πάγωμα τιμών το καλοκαίρι και μείωση τιμών
0: από το Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα. Και ένα άλλο θέμα όμως που όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο πρέπει να παλέψουμε. Είμαστε μια χώρα στην οποία υπάρχει παντελής έλλειψη από το καταναλωτικό κίνημα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό αφορά και την πολιτεία και τους πολίτες και όσους έχουμε δημόσιο λόγο. Γιατί το καταναλωτικό κίνημα ως ένα σημείο που διηγετείται από κόμματα, δεν είναι ανεξάρτητο. Και αυτό του δημιουργεί προβλήματα ώστε να μπορέσει πραγματικά να παλέψει.
0: Και τα συνδικάτα που διηγετούνται από κόμματα και η τοπική αυτοδιοίκηση επίσης.
1: Πρέπει να κάνουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα.
0: Εντάξει. Θα το κάνει ο κόσμος αυτό. Τώρα δεν το κάνουμε ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι ούτε οι πολιτικοί.
1: Εξίσου σημαντικό είναι το πώς θα αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα.
0: Σωστά. Εγώ τώρα θα σας έλεγα αν τα βάζαμε στη ζυγαριά το πόσο κάνει από τη μια μεριά και τη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, ποιο μέτρο θα αποδώσει πιο πολύ. Η συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ.
1: Είναι ένα σύνολο. Μέσα στο πόσο κάνει μπορεί κάποιος να βάλει το καλάθι του από ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και να βρει το αυτό. Αυτά
0: ναι, που άμα είναι να πάω σε 10 σούπερ μάρκετ και να φτιάξω ένα καλάθι των 10 προϊόντων.
1: Άμα αυτό λέτε οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν καταλάβατε πώς λειτουργεί.
0: Πώς
1: δεν
0: λειτουργεί.
1: Είναι έτσι. Πες 10 προϊόντα, θα δεις σε ποιο μοναδικό, σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ποια αλυσίδα το καλάθι σου είναι φθηνότερο.
0: Ωραία.
1: Μπορεί ένα προϊόν να είναι ακριβότερο. Αλλού να είναι φθηνότερο.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Αλλά σου δημιουργεί το δικό σου καλάθι.
0: Μισό λεπτάκι. Εγώ θέλω να πάρω απορρυπαντικά ήδη, πώς το λέμε, υγιεινής, χαρτιά και τα λοιπά. Ωραία, θα βρω, μπορεί να βρω τα απορριπαντικά στο Αλφα σούπερ μάρκετ μειωμένα κατά 1,5 ευρώ να, που,
1: το
0: να πω.
1: Το σύνολο μετράει. Το
0: αυτό
1: σύνολο.
0: Είναι αλλού το θέμα.
1: Είναι ένα προϊόν, αλλού θα σε κάτι...
0: Αν είναι 10 προϊόντα από το ίδιο σούπερ μάρκετ και το ένα είναι καλαμάκια, το άλλο είναι ξηραφάκια που δεν πάλι, με ενδιαφέρουν.
1: Πάλι δεν, εγώ μιλάω, αλλά μάλλον δεν μπορείτε.
0: Μου είπατε 10 προϊόντα από το ίδιο σούπερ μάρκετ.
1: Δεν λέω να πάρετε σε όλη την Αττική, σε ποιο σούπερ μάρκετ, σε 10 διαφορετικά.
0: Σε ένα, σε ένα.
1: Διαφορετικές. Σε ένα λοιπόν.
0: Σε ένα.
1: Θέλετε κάτι, στο ένα θα κάνει 50 ευρώ το σύνολο του καλαθιού, σε άλλο θα κάνει 55, σε άλλο 45. Θα πάτε σε αυτό που κάνει 45. Αυτό λέω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό κάνει, δημιουργεί καλάθι, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Δεν λύνεται το θέμα. Το θέμα λύνεται με αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος. Και αυτό κάνει συνέχεια η κυβέρνηση. Ένα μέρος από το διαθέσιμο εισόδημα όμως δυστυχώς πραγματικά το κατατρώει η άνοδος των τιμών.
0: Το
1: και υπάρχουν εκεί έξω κάποιες οικογένειες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν εύκολα. Σε αυτό συμφωνώ, δεν λέω όχι.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή καλό συνέχεια.
1: Απόγευμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 10 λεπτά πριν από τις 8 να σας πω για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Άρα μπορείτε να έχετε και το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ με 19,90 ευρώ το μήνα, και μπορεί να έχετε το βασικό πακέτο με απεριόριστη κλίση προς εθνικά σταθερά και κινητά με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο dei.gr/fiber. Διαβάζω κάποια από τα μηνύματα που τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω των φίλων. Εδώ γραφείο Γιάννης. Όταν άρχισα, μου λέει, να ακούω και να καταλαβαίνω το αφήγημα των κομμάτων, δεν άλλαξε κάτι. Είμαι 55 ετών και αναγκάστηκα να φύγω από το χωριό μου στα 45 και να κάνω νέα αρχή με πολύ κόπο. Δεν άκουσα κάποιο βουλευτή να έφυγε και να επιβιώσει. Η άποψή μου είναι από το βίωμά μου. Είναι ο Γιάννης και μένει στο Βέλγιο. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη, για το μήνυμά σου. Εδώ η Βασιλική έχει διαβάσει την Καθημερινή της Κυριακής με έγκριτους δημοσιογράφους, μου λέει, και καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια αγωνία τι θα γίνει στις εκλογές, και αναφέρεται ότι η αρθρογραφία επισημαίνει κυρίως το 112, τον εξοπλισμό, την αξιοπιστία στην οικονομία, και θεωρεί ότι υπάρχει κάποια έτσι κινητικότητα, να το πω, και υποστήριξη εφημερίδας προς την κυβέρνηση. Νομίζω η Καθημερινή είναι μια εφημερίδα που φιλοξενεί όλες τις απόψεις, ειδικά το κυριακάτικο φύλο, Βέβαια, είναι μια εφημερίδα καταγεγραμμένη στο κεντροδεξιό χώρο, ποτέ δεν το έκρυψε, ιστορική εφημερίδα του χώρου θα λέγα. Υπήρχαν και υπάρχουν τρεις εφημερίδες ακόμα, με δυσκολία οι πιο μικρές επιβιώνουν ακόμα και δεν ξέρω για πόσο θα επιβιώσουν. Δεν διαβάζει πολύ λίγος κόσμος πια εφημερίδες, διαβάζουν άνθρωποι πια από 50 και πάνω, όποιον βλέπεις με εφημερίδα φορά γυαλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση, να το πω έτσι. Αν δείτε τα καφέ, τις Κυριακές και τα λοιπά, αν πηγαίνετε να πιείτε κάποιο καφέ, ακόμα και οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι με ένα κινητό στο χέρι. Δεν υπάρχει χαρτί να πιάσουν. Ελάχιστοι. Και μάλιστα, καμιά φορά παίρνω το ηλεκτρικό και βλέπω με έκπληξη ανθρώπους 30, 32, 35 χρονών και έχουν κάποια στιγμή διαβάζουν εφημερίδα. Μου κάνει πολύ εντύπωση και μπράβο τους που ξεφεύγουν από το γενικό κανόνα, τα πάντα τα διαβάζουμε από το κινητό. Βέβαια, το λέω εγώ που είμαστε δημοσιογράφοι και θα έλεγα και το 90% των συναδέλφων πια μόνο από το κινητό. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, από εκεί ενημερώνεται, γιατί εκεί βλέπει και τι έχει γραφτεί χθες στην εφημερίδα των συνταχτών ή παραπροχθές στην Καθημερινή κτλ. Εκεί ενημερώνεται και για τα πιο σημαντικά πράγματα και θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να πάρει εφημερίδα. Και όμως οι εφημερίδες, ειδικά τα κυριακάτικα φύλλα και τα καθημερινά, αλλά πολύ περισσότερο τα κυριακάτικα, έχουν στήλες με ανθρώπους που αναφέρονται σε συγκεκριμένες θεματολογίες, είναι εξαιρετικά άρθρα και αξίζει τον κόπο να διαβαστούν. Αλλά πρέπει να διαβαστούν στο χαρτί, γιατί μπορεί να χαθούν και να μην γίνει καμία αναδημοσίευση ή να αργήσουν πολύ να ανέβουν στο site. Τέλος πάντων, στο site αναβαίνουν 10.000 πράγματα, μπορεί να μην το προσέξεις. Ενώ στο χαρτί θα κάτσεις να το διαβάσεις εφόσον πάρεις εφημερίδα. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε. Τέλος πάντων, Δευτέρα σήμερα, έχουμε και 34 βαθμούς, 35. Πάμε σιγά σιγά σε καλοκαίρι κανονικό. Έχουμε μπει ήδη μάλλον. Και σκεφτόμαστε και λίγο τις άδειες που έρχονται, κακά τα ψέματα, γιατί ήταν κουραστική όλη η χρονιά. Και σκέφτομαι και πόσο κουραστική θα είναι η χρονιά που έρχεται. Δηλαδή, εμείς όταν λέμε χρονιά που έρχεται, λέμε από το Σεπτέμβριο που ξαναξεκινάμε με το καινούριο πρόγραμμα κτλ. Εντάξει. Και θα είναι και δύσκολη περίοδος, θα έχουμε εκλογές νωρίς, θα έχουμε εκλογές αργότερα, όλα αυτά θα εξαρτηθούν. Φτάνοντας στο τέλος, να σας πω για το φοβερό ταξίδι που έχουμε και η κλήρωση θα γίνει 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Ένα μαγευτικό ταξίδι από τον Alpha Radio 989 και τον Versus Travel, που σας ταξιδεύει στην Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Τι κάνετε εσείς τώρα? Στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό το ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμο σας. Θυμηθείτε, κλήρωση Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Επίσης να σας θυμίσω την πολύ καλή προσφορά που έχετε με το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή και μάλιστα με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Αυτά για σήμερα, θα είμαστε και αύριο φυσικά μαζί στις 18:05. Έρχεται Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για να πει το δελτίο ειδήσεων, να ακολουθεί αύριο Δελτίο Σημίτη. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη σιωπηλή, όπως είπε, πλειοψηφία των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι αναγνωρίζεται τις δυσκολίες, αλλά γνωρίζει πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη με ολοκληρωμένη πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος. Σχετικά με την ακρίβεια, σημείωσε ότι η ενίσχυση των εισοδημάτων και οι αυξήσεις στους μισθούς αποτελούν τη βασική απάντηση στις ανατιμήσεις, υπογραμμίζοντας ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Εκτίμησε ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από τον Σεπτέμβριο σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ επισήμανε ότι η χώρα δεν πρέπει να επιστρέψει σε πολιτικές που παραλίγο να την οδηγήσουν στον γκρεμό. Στην πλήρη σταθεροποίηση των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, χωρίς καμία νέα αύξηση στα προϊόντα, συμφώνησε η κυβέρνηση με εκπροσώπους της αγοράς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Παράλληλα, οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 6% που επήλθαν σε 2.000 κωδικούς λόγω του πλαφών θα παραμείνουν ως έχουν για το καλοκαίρι, ωστόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών δεν θα παραταθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά νοικοκυριά. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα στην Ηλία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν για την κατάσβεσή της. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χορτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία στην Κατερίνη. Σε δύο συλλήψεις για εμπρισμούς, το

0: Ανία και Ροδόπη προχώρησαν οι αρχές. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Μυκόνου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και χρηματικές εγγύησεις 15, 30 και 50 χιλιάδων ευρώ, αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη που κατηγορούνται για δεκάδες ρευματοκλοπές από το 2017 έως το 2026 σε όλη την Ελλάδα. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Μιχάλης Χουρδάκης από το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Θεοδόρας Τζάκρη. Ο κ. Χουρδάκης αναφέρει σε δήλωσή του ότι υπέβαλε την παραίτησή του μετά από μία μακρά περίοδο σκέψης και ευχαριστεί τον πρόεδρο και τα στελέχη παρόλες τις κατά καιρούς διαφωνίες και αστοχίες. Στις 9.40, 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Στον διεθνή χώρο, τους 6 έφτασε ο αριθμός των νεκρών σε περιστατικό με πυροβολισμού σε δομή κοινωνικής πρόνοιας για νέους στην πόλη Στάντε στη Γερμανία. Η αστυνομία συνέλαβε 2 υπόπτους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης. Ενώ, σύμφωνα με το Spiegel, οι αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Συμφωνία με το Ομάν για την απομάκρυνση ναρκών από το στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντησή του με τον Σουλτάνο του Ομάν στο Ελιζέ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτήν την ώρα η αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Για αύριο Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον Νοτιοβοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια περιοδικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

0: Ή άριξε μια ματιά δεξιά-αριστερά. Κουνάει κανείς κεφαλάκι. Μάλλον ήταν στην πλατεία νερού. Μάλλον κοπανήθηκε με τους Pet Shop Boys. Για δεύτερη φορά. Τρίτη, τέταρτη. Τα νιάτα μας αφού. Αλφα Radio 989, 8 και 10. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γρήγορη να είναι, γρήγορη. Σαν μακροβούτη. Αυτή η Δευτέρα ήταν ατέλειο τη σήμερα, δεν ξέρω για εσάς. Είναι και αυτή η ζέστη που την κάνει λίγο πιο δύσκολη ακόμα. Και στη συνεννόηση και στην οδήγηση. Παιδιά, έχετε δει πως οδηγούμε τώρα με τη ζέστη? Δεν ξέρω αν έχουμε φορτώσει κιόλας πολύ ζέστη. Άλλα ντάλα, βγάζει δεξιά, φλάς, πάει αριστερά. Δε έτοιμη για καυγά. Τι κάνει στο δρόμο μου, που είναι έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον τώρα με το θερμόμετρο να ανεβαίνει συνέχεια. Μήνας τώρα τελειώνει λίγο να μαλακώσει λίγο και αυτό το θέμα, αυτό το μέτωπο. Τα νέα σας πώς ήταν το Σαββατοκύριακο? Χρόνια πολλά σε Πέτρους, Παύλους, Πετρίνες, Παυλίνες. 29 Ιουνίου σήμερα. Και αν νιώθετε λίγο περίεργα, είναι γιατί είναι εδώ ο Θάνος Μπούπας και μου είπε ότι νιώθει σαν να του έχουν ρουφήξει την ενέργεια. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό συμβαίνει σε κάθε πανσέλινο. Και εδώ ο Σαν Γκουρού, εδώ ο δικός μας άνθρωπος, λέει ότι λέγεται πούρνημα η σημερινή ημέρα. Είναι η μέρα της πανσελίνου. Και ο ανθρώπινος οργανισμός βιώνει μια φυσική έξαρση ενέργειας που ενισχύει ό,τι χαρακτηριστικά έχει κάνει σε εκείνη τη μέρα. Ναι, και μην κοιτάζεις καλά-καλά. Το χαρακτηριστικό σήμερα είναι ότι σέρνησε. Οπότε έχεις έξαρση του σουρσίματος, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Είναι, αν ήσουν ένα τούρμπο, θα ήσουν πιο τούρμπο. Πώς την πάτησες έτσι? Δεν ξέρω. Κι εγώ σήμερα είμαι άστα. Αλλά τώρα κατεβάζει ρολά. Είναι 8 και 12. Τέρμα λογιστές, τέρμα τηλέφωνα, τέρμα mail. Τώρα αρχίζει και η εργασία. Βάλει πλυντήριο, βάλει σκούπα. Όχι. Τα σώστα κάνουμε. Κάνει πάρα πολύ ζέστη οτιδήποτε.

Πάντς Έλληνος στις Φράουλες λοιπόν. Λίγο μετά τη Δύση θα εμφανιστεί εδώ το φεγγάρι που κάτι παίζει με μια οφθαλμαπάτη και φαίνεται πολύ μεγαλύτερο κάθε χρόνο αυτό το... Αυτή η Πάντς Έλληνος μεταξύ Ιουνίου Ιουλίου, πρώτη φουλ καλοκαιρινή. Είναι μαγική, είναι προς το πορτοκαλί της. Δεν είναι φραουλή, λέγεται φράουλες γιατί είναι την εποχή συγκομιδής της φραουλίτσας. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους επίμονους και πουρούς και σε εκείνον που μου έμαθε να καλλιεργώ φραουλίτσες στην ταράτσα. Φράουλες Μανολάδας είναι φράουλες της ταράτσας. Είναι πεντανόστιμο, μικρούτσικες. Αλλά αυτό είναι το φυσιολογικό. Έχουμε συνηθίσει αυτές τις φράουλες που είναι σαν μήλα, που είναι νορμάλ. Αυτό δεν είναι. Εδώ στις 10 θα γκρινιάζουμε, θα πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο, θα κάνουμε πυρουέτες, θα κάνουμε και ησυχία γιατί χρειάζεται τη Δευτέρα. Θα κάνουμε και φασαρία όμως. Ρέσεις, λέμε για τους λαγοκέφαλους. Με τους ανεγκέφαλους τι θα γίνει? Με αυτούς τους τύπους που βάλανε, που πώς δεν καήκαμε αυτό το Σαββατοκύριακο με τα 18 μποφόρ και τους τρελούς να ψήνουν 9 συλλήψεις 10 και 150 λαγοκέφαλους πιάσαμε. Καλά πάμε. Personal Jesus, αυτός μας σώζει να ξέρετε, το καθενός.

0: καλησπέρα στο τσάτ, καλησπέρα στο Μιχάλη, στην Πρέβεζα, στο Στέφανο, Παρούσα και Θεσσαλονίκη, Σταυρούλα, η Κλέλια. Α, πηδάει, τι πηδάει, πηδάει το προηγούμενο. Δεν είναι βινίλι, πώς γίνεται. Καλά θα μου πεις τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, όλα γίνονται πια, τίποτα δεν μας κάνει εντύπωση. Η Κλέλια λέει, θα κάνω μια πιρουέτα και θα ζητήσω ένα τραγούδι. Together in Electric Dreams. Τρελανέ μας. Σας πω, αν πρόκειται ένα τραγούδι να σας δροσίσει, να σας φτιάξει τη διάθεση, να σας κάνει να κάνετε έστω και μια πιρουέτα. Εδώ είμαστε γι' αυτό, 212-212-4800, το τηλεφωνικό κέντρο, εκεί θα βρείτε τη Μαρία Καραουλάνη. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber και mail στο neratalfaradio989.gr. Ο Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο, ως τις 10.
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου, δηλαδή τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά, δηλαδή κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο, άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες έναν υπερσυντέλικο, 40 άτομα.

Έτσι όπως τα ακούω μπορεί να είναι και γραμμένο. Έτσι όπως γράφαμε τότε όταν ακούγαμε στο ραδιόφωνο Clayrec σε TDK γραμμένη άλλες 28 φορές από πάνω. Κάνει ένα νιέρ νιέρ νιέρ. Παιδιά, ενημερωτικό ραδιόφωνο εδώ. Μην έχετε τέτοιες απαιτήσεις. High fidelity μουσική και τέτοια. Σας παρακαλώ, σιγά σιγά. Ούτε χρόνο δεν έχω κλείσει. Το ίδιο ακριβώς λέει και ο Γιάννης. Ακούγεται λες και είναι από κασέτα. Επίσης υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αυτά που ζητάτε και δεν τα έχω περάσει εγώ. Μια ιστερία την έχω. Μπορεί να είναι τύπου, ξέρετε τώρα αυτά. Τα ακούγονται έτσι σαν κασέτα. Τέλος πάντων την τζούρα της την πήρε η Κλέλια, που τόσο πολύ την ήθελε. Ο Στέφανος ποστάρει μια πολύ ωραία φωτογραφία Νότ, έτσι με ντου πολύ, με ωραίο φως όμως. Αν η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ ωραίο φως να φωτίζει τους τόνους τσιμέντο. Και γράφει από κάτω: απορώ γιατί τρέχετε στις εξοχές, θάλασσες και βουνά. Τι δεν σας αρέσει από την Αθήνα, έλατε.

Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο παρατράγουδο. Αυτό, εντάξει, κλέλια, το ευχαριστήθηκες. Πήρες την τζούρα σου, εντάξει, δεν είχε πολύ ωραίο ήχο. Δεν θα ξανασυμβεί. Έχεις δίκιο, λέει, το λυρικό φως το απογευματινή Ιούνιο αγκαλιάζει υπέροχα τα βρακιά της απέναντι. Στην Άνω Βεραντούλα αυτά.

Αλφαέντι 989, 9 και 28 και 28 κάποιος βιάζεται. Εντάξει τώρα. Όλοι μας, ας το παραδεχτούμε. Είναι σωστό μεταξύ μας να λέμε ψέματα. Που είχαμε μείνει στη ζέστη που έρχεται, φορτώνει η αλήθεια είναι. Τσατραφίλιας λέει, τι λέει, ρωτάει η Εύα. Δεν έχω μάθει, κάτι είπε για το Σάββατο, κάτι βροχές, καταιγίδες. Αλλά όλοι πια λένε ότι κατηφορίζει. Ο καυσόν, μας το τζούμα, λε καυσόν.

0: Αλφαρέντιο 989. Βραδάκι Δευτέρας 29 Ιουνίου Πέτρου και Παύλου. Σίγουρα θα έχει πηγενέλα έξω. Ήδη είμαστε λιγότεροι, κάθε Δευτέρα λίγο λιγότεροι, αλλά έχει ακόμα δρόμο μέχρι να αδειάσει αυτή η πόλη. Λέει ο Γιάννης, επειδή γκρίνιαζα πριν για την ποιότητα του τραγουδιού, λέει δεν είμαστε τόσο απαιτητικό κοινό, δεν μας νοιάζει η ποιότητα του ήχου, μας νοιάζει παρέα, όπως και αν ακούγονται μουσικές. Ειλικρινά και καραόκι να βάλεις, θα έχει τη μαγεία του, επειδή έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση μακριά από τα τυπικά playlist. Τι ωραία, να είσαι καλά, διαδώστε, μπράβο Γιάννης, γίνε σαν τον Γιάννη. Καλησπέρα σας που θέλετε λίγο περισσότερη ησυχία, εντάξει. Σας καταλαβαίνω, αλλά είναι η ώρα τέτοια που νομίζω θέλει λίγο παρεούλα, να δούμε το Λιοβασίλη, να δούμε το Μανσέλινο, τις φράουλες, να βγει καλά σκάω.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
4: Όποτε θες.
3: Αύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Αμεθαύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Ωραία, πότε?
4: Όποτε θες.

Έχει κάτι άκρως κολλητικό αυτό το τραγούδι. Kevin Morby. Καλησπέρα από το πάρα πολύ κέντρο και πάρα πολύ τουριστικό κέντρο της Αθήνας. Βρέθηκα σήμερα για μια δουλειά και σε πιάνει μια τρέλα. Θες να γίνεις ένα με τους τουρίστες, αλλά και εσύ τουρίστες. Σε μου διακοπών και όχι για φιλιέρες. Πιο πολύχρωμο δεν το έχω δει, πιο φασαριόζικο. Επίσης βαλιτσάκια, βαλιτσάκια με ροδάκια. 100,000 lies. 100,000. Όλες φίλες του Ισραήλ και όχι μόνο. Τη γλώσσα θέσαμε. Όλα τα τουριστικά. Μια ώρα μένεις εκεί. Και σε παίρνουνε μαζί τους κανονικά. Δηλαδή έχει μπαίνει στο τρίπ του του τουρίστα. Τσάκουν να πάρει και σανδάλια. Βολεύτηκα με μια ομπρέλα με Ακρόπολη. Με αυτή ζέστη δεν είναι για βόλτες στο κέντρο. Λοιπόν, καλή να λέει, θα μείνω στο γραφείο μέχρι να δροσίσει. Είπαμε, κατεβαίνει ο καρσόν. Τουλάχιστον να δροσιστούν οι δυτικό βόρειο Ευρωπαίοι, οι οποίοι τα είδαν όλα. Στις Βρυξέλλες είχε μια τρελή βροχή ξαφνικά που ήταν σωτήρια, φαντάζομαι, μετά από τόση ζέστη και κάψα. Αυτή μπορεί να έχουμε και εμείς το Σάββατο. Φιλιά μας το φίλο στο Βερολίνο που κοιμάται πλέον στο αυτοκίνητο. Ή μάλλον πια θα γυρίσει σπίτι, νομίζω τώρα. Δύο βράδια στο αυτοκίνητο φτάνει. Enough. Τα νέα σας τι κάνατε, σουκού? Είδαμε ράλι. Α, έχετε, ναι, έχει ράλι Ακρόπολης που το είδατε. Είχε μια ειδική, είχα πάει και στην Κόρινθο, παντού πήγα.

αυτή η ώρα της Δευτέρας που μοιραζόμαστε τύπο Σαββατοκυριακού. Ένα σινεμαδάκι, ένα θέατρο, μια συναυλία, κάτι, κάτι θα έβρε, μια σειρά σπίτι. Νομίζω όλοι είδαμε τον ανεγκέφαλο επίσης, λέγαμε και νωρίτερα, άλλου τύπου τώρα, αυτός δεν έκανε barbecue. Αλλά ήταν το viral του Σαββατοκύριακου και αυτό που σταυροκοπιόμασταν και γιατί ο άνθρωπος αυτός σίγουρα κάποιος θα τον πατήσει, αλλά μιλάω για τον άνθρωπο που ήταν στην αριστερή λωρίδα στον Κηφισό, στην Εθνική Οδό, με πατίνι. Όσο πάρα πολύ φυσιολογικό, δεν το είδες πάνω. Θάνο πάνω. Ντάνο. Το δες τώρα, ε. Και δεν είναι αυτό. Άντε και αυτός είναι ολότρελος. Άμα τον πατήσουμε εμείς μετά, γιατί δηλαδή να ζήσεις με τον καημό ότι πάτησες έναν άνθρωπο, άσε που μπορεί να πας και φυλακή, οτιδήποτε τέλος πάντων σημαίνει αυτό, αν και όπως έχουμε δει, δεν σημαίνει και πολλά. Και πάλι μόνο για το ψυχολογικό. Δηλαδή δεν θέλω να σε πατήσω, ρε φίλε. Τι να πεις. Τον είδατε, φαντάζομαι.

σινεμά ξεκίνησα. Ο Θάνος λοιπόν είδε Συνέπαρη, Αμελή. Εντάξει, συνδυασμός που σκοτώνει. Δεν το έχεις δει τώρα. Τι ωραία. Να μην έχεις δει το Αμελή και να το βλέπεις πρώτη φορά και στο Συνέπαρη. Έβγε Θάνο. Και είδε και Obsession. Ένα υπερσύγχρονο και ένα vintage. Το οποίο είναι τέλειο, λέει. Εγώ είδα κάτι φίλες μου που βγήκαν λίγο πράσινες από την αίθουσα. Έχει κάτι τόσο τρομακτικό. Καλά, έχω φέθλες από κάτω και με βρίζουν διάφοροι, οπότε σταματάω.

0: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει?
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
3: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
4: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
2: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
5: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
2: Τα λόγια είναι φτωχά.
6: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
1: Αλήθειες με τη Ζήνα.
2: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
1: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί. Στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Είναι Divine Comedy στον αέρα του Alpha Radio 989. Πώς του πάει, πώς του πάει του αέρα μας. Αυτός ο ήχος, αυτό το απόγευμα. Μιας μέρας με λίγο μυστήρια, ενέργεια, γιατί έχει και την Πανσέλινο. Διαβάζω τώρα εντολές τόση ώρα. Γιατί έχει και μπόνους ανάδρομο από σήμερα. Τι και πότε, αλλά τέλος πάντων μαζί θα το περάσουμε και αυτό σιγά τώρα. Τόσο και τόσο έχουν περάσει. Να σας θυμίσω πως αυτήν την εβδομάδα είναι η κλήρωση για το ταξίδι που σας στέλνει Alpha Radio και το Versus Travel. Στην Αλσατία και στο Ρήνο. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και ονοματεπώνυμο. Χρέωση 0,34 ευρώ, ένα SMS με FPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alpharadio989.gr. Και η κλήρωση την Παρασκευή στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναϊδας Νέγκα.

Μπαχ, μπαχ, του μπαχ, του μπαχ. Μπαχ, του μπαχ, την κάνουν τη δουλίτσα τους. Η Divine Comedy, η Marian Faithful. Πήρανε αρκετή δευτερήλα από πάνω μας. Τώρα θα βγει τώρα το φεγγαράκι. Φεγγαράκι μου λαμπρό. Έχω το Θάνο εδώ και γελάω πάρα πολύ γιατί τον έχει πιάσει τρέλα. Με... Τώρα συνειδητοποιεί πόσο αγενείς είναι όλοι στο δρόμο, πόσο έτοιμη για καυγά. Εντάξει, τα λέμε εμείς τα ραδιόφωνα 100 χρόνια τώρα. Γιατί τα παρακολουθούμε, τα ζούμε, πρώτα ζούμε και μετά μιλάμε κλπ. Ο οποίος επιτέλους ανακάλυψε και το άλλο κόλπο, ότι όταν αρχίζουν τα πινελίκια και αυτά και σε πάντα με ευγένεια ή χαμόγελο, εκεί είναι ακόμη πιο τρελή. Είναι τέλειο.

0: The Virgin Souls και το Dennis. Συνήθως χειμώνα το ακούμε, αλλά είπα έτσι λίγο μπασχερός καταστασιών. Κοτόπουλα, Μεξικό κανονικά. Όλα σε αργή κίνηση. Νομίζω η ζέστη, ειδικά πια το βράδυ, σου βγαίνει όλη η ζέστη που έχεις φάει. Ελπίζουμε να είστε κάπου πολύ ωραία και δροσερά. Είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα, γιατί σας έχω και την καλύτερη πίτσα στο Μαργαρίτα στον κόσμο, η οποία είναι στη Βάρη, Θάνο μου, αν θες να ξέρεις. Εδώ στην Βάρη Αττική είναι η καλύτερη πίτσα στον κόσμο. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνο όμως είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων των 9 και μετά για άλλη μια ώρα θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη σιωπηλή, όπως είπε, πλειοψηφία των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι αναγνωρίζει τις δυσκολίες, αλλά γνωρίζει πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη με ολοκληρωμένη πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ επισήμανε ότι η χώρα δεν πρέπει να επιστρέψει σε πολιτικές που παραλίγουν να την οδηγήσουν στον γκρεμό. Σχετικά με την ακρίβεια, σημείωσε ότι η ενίσχυση των εισοδημάτων και η αυξήση στους μισθούς αποτελούν τη βασική απάντηση στις ανατιμήσεις, υπογραμμίζοντας ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Εκτίμησε ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από τον Σεπτέμβρη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Στην πλήρη σταθεροποίηση των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, χωρίς καμία νέα αύξηση στα προϊόντα, συμφώνησε η κυβέρνηση με εκπροσώπους της αγοράς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέχαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Παράλληλα, οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 6% που επήλθαν σε 2.000 κωδικούς λόγω του πλαφών θα παραμείνουν ως έχουν για το καλοκαίρι, ωστόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών δεν θα παραταθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι υπό τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 17χρονος που ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον 15χρονο κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην Καλλιθέα. Στη φυλακή οδηγούνται και δύο ακόμη νεαροί που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο, ενώ άλλοι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση των αρχών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Μυκόνου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρεται να αποτελούν βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, πρότεινε η εισαγγελία της έδρας στη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Η εισαγγελική λειτουργός υποστήριξε ότι κακοποιούσαν συστηματικά το παιδί, ζητώντας την παραδειγματική του τιμωρία, ενώ πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα του τρίχρονου. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Μιχάλης Χουρδάκης από το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη λίγες ώρες μετά την παραίτηση της

0: Φόρας Τζάκρη. Ο κύριος Χουρδάκης αναφέρει σε δήλωσή του ότι υπέβαλε την παραίτησή του μετά από μια μακρά περίοδο σκέψης και ευχαριστεί τον πρόεδρο και τα στελέχη παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες και αστοχίες. Σε ύφεση και χωρίς ενεργομέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα στην Ηλία. Σε δύο συλλήψεις για εμπρησμού σε Οτολοακαρνανία και Ροδόπη προχώρησαν οι αρχές. Στις 9.40, 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως την Πέμπτη σταθμοί του Μετρό, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω των έργων αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3. Στον διεθνή χώρο, νεκρά στα κρεβάτια τους εντοπίστηκαν δύο δίδυμα κορίτσια 15 μηνών στη Βόρεια Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο παιδιά φαίνεται πως έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σοβαρής αφυδάτωσης. Οι γονείς τους ενημέρωσαν τις αρχές και στη συνέχεια τέθηκαν υποκράτηση, ενώ διερευνούνται οι ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Τα υπόλοιπα 4 παιδιά της οικογένειας μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίαζαν συμπτώματα αφυδάτωσης. Τους 6 έφτασε ο αριθμός των νεκρών σε περιστατικό με πυροβολισμού σε δομή κοινωνικής πρόνοιας για νέους στην πόλη Στάντε στη Γερμανία. Η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης. Σύμφωνα με το Spiegel, οι αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Για αύριο Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμού και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι, στα δυτικά και βόρεια περιοδικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια περιοδικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
3: Σε ποιο σπορ?
2: Στην Κολύμβηση.
3: Κολύμβηση, αμάν.
2: Ναι.
3: Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
2: Ναι, ναι.
3: Εσύ κολυμπάς?
2: Όχι, εγώ τένις παίζω.
3: Και πού κολλάει το κολύμβι?
2: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

τραγουδάκι ταξιδάκι από μόνο του. Γεια σου, Zone Out, λέει. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Η τελευταία, δεύτερη ώρα παρέα στις 10 μαζί. Εδώ χαλαρώνουμε, σβήνουμε από μια Δευτέρα που μας μας γονάτισε, δεν ξέρω, είναι πολύ αγριεμένη. Ίσως είναι και πανσέλινος, ίσως είναι αυτό που συμβαίνει σε κάθε πανσέλινο που νιώθεις σαν σου έχουν ρουφήξει την ενέργεια. Από εδώ δεν βλέπουμε φεγγαράκι, λογικά εσείς από αριστερά πρέπει να είναι. Κωστάκι, δεν πας μέχρι απέναντι αριστερά να δεις αν έχει φεγγάρι, να το φέρεις φωτογραφία. Γιατί σήμερα θα είναι αυτή η πανσέλινος της φράουλας. Είπαμε, σας θυμίζω ότι μπαίνει και ανάδρομο σήμερα, τόσο καιρό δεν το είχαμε πει έτσι, γιατί τι νόημα είχε. Και να δούμε τώρα, απλώς θα παρατηρούμε αυτά που υποτίθεται φέρνει ο ανάδρομος. Και κάθε φορά καταλήγουμε να λέμε, ναι, τελικά μάλλον έχουν δίκιο. Τέλος πάντων, μπούρδες. Ως τις 10 μαζί, Κωνσταντίνος Ρέκα, είχαμε αλλαγή. Μαρία Καραουλάνη στο 212-212-4800, αν θέλετε κάτι να μας πείτε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Τα πολύ σωστά, ναι. Και μπήκε ακόμα σωστότερο τραγούδι. Ναι.

Είναι η Radiohead και το Reconner. Εντάξει, έχουμε πει η Δευτέρα δεν θέλει αγριάδες, ούτε το πρωί ούτε το βράδυ. Αλλά μας πάρει και ο ύπνος σε λίγο. Το πάθαμε και την Παρασκευή. Το και αυτή βρω τη μαγική συνταγή. Και τη δοσολογία. Βέβαια με τη ζέστη δεν ξέρεις. Δεν φταίω μόνο εγώ. Και πραγματικά με αυτή τη ζέστη να αρχίσω να σας βάζω και τυπη-τύπη δεν νομίζω. Οπότε ας μείνουμε στα μηνύματα εδώ του chat που λένε και αποθεώνουν την Ελλαδίτσα μας κάθε φορά το λέμε αυτό, που έχει αυτό το μαγικό να μπορείς να είσαι και σε βουνό και σε θάλασσα την ίδια μέρα, το πρωί βουνό, το απόγευμα θάλασσα. Μας στέλνει φωτογραφίες η Μαρία από το Σαββατοκυριακό της και λέει κάποτε διαφημίζαν το Βόλο ως το μέρος που μπορείς την ίδια μέρα να κάνεις σκι στο Πύλιο και μετά να πας στη θάλασσα. Φέτος το πέτυχα κι εγώ αυτό και μετά καταστράφηκα. Όχι την ίδια μέρα όμως, αλλά τη μία μετά την άλλη. Βουνό και σκι και θάλασσα την επόμενη.

0: πώς και το όνομά του στο κομμάτι αυτό. Slow Dive. Sugar for the Pill. Ήρεμο όλο και αυτό. Σας χρωστάω ότι με καλύτερη πίτσα μαργαρίτα στον κόσμο που είπαμε είναι στην Αθήνα, στη Βάρη. Από έναν Ναπολιτάνο τρελό τύπο που βραβεύτηκε στα διεθνή βραβεία Best Pizza Awards που γίνονται στο Μιλάνο κάθε χρόνο. Και είναι βραβεύονται οι κορυφαίοι πιτσαγιόλοι παγκοσμίως. Και φέτος ήταν αυτός εδώ ο τρομερός τύπος Φραντσέσκο Γκρανάτα, ο οποίος έχει πιτσαρία στη Βάρη, το Ναπούλε, Ναπούλε, κάπως έτσι, στη Βάρη τέλος πάντων, και έχει την καλύτερη πίτσα μαργαρίτα του κόσμου. Το ρεπορτάζ αυτό δεν είναι διαφημιστικό, απλώς το είδα εδώ και αφού μένει εδώ και λέει και πολλά ωραία, ότι έχει τον εμπνευστεί από την Αθήνα. Λέει, η Ιταλία μου έδωσε τις ρίζες μου, αλλά η Ελλάδα μου έδωσε την ευκαιρία να τις εκφράσω. Αυτή η αναγνώριση ανήκει και στον ελληνικό λαό που με υποδέχτηκε. Μπράβο σου. Πίστεψε σε μένα, με υποστήριξε και επέτρεψε σε έναν Ναπολιτάνο μάγειρα να φέρει την ιδέα του για την Ιταλία στην Αθήνα. Σήμερα νιώθω περήφανος, ευγνώμων και ακόμα πιο διψασμένος από πριν. Πολύ ωραίος τύπος ο Ρενάτο, όπως τον είπαμε, Φραντσέσκο Γκρανάτα. Οπότε θα οφείλουμε να βρούμε την πιτσαρία του στη Βάρη, αφού είναι και η καλύτερη πίτσα μαργαρίτα στον κόσμο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μόνο το αληθινό είναι ωραίο. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
2: Α, από ό,τι φαίνεται τα ξέρετε, τελευταία ήρθα εγώ στο πάρτι, ε. Όλοι ξέρουν την πίτσα αυτή και ότι είναι τρομερή και ότι η γυναίκα του είναι μάγκη από το MasterChef. Τι λες? Πού ήσουν τόση ώρα? Τρομερή πίτσα, οκ. Okay. Δεν και μακριά η βάρη. Τι είναι? Λοιπόν, αυτό που ακούμε είναι το Monday. Πώς το σκέφτηκα, ε? Αγαπημένος μας RSN. Πάρα πολύ Έλληνας. Πάρα πολύ φίλος μας κάποτε. Ελπίζω ακόμα.

και με τη πίτσα τη πάει, μπάλα. Μουντιάλ στην καλύτερη του φάση τώρα. Αν θες να τελειώνεις ρε παιδί μου, δεν μπορείς αυτό το σούρσιμο. Οπότε τώρα Βραζιλία, Γερμανία και Ολλανδία μπαίνουν στα νοκάουτ παιχνίδια. Σήμερα έχουμε το Βραζιλία, Ιαπωνία. Και ρωτάει ο Λευτέρης, τι το παίζουμε λέει αυτό. Ο Λευτέρης το είπε, ναι, στον αγώνα Βραζιλία, Ιαπωνία, τι υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε ή παίζουμε, για λέγει, ενδιαφέρει διαφορά. Κανονικά το νορμάλ είναι Βραζιλία, αλλά εμείς πάντα υποστηρίζουμε τις εκπλήξεις. Και έχει και πανσέλινος σήμερα και μπήκε και ανάδρομος και λέει θα έχουμε πολλές εκπλήξεις, πολλές αλλαγές, πολλές παρετήσεις. Σήμερα άκουσα 2-3 γέρες. Θα έχει πολλά τέτοια ρε παιδί μου, θα δούμε, αλλά οι Ιάπωνες έχουν ξεφύγει, δεν είναι αυτό που θυμάμαστε. Είναι σε όλα πολύ μπροστά, ακόμα και στο ποδόσφαιρο πλέον. Black Pumas και Black Moon Rising.

0: Black Moon Rising. Και μπορείτε να γίνετε λίγο τα μάτια μας, γιατί από εδώ βλέπουμε δυτικά και δεν βλέπουμε φεγγάρι. Θα μου πεις γιατί μπαίνεις στο Instagram. Θα έχει γεμίσει ήδη. Αν έχει βγει το φεγγάρι, είναι ήδη στο Instagram ή στο TikTok. Καλά, ξέρετε εσείς, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Φεγγαράκι μου λαμπρό. Και στο σημείο αυτό να σας πω πως πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας, που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Εθνά Ιδενέγκα συζητάει, ακούει και μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών και παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμής στο όραμα της Μαριάννας Βαρθινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Αχ, τρελαίνομαι, Μαρούσκα, δύο ντράι.
4: Ντά.
3: Εσύ τι θα πάρεις, Μαρινά?
4: Ό,τι κι εσείς.
3: Κάντα τέσσερα.
5: Βυζιώτα, καλή, καλή, καλή, σκατόρυμη για σβιλαζάλας.

Αλφαρίτη 989-10-25. Βράδυ Δευτέρας με Πανσέλινο, την πρώτη καλοκαιρινή, τελευταία Δευτέρα Ιουνίου. Κάποιοι μας ακούτε ήδη από καλοκαιρινούς προορισμούς, από διακοπές, από τη θάλασσα με το φεγγάρι από πάνω. Τι ωραία, φεγγάρι πάνω, Θεέ μου. Ναι, και αν δεν παίξει σήμερα ο Πανσέλινος του Παύλου Παυλίδη, πότε θα παίξει? Δυνατά. Βγείτε έξω να δείτε το φεγγάρι, κάντε κάτι. Δεν το αφήστε να περάσει έτσι, είναι ειδικά τώρα, είναι πολύ όμορφο. Έτσι όπως το βλέπω στις φωτογραφίες.

0: Εντάξει, δεν χρειάζεται συστάσεις αυτή η φωνή, ούτε αυτός ο τύπος. Σαν πολύ κοντινός μας συγγενής πλέον, ο Σίβερτ Χόγερ. Που κάτι ξέρει και λέει run away. Run forest run. Λέγαμε πριν για την κακή ηχογράφηση ενός κομματιού, ότι μπορεί να ήταν γραμμένο από κασετοφωνάκι σε ραδιόφωνο, όπως γράφαμε παλιά. Έχει συμβεί το εξής τρομερό που μου γράφει εδώ ο Βλάσης. Ηχογράφησε την προπονήτρια κολύμβησης που εκεί μπήκε το τυζεράκι αυτό που παίζει, που είναι από το TikTok, το Instagram, δεν θυμάμαι που το είχα βρει αυτό το κορίτσι, από μια εκπομπή τηλεοπτική. Και το ηχογράφησε αυτό το τηλέφωνο, δηλαδή. Καλέ, πες να στο στείλουμε. Αλλά λέει, έχω και λίγο τσατραφίλια, βέβαια. Που είναι ακριβώς αυτό που παθαίναμε. Δεν ήθελες να γράψεις το τραγούδι και μετά μιλάει ο παραγωγός και έχεις την κασέτα και λίγο από αυτόν. Το άλλο πολύ σημαντικό που έμαθα για σήμερα για αυτή την Πανσέληνο από Φίλιπ, μου έστειλε μήνυμα τώρα, ότι αυτή η Πανσέληνος λέει έχει και πολλές επιστροφές πρώην. Πρώην γενικώς, πρώην κλείνουν υποθέσεις, έρχονται, αν δεν έχει τελειώσει τώρα θα φανεί, ρε παιδί μου, και ερωτικά και επαγγελματικά και διάφορα, οπότε τυχαίο ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς πίσω. Τυχαίο, να είδες, κάπως έτσι πιστεύεις στο τέλος.
1: Μπρο, τι σημαίνει.
0: Έλα το.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
5: Ζνίας.
4: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

εντάξει, δεν έχετε παράπονο. Τους καραξεφύγαμε, δηλαδή διακοπές πήγαμε σήμερα. Τρελό σλάλομ, αποφύγαμε όλες τις κακοτοπιές. Deliver me, τι ωραίο, beloved. Μόνη της τα βάζει, μόνη της. Τι ωραίο, όχι εντάξει, και σας άρεσε. Ήρθε, είναι κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου, μπαίνουν και λες, κοίτα, ναι, ήταν η ώρα του. Ωραίο, λένε οι αρχαίοι, ναι, σημαίνει αυτό, στην ώρα του. Α, άλλο τρομερό, ε. Λοιπόν, τα μαζεύω και φεύγω. Η Ιαπωνία που λέγαμε τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ισοπαλία με τη Βραζιλία. Και έχει ένα λεπτό, έχει γίνει ήδη στο 90 το σφύριξε. Είναι καθυστερήσεις ακόμα. Οπότε θα πάει παρατάσσουλα. Άρα τρέχω να προλάβω να δω κι εγώ λιγάκι καημένη. Λοιπόν, πριν φύγω όμως να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε πόντους που έχετε εκεί και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Μαζί σας από τις 8 έως τώρα ήταν ο Κωνσταντίνος Ρέκα, η Μαρία Καραουλάνη, ο Θάνος Μπούπας που έφυγε και η Αφροδίτη Σμίτη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και για το ταξιδάκι μαζί. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι και έτσι. Γεια σου καλή μέρα. Γεια σου καλή νύχτα. Γεια σου καλή νότσες. Γεια σου χαίρετα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, και στην καρδιά μου έχω μεράκι. Διαβολεμένο κέφι και σήμερα. Η πιο δροσιστική εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου θα σας κάνει συντροφιά. Για μία ώρα ολάκερη. Και τι έχουμε φέρει, το θάνατο Μπούπα, ρε παιδιά. Το πιστεύετε? Ναι, το θάνατο Μπούπα τον έχουμε εδώ για να μας βοηθήσει τον ήχο. Το ρυθμίζει με μαεστρία. Τι να πούμε για την Αφροδίτη Σιμίτη. Κανονικά θα έπρεπε κάπου να είναι και να λιάζεται. Όχι, εδώ επιμένει να βρίσκεται δίπλα μας. Με δίσκους τους έχει φέρει και CD, πιο καινούργια πράγματα. Χριστίνα Μούγιου υδρώνει πάνω από τα αποσπάσματα ταχυτικά για να μας τα φέρει. Και ο Βαγγέλης Περής εδώ με το μαγιουδάκι του, προκειμένου να σας πει ότι έχουμε πολύ σπουδαία πράγματα σήμερα. Δηλαδή καλοκαιρινά, κυρίως αυτά. Και το καλοκαίρι τι είναι? Είναι τα χταποδάκια στην παραλία, είναι να διαβάσεις κανένα βιβλίο, είναι να γνωρίσεις κανένα κορίτσι. Ναι. Όλοι το έχουν κάνει αυτό στη ζωή τους. Και ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Παλιά δηλαδή, είχε μια γνωριμία και κρατάει ακόμα αυτή η συμπάθεια.
3: Εμένα μου άρεσε η Ντόρα πολύ σαν γυναίκα. Ο αδερφός μου ήταν υπουργός πολιτισμού μετά από την Ντόρα που ήταν αυτό. Ο αδερφός μου πήρα κτίριο, της λέει: θα πας στον Αντρέα αύριο στο χαμογελάτε. Ναι, σε γουστάρι. Με τέτοια γλώσσα. εκεί και τώρα και τ' άλλο. Το σκέφτηκε ο Θάνος. Λέει: κάτσε να μην τον εκθέσω, να του το πω. Να τον εκθέσω.
4: Με
3: παίρνει, μου λέει: ξέρεις, έχω πει στην Ντόρα το και το και το. Τι λες, Θάνο? Του λέω: τη γυναίκα δεν την έχω ξαναδεί. Η γυναίκα είναι χώρη του Μητσοτάκη. Είναι αυτή που είναι. Η γυναίκα του Μπακογιάννη, ο οποίος έχει σχολεί. Τι της λες τέτοια πράγματα? Ότι είναι όμορφη γυναίκα είναι, θα της το πω και εγώ. Αλλά τη γουστάρεις, είπε, σε γουστάρει ερωτικά.
5: Ποιο θα είναι?
3: Ο Θάνος, ο Θάνος. Έρχεται, της λέω, σου έχει πει αυτό το πράγμα ο Θάνος. Είναι τα αστεία του Θάνου, το ξέρεις καλά. Γέλαγε. Τώρα εγώ θέλω να σου πω το εξής. Είσαι όμορφη πολύ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Καλά, τώρα μην το πολύ πιστεύεις το Μικρούτσικο. Όχι ότι δεν είσαι όμορφη, ίσα ίσα. Αλλά τα ίδια έχει πει και σε άλλες. Στην Κάρολ, για παράδειγμα. Είχε έρθει από το βορρά για διακοπές εδώ. Γνώρισε σε μια παραλία τον Αντρέα. Και τα άλλα έγιναν νότες.

0: το ελληνικό, το ελληνικό παλιά ήταν, δεν είχε ουρανοξύστες, ήταν αεροδρόμιο. Συνεχίζουμε να ζούμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Το πιο ωραίο να είναι από γεματάκι, ο ήλιος να πηγαίνει να κοιμηθεί στο γαλάζιο νερό και να το κοκκινίζει. Τι ωραία. Και να βρίσκονται φιλενάδες, να έχουν μπροστά τους παγωμένο τσάι και να λένε ωραίες ιστορίες, όπως η Μαρία Σολομού με τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου. Πολύ ενδιαφέρουσα συζητήσει, ακούστε τις.
1: Λένε και όλες αυτές οι μελέτες, είναι Ευρωπαίοι ψυχολόγοι, που είναι το καινούριο που θα σου πω να ασχοληθείς, νευροψυχολογία.
2: NLP εννοείς?
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό.
2: Εγώ κάνω κρανιοιερή.
1: Πες μου λίγο, γιατί μην μπορώ. Δεν μπορώ, η κοπέλα είναι. Μα τέτοια λέμε, οπότε βρισκόμαστε.

0: τι τρώμε αυτή την περίοδο, τι ενεργειακό έχουμε βρει, πού κάνουμε ομ. Δεν θα ξεχάσω τη μάνα σου, καλή τη ώρα, που να μου λέει, ήμασταν σπίτι της. Και σου λέω, ρε ζωή, τι ωραία εδώ πέρα και αυτά. Και λέω, πού είναι η Μαρία. Μου λέει, στο δικό της σπίτι, είμαι πιο εκεί. Το βράδυ μου λέει, εδώ θα έρθει να κοιμηθεί, γιατί έχει κάνει ενεργειακό σπίτι και δεν έχει βάλει κοντίσιον. Η Ζαβή και έρχεται το βράδυ, σκάει από τη ζέστη. Λέω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, σε έδωσε κάτι. Μου λέει, ξέρει τι ώρα που το έκανα, έκανα αυτό και είναι. Εδώ έρχεται να κοιμηθεί. Γιατί δεν μπορεί, θα σκάσει.
1: Δεν είχα κλιματιστικό, όντω δεν είχα κλιματιστικό. Δεν είχα τηλεόραση.
0: Ναι, παιδί μου.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
3: Ρε, πολύ ωραία τα είπα. Και γέλασε. Το έχει σπάνιο η Μαρία Ελένη Λικουρέζου, ελπίζω να λέγεται έτσι και αυτό το καλοκαίρι. Τι τραγούδι βάλαμε. Αλλά για τις μοναχικές ευχαριστήσεις.

0: καλοκαιράκι είναι, ακούς αυτά τα τραγούδια, πας σε ένα μπαρ, παραγγέλνεις ένα ποτό, μπορεί να ξεφύγεις. Δεν οδηγούμε αφού έχουμε πιει. Και όταν λέω έχουμε πιει, μερικοί δεν πίνουν μόνο ποτά. Δηλαδή δεν πίνουν μόνο ποτά. Πώς να το πω τώρα, είμαι πολιτικός. Ασχολούνται με άλλα πράγματα, πιο προωθημένα. Ρε Γιάννη Βαρουφάκη, βγάλε με τη δύσκολη θέση.
1: Έχω πάρει έξαση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξέρω να πήρα ποτέ. Δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει. Ήταν στο Σίδνεϊ, στο Mardi Gras και θυμάμαι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή γιατί για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο. Το απλό χόρτο.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είχε πάρει έκσταση. Έκσταση. Έκστανο. Υπήρχε ένα τραγούδι τέτοιο. Ιταλικό ήταν. Είχε μεγάλη επιτυχία. Πέρσι το πήρε ο Κοκλώνης. Και το έκανε κοκλονέικο. Τι έχουμε ζήσει σε αυτόν τον τόπο,

0: Αυτές οι χαρές, δεν είναι χαρές, τι να σου πω, είναι μπελάδες. Απαγορευμένοι μπελάδες. Τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος, είναι, ναι. Τέλος πάντων, ας το ξεπεράσουμε και ας πάμε σε άλλα πράγματα που είναι απαγορευμένα, δικαίως. Γιατί το απαγορευμένο βιβλίο του Ενόχου, για παράδειγμα, γιατί το απαγορέψανε? Γιατί θα μας άνοιγε τα ματιά.
1: Αυτό είναι ένα κείμενο που δεν θα έπρεπε να διαβάζετε. Ένα βιβλίο που αφαιρέθηκε, κυνηγήθηκε και θαύτηκε στην άμμο της ερήμου για να ξεχαστεί. Όχι σε κάποιο επίσημο κανόνα της βίβλου, αλλά στις σκιές της ιστορίας. Το βιβλίο του Ενόχ δεν είναι απλώς απόκριφο. Είναι επικίνδυνο. Και ο λόγος δεν είναι ποιητικός ή συμβολικός. Είναι βαθιά, τρομακτικά αποκαλυπτικός. Για αιώνες το όνομά του προκαλούσε τρόμο στους θεολόγους. Γιατί? Επειδή είναι το μοναδικό κείμενο που περιγράφει ξεκάθαρα την προδοσία των αγγέλων. Για όντα που κατέβηκαν στη γη, ζευγάρωσαν με γυναίκες και γέννησαν τέρατα, τους νεφελίμ. Πλάσματα αχόρταγα, που δεν χόρτεναν με σιτηρά και τελικά στράφηκαν στην ανθρώπινη σάρκα.
0: Αυτά τα γράφει το βιβλίο του Ενόχ για τους νεφελίμ. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια. Στην κύλη γη ζουν οι περισσότεροι. Γιατί η γη νομίζω ότι είναι στον κύλι, όχι, είναι κύλη. Μέσα υπάρχει ένας άλλος κόσμος όπου κατοικούν τα βρύλ. Εξού και τα βρυλίσια, γιατί από εκεί βγαίνουν. Πότε θα τα μάθετε αυτά? Τα έχω πει 100 φορές, εσείς εκεί, βόδια.

0: ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει και θέλει να μας ξυπνήσει είναι ο Ποτσέπης. Ο Ποτσέπης, αυτός που λέει ότι είναι πολύ όμορφος, ότι συστήνεται σαν αυτοκράτορας, που έχει πρωταγωνιστήσει σε επιθεώρηση του Μάρκου Σεβερλή. Αυτός είναι ο Ποτσέπης. Δεν κρύβει πια τις αλήθειες, τις λέει να τις καταλαβαίνουμε και μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε μια σωστή πολιτική επιλογή. Μετά τον Καμένο, ποιος υποστηρίζει την Καριστιανού? Ο Ποτσέπης.
1: Τρέμουν οι νεοταξίτες αν δεν είναι προδότες μετά την ανακοίνωση της κοινής Καριστιανού, έτσι που τη φέρνει δεύτερο κόμμα σε δημοσκοπήσεις. Τρέμετε αν δεν είναι.
0: Καταλάβατε, τρέμετε, τρέμετε. Για τις δημοσκοπήσεις. Έχω δει και άλλες δημοσκοπήσεις που είναι πρώτο κόμμα. Δεύτερος ο Βελόπουλος, αλήθεια, κυκλοφορούν αυτά στο διαδίκτυο. Σίγουρα θα είναι πραγματικότητα. Αχ, Μαρία. Και ο Ποτσέπης δίπλα. Ωραία. Αχ, Μαρία.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ξέρω ότι τώρα ψιλοβαριέσαι. Βλέπεις τη θάλασσα να κάνεις βουτιά, να μην κάνεις. Ακόμα και σε γραφείο να βρίσκεσαι στο σπίτι, βουτιές φαντάζεσαι. Αλλά ταυτόχρονα έχεις απόψεις για τα τρέχοντα θέματα. Εμάς μας ενδιαφέρει να συνομιλήσουμε. Μην μας πεις δηλαδή που θα ήθελες να βρίσκεσαι, να μας πεις το πρόβλημα που θες να αντιμετωπίσεις, να το λύσεις. Ίσως 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα Viber που σε περιμένει να στείλεις μήνυμα. 6947-989-989 και ένα email onair@alfaradio989.gr. Θες να πεις για την Kimberly? Ναι. Τι, δεν σ' αρέσει η Kimberly? Φοράει κάτι άσπρα, τις πηγαίνουν πάρα πολύ. Το χρώμα της είναι, έχει γίνει και πιο μελαχρινή. Γουστάρουν πάρα πολύ την Kimberly. Δηλαδή θυμάμαι, ο Κραουνάκης έχει μιλήσει θετικά για την Kimberly. Ποιος είναι αυτός που δεν του αρέσει? Άκου τώρα, είναι ο Γαβαλάς. Έχει θέματα με την Kimberly. Ρε Σιλάκη, why?
7: Στα γαλλικά λέμε La Dame Bolide, η γυναίκα Βολίδα. Έχει μια αυτοπεποίθηση τρομερή. Τη συγχωρώ κάποιες ατοπίες που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που δεν είναι μοντέλο. Τι θα πρότεινε σε αυτή την κυρία? Το μαλλί να αλλάξει. Είναι πολύ μαλλί. Το μακιγιάζ να αλλάξει. Είναι πολύ σκούρο. Θα μου άρεσε να τη βλέπω με ταγέρ. Την είδα όταν πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν πολύ ωραία ντυμένη. Με ένα ταγέρ της πηγαίνει πάρα πολύ. Και θα σας πω ποιο είναι το ιδιαίτερο που δεν μου αρέσει. Όταν υπάρχει ένα σκίσιμο σε μία τουαλέτα, πρέπει να είναι μόνο σκιαπαρέλι. Τίποτα άλλο. Τώρα το ότι τρώει ψητά. Κάνει διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μας έδειξε αν γυμνάζεται για να μπορεί να διατηρεί αυτή τη σουλέτα. Γιατί αν όντως τρώει όλα αυτά που είπανε και δεν γυμνάζεται, νομίζω ότι θα τη δούμε παϊκουλή σε λίγο καιρό. Δεν μου αρέσουν αυτά τα μακριά φορέματα που δεν έχουν ένα πατρόν, όπως λέμε εμείς οι σχεδιαστές. Αυτή η κυρία ήρθε εδώ με έναν σκοπό, να αγκαλιάσει την Ελλάδα για αυτό που είναι, δηλαδή για τον Τυρλαντά.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Ναι, ήρθε και τον Τυρλαντά. Άσχημο είναι. Το έχει τραγουδήσει και η Δαλιδά, γνωστή Γαλλής τραγουδίστρια. Η οποία έχω την εντύπωση ότι έμοιαζε λίγο στην Kimberly, τη έφερνε. Να την ακούμε ένα τραγουδάκι.

0: Έχουμε ρεπορτάζ για το τι κάνει αυτή τη στιγμή η Γκίλφοϊλ. Παρακαλώ τον κύριο Νάζο από το Μύκονος TV να βγει να μας πει. Α, δεν βγαίνει στα άλλα κανάλια, ναι, σωστά. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Πάντως πήγε στη Μύκονο, θέλω να σου πω, η Γκίλφοϊλ. Ο οποίος που να κάνει διακοπές. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, ίσως Μύκονο. Όχι, θα μπορούσε να δεχτεί μία πρόσκληση που έχει πάρει. Αν πει τώρα να πάει καλοκαιριάτικα στην Καστοριά. Να πάει, υπάρχει λόγος.
1: Ανοιχτή πρόσκληση προς τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, θα απευθύνει η Καστοριά και συγκεκριμένα ο σύνδεσμος γουνοποιών Καστοριάς, ο προφήτης Ηλίας. Η πρώτη εμφάνισή της στην Ελλάδα είχε έντονο lifestyle και κόμψες εμφανίσεις από την ίδια, η οποία εμφανίστηκε σε δύο εκδηλώσεις με διαφορετικά κομμάτια γούνας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα σύμφωνα με τους ανθρώπους του κλάδου. Μιλώντας σε τοπικό μέσο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών αποκάλυψε πως ήδη σε άτυπο διοικητικό συμβούλιο έπεσε η πρόταση να προσκληθεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Καστοριά με αφορμή τη διοργάνωση της 51ης έκθεσης γούνας την ερχόμενη άνοιξη. Μια προσπάθεια σαφώς δύσκολη, αλλά με τους ανθρώπους της γούνας να είναι αποφασισμένοι να το παλέψουν μέχρι τέλους. Και αυτό γιατί, όπως εκτιμούν οι νέα πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μπορεί με αυτή τη συμβολική της επίσκεψη να στείλει πολύ ηχηρά μηνύματα σε όλες τις αγορές για τον κλάδο.
0: Τώρα είναι καλοκαίρι και μιλάμε για γούνες. Νομίζω ότι δεν θα πάει η Γκίλφοϊλ, γιατί είναι εκτός εποχής η έκθεση. Καλοκαίρι, είπαμε ότι είναι. Και το καλοκαίρι πας για ψάρεμα. Summer time, αλλά εμείς το λέμε στα ισπανικά. Ένα verano.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Να είχα ένα καρπούζι τώρα, ρε παιδιά. Ένα καρπούζι. Το βασίλειό μου για ένα καρπούζι. Δεν πειράζει, όμως έχουμε το Θάνο Μπούπα εδώ, ο οποίος θα μας βοηθήσει με την ικανότητα που έχει στη ρύθμιση του ήχου να περάσουμε ένα υπέροχο ημίωρο. Επίσης δροσερό, σαν ένα καρπούζι. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει επιλέξει τα καλύτερα τραγούδια, δεν το συζητάμε. Η Χριστίνα Μούγιου, τι ηχητικά έχεις βρει, κορίτσι μου, σήμερα. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Και κάνουμε μια πολιτική τοποθέτηση. Αλλά επειδή βαριόμαστε, καλοκαίρι είναι. Ο Καρανίκας είναι αυτός ο οποίος βγαίνει συνέχεια και μιλάει. Μπορεί να μιλήσει και για μας. Μπορεί. Τι θα πει, ένα θέμα έχει. Τον Τσίπρα και τους συνεργάτες του.
3: Ο Τσίπρας μιλάει για τους συνεργάτες του. Οι συνεργάτες του είναι χωρισμένοι στα τρία χρονικά. Ήτανε πριν το 15, 15, 19, 19 σήμερα. Πριν το 15, οι συνεργάτες του τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. 15 με 19 τον οδήγησαν στην παρέτηση. 19 με 23 στις ήττες. Δηλαδή, πράγματι, ο Τσίπρας μας λέει ότι έχει μία, ας πούμε, μία και μοναδική αδυναμία. Δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του. Έχει δίκιο. Όλο αυτό το τσούρμο που ήταν συντροφή μου και τους έβαλε στην κυβέρνηση ήταν αυτοαναφορική, αναχρονιστική και αυτή. Η ανερμάτιστη είναι και σήμερα. Και ο ίδιος είναι φουλ ανερμάτιστος. Και φαίνεται από αυτά που γράφει.
4: Ποιος ήταν ο χειρότερος συνεργάτης του Τσίπρα?
3: Η χειρότερη, ακούστε λίγο, πρέπει να καταλάβουμε ότι...
4: Κάντε τριάδα, δεν είναι, για να διευκολύνω. Ποιοι ήταν οι τρεις χειρότεροι?
3: Ήταν αυτοί που ήταν ακριβώς δίπλα του.
4: Δηλαδή?
3: Εσείς κάνατε κάποιον έρευνα να δείτε ποιοι ήταν δίπλα του?
4: Όχι, δεν ξέρω. Εσείς ήσασταν και το ξέρετε. Και ξέρετε ποιους λέτε, πείτε το, γιατί είναι ντροπή να το πείτε.
3: Λοιπόν, ήταν το πολιτικό γραφείο.
4: Όχι, υπουργοί της κυβέρνησης.
3: Οι υπουργοί της κυβέρνησης ήταν στο πολιτικό γραφείο. Αυτός έκανε υπουργούς.
5: Δηλαδή, για να τα πούμε μετά.
4: Ο Βαρουφάκης ήταν κακή επιλογή.
3: Ο Βαρουφάκης ήταν και είναι ένας πάρα πολύ καλός οικονομολόγος, αλλά δεν είναι πολιτικός. Πολιτικός ήταν κάκιστος. Και ήταν προσωπική επιλογή του Τσίπρα. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας έχει κάποιες αδυναμίες. Η αδυναμία του, είπαμε, είναι να επιλέγει. Γιατί είναι αδυναμία? Γιατί έχει αδυναμία να επιλέγει? Γιατί επιλέγει τίτλους. Είναι τιτλολάτρης. Είδε καθηγητή πανεπιστημίου. Wow!
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αυτά παλιά, κάτσε ρε Καρανίκα, τώρα αλλάξανε. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του από τη ζωή. Παίρνει τα διδάγματα που χρειάζεται. Θέλω να μου πεις, η παλιοπαρέα εκείνη, τι ωραία. Στην Κεσαριανή, σε ταβέρνες. Περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Μια φάβα. Τι σχέδιο έχουμε για το μέλλον? Φέρε και ένα μαρκό αρετσίνο.

0: Ας πω καλή με το βαπόρι. Είχα πάρει το βαπόρι για να πάω στη Σύρο, λογικό. Και ξαφνικά τι βλέπουμε στη θάλασσα? Μια γοργόνα. Την πλησιάζω και της λέω: ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Γιατί έτσι ρωτάνε η γοργόνα? Ζει ο βασιλιάς? Μου λέει: δεν το ξέρω, δεν το μάθαμε στη σχολή. Ε, τι σχολή, κοπέλα μου, είσαι γοργόνα. Μου λέει: δεν το ξέρεις ότι υπάρχει σχολή για γοργόνες?
1: Σε μερικά χρόνια από σήμερα θα ήθελε να γίνει γοργόνα. Τι ωραίο. Έλα, είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Να το ευχηθώ, δεν ξέρω. Εύχομαι.
2: Καλή, υπάρχει σχολή.
1: Τι σχολή?
2: Γοργόνας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα.
1: Ούτε κάνω.
2: Ποιος γελάει, υπάρχει όντως. Στη Χαλκίδα, 1000 ευρώ δίνεις για πτυχίο.
1: Πες μου τι πτυχίο παίρνεις.
2: Δεν έχεις δει αυτό που βάζουν την ουρά? Και είσαι
1: τις
2: μέσα
1: απόκριες.
2: Σε πισίνα. Όχι, γοργόνα κανονικά, μέσα σε πισίνα και αυτά. Και είναι ένα είδος τύπου...
1: Κολύμβησης.
2: Πώς κάνεις παιδικά πάρτι.
1: Ναι.
2: Κάνεις και τέτοιο για τα παιδάκια. Και πληρώνεσαι. 2 ώρες 100 ευρώ σίγουρα. Και παραπάνω.
1: 2 ώρες 100 ευρώ.
2: Ναι. Πόσο παίρνει 2 ώρες. Μήπως δεν ξανασκεφτείς να κάνεις την γοργόνα.
1: Όχι, μου λέει ο σκηνοθέτης γοργόνους παίρνουνε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: 2 ώρες, ρε παιδιά, 100 ευρώ, μπράβο. Δηλαδή η Άριελ, η μικρή γοργόνα, που είναι μια ζωή μες στη θάλασσα, πόσα λεφτά έχει βγάλει?
4: Το κλόμπο είναι το χορτάρι, από το πράσινο.
0: Τι ωραία ταινία ήταν αυτή.
4: Ένα όμορφο παλικάρι,
5: φεύγεις για να πας αλλού.
4: Μα γιατί να ανοιχθεί στην πλάση, μες στα μάτια του ωκεανού. Η ζωή σου θα τη χαλάσει.

0: Αυτή είναι ζωή. Ψαράκια, κύματα.
1: Ποτέ δεν θα τα
0: σκάφη. Στη γη ζούμε. Δύο καμένα κορμιά. Ο Βαλεντίνο. Αυτές τις σχέσεις έχουν όλα αυτά. Πώς είναι. Ηλιοκαμένο κορμί, ο Σπαλιάρας. Και ο Φραγκολιάς. Ο Βαλεντίνο, ο γνωστός δημιουργός μόδας. Πώς μπλέξανε και τρεις. Μπλέξανε.
2: Πώς έγινε τώρα στη σειρά στο κάστερ, είμαστε πέντε Έλληνες. Και το κανονίζουμε και μπαίνουμε
3: πέρα
2: πέντε Έλληνες.
3: Και το Γιάννη, ποιοι άλλοι.
2: Ήμουνα εγώ, Γιάννης ο Παρασκευάς, ο Μάριος ο Λέκας και ο Χάρης ο Πλουσής.
3: Okay.
2: Και μπαίνουμε και οι πέντε Έλληνες.
3: Τυχαία.
2: Τυχαία. Τρέλει τον Βαλεντίνο.
3: Και σου λέει η Ελλάδα βγάζει ωραία.
4: Γι' αυτό δεν αγαπούσε την Ελλάδα.
2: Μα στέλνει. Δείχνει ότι του αρέσουμε. Έχουν εκεί δύο σακάκια. Τα φοράμε εμεί. Μα κάθονται τι ωραία, τι καλά. Το φοράει ο Γιάννη. Πού να του πει. Μέχρι που μόνο το χέρι μπαίνει. Ο Γιάννη είναι και ένα 90.
3: Και δύο μέτρα. Σωστό.
2: Δεν. Εντάξει,
1: τι να κάνει Βαλεντίνο πια.
2: Φεύγουμε κι εμεί και σκάει.
3: Θα σκίσει τα πατρών.
2: Δεν περνάει πόση ώρα.
3: Και
2: πάει το τηλέφωνο του Γιάννη. Γιάννη το απόγευμα και έχει μείνει, έχει callback.
3: Callback, δηλαδή.
2: Ότι θέλω να το ξαναδούν το Γιάννη.
3: Ναι, έτσι
1: λέγεται.
3: Εμείς κάθε
1: φτιάξαν στο νούμερό του.
2: Θα το φτιάχναμε στο νούμερό του. Εγώ με το Γιάννη και τον Παρασκευά.
3: Άρα μόνο ο Γιάννης Παλιάρας πέρασε στην επόμενη φάση callback.
4: Του νου που δεν του είχαν το σακάκι. Περίμενε τώρα.
2: Περίμενε. Εμείς κάθε απόγευμα παίζαμε μπάσκετ.
3: Ναι.
2: Δεν θα έρχονταν ο Γιάννης. Θα πηγαίναμε. Θα πήγαινε για το casting. Πηγαίνει ο Γιάννης στο casting, στο callback.
3: Ναι.
2: Περνάνε μια ωρίτσα, γυρνάει η Μούρη στο πάτωμα. Τι έγινε, Γιάννη? Ρε το κολμπάκερ, τι έγινε? Λοιπόν, ακούστε, λέει, τι μου πάνε. Αν θα φύγουν, λέει, με το σκάφος, θα πάνε μια εκδρομή Σαββατοκύριακο. Να πάω κι εγώ μαζί τους και περάσουμε έτσι τι ωραία όλη
1: χαρά,
2: και
1: αυτό είναι για μένα.
2: Θα κάνω το show στο Παρίσι και θα γράψουν τα ρούχα πάνω.
3: Και το παιδί
1: και αυτό είναι πάει... για να στεναχωρηθεί και να τα μούτρα σου μέχρι το πάτωμα.
4: Έπρεπε να πάει. Μπορεί να έχει κανονίσει κάτι
3: επίσης,
4: άλλο.
3: Επίσης, Κώστα μου.
2: Έπρεπε να γυρίσει πίσω ο Γιάννη. Είχε και υποχρεώσεις.
3: Κώστα μου, ό,τι και να έγινε, παρεγράφει και αυτό.
2: Πότε όχι, δεν έγινε, γιατί ήμασταν εκεί. Ο Γιάννη συνεχίζει.
3: Όχι, τα... ό,τι και να έγινε, ενώ σε πρόταση που δεν θέλει να θυμάται, έχει παραγραφεί.
2: Μα δεν
3: ξέρει. Και την κυρία του Βαλεντίνα.
1: Δηλαδή, πα στο δοκιμαστικό. Σου λένε ναι, ωραία, ελάτε, σα παίρνουμε και στεναχωρέθηκε σαν την
3: κυρία. Όχι, αλλά συγγνώμη, αν ο άλλο σε προσκαλεί μέσω πέλεγα που από εκεί δεν υπάρχει έξοδο διαφυγή και αν δεν περνά ωραία, δεν αρέσει να φύγει. Θα κάνεις, θα κολυμπήσεις.
1: Κολυμπώντας.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι λοιπόν έχασε την κρουαζιέρα ο Σπαλιάρας. Με το συγχωρεμένο τον Βαλεντίνο. Που έμεινε μόνος του.

0: Ο Βαλεντίνο, ο Ροντόλφο Βαλεντίνο ήταν περιζήτητος. Ωραίος άντρας. Και εφράδια. Άποψη. Όλοι ήθελαν να βρεθούν δίπλα του. Να εξασφαλίσουν την παρέα του. Δεν είναι υπερβολή, αλλά εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τον Ευάγγελο Αντώναρο. Δηλαδή και αυτός τα έχει όλα αυτά. Την ομορφιά, την εφράδια. Όλοι γουστάρουν να τον χρησιμοποιήσουν με την καλή έννοια. Του είχε πει και ο Τσίπρας ήταν υποψήφιος. Τότε δεν ήταν όριμος. Τώρα όμως ο Ευάγγελος Αντώναρος, φαντάζομαι ότι άντε με το καλό, Ευάγγελε.
1: Κύριε Ζαχαρέ, εγώ θα σας αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Το 2019 μου ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, πριν λίγο πριν από τις εκλογές, να είμαι υποψήφιος. Στο τηλεφώνημα που είχαμε αρνήθηκα να είμαι υποψήφιος. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο τηλεφώνημα για έναν πρωθυπουργό, διότι έκρινα ότι το 2019 είχε παρέλθει μόνο ένας χρόνος από τη διαγραφή μου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση.
2: Και τι σημαίνει αυτή η παραβολή που είπατε τώρα, γιατί αυτό κάπως πρέπει να το συνδέσω με το τι κάνει ο Τσίπρας.
1: Να σας πω, να εκλειφθεί αυτό ότι έκανα ότι άσκησα την κριτική στο Μητσοτάκη και να είμαι υποψήφιος με τον Τσίπρα και να βγω βουλευτής.
2: Άρα καμία περίπτωση. Θα σας χαρακτηρίζει και ροσκόπο κανείς.
1: Το 2023 κατέβηκα. Έτσι, κατέβηκα στην Ανατολική Αττική, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στο μεταξύ έλεγε ότι έκανε το άνοιγμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις στον κεντρικό χώρο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε κάνει.
2: Είχε όμως και τα βαρύδια που τώρα τους βρίσκει.
1: Αυτό λοιπόν, στη διαδρομή μου εκείνη, εγώ διαπίστωσα ότι το άνοιγμα αυτό, το οποίο το ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας, είχαμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις κατηδίαν, η γύρω του και σε τελευταία ανάλυση αυτό αφορά και τον ίδιο, δεν το στήριξαν καθόλου.
2: Ποιοι εννοείται γύρω του, γιατί εγώ βλέπω όλοι γύρω του θέλουν να πάνε μαζί του τώρα.
1: Κοιτάξτε, είπε προχτές ο αγαπητός κύριος Τσακαλώτος σε μια συνέντευξη ότι βέβαια λέει με τον Αντώναρο και τον Κεδίκογλου, είναι τον κύριο Σημειών Κεδίκογλου, βουλευτή.
2: Ναι, ναι.
1: Το βουλευτή Ευβίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να πάμε μπροστά, έτσι. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι βασικά στελέχη είχαν αρνητική στάση σε αυτό το άνοιγμα.
2: Εσείς έχετε αρνητική για αυτούς.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι διατεθειμένος να συμπορευθώ με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στη δημοκρατία, στην πρόοδο και στην πατρίδα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Αν τον άρεσε θέλουμε.
0: Ακούστε τι λέει ο κόσμος. Να γυρίσει στην πολιτική.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Θα σου απευθύνω ένα μήνυμα. Γίνε πρωταγωνιστής της ζωής σου. Θες να μου απευθύνεις και εσύ ένα μήνυμα? Ευχαρίστως. Θες να το πεις σε όλους τους ακροατές του Αλφα Radio 989? Εδώ είμαστε. Έχουμε στήσει για σένα ένα τηλεφωνικό κέντρο. Σημείωσε. Που έχει τα τσιγάρα, ρε. Σημείωσε το στο κινητό. 212-212-4800. Και στο Viber μπορεί να στείλει επίσης μήνυμα 6947-989-989. Αν έχει κινητό και θες να στείλει email, oner@alfaradio989.gr. Επαναλαμβάνω. Πρέπει να γίνεις πρωταγωνιστής στη ζωή σου. Ή πρωταγωνίστρια. Και δεν το λέω εγώ, ποιος είμαι εγώ. Ένα τίποτα. Το λέει ένας άνθρωπος που όταν λέει μια σοφία εισπάρτε 150 ευρώ. Η κυρία Σαλακά.
8: Είμαι η πρωταγωνίστρια της ζωής μου. Παίρνω αποφάσεις, δημιουργώ, εμπνέω και τολμώ. Είμαι πρωταγωνίστρια σε όλα, γράφω και το σενάριο. Είμαι πρωταγωνίστρια, τολμώ και πάντα χαμογελώ.
7: Έτσι, μπράβο. Είναι πρωταγωνίστρια της ζωής. Όπως ήταν η Ζωζό Σαπουτζάκη. Πρωταγωνίστρια. Τι πρωταγωνίστρια?

0: Σιγά τώρα για την Μπαρντό, τη Βιρναλίζη, την Ανούκ Εμέ. Όλες αυτές δεν πιάνουν τίποτα, όχι μόνο μπροστά στη Σαπουτζάκη, αλλά και στην Εφηθόδη. Βέβαια, οι Εφηθόδοι έχουν περάσει λίγο τα χρόνια, ενώ για τη Σαπουτζάκη όχι. Πρέπει λίγο να μαζευτεί, ας πούμε. Δίαιτα το λένε αυτό, όπως και να το πούνε. Κάπως να έρθει στα συγκαλά της.
1: Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί έχουμε έκπληξη. ChatGPT, τα είχαμε λίγο τσουγκρίσει παλιά, αλλά νερό και αλάτι, εμείς δεν κρατάμε κακίες.
2: Γεια σου, θέλω απλώς να σου πω πως έχω ενθουσιαστεί που θα συνεργαστούμε και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε.
1: Θέλω να μου προτείνεις μια διατροφή για να κάνω δίαιτα.
2: Φυσικά πάμε από την αρχή και ήρεμα. Παρακάτω σου προτείνω ένα απλό, ισορροπημένο και διαιτητικό πλάνο κατάλληλο για απώλεια βάρους χωρίς ακρότητες. Τρία κύρια γεύματα, πολύ νερό. Περιορίζουμε ζάχαρη, την κατά λευκό ψωμί.
1: Άι, παράτα με, το μου πεις τι θα φάω. Τι θέλω εγώ εκεί σε πέρα τηλέφωνο. Να φάω καρύδια, να χορτάσω. Εγώ δεν ξέρω τι θα φάω.
2: Η σαλάτα με τόνο.
1: Αν δεν πάει, τέλος στο ChatGPT, δεν την ξανακάνω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τώρα ήταν να τρώει καρύδια. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να χάσει κιλά. Και πιο χαρούμενοι.

0: Τώρα γίνεται να είσαι καλοκαίρι διακοπές και αντισταθείς που σου φέρνουν μπροστά κάτι μπαρμπούνια, κάτι σαλάτες ονειρικές. Δεν γίνεται. Φαντάς τώρα υπ' αυτές τις συνθήκες να ξέρεις ότι όλοι βρίσκονται στις παραλίες, εσύ πρέπει να δουλέψεις. Δεν εκνευρίζεσαι. Εκνευρίζεσαι. Ακόμα και ο άνθρωπος ο οποίος είναι πιο έρημος από όλους, ο Σπύρος Χαριτάτος. Εκνευρίζεται ακόμη και αυτός.
1: Πάμε στην κυρία Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Ναι. Μπορώ, κυρία Παπαδοπούλου, πάμε. Παρακαλώ, βάλτε το τούτο τη κυρία Παπαδοπούλου στο κοντρόλ και ενημερώστε μας για άλλα πράγματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περιέλθει σε απόλυτη ανάγκη ως θύματα ενός ανηλαιή εκβιασμού. Ηθικού, παντελώς ανήθικου. Παιδιά, εγώ δεν αφορώ. Παιδιά, στο κοντρόλ λίγο ψυχραιμία. Μην μας ξαναπείτε κουβέντα για τον χρόνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ το κοντρόλ. Ψυχραιμία. Κυρία Παπαδοπούλου, να επαναλάβουμε. Γιατί η ταχύτητα. Αργύρι Τυρόπουλε, σε παρακαλώ, περιορίσου. Περιορίσου, Αργύρι Τυρόπουλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν σ' ακούω. Με ταλαιπωρείς. Λοιπόν, Αργύρι Τυρόπουλε,
2: κύριε Παπαδοπούλου, μισό λεπτό να ακούσουμε λίγο και τους πολιτικούς που έχουμε κοντά μας. Κύριε Κελεστάθη.
3: Εγώ καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ που έχετε πάρει ως εκπομπή.
1: Το κοντρόλα τα πείτε αυτά.
3: Επόμου αυτό το θέμα.
1: Να ανέβουμε πάνω καμιά ώρα.
3: Γιατί πραγματικά.
1: Θα αναγνωριστούμε. Και αν θέλετε κατευθείαν κάτω. Έλα κάτω, ρε Αργύρι Τυρόπουλε. Έλα κάτω να μου τα πει αυτά που λε την Τυρόπουλε. Έλα κάτω να πει τώρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Συμβαίνουν αυτά το καλοκαιράκι. Όταν δεν κάνεις καλοκαίρι και είσαι στη δουλειά.

Είχα ένα συμφοιτητή, ρε παιδιά. Τον οποίο το λέγανε Γιάννη Καλογεράκη. Γιάννη, μας ακούς, γεια! Και τραγουδούσα συνέχεια αυτό το τραγούδι, αλλά λέγοντας Καλογεράκη, Καλογεράκη. Τι ωραία περνούσαμε.

0: Τι ωραίο ρε παιδιά το καλοκαίρι. Τώρα λέμε αλήθειες. Κάθεσαι και βλέπεις τη θάλασσα. Και στην άκρη είναι ένα πανάκι που φεύγει. Πάει στην Πάρο. Όχι στην Πάρο ακριβά. Πανάφι.
1: Καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη.
0: Όλα είναι ωραία. Πατάτε στις κανητές το μεσημέρι. Με γεμιστά. Παγωμένα γεμιστά το ψυγείο. Και μετά στα φύλλα, χωρίς κουκούτσια. Και το βράδυ, κουνούπια. Αυτό με τα κουνούπια. Δηλαδή ο Θεός τα έκανε όλα. Το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο. Τα κουνούπια δεν τα ήθελε τώρα. Αλλά μας έστειλε και τη σιτρονέλα για να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια. Βέβαια μερικοί τη σιτρονέλα τη βάζουν και στο φαΐ, στο Masterchef.
2: Το ψάρι έχω βάλει και σιτρονέλα από πάνω και από κάτω φύλλα καφίρ από σιτρονιά. Θα πάρει λίγο γεύση παραπάνω σιτρον, λεμονό.
3: Ωραία.
2: Γελάμε γιατί η σιτρονέλα αλυβόμαστε το καλοκαίρι με τις πάντα κουνούπια, γι' αυτό.
3: Αυτό
2: δεν έχει κουνούπια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

Όλα τα κάνουμε για σας. Μέχρι και τα κουνούπια διώχνουμε. Μέχρι και ειδήσεις που δεν ακούστε πουθενά βρίσκουμε. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγαζίνο του Alpha Radio 99. Λίνα Κλήτου, έτοιμη. Να είμαστε καλά, άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Yeah!

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Σκουίζι και δοντόφι μας τα αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαν λούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε

χρήστες. Νεκρούς πιστολάδες, ναυαρινόπεδα που γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, τηλεύς και πακετάδες. Που ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μόνο.

0: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο συνοδηγό.

και τα καταφέραμε και άσχημα. Παίζουμε σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ούτε να δουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα. Για να βγουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.